μου πως είναι καλλιτέχνης. Μα εκείνος δεν παραδεχόταν καθόλου αυτόν τον χαρακτηρισμό για τον εαυτό του. Παραθεωρούσε τη δουλειά του απλούστατα ως ένα βιοποριστικό επάγγελμα. Όταν τον ρώτησα αν ο ίδιος συνθέτει τα τραγούδια που τραγουδάει, απόρρισε πολύ για την παράδοξη ερώτησή μου και είπε πως δεν είναι ικανός για τέτοια και τα τραγούδια του είναι όλα παλιά τυρολέζικα τραγούδια. «Μα εκείνο το τραγούδι για το βουνό Ρίγη φαντάζομαι πως δεν είναι παλιό», παρατήρησα. «Ναι, ναι, αυτό είναι κάπου 15 χρόνια που πρωτοβγήκε. Ένας Γερμανός ζούσε στο Μπάζελ και αυτός το έγραψε. Ήταν ένας σοφότατος άνθρωπος ο Γερμανός αυτός και το τραγούδι είναι πολύ όμορφο. Το έγραψε για τους περιηγητές». Και άρχισε μεταφράζοντάς μου γαλλικά να μου απαγγέλνει τα λόγια του τραγουδιού που φαίνεται ότι πολύ του άρεσε. «Αν θες να πας στο βουνό Ρίγκι, είσαι με το Βεγγίς, δεν σου χρειάζονται παπούτσια, γιατί πηγαίνουν με τα βαπόρια. Και από το Βεγγίς πάρε μια μεγάλη μαγκούρα και πιάσε μπράτσο μια κοπέλα και στάσου να πιεις ένα χρασάκι. Μονάχα μην πιεις πολύ, γιατί όποιος θέλει να πιει πρέπει πρωτύτερα να φανεί άξιος». «Ω, είναι περίφημο τραγούδι», συμπέρανε ο ανθρωπάκος. Τα γκαρσόνια βρήκανε φαίνεται πολύ όμορφο το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθαν κοντά μας. «Καλά, και τη μουσική ποιος την έγραψε?», ρώτησα. «Κανένας. Παρά να έτσι, πάντα για τους ξένους πρέπει να εφευρίσκει κάποιος κάτι καινούριο.

Όταν μας έφεραν τον πάγο και γέμισα το ποτήρι του σαμπάνια, έδειξε κάπως στενοχωρημένος και στριφογύριζε νευρικά στον πάγο του, ρίχνοντας ματιές ανήσυχες στα γκαρσόνια. Τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας στην υγεία των καλλιτεχνών. Κείνος ήπιε το μισό και θεώρησε καλό να απομείνει σκεφτικός και να κινεί με βαθιστόχαστο ύφος τα φρύδια του. «Έχω πολύ καιρό να πιω τέτοιο κρασί», ζενευοντίσκησα. «Στην Ιταλία το κρασί νταστή είναι καλό, μα τούτο είναι πολύ ανώτερο». «Αχ, η Ιταλία. Είναι όμορφα να ζει κάποιος εκεί πέρα», πρόσθεσε. «Ναι, εκεί πέρα ξέρουν να εκτιμούν τη μουσική και τους καλλιτέχνες», είπα θέλοντας να κάνω νήξη για την αποτυχία του μπροστά στο Σβέιτσεργοφ. «Όχι», αποκρίθηκε αμέσως. «Όσο για μουσική, εκεί πέρα δεν μπορώ να ικανοποιήσω κανένα γούστο. Οι Ιταλοί είναι οι ίδιοι μουσικοί, που σαν κι αυτούς δεν βρίσκονται άλλοι στον κόσμο. Τους διασκεδάζω μονάχα με τα τυρολέζικα τραγουδάκια, που για αυτούς είναι κάτι καινούριο». «Και είναι γενναιόδωρος ο κόσμος εκεί πέρα», συνέχισα για να τον αναγκάσω να συμμεριστεί την οργή μου για τους ξένους του Σβέιτσεργοφ. «Συμβαίνει και εκεί, σαν και εδώ, μέσα από ένα τεράστιο ξενοδοχείο που κατασταλάζουν τόσοι παραλίδες, μέσα από 100 ανθρώπους, να μην βρεθεί ένας να δώσει στο μουσικό μια δεκάρα». Η ερώτησή μου δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενα. Ο κακομοίρης ούτε που σκεφτόταν καν να τα βάλει με τους Εγγλέζους. Απέναντίας την παρατήρησή μου την πήρε ως αποδοκιμασία για το ταλέντο του, που αποδείχθηκε ανάξιο για αμοιβή, και προσπάθησε να δικαιολογηθεί απέναντί μου. «Δεν κερδίζει κάποιος πολλά κάθε μέρα», είπε. «Και φωνή χάνεται και τυχαίνει να είμαι κουρασμένος. Να, σήμερα. Σήμερα έξαφνα 9 ώρες περπάτησα και σχεδόν ολόκληρη την ημέρα τραγουδούσα. Είναι κουραστικό. Τι ύστερα οι μεγάλοι κύριοι, οι αριστοκράτες, τυχαίνει να μην έχουν όρεξη να ακούσουν τυρολέζικα τραγούδια. Όσο να είναι έτσι πάντα να μην δώσουν τίποτα», επέμεινα εγώ. Δεν κατάλαβε την παρατήρησή μου ή έκανε πως δεν την κατάλαβε. «Αυτό δεν είναι τίποτα», είπε. «Το σπουδαίο είναι πως εδώ on est très serré pour la police». «Μάλιστα. Εδώ σύμφωνα με αυτούς τους δημοκρατικούς νόμους δεν σου επιτρέπουν να τραγουδάς, ενώ στην Ιταλία μπορείτε να γυρίζετε όσο θέλετε δίχως κανένας να σας ενοχλήσει». «Εδώ αν θελήσουν να σας το επιτρέψουν, το επιτρέπουν. Μα αν δεν θελήσουν, μπορούν και στη φυλακή να σας κλείσουν μια χαρά». «Τι λέτε? Και είναι τάχα δυνατό». «Μάλιστα. Αν σας κάνω μια φορά την παρατήρηση και εσείς δεν συμμορφωθείτε, σας φυλακίζουμε το πρώτο. Εδώ που με βλέπετε, έχω μείνει 3 μήνες φυλακή», πρόσθεσε χαμογελώντας, σαν πως τούτη να ήταν μια από τις ευχάριστες αναμνήσεις του. «Μα αυτό είναι φρικτό», είπα. «Και για ποιο λόγο?» «Ξέρω κι εγώ. Να, σύμφωνα με τους καινούργιους νόμους της δημοκρατίας», συνέχισε ζωηρεμένος, «και δεν θέλουν καν να λογαριάσουν πως κι ένας φτωχός έχει ανάγκη να ζήσει κάπως. Αν δεν ήμουν σακατεμένος θα δούλευα και θα έβγαζα το ψωμί μου. Και αν τραγουδάω, βλάφτω τα χάτες κανένα. Τι είναι αυτά? Οι πλούσιοι μπορούν να ζουν όπως τους καπνίσει. Μα ο Ιμπόβου Χρειάπλ, σαν και εμένα, δεν πρέπει να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο. Τι νόμοι είναι αυτοί? Οι νόμοι της δημοκρατίας? Αν είναι έτσι, δεν τη θέλουμε τη δημοκρατία. Μα θέλουμε. Θέλουμε απλούστατα. Θέλουμε. Ταμάσισε κάπως. Θέλουμε νόμους φυσικούς». Το απογειώμωσα το ποτήρι. «Δεν πίνετε», του είπα. Πήρε στα χέρια του το ποτήρι και μου έκανε μια υπόκληση. «Ξέρω τι θέλετε», είπε μισοκλίνοντας το ένα μάτι και κινώντας απειλητικά το δαχτυλάκι του. «Θέλετε να με μεθύσετε για να δείτε τι θα κάνω».
αυτό δεν πρόκειται να το καταφέρετε. Ο λάθος έχετε. Δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπό, αποκρίθηκα. Απλούστατα θέλω να σας περιποιηθώ. Λυπήθηκε, φαίνεται, που με πρόσβαλε, παρεξηγώντας την πρόθεσή μου. Τα έχασε, αλλά σηκώθηκε και μου έσφιξε τον αγκώνα. Όχι, όχι, όχι, είπε με ύφος οικετευτικό και με τα υγρά μάτια του καρφωμένα πάνω μου. Έτσι το είπα. Αστειεύτηκα. Και αμέσως ξεφούρνησε κάποια φρικτά μπερδεμένη παμπόνιρη φράση που πρέπει να σήμαινε κατά τη γνώμη του πως όσο να είναι είμαι καλό παιδί. «Γεν βουντίς και σα», συμπέρανε. Εξακολουθήσαμε έτσι να πίνουμε λίγο-λίγο και να κουβεντιάζουμε οι δυο μας και τα καρσόνια απολάμβαιναν δίχως συστολή το θέαμα και μας κορόιδευαν θαρό. Παρόλο το ενδιαφέρον που είχαν για μένα τα λεγόμενα του πλανόδιου τραγουδιστή, δεν μπορούσα να μην αντιλαμβάνομαι τη συμπεριφορά των καρσονιών, που ομολογώ μου έδινε όλο και πιο πολύ στα νεύρα. Κάποια στιγμή ένα από αυτά σηκώθηκε, πλησίασε τον τυρολέζο και χαμογελώντας του χάιδευε την κορφή. Μέσα μου έβραζε αρκετό απόθεμα οργής για τους ξένους του Βέιτζερχοφ, που δεν πρόφτασε να ξεθυμάνει, και τώρα τούτη η διαγωγή των καρσονιών με νευρίαζε ακόμα πιο πολύ. Ο θηρωρός, δίχως να βγάλει το κασκέτο του, μπήκε στο δωμάτιο και στρώθηκε δίπλα μου, ακουμπώντας τους αγώνες του πάνω στο τραπέζι. Το τελευταίο αυτό, καθώς έθιξε τον εγωισμό για τη ματαιοδοξία μου, με φούρκισε τρομερά και έκανε να ξεσπάσει όλη εκείνη η οργή που από τόσες ώρες έβραζε μέσα μου. Γιατί όταν είμαι μόνος στην είσοδο, ο θηρωρός αυτός με χαιρετάει με μια βαθιά υπόκληση πάντα. Και τώρα, επειδή έχω παρέα μου τον πλανόδιο τραγουδιστή, ήρθε και μου στρώθηκε με τόση ιταμότητα δίπλα μου. Φούντασα πέρα για πέρα, πλημμυρισμένος από εκείνον τον αναβρασμό της οργής και της αγανάκτησης που τόσο μ' αρέσει να το νιώθω να με κυριεύει και να τον ερεθίζω μάλιστα πολλές φορές, γιατί επενεργεί κάπως κατευναστικά και δίνει έστω για λίγο μια εξαιρετική ευληγησία, ενεργητικότητα και ένταση σε όλες τις φυσικές και τις ηθικές ικανότητές μου. Τυνάχτηκα απότομα στη θέση μου. «Γιατί γελάτε?» ξεφώνησα του θηρωρού, νιώθοντας ταυτόχρονα πως το πρόσωπό μου χλώμιαζε και τα χείλη μου στράβωναν άθελά μου. «Δεν γελώ, έτσι, μονάχα», αποκρίθηκε εκείνος οπισθοχωρώντας. «Όχι! Γελάτε και κοροϊδεύετε τούτο τον κύριο! Και τι δικαίωμα έχετε να έρθείτε εδώ και να κάθεστε τη στιγμή που βρίσκονται ξένοι! Μην τολμάτε να κάθεστε!» έμπηξα έξαλλος μια φωνή. Ο θηρωρός, κάτι μουρμουρίζοντας, σηκώθηκε και πήγαινε κατά την πόρτα. «Πώς τολμάτε να κοροϊδεύετε αυτόν τον κύριο και να κάθεστε δίπλα του, τη στιγμή που αυτός είναι επισκέπτης και εσείς ένας θηρωρός? Γιατί δεν κάνατε το ίδιο για μένα σήμερα την ώρα του γεύματος? Το κάνατε τώρα, γιατί αυτός είναι φτωχοντυμένος και γιατί τραγουδάει στους δρόμους? Ναι, ασφαλώς, ναι, βέβαια. Και γιατί εγώ είμαι καλοντυμένος. Αυτός είναι φτωχός. Μα είναι χίλιες φορές καλύτερός σας. Για τούτο είμαι βέβαιος. Γιατί αυτός δεν πίκρανε κανένα, ενώ εσείς τον πικραίνετε. Μα εμείς δηλαδή τίποτα, έτσι μονάχα», παρατήρησε δειλά το καρσόνι. «Μήπως τον εμπόδισε να κάθεται?» Το καρσόνι δεν με καταλάβαινε και τα γερμανικά μου πήγαιναν χαμένα. Ο αφθάδης θηρωρός έκανε να υπερασπιστεί το καρσόνι, μα εγώ το επιτέθηκα με τέτοια ορμή που υποκρίθηκε πως κι αυτός δεν καταλάβαινε γερμανικά και κινούσε μονάχα μα διαφορία τα χέρια του. Η ραχητική λαντζέρισα, είτε γιατί αντιλήφθηκε την έξαψή μου και φοβήθηκε μην ξεσπάσει κανένα σκάνδαλο, είτε γιατί συμμεριζόταν τη γνώμη μου, πήρε το μέρος μου και προσπαθώντας να μπει ανάμεσα σε μένα και το θηρωρό, αυτόν το συμβούλευε να μην μιλάει, λέγοντάς του πως εγώ είχα δίκιο και μένα με παρακαλούσε να ησυχάσω. «Der Herr hat recht, Sie haben recht», έλεγε και ξανά λέγει.

Ο τραγουδιστής παρουσίαζε το πιο αξιοθρήνητο και περίτρομο πρόσωπο και προφανώς, μην καταλαβαίνοντας γιατί φουρκιζόμουν τόσο και τι ήθελα, με παρακαλούσε να φύγουμε το γρηγορότερο από εκεί μέσα. Όμως μέσα μου φούντωνε όλο ένα και πιο έντονα η μανία να τα ξεφουρνίζω όλα. Και για το πλήθος που κοροϊδεύε τον τραγουδιστή και για τους ακροατές που δεν του έδωσαν ούτε μια πεντάρα και δεν εννοούσα να σοπάσω. Και φαντάζομαι πως αν τα Γκαρσόνια και ο Θηρωρός δεν ήταν τόσο υποχρεωτικοί, με μεγάλη ευχαρίστηση θα ερχόμουν στα χέρια μαζί τους. Ή θα έδινα μια κατακέφαλα με τον μπαστούνι της Εγγλέζας Δεσποινίδας. Και για ποιο λόγο με κουβαλήσατε σε τούτη τη σάλα και όχι στην άλλη, ε? Ρωτούσα επίμονα το Θηρωρό, κρατώντας τον από το χέρι για να μην μου ξεφύγει. Ποιο δικαίωμα έχετε να

Τότε εσείς το ξέρετε καλύτερα. Ένα πράγμα ξέρω καλά, πως λέτε ψέματα. Ο θηλωρός έκανε να γυρίσει από την άλλη μεριά. Ας μην μιλάμε τώρα, μουρμούρισε. Όχι, ας μην μιλάμε τώρα, ξεφώνησε πάλι. Παρά να μας περάσετε αμέσως στην άλλη σάλα. Και χωρίς να δώσω προσοχή στις συμβουλές της Λαντζέρισσας και στα παρακάλια του τραγουδιστή να το διαλύσουμε, απέτησα να δω το βοηθό του μέτρο Ντοκέλ και ζήτησα από αυτόν να μας περάσει στην άλλη σάλα. Η φωνή μου φανέρωνε τόση οργή και το πρόσωπό μου πρέπει να ήταν τόσο ταραγμένο που αυτός, δίχως συζήτηση παρά με μια περιφρονητική ευγένεια, μου απάντησε πως μπορώ να πάω να καθίσω όπου θέλω. Στο θηρωρό δεν μπόρεσα να αποδείξω το ψέμα του, γιατί εξαφανίστηκε προτού περάσω στη σάλα.

Η σάλα ήταν πραγματικά ανοιχτή, φωτισμένη, και σε ένα από τα τραπέζια της καθόταν και διπνούσαν ένας Εγγλέζος με μια κυρία. Παρότι μας έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο τραπεζάκι, εγώ με τον κακοντυμένο τραγουδιστή πήγα και κάθισα κοντά στον Εγγλέζο και διέταξα να μας φέρουν εκεί τη μισοπιωμένη σαμπάνια μας. Οι Εγγλέζοι κοίταξαν στην αρχή με απορία και ύστερα με κακία τον ανθρωπάκο που μισοπεθαμένος από τη σαστισμάρα του καθόταν δίπλα μου. Κάτι είπαν ανάμεταξύ τους, μετά η κυρία απόσπρωξε το πιάτο της, σηκώθηκε και σέρνοντας το μεταξωτό φόρεμά της, εξαφανίστηκε με τον άντρα της. Από την τζαμόπορτα είδα τον Εγγλέζο να λέει κάτι με θυμό στον Γκαρσόνι και να του δείχνει κατά το μέρος μας. Τον Γκαρσόνι έσκυψε και κοίταξε. Περίμενα με χαρά πως θα έρχονταν να μας βγάλουν έξω και έτσι θα μπορούσα επιτέλους να ξεθυμάνω για καλά. Ευτυχώς όμως, μόλο που αυτό με δυσαρέστησε, μας άφησαν στην ησυχία μας. Ο τραγουδιστής που πρωτύτερα έπινε με το ζόρι, τώρα βιαζόταν να διάσει την ποτήλια μόνο και μόνο για να ξεμπερδέψει μια ώρα αρχίτερα από εδώ μέσα. Ωστόσο, με ευχαρίστησε θερμά, όπως μου φάνηκε, για το τραταμέντο. Τα υγρά μάτια του δάκρυσαν και γυάλισαν ακόμα πιο πολύ και μου είπε την πιο παράξενη και την πιο μπερδεμένη φράση για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Όσο να είναι, η φράση αυτή που εννοούσε πως αν όλοι εκτιμούσαν τους καλλιτέχνες σαν και εμένα θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για αυτόν και μου ευχόταν κάθε δυνατή ευτυχία. Η φράση, λέγω αυτή, με ευχαρίστησε πολύ. Βγήκα μαζί του στην είσοδο. Εκεί πέρα στέκονταν τα Γκαρσόνια και ο εχθρός μου ο Θυρωρός, που φαίνεται πως έλεγε σε αυτά τα παράπονα του για μένα. Και θαρώ πως όλοι τους με βλέπανε σαν ένα τρελό. Όταν ο ανθρωπάκος έφτασε κοντά σε εκείνη την ομοίηρη, σταμάτησα και με το μεγαλύτερο σεβασμό και τη βαθύτερη εκτίμηση που θα μπορούσα να φανερώσω με την όλη στάση και το ύφος μου, έβγαλα το καπέλο μου και το έσφιξα το χέρι με το απονεκρωμένο δάχτυλο. Τα Γκαρσόνια καμώθηκαν πως δεν μου έδιναν την παραμικρότερη προσοχή. Μόναχα ένας από όλους γέλασε σαρδόνια. Όταν ο τραγουδιστής μου αποχαιρέτησε και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι του δρόμου, αποσύρθηκα στο δωμάτιό μου θέλοντας με τον ύπνο να ηρεμήσω και να ξεχάσω όλες αυτές τις εντυπώσεις και την ανόητη παιδιάστικη οργή μου που τόσο απροσδόκητα με κυρίεψε. Όμως νιώθοντας πως ήμουν υπερβολικά ταραγμένος για να μπορέσω να κοιμηθώ, ξαναβγήκα στο δρόμο με την πρόθεση να κάνω βόλτες ώσπου να μου περάσει η ταραχή και δεν το κρύβω. Εκτός από αυτό, με την ακαθόριστη ελπίδα να βρω κάποιο

η ευκαιρία για να τσακωθώ με το θηρορό, με έναν καρσόνι ή με τον Εγγλέζο και να τους αποδείξω όλοι τους την απανθρωπιά και το κυριότερο πόσο άδικο είχαν. Μα εκτός από το θηρορό που μόλις με είδε μου γύρισε την πλάτη, δεν αντάμωσα κανέναν άλλον. Και έτσι κατάμονος έκανα τις βόλτες μου στην προκυμαία. Να την, ποια είναι η παράξενη μοίρα της ποίησης, σκεφτόμουν κάπως πιο ήρεμα. Όλοι τη λατρεύουν, την αποζητάνε, αυτήν μονάχα επιθυμούν. Και ψάχνουν να τη βρούνε στη ζωή. Και ωστόσο κανένας δεν αναγνωρίζει τη δύναμή της. Κανένας δεν εκτιμάει όσο πρέπει αυτό το καλύτερο αγαθό του κόσμου. Δεν εκτιμάει και δεν ευγνωμονεί εκείνους που του προσφέρουν αυτό το αγαθό στους συνανθρώπους τους. Ρωτήστε όποιον θέλετε από όλους αυτούς που κατοικούν στο Σβέιτσεργοφ ποιο είναι το μεγαλύτερο αγαθό στον κόσμο. Και όλοι τους, οι 99% θα σας αποκριθούν με ένα σαρδόνιο ύφος πως το μεγαλύτερο αγαθό είναι τα λεφτά. Μπορεί να μην σας αρέσει αυτή η σκέψη για να μην ταιριάζει με τις ανώτερες ιδέες τις δικές σας, θα σας πούν. Μα τι να γίνει, αφού η ζωή των ανθρώπων είναι έτσι φτιαγμένη που μονάχα τα λεφτά να την κάνουν ευτυχισμένη. Και δεν μπορώ να απαγορέψω στο μυαλό μου να βλέπει τον κόσμο, θα προσθέσουν, τέτοιο που είναι. Να βλέπει δηλαδή την αλήθεια. Αξιοθρήνητο. Και το μυαλό σας και η ευτυχία που ποθείτε. Και εσείς δεν είστε παρά όντα δυστυχισμένα που και οι ίδιοι δεν ξέρετε τι σας χρειάζεται. Για ποιο λόγο όλοι σας παρατήσατε την πατρίδα σας, τους δικούς σας, τις δουλειές σας και τις οικονομικές επιχειρήσεις σας και κουβαληθήκατε σε τούτη τη μικρή ελβετική πολιτεία, τη Λουκέρνη. Για ποιο λόγο όλοι σας συγκεντρωθήκατε το βραδινό στα μπαλκόνια και με σιωπηλό σεβασμό ακούγατε το τραγούδι του μικρού Ζητιάνου. Κι αν αυτός ήθελε να τραγουδήσει ακόμα, θα εξακολουθούσατε κι εσείς να στέκεστε σιωπηλοί και να τον ακούτε. Τα λεφτά, τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να σας διώξουν από την πατρίδα σας και να σας μαζέψουν σε τούτη τη μικρή γωνίτσα τη Λουκέρνη. Τα λεφτά θα μπορούσαν να σας συγκεντρώσουν όλους στα μπαλκόνια και να σας αναγκάσουν μισή ώρα να στέκεστε ακίνητοι και σιωπηλοί. Όχι. Όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι. Ένα είναι εκείνο που σας αναγκάζει να ενεργείτε έτσι. Και αυτό θα σας παρακινεί πάντα εντονότερα από όλα τα άλλα κίνητρα της ζωής. Η ανάγκη της ποίησης, που δεν την ομολογείτε, μα την αισθανόσαστε και θα την αισθανόσαστε αιώνια, όσο απομένει μέσα σας κάτι το ανθρώπινο. Η λέξη ποίηση σας φαίνεται γελία. Να, τη μεταχειρίζεστε σαν κοροϊδευτικό μάλωμα και την αγάπη της ποίησης την επιτρέπετε σαν κάτι που ταιριάζει μονάχα στα παιδιά και στα ανόητα δεσποινίδια. Και πάλι και αυτά τα κοροϊδεύετε. Για τον εαυτό σας αποζητάτε κάτι το θετικό. Και ωστόσο τα παιδάκια αντικρίζουν με γερό μάτι τη ζωή. Αυτά αγαπούν και ξέρουν τι πρέπει να αγαπάει ο άνθρωπος και τι δίνει την ευτυχία. Ενώ εσάς η ζωή τόσο σας έχει μπερδέψει, τόσο σας έχει διαφθείρει, που καταντήσατε να βρείτε εκείνο που μισείτε και που αυτό δημιουργεί τη δυστυχία σας. Σας στήσατε σε τέτοιο βαθμό που δεν αντιλαμβάνεστε την υποχρέωση που έχετε απέναντι στο φτωχό Τυρολέζο, ο οποίος σας πρόσφερε μια αγνή απόλαυση, και ταυτόχρονα θεωρείτε τον εαυτό σας υποχρεωμένο, αφιλοκερδός και δίχως κανένα κέρδος ή καμιά ευχαρίστηση να ταπεινώσετε μπροστά σε ένα λόρδο και να θυσιάζετε άσκοπα την ησυχία σας και το κέφι σας. Τι ανοησία, τι ανεξήγητος παραλογισμός. Όμως δεν ήταν αυτό που μου έκανε την πιο έντονη εντύπωση απόψε. Αυτήν την άγνοια του τι είναι εκείνο που δίνει την ευτυχία, αυτή την αναισθησία
για κάποια ποιητική απόλαυση σχεδόν την καταλαβαίνω. Ή μάλλον τη συνήθισα, γιατί συχνά την έχω συναντήσει στη ζωή. Και η χυδαία, η ανέστητη απανθρωπιά του πλήθους επίσης δεν ήταν κάτι καινούριο για μένα. Όσα κι αν θελήσουν να πούνε οι υποστηριχτές της αντίθετης γνώμης, για μένα ο όχλος, ναι, το πλήθος, είναι η συγκέντρωση ανθρώπων που μπορεί να είναι καλοί, όμως συνταυτίζονται μονάχα με τη κτηνόδικη, τη συχαμερή μεριά τους και δεν εκφράζει παρά την αδυναμία και τη σκληρότητα της ανθρώπινης φύσης. Όμως, πώς εσείς, παιδιά ενός ελεύθερου, ανθρωπισμένου λαού, χριστιανοί, άνθρωποι τέλος πάντων που μπορέσατε, λέγω, στην αγνή απόλαυση που σας πρόσφερε ένας φτωχός συνανθρωπός σας, να αποκριθείτε με τόση ψυχρότητα και κοροϊδεύοντας. Μα όχι, στην πατρίδα σας υπάρχουν άσυλα για τους ζητιάνους. Βέβαια, ζητιάνοι δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν, και δεν υπάρχει το συνέστημα της συμπόνιας που πάνω σε αυτό στηρίζεται η ζητιανιά. Τούτος όμως ο τραγουδιστής κουράστηκε, σας διασκέδασε, σας παρακάλεσε κάτι να του δώσετε από το περίσσεμά σας για τον κόπο του που εκμεταλλευτήκατε. Μα εσείς τον παρακολουθούσατε σαν περίεργο φαινόμενο, με το ψυχρό σας χαμόγελο, από τα λαμπρά σας διαμερίσματα, και από όλους εσάς, τους ευτυχισμένους, τους πάμπλουτους, δεν βρέθηκε ένας ή μία που να του ρίξει κάτι. Καταντροπιασμένος έφυγε από μπροστά σας και το ανόητο πλήθος γελώντας τον παρακολούθησε και έβριζε, όχι εσάς, μα αυτόν. Γιατί διχθήκατε ψυχροί, απάνθρωποι και άτιμοι, γιατί του κλέψατε την απόλαυση που σας πρόσφερε αυτός. Στις 7 Ιουλίου 1857 στη Λουκέρνη, μπροστά στο ξενοδοχείο Σβέιτζερχοφ, που σε αυτό έρχονται οι πλουσιότεροι του κόσμου, ένας πλανόδιος τραγουδιστής επί μισή ώρα τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα. Κάπου 100 άνθρωποι τον άκουγαν. Ο τραγουδιστής 3 φορές τους παρακάλεσε να του δώσουν κάτι, μα κανένας δεν του έριξε ούτε μια πεντάρα, και πολλοί τον κορόιδευαν. Αυτό δεν είναι φανταστικό, μα ένα πραγματικό γεγονός που μπορεί όποιος θέλει να το εξακριβώσει από τους μόνιμους κατοίκους του Σβέιτζερχοφ, πληροφορούμενος από τις εφημερίδες ποιοι ήταν οι ξένοι που έμεναν στο Σβέιτζερχοφ στις 7 Ιουλίου.

Ορίστε, ένα γεγονός που οι ιστορικοί της εποχής μας οφείλουν να το σημειώσουν με πύρινα γράμματα. Αυτό το γεγονός είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό και έχει σημασία πολύ βαθύτερη από όλα εκείνα που δημοσιεύουν οι εφημερίδες και που περιγράφουν οι ιστορίες. Πως οι Εγγλέζοι σκότωσαν 1000 Κινέζους γιατί δεν αγοράζουν τίποτα με λεφτά και το κράτος τους απορροφάει όλα τα χρυσά και αργυρά νομίσματα. Πως οι Γάλλοι σκότωσαν άλλους 1000 Αφρικανούς γιατί η Αφρική έχει έφορες εκτάσεις και γιατί ο διαρκής πόλεμος συντελεί στην καλή εξάσκηση των στρατευμάτων. Πως ο Τούρκος πρέσβης στην Νάπολη δεν μπορεί να είναι Εβραίος. Και πως ο αυτοκράτορας Ναπολέων στεριανάει πεζό στη Πλουμπίχο και βεβαιώνει δια του τύπου τον λαό του πως βασιλεύει μονάχα σύμφωνα με τη θέληση του λαού. Όλα αυτά είναι λόγια που κρύβουν ή αποκαλύπτουν πράγματα γνωστά από καιρό. Μα το γεγονός που συνέβηκε στη Λουκέρνη στις 7 Ιουλίου μου φαίνεται πως είναι εντελώς καινούριο και παράξενο και έχει σχέση όχι με τις αιώνιες κακές όψεις της ανθρώπινης φύσης μα με ορισμένη εποχή της κοινωνικής εξέλιξης. Είναι γεγονός όχι για την ιστορία της πρόοδου και του πολιτισμού. Για ποιο λόγο αυτό το απάνθρωπο γεγονός που είναι αδύνατο να συμβεί σε ένα οποιοδήποτε χωριό της Γερμανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας μπορεί να συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ που ο πολιτισμός, η ελευθερία και η ισότητα έχουν αλλαχθεί στον υπέρτατο βαθμό και συγκεντρώνονται σαν περιηγητές οι πιο πολιτισμένοι άνθρωποι των πιο πολιτισμένων χωρών. Γιατί αυτοί οι εξελιγμένοι, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι που δείχνονται τόσο ανεξάρτητοι για το κάθε τι κοινό, τίμιο και φιλανθρωπικό έργο, δεν έχουν εκείνο το ανθρώπινο συνέστημα που πηγάζει από την καρδιά για μια προσωπική αγαθή πράξη? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται με τόσο ένθερμο ζήλο στα κοινοβούλια τους και στις συγκεντρώσεις τους για την κατάσταση των άγαμων Κινέζων στις Ινδίες, για τη διάδοση του χριστιανισμού και της μόρφωσης στην Αφρική, για τη συγκρότηση κάποιου συνασπισμού που θα φτιάξει ριζικά την ανθρωπότητα ολόκληρη, δεν βρίσκουν μέσα στην ψυχή τους το απλό, το πρωτόγονο συνέστημα του ανθρώπου για τον όμοιό του? Να μην υπάρχει τάχα το συνέστημα αυτό και να πήρε τη θέση του η ματαιοδοξία, η φιλοδοξία και ο κορεσμός που τους καθοδηγούν στα κοινοβούλια τους, στις συγκεντρώσεις τους και στις συναστροφές τους. Η διάδοση τάχα αυτού του λογικού, του εγωιστικού συνδέσμου ανθρώπων που τον αποκαλούν πολιτισμό καταστρέφει τάχα την ανάγκη του ενστικτόδικου συνδέσμου που πηγάζει από την αγάπη και είναι τάχα ενάντιός τους. Και αυτή είναι τάχα εκείνη η ισότητα που για αυτήν έχει χυθεί τόσο αθώο αίμα και έχουν γίνει τόσα και τόσα εγκλήματα. Μπορούν τάχα και οι λαοί σαν τα παιδάκια να είναι ευτυχισμένοι ακούγοντας μονάχα τη λέξη ισότης?

μισό της μπροστά στον νόμο. Μα μήπως ολόκληρη η ζωή των ανθρώπων κυλάει μέσα στη σφαίρα του νόμου? Το ένα της χιλιοστιμόριο μονάχα υπόκειται στον νόμο, και η υπόλοιπη κυλάει έξω από αυτόν, μέσα στη σφαίρα από τα ήθη και τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Και μέσα στην κοινωνία ένας λακές είναι ντυμένος καλύτερα από έναν τραγουδιστή και τον βρίζει ατιμόρυτα. Ο θυρωρός θεωρεί εμένα ανώτερό του και τον τραγουδιστή κατώτερο από αυτόν. Και όταν έκανα παρέα μου τον τραγουδιστή, θεώρησε τον εαυτό του ίσον με μας και έγινε θρασής. Εγώ δείχτηκα απότομος στο θυρωρό και εκείνος θεώρησε τον εαυτό του κατώτερό μου. Το γκαρσόνι δείχτηκε θρασής στον τραγουδιστή και ο τραγουδιστής θεώρησε τον εαυτό του κατώτερό του. Και είναι τάχα αυτό το κράτος, εκείνο που ο κόσμος τα αποκαλεί θετικά ελεύθερο κράτος, όταν τα όργανά του πιάνουν και φυλακίζουν ένα πολίτη με μοναδικό λόγο, πως δίχως να ενοχλεί κανέναν κάνει εκείνο που μπορεί για να μην πεθάνει από την πείνα. Δυστυχισμένο, αξιοθρύνει το πλάσμα ο άνθρωπος με τις ανάγκες του για θετικές αποφάσεις, καθώς είναι ρηγμένος μέσα σε αυτόν τον απέραντο και αδιάκοπα κινούμενο ωκεανό από καλό και κακό, από γεγονότα, από υπολογισμούς και αντιθέσεις.

αιώνες ολόκληρους παλεύουν οι άνθρωποι και μοχθούν για να συγκεντρώσουν σε μια μεριά κάθε τι καλό και σε άλλη κάθε τι μη καλό. Οι αιώνες περνάνε. Και οπουδήποτε και οτιδήποτε κι αν ρίξει το αντικειμενικό και χωρίς πάθος μυαλό πάνω στη ζυγαριά του καλού και του κακού, η ζυγαριά δεν ταλαντεύεται. Και στην κάθε της μεριά το βάρος του καλού και του κακού είναι το ίδιο. Να μπορούσε μονάχα ο άνθρωπος να μάθει να μην κατακρίνει και να μην σκέφτεται απότομα και θετικά και να μην δίνει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που του δόθηκαν μονάχα για να μην μείνουν αιώνια αναπάντητα. Να μπορούσε μονάχα να καταλάβει πως η κάθε του σκέψη είναι και ψεύτικη και ταυτόχρονα σωστή. Ψεύτικη για το μονόπλευρό της, για την αδυναμία του ανθρώπου να αγκαλιάσει ολόκληρη την αλήθεια, και σωστή όσο για την έκφραση μιας όψης των ανθρωπίνων τάσεων.

φτιάξανε υποδιαιρέσεις μέσα σε αυτό το αιώνια κινούμενο, το απέραντο, το απέραντα μπερδεμένο χάος του καλού και του κακού. Χάραξαν φανταστικές γραμμές πάνω σε αυτή τη θάλασσα και περιμένουν πως η θάλασσα θα χωριστεί κιόλας. Σαν πως να μην υπάρχουν εκατομμύρια άλλες υποδιαιρέσεις από εντελώς άλλη άποψη και σε άλλο επίπεδο. Είναι αλήθεια πως η επεξεργασία των υποδιαιρέσεων αυτών διεξάγεται επί αιώνες ολόκληρους, μα και αιώνες πέρασαν και θα περάσουν εκατομμύρια. Ο πολιτισμός είναι καλό, η βαρβαρότητα κακό, η ελευθερία είναι καλό, η σκλαβιά κακό. Να, αυτή ακριβώς η γνώση που φανταζόμαστε πως κατέχουνε είναι που καταστρέφει τις ενστικτόδικες, τις αγνότερες, τις πρωτόγονες ανάγκες του καλού μέσα στην ανθρώπινη φύση.

ποιος θα μου προσδιορίσει ξεκάθαρα τι είναι η ελευθερία, τι είναι ο δεσποτισμός, τι είναι ο πολιτισμός, τι είναι η βαρβαρότητα και πού είναι τα όρια του ενός και του άλλου. Ποιος είναι εκείνος που κατέχει μέσα στην ψυχή του τόσο ακλόνητα το μέτρο του καλού και του κακού, ώστε να μπορέσει να μετρήσει με αυτό τα τρέχοντα μπερδεμένα γεγονότα. Ποιος έχει τόσο μεγάλο μυαλό, ώστε τουλάχιστον μέσα στο ακίνητο παρελθόν να αγκαλιάσει όλα τα γεγονότα και να τα ζυγίσει. Και ποιος είδε μια κατάσταση που να μην περιέχει το καλό και κακό ταυτόχρονα. Και πώς μπορώ να ξέρω εγώ που βλέπω παραπάνω τον ένα απ' τ' άλλο, όχι γιατί δεν στέκομαι στη θέση που πρέπει. Και ποιος μπορεί τόσο απόλυτα να αποσπαστεί νοερά, έστω και για μια φευγαλαία στιγμή από τη ζωή, ώστε να την ατενίσει από ψηλά πλέον ανεξάρτητα. Ένα, μονάχα ένα, έχουν αλάθη το κυβερνήτη, το παγκόσμιο πνεύμα που μας διαπερνάει όλους μαζί και τον καθένα σαν χωριστή μονάδα και εμπνέει στον καθένα την τάση για εκείνο που πρέπει. Εκείνο το ίδιο πνεύμα που προστάζει το δέντρο να μεγαλώνει προς τον ήλιο, που προστάζει τα λουλούδια να πετάνε τους σπόρους τους στο φθινόπωρο και μας να σφιγγόμαστε ασυναίσθητα ο ένας πάνω στον άλλο.

Και αυτή η μόνη αλάθητη και ευλογημένη φωνή καταπνίγει όλη τη θορυβόδικη και βιαστική εξέλιξη του πολιτισμού. Ποιος είναι πιότερο άνθρωπος και ποιος πιότερο βάρβαρος? Κοίνος τάχα ο λόρδος που άμα είδε τα τριμμένα ρούχα του τραγουδιστή έφυγε μανιασμένος από το τραπέζι, που δεν του έδωσε για τον κόπο του μήτε ένα εκατοστημόριο της περιουσίας του και τώρα χορτάτος κάθεται σε ένα ολόφωτο και πολυτελέστατο δωμάτιο και συζητεί ατάραχα για την υπόθεση της Κίνας, βρίσκοντας πολύ δίκαιους τους σκοτωμούς που γίνονται εκεί πέρα, ο μικρός όμως τραγουδιστής που με κίνδυνο να φυλακιστεί με ένα φράγκο στην τσέπη του κάπου 20 χρόνια τώρα, δίχως να βλάψει κανένα, γυρίζει βουνά και κάμπους διασκεδάζοντας τον κόσμο με το τραγούδι του και τον περιφρόνησαν. Μόνο που δεν τον έβγαλαν έξω με τις κλωτσιές. Και κουρασμένος, πεινασμένος, καταντροπιασμένος, πήγε να ξαπλώσει για ύπνο κάπου πάνω σε τίποτα σαπισμένα άχυρα. Εκείνη τη στιγμή, μέσα στην απόλυτη σιγαλιά της νύχτας, άκουσα μακριά, μακριά από την πολιτεία, την κιθάρα του μικρόσωμου τυρολέζου και το τραγούδι του.

Όχι, είπα μέσα μου, αθελά μου. Δεν έχεις το δικαίωμα να λυπάσαι αυτόν και να εξοργίζεσαι για την ευδαιμονία του Λόρδου. Ποιος ζήγησε την εσωτερική ευτυχία που φωλιάζει μέσα στην ψυχή του καθενός από τους ανθρώπους αυτούς? Να, τώρα, ο Τυρολέζος κάθεται πάνω σε ένα βρώμικο κατόφλι, κοιτάζει τον λαμπερό φεγγαροφώτιστο ουρανό και τραγουδάει χαρούμενα μέσα σε αυτή τη σιγαλιά της γεμάτης αρώματα νύχτας. Και στην ψυχή του δεν υπάρχει μήτε παράπονο, μήτε οργή, μήτε μεταμέλεια. Και ποιος ξέρει τι γίνεται τώρα μέσα στην ψυχή όλων αυτών των ανθρώπων, πίσω από αυτούς τους αρχοντικούς ψηλούς τείχους. Ποιος ξέρει, έχουν τάχα μέσα τους τόση ξέγνιαστη, απλή χαρά της ζωής και αρμονία με τον κόσμο, όσοι βρίσκεται μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρωπάκου.

Είναι απέραντη η αγαθότητα και η σοφία, εκείνο που επέτρεψε και διέταξε να υπάρχουν όλες αυτές οι αντιθέσεις. Μονάχα σε σένα, το ασήμαντο σκουλίκι που με το θράσος και ολότελα παράνομα επιχειρείς να εισχωρήσεις στους νόμους του, στις προθέσεις του. Μονάχα σε σένα φαίνονται σαν αντιθέσεις. Εκείνος με ηρεμία ατενίζει από τα απέραντα φωτεινά ύψη του και χαίρεται την ασύλληπτη αρμονία που μέσα σε αυτήν όλοι σας αντίθετα και αδιάκοπα κινείστε. Φαντάστηκες μέσα στην περηφάνεια σου να αποσπαστείς από τους νόμους του γενικού. Μα όχι, όχι. Και εσύ με τη μικρή και αθλιούτσικη οργή σου για τα γκαρσόνια, και εσύ το ίδιο ανταποκρίθηκες στην αρμονική ανάγκη του αιώνιου και του απέραντου.

Ακούσατε σε δύο ωραίες εκπομπές το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη από τις σημειώσεις του πρίγκιπα Νεκλιούντοβ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Τα στρώματα της γης και ο τρόπος σύνθεσής τους» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε εναλλακτικά από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα συνεχίσουμε τις επισημάνσεις μας στη γη, κάνοντας πιο συγκεκριμένα αναφορές στα στρώματα της γης και στον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η σύνθεσή τους μέσα στους πολλούς αιώνες, μέσα στα εκατομμύρια αυτά χρόνια, δισεκατομμύρια χρόνια για να είμαστε πιο ακριβείς. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο ομότιμος καθηγητής υδρογεωλογίας, τεχνικής γεωλογίας και περιβαλλοντικής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Τουρνάρας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης.
1: Είναι
0: για να...
1: χαρά δική μου, πιστέψτε με.
0: Να είστε καλά. Να συζητήσουμε λοιπόν μαζί σας ένα θέμα που αυτό κι αν αφορά τη γη, καθώς νομίζουμε ότι μας δίνει πολλά στοιχεία για την ίδια της την ταυτότητα. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πρώτη εισαγωγική σας τοποθέτηση στο θέμα μας.
1: Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι το θέμα της εκπομπής είναι τα στρώματα της γης. Φαντάζομαι δεν εννοείται στενά τα στρώματα των πετρωμάτων τα οποία αποτελείται η γη, αλλά τα στρώματα που διαμορφώνουν αυτό το σύνολο το οποίο ονομάζουμε γη, και θα δείτε γιατί θα το λέω σύνολο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε αρκετά στρώματα, με την έννοια ότι η γη είναι ένας πλανήτης ο οποίος σχηματίστηκε, διαμορφώθηκε, εξελίχθηκε, και αυτή την ιστορία θα πρέπει να τη δούμε παράλληλα με την ιστορία του νερού, της ζωής και του ανθρώπου. Διότι όλοι αυτοί, το νερό, η ζωή και ο άνθρωπος, πέρα από το σχηματισμό, την εξέλιξη της γης, είναι γεωλογικοί παράγοντες. Δηλαδή είναι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη μέχρι σήμερα μορφή της και λειτουργία της. Λοιπόν,
0: άλλωστε αυτά τα στρώματα πληροφορούν και την νεότερη επιστήμη για τη ζωή στον πλανήτη μέσα από τα απολιθώματα.
1: Ναι, αυτό πάλι αφορά τα στενά γεωλογικά στρώματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα στρώματα. Κοιτάξτε κάτι. Υπάρχει η γεώσφαιρα. Η γεώσφαιρα είναι η γη, αυτός ο πλανήτης, η σφαίρα, η οποία αποτελείται με πετρώματα και ό,τι αυτά έχουν στο κέντρο της γης, και θα δούμε τι έχουν. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει η βιόσφαιρα. Είναι η σφαίρα της ζωής. Υπάρχει η υδρόσφαιρα, η σφαίρα του νερού. Υπάρχει η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τη γη. Και να πω και κάτι τραβηγμένο, αλλά για εμάς τους επιστήμονες δεν είναι τραβηγμένο ιδιαίτερα, αν σκεφτεί κανείς από ποιον προέρχεται, η νοόσφαιρα, η οποία αφορά βεβαίως τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε λοιπόν από τη γη, γεωλογικά τη γη, θα πούμε ότι η γη είναι ένας πλανήτης, αποτέλεσμα συμπαντικών διαδικασιών και εξελίξεων. Έχει μια δική της ιστορία που περιλαμβάνει τον αρχικό σχηματισμό της, τη σταδιακή διαμόρφωσή της, τη σταδιακή ψήξη του στερεού φλοιού, τη διακεκριμένη διαφοροποίηση επιφάνειας σε υγρή, αέρια και στερεή φάση, την τελική διαμόρφωση αυτών που σήμερα ονομάζουμε ήπειρους και ωκεανούς, στο οποίο συμβάλλουν ένα σύνολο δυνάμεων ενδογενών και εξωγενών. Όταν λέμε ενδογενών, εννοούμε δυνάμεις που προέρχονται από το εσωτερικό της γης, και εξωγενών δυνάμεις που προέρχονται έξω από τη γη. Δηλαδή οι ενδογενείς ποιες δυνάμεις είναι? Είναι η κίνηση των τεκτονικών πλακών, και θα πούμε αν χρειαστεί τι είναι αυτό πράγμα, και η θεστιότητα. Οι εξωγενείς παράγοντες είναι οι αστρονομικές παλίρειες, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, η βροχή, το χιόνι και τα λοιπά που πέφτουν, η ηλιακή, θερμική και, φωνική και φωτεινή ακτινοβολία, η άνεμη, η αποσάδρωση των πετρωμάτων, η διάβρωση, η ενυδάτωση κτλ. διαδικασίες και δυνάμεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Σε κάποιο σημείο της ιστορίας αυτής εμφανίζεται η ζωή και ένας νέος κόσμος σχηματίζεται και εξελίσσεται πάνω ή μέσα στη γη. Ο βιολογικός κόσμος. Ο κόσμος των ζώων και των φυτών με το πλέον εξελιγμένο δημιουργημά τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την ιστορία της γης από γεωλογικής πλευράς, αλλά να μην σταματήσουμε εκεί, να δούμε και τις υπόλοιπες σφαίρες, την βιόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, την ατμόσφαιρα και ίσως και την οόσφαιρα, και στο τέλος θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια επέκταση, έκπληξη που θα έλεγα για όλους μας.
0: Βεβαίως. Σας λοιπόν, ακούμε λοιπόν.
1: Είπαμε προηγουμένως ότι θα πρέπει την ιστορία της γης να τη δούμε παράλληλα με την ιστορία του νερού. Γιατί? Γιατί θα έλεγα γη χωρίς το νερό δεν υπάρχει. Από τον, η ζωή ξεκίνησε από το νερό, τη θάλασσα. Το νερό σαν θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, ποτάμι, χιόνι, πάγος κτλ. Πηγή, νερόμυλος, καταράκτης. Έχει σημαδέψει, έχει γράψει τη μυθολογία, την ιστορία, τη λογογραφία, τη θρησκεία, τη αρχαιολογία, την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τα γράμματα. Αντιπροσωπεύει το αγίασμα και τον καθαρμό σε όλες τις θρησκείες. Έχει γεννήσει θρύλους δοξασίες, έχει γεννήσει, τηρήσει, αναπτύξει πολιτισμούς, έχει πνίξει πόλεις και χωριά και αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο, τη βάση, η στοιχείο επιστημών. Το σώμα του ανθρώπου αποτελείται από νερό κατά 70%. Και, κυρίως τώρα, υπάρχουν οργανισμοί που ζουν χωρίς αέρα, αλλά δεν υπάρχει κανένας οργανισμός που να ζει χωρίς νερό. Άρα λοιπόν, το νερό είναι ταυτόσιμο με τη ζωή. Αυτό από αστροφυσικής πλευράς έχει μια εξήγηση, διότι η απόσταση της γης από τον ήλιο είναι, θα λέγαμε, η ιδανική για να μπορεί να διατηρείται το νερό σε στερεή, υγρή και αέρια κατάσταση. Είναι 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Εάν η γη ήταν πιο κοντά στον ήλιο, λόγω της υπερβολικής θέρμανσης, το νερό θα ήταν μονίμως σε κατάσταση εξατμίσεως. Εάν ήταν μακρύτερα από τα 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, θα ήταν σε συνθήκες μονίμου πάγου. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τη σπουδαιότητα του νερού και το γιατί πρέπει να εξετάζουμε την ιστορία του νερού και τη συμβολή του στην διαμόρφωση της γης μαζί με την ιστορία της ίδιας της άβειας γης, δηλαδή του αβιωτικού περιβάλλοντος, του ανόργανου θα λέγαμε. Είναι σαφή αυτά μέχρι εδώ?
0: Απολύτως, απολύτως.
1: Λοιπόν, ας το δούμε λοιπόν τη γένεση της γης. Όταν μπαίνει κανείς σε αυτό το θέμα, ουσιαστικά μπαίνει σε ένα από τα ιερά της επιστήμης, που είναι ο κόσμος της κοσμογένεσης και της κοσμολογίας. Το άλλο ιερό είναι ο φυσικός μικρό κόσμος, τα άτομα και τα μικρότερα σωματίδια, οι κύματα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλα μοντέλα και άλλες περιοχές. Υπάρχουν κάποια μοντέλα τα οποία εξηγούν πώς δημιουργήθηκε η γη. Αυτά τα μοντέλα βασίστηκαν στο πείραμα, στην παρατήρηση και στη θεωρία, στον κανόνα που θέλει τους νόμους της φυσικής να ισχύουν και έξω από τη γη, με επέκταση μάλιστα των κανόνων αυτών όπως η καμπυλότητα του χώρου, και είναι η συνεισφορά της φυσικής μαζί με τη γεωλογία, έδωσαν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Καταρχήν, το μοντέλο το οποίο υπάρχει εναρμονίστηκε μια παρατήρηση βασική, κατά την οποία η σχέση όγκου ανάμεσα στον ήλιο και τους πλανήτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι πλανήτες είναι υπολείμματα από το σχηματισμό του ήλιου. Βασικές ενδείξεις είναι ότι ήταν γνωστή από το 18ο αιώνα ένα κοινό επίπεδο περιστροφής των πλανητών γύρω από τον ήλιο, και μάλιστα περιστροφής με την ίδια φορά. Είναι μια σημαντική παρατήρηση. Επίσης ήταν γνωστό ότι υπήρχε μια γεωμετρική πρόοδο των αποστάσεων των πλανητών από τον ήλιο. Και μάλιστα με βάση αυτό εκτιμήθηκε ότι ανάμεσα στον Άρη και το Δία υπάρχει κάποιος πλανήτης που δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα, και όντως 1801 ανακαλύφθηκε η Δήμητρα, μικροσκοπική βέβαια για πλανήτης, το μεγαλύτερο όμως κομμάτι από ένα σύνολο συντριμιών γνωστών με το όνομα ζώνη αστεροειδών. Ο μόνος πλανήτης που δεν εντάσσεται σε αυτή την πρόοδο είναι ο Ποσειδώνας, και η εξήγηση δεν έχει δοθεί ακόμα. Έτσι λοιπόν, μετά την απόσπασή της από τον ήλιο, και μάλιστα εδώ να κάνω μια παρέθεση, να πω ότι σύγχρονες απόψεις που είναι σοβαρές και δεν μπορεί να τις αγνοήσει κανείς εντελώς, αλλά δεν μπορεί να τις ασπαστεί και ακόμα, λένε ότι η Γη δεν αποσπάστηκε από τον Ήλιο, αλλά από το Δία, που είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του συστήματός μας. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει η παρένθεση. Ξεκινά λοιπόν μετά την απόσπασή της από τον Ήλιο, έστω ένα ταξίδι στον χρόνο, με θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 400 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νεφέλωμα. Όλα τα μόρια της ύλης υπάρχουν σε αέρια, σε ατμόδη κατάσταση. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και το νερό. Όσο έχει προλάβει, αν έχει προλάβει να σχηματιστεί και αν οι συνθήκες πιέσεων και θερμοκρασιών και ενδεχομένως απαιτούμενοι καταλύτες είναι διαθέσιμοι. Βέβαια το πρόβλημα ακούει στο όνομα οξυγόνο, αλλά γι' αυτό θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Καθώς ψύχεται τώρα η Γη, περιστραφόμενη, μετατρέπεται σε ένα ρευστό μάγμα, του οποίου τα πιο βαριά στοιχεία, που είναι ο σίδηρος, το νικέλιο, με την περιστροφική κίνηση ως βαρύτερα και με δυσκολία περιστρεφόμενα, βυθίζονται στον πυρήνα. Αρχίζει λοιπόν μια διαφοροποίηση των υλικών λόγω της περιστροφής, με τα βαριά στοιχεία να συγκεντρώνονται στον πυρήνα και τα πιο ελαφριά στην επιφάνεια. Έτσι κάποια στιγμή το μάγμα στην επιφάνεια στερεοποιείται, ψύχεται μέχρι ένα βαθμό που γίνεται στερεό κομμάτι. Αυτά είναι τα πρώτα πετρώματα που έχουν σχηματιστεί στη Γη και λέγονται πυρηγενή πετρώματα, προέρχονται από το μάγμα. Στη συνέχεια, καθώς ψύχονται και βαθύτερα σημεία κάτω από τη γίνει επιφάνεια, σχηματίζουν και τα πλουτόνια πυρηγενή πετρώματα, που είναι πετρώματα που σχηματίζονται σε βάθος αλλά με τις ορογενέσεις εμφανίζονται στην επιφάνεια, και γενικά αρχίζει η μετακίνηση των τμήματων της Γης στα διάφορα βάθη λόγω των ορογενωτικών κινήσεων και λόγω των ηφαιστειακών εκρήξεων. Η Γη είναι ένα ηφαίστειο το οποίο εκρήγνεται όπου μπορεί εκείνη την εποχή. Και σήμερα το ίδιο κάνει, όπου μπορεί εκρήγνεται, αλλά τότε μπορούσε σε περισσότερα σημεία. Αυτές λοιπόν οι εκρήξεις ηφαιστειακές έφερναν μάγμα στην επιφάνεια, αλλά συγχρόνως δημιουργούσαν και συνθήκες καταβύθισης άλλων πετρωμάτων μαζί με ρήγματα στο βάθος. Στο βάθος τα πετρώματα αυτά εθερμαίνονται πάλι. Υπήρχε μια διαδικασία τύξης και ανακρυστάλλωσης, έτσι δημιουργήθηκαν τα πετρώματα, τα κρυσταλλοσχιστώδη ή μεταμορφωμένα και ούτω καθεξής. Δηλαδή αρχίζει μια κυκλοφορία της στερεής φάσης της Γης σε βάθος, στην επιφάνεια και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα αυτά που βλέπουμε σήμερα στην επιφάνεια να είναι πετρώματα που έχουν περάσει πολύ μεγάλες περιπέτειες, τα λέγαμε, διαδικασίες από την δημιουργία της Γης μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα
0: είναι μια, μια εξελικτική διαδικασία.
1: Ακριβώς είναι μια εξελικτική διαδικασία, όπως το λέτε. Με την ψήξη όμως της επιφάνειας της Γης αρχίζει να δημιουργείται τα υδατικά σώματα. Δηλαδή το νερό δεν είναι πια σε κατάσταση μονίμως και όλο σε κατάσταση υδρατμών. Υπάρχει νερό σε υγρή φάση, το οποίο δημιουργεί συγκεντρώσεις νερού, τις τότε λίμνες, τα τότε ποτάμια, οτιδήποτε. Οι διαδικασίες που είπαμε στην αρχή, δηλαδή η διάβρωση, η αποσάφρωση και τα λοιπά, σημαίνει ότι οι οποίες είναι όλες κυρίως διαδικασίες από τη δράση του νερού πάνω στα πετρώματα, το νερό αποσαφρώνει και διαβρώνει το πέτρωμα, δημιουργούνται λοιπόν, αποσπώνται μικρά κομματάκια από το πέτρωμα, εδαφικά στοιχεία θα λέγαμε, τα οποία συγκεντρώνονται στους πυθμένες τέτοιων υδατικών συγκεντρώσεων. Εκεί λοιπόν, αφού μαζεύονται αυτά τα υλικά στον πυθμένα μιας τέτοιας υδατικής συγκέντρωσης, αρχίζει ένα φαινόμενο που λέγεται διαγένεση, δηλαδή συγκολούνται μεταξύ τους και δημιουργούνται τα ειζηματογενή πετρώματα, τα οποία και αυτά κάποια στιγμή μπαίνουν στη διαδικασία να καταβυθιστούν για αυτά. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε, τέτοια ειζηματογενή πετρώματα, αρκώζες παραδείγματος χάρη, με πολύ μεγάλη γεωλογική ηλικία. Όταν θα εμφανιστεί πια η ζωή και θα κατακάθονται στον πυθμένα στοιχεία σκελετικά οργανισμών, τότε θα δημιουργηθεί και εκείνο το ιδιαίτερο είδος των ενζημάτων που λέγονται βιογενή ενζήματα, που είναι οι ασβεστόλιθοι, ας πούμε, που το βασικό τους συστατικό είναι ακριβώς οργανικά υλικά. Έτσι λοιπόν η γη δημιουργεί τα πετρώματά της, δημιουργεί τις υδατικές συγκεντρώσεις, τα ανακατεύει συνέχεια, θα λέγαμε, τα ανακατεύει πραγματικά, μέχρι που σταθεροποιείται κάτι κάποιο τρόπο στις μέρες μας, όπως την ξέρουμε δηλαδή εμείς τώρα. Και τι έχουμε? Έχουμε μία δομή συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουμε ένα πυρήνα ο οποίος βρίσκεται σε διάπειρη κατάσταση, ρευστή κατάσταση. Έχουμε μία ασθενόσφαιρα που είναι το πάνω τμήμα του πυρήνα, αλλά και το κάτω τμήμα του επιφανειακού στερεόφυλλου της Γης, που δεν είναι τόσο ρευστή όσο ο πυρήνας, αλλά δεν είναι και τόσο στερεοποιημένη όπως ο επιφανειακός στερεόσφυρος της Γης, ο οποίος στερεόσφυρος της Γης, το τρίτο στρώμα προς τα πάνω, επιπλέει, θα λέγαμε, στην ασθενόσφαιρα. Και βέβαια επιπλέει, δεν ακουμπάει απλώς, διότι είπαμε ότι η ασθενόσφαιρα έχει μια πυκνότητα διαφορετική από τη, μικρότερη από την πυκνότητα του στερεόσφυρου της Γης, και ο στερεόσφυρος της Γης επιπλέει πάνω στην ασθενόσφαιρα. Και όταν λέμε επιπλέει, δεν επιπλέει ολόκληρος αυτός ο λοιός, αλλά είναι επιπλέει διαιρεμένο σε τμήματα, αυτά που ονομάζουμε λιθοσφαιρικές πλάκες. Είναι λοιπόν χωρισμένος σε κομμάτια, και αυτές οι λιθοσφαιρικές πλάκες επιπλέον πάνω στην ασθενόσφαιρα έχουν και μεταξύ τους μία σύγκρουση, δηλαδή συγκρούονται κατά κάποιο τρόπο, καταβυθιζόμενες η μία κάτω από την άλλη ή απομακρυνόμενες η μία από την άλλη, και εκεί που απομακρύνονται υπάρχουν οι ενδείξεις, υπάρχουν οι συνθήκες πια ότι δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να αντέχει τις πιέσεις του πυρήνα, των αερίων κυρίως του πυρήνα, με αποτέλεσμα εκεί να εμφανίζονται τα ηφαίστεια. Τα είπα λίγο βιαστικά τώρα, γιατί ίσως πούμε περισσότερα πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές αυτή είναι η διαδικασία του σχηματισμού της Γης μέχρι σήμερα.

0: Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», είμαστε και σήμερα κοντά σας για μια ακόμη εκπομπή για τη γη, για αυτά τα μεγαλύτερα ή μικρότερα μυστικά της γης, τα οποία φανερώνονται άλλες φορές, αλλά και ταυτόχρονα φέρνουν ίσως μαζί τους και άλλα ερωτήματα, τροφοδοτώντας έτσι τον κύκλο της σκέψης και της γνώσης για θέματα που έχουν να κάνουν και με τη γη και με το περιβάλλον της, αλλά και με άλλα θέματα που έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές για το διάστημα. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο ομότιμος καθηγητής υδρογεωλογίας, τεχνικής γεωλογίας και περιβαλλοντικής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Στουρνάρας, ο οποίος με έναν πολύ όμορφο τρόπο τα προηγούμενα λεπτά αναφέρθηκε στις διαδικασίες αυτές τις εξελικτικές δημιουργίες της γης. Ο λόγος εσάς πάλι, κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως ότι θα πρέπει παράλληλα με την εξέλιξη της αβιωτικής, της στερεής φάσης, θα πρέπει να δούμε και την συνοπτική ιστορία, την παράλληλη ιστορία του νερού σε αυτή τη διαδικασία, και εξηγήσαμε τη σπουδαιότητα του νερού στην παρουσία του στη γη. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι τον πρώτο καιρό που η θερμοκρασία στη γη ήταν πολύ ψηλή, το νερό ήταν σε αέρια κατάσταση, ελεύθερο ή δεσμευμένο, δεν έχει σημασία, λόγω των θερμοκρασιών αυτών. Όταν σε κάποια εποχή η θερμοκρασία του πλανήτη μειώθηκε και έγινε τέτοια που να μπορεί να διατηρηθεί το νερό σε υγρή κατάσταση, αρχίζει αυτό που λέμε σήμερα ο υδρολογικός κύκλος. Τι είναι ο υδρολογικός κύκλος? Είναι αυτό το συνηθισμένο, το οποίο ζούμε καθημερινά, και πέφτει βροχή. Ένα μέρος της βροχής απορρέει επιφανειακά, ένα μέρος μπαίνει μέσα στο έδαφος και τροφοδοτεί τους υπόγειους τροφός ζωρίδες, ένα μέρος εξατμίζεται, ένα μέρος αποβάλλεται από τη διαπνοή των φυτών και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν θερμοκρασία που επιτρέπει το νερό σε υγρή κατάσταση, άρα αρχίζει ο υδρολογικός κύκλος. Τότε αρχίζει λοιπόν η υδρολογία και η υδρογεωλογία. Τι σημαίνει υδρολογία και υδρογεωλογία? Η υδρολογία είναι η θεώρηση των επιφανειακών νερών, και η υδρογεωλογία είναι η υπόγεια υδρολογία, θα λέγαμε, είναι αυτή που θεωρεί τα υπόγεια νερά. Ποια είναι τα επιφανειακά νερά? Είναι οι λίμνες, τα ποτάμια και οτιδήποτε

0: μεγάλη υδατική συγκέντρωση μπορείτε να φανταστείτε στην επιφάνεια της γης, ενώ τα υπόγεια νερά είναι υδροφόροι ορίζοντες με τις διάφορες μορφές που έχουν. Από πλευράς είδους θα λέγαμε ότι το πρώτο είδος πετρωμάτων, ο πρώτος τρόπος για να φιλοξενηθεί νερό στα πετρώματα ήταν τα λεγόμενα πετρώματα συνεχειών, δηλαδή τα πετρώματα αποκτούσαν ρογμές. Από τις ρογμές αυτές έμπαινε το νερό στο υπέδαφος. Εάν επικοινωνούσαν οι ρογμές μεταξύ τους, δημιουργείται και ένα δίκτυο και ούτω καθεξής. Με αυτή λοιπόν την έννοια, το πρώτο υδροφόρο στρώμα ήταν αυτό το λεγόμενο των μέσων συνεχειών, δηλαδή το πέτρωμα το διερηγμένο. Στη συνέχεια, τα ισήματα τα οποία σχηματίστηκαν στους πυθμένες των υδατικών συγκεντρώσεων, όταν ξαναβγήκαν στην επιφάνεια σαν πετρώματα στερεά, μπόρεσαν και αυτά να φιλοξενήσουν νερό μέσα και είναι οι ζηματογενείς υδροφόροι ορίζοντες, και μετά από χρόνια αρκετά και κατά από ειδικές συνθήκες εμφανίστηκαν και οι ασβεστολιθικά πετρώματα, κυρίως ασβεστόλιθοι, με το λεγόμενο καρστικό νερό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχει το πρώτο μέρος της διαδικασίας που έχει να κάνει με το νερό. Τώρα έχουμε υδροθερμικά πεδία. Έχουμε υδροθερμικά πεδία τα οποία στην πρώιμη γη θα λέγαμε κυριαρχούν, διότι η επίδραση του πυρήνα της γης είναι πάρα πολύ έντονη στην επιφάνεια και τα υλικά τα οποία φτάνουν στην επιφάνεια με τις θερμοκρασίες τους, αλλά και η θέρμανση των προϋπαρχόντων στην επιφάνεια υλικών είναι τέτοια που δημιουργούνται υδροθερμικά πεδία. Στην πραγματικότητα έχουμε, θα λέγαμε, ροές. Όταν έχουμε τέτοιες ροές, έχουμε μονοφασικές ροές, δηλαδή το νερό είναι μία φάση που κυλάει, ενώ στη συνέχεια αυτό που ρέει δεν είναι νερό απλό όπως σήμερα, αλλά είναι ένα υδατικό διάλειμμα, ένα νερό το οποίο περιέχει μέσα διάφορα συστατικά. Έτσι λοιπόν η αρχαίγονη υδρόσφαιρα έχει μία παράλληλη ιστορία με την αρχαίγονη γεώσφαιρα. Τώρα η γεωλογία δείχνει ότι η ηλικία της γης φτάνει τα 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Εδώ για το νερό υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα για την αρχαιότητα του νερού, δηλαδή πόσο παλιό είναι το νερό στη γη. Το νερό στη γη λοιπόν πρέπει κατά έναν τρόπο, σήμερα επικρατούσες, θα λέγαμε ίσως επικρατούσες, δεν είναι και σίγουρο αυτό, απόψεις, μιλάνε για νερό το οποίο ήρθε στη γη με τους κομήτες, με τους αερόλιθους γενικά, οι οποίοι στο πίσω μέρος τους είχαν νερό σε μορφή πάγου, έπεσε ο πάγος στη γη και δημιουργήθηκαν τα υδατικά σώματα. Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις, σοβαρότατες ενδείξεις, ότι υπήρχε νερό από την αρχή. Δηλαδή, η δημιουργία ενός ορυκτού του ζυρκονίου, έχουμε ζυρκόνιο χρονολογημένο στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Έτσι. Αλλά για να σχηματιστεί ζυρκόνιο πρέπει να υπάρχει νερό. Επίσης, άλλα πετρώματα που έχουν σχηματιστεί με τέτοιες ανάλογες ηλικίες θεωρούν απαραίτητη την παρουσία του νερού. Επομένως, είναι μία ένδειξη που δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει, σύν το γεγονός ότι τελευταίες έρευνες υποστηρίζουν ότι στα βάθη της γης, στον πυρήνα ουσιαστικά, υπάρχει νερό, το οποίο δεν μπορεί να βγει στην επιφάνεια, αλλά βρει την επιφάνεια, βγαίνει στην επιφάνεια και μάλιστα υποστηρίζονται με στοιχεία επιστημονικότατα ότι η ποσότητα του νερού αυτή είναι τουλάχιστον ίδια με την ποσότητα του νερού στην επιφάνεια της γης, δηλαδή της ωκεανούς κτλ.
1: Είναι εντυπωσιακό στοιχείο αυτό που αναφέρετε
0: είναι
1: τώρα.
0: Είναι εντυπωσιακό στοιχείο, πραγματικά, και για μας είναι εντυπωσιακό στοιχείο.
1: Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, θα ακούσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η αναφορά σας τώρα στο νερό και στις ενδείξεις που υπάρχουν για την αρχαιότητά του. Μικρή διακοπή 10 δευτερολέπτων. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Με τον ομότιμο καθηγητή υδρογεωλογίας, τεχνικής γεωλογίας και περιβαλλοντικής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Στουρνάρα, έχουμε σήμερα τη χαρά να συνομιλούμε. Ο λόγος πάλι σε εσάς, σας διακόψαμε για τεχνικούς λόγους της ώρας, κύριε καθηγητά.
2: Λοιπόν, το νερό αυτό λοιπόν ονομάζεται γεωγενές νερό, δηλαδή η νερό που έχει γεννήσει η ίδια η γη. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η γη θεωρείται και είναι η μητέρα των πάντων, και γι' αυτό άλλωστε και οι αρχαίοι το είχαν καταλάβει ίσως με τη φιλοσοφία τους, γιατί εκείνοι δεν είχαν το πείραμα, το εργαστήριο και το τηλεσκόπιο, το μικροσκόπιο. Όλα τα προσέγγιζαν με την φιλοσοφία. Σε ορφικό ύμνο βεβαίως η γη ονομάζεται Παμήτηρα, Παμήτηρα Αιγαία, μητέρα του παντός δηλαδή. Έτσι λοιπόν η προέλευση του νερού είναι συνδεδεμένη με τις διαδικασίες και μηχανισμούς που διαμόρφωσαν τον αρχικό σχηματισμό της γης και ιδιαίτερα διαμόρφωσαν τις εξόδους της βάδας του νερού φλοιού. Αυτές όμως οι ενδείξεις, θα λέγαμε, ίσως δεν μπορούν να αποδειχτούν μέχρι στιγμής, όπως δεν μπορεί να αποδειχτεί και το θέμα του γεωγενούς νερού, αλλά θα έλεγα ότι έτσι, αυτό είναι ένα προσωπικό, μια προσωπική αντίληψη, ότι είναι ίσως η κοντινότερη στην αλήθεια θεωρία. Από την άλλη μεριά, όσο και μεγάλη να είναι η αερόλιθοι, οι οποίοι έπεσαν και μάλιστα στα χρόνια τα πρώτα της πρώιμης γης, η πτώση των αερολίθων πάνω στη γη ήταν πάρα πολύ συχνή, η ποσότητα του νερού είναι τέτοια που δεν δικαιολογείται να προέρχεται αποκλειστικά από αερόλιθους. Μπορεί ένα μέρος να προέρχεται και από αερόλιθους, από κομήτες, μπορεί ένα μέρος, και αυτό βασίζεται κυρίως σε αναλογίες στο δευτέριο, δηλαδή στο υδρογόνο 2, αλλά θα έλεγα, ας πούμε, ότι ίσως το γεωγενές νερό είναι το πολύ νερό της γης, το οποίο εμπλουτίστηκε με την άφιξη των αερολίθων που έπεσαν πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν το νερό δημιουργεί μια τεράστια αλλαγή από τη στιγμή που εμφανίζεται στη γη πια ελεύθερο, σε υγρή κατάσταση κυρίως. Δημιουργεί μια άλλη γη σιγά σιγά. Γιατί μια άλλη γη? Διότι εμφανίζεται η ζωή μέσα από το νερό. Και συγχρόνως το νερό συντηρεί, θα λέγαμε, τη ζωή αυτή με τη φωτοσύνθεση. Πώς τη συντηρεί με τη φωτοσύνθεση? Δηλαδή με το νερό ζουν τα φυτά, τα οποία φωτοσυνθέτουν, δηλαδή παίρνουν ανόργανα συστατικά και τα μετατρέπουν σε οργανικά. Συγχρόνως παίρνουν από την ατμόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακος, το οποίο πλεόναζε στην πρώιμη γη μαζί με το μεθάνιο, και παράγουν οξυγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη ζωή όπως την ξέρουμε εμείς τη ζωή στη γη. Άρα λοιπόν το οξυγόνο εμφανίζεται παράλληλα με τη ζωή, διότι η ίδια η ζωή παράγει οξυγόνο, αλλά και η ζωή ζει από το οξυγόνο, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο. Και αυτό είναι ένα κατόρθωμα, θα λέγαμε, του νερού. Από εκεί και πέρα εξελίσσεται ένας παράλληλος κόσμος, ο ένδυος κόσμος, τα φυτά, τα ζώα και ο άνθρωπος βέβαια, παράλληλα με τον γεωλογικό κόσμο που προϋπήρχε. Παράλληλα, θα μου πείτε, θα σας πω όχι παράλληλα, σε συνεργασία θα έπρεπε να το πούμε. Δηλαδή αυτοί οι δύο κόσμοι συνεργάζονται μεταξύ τους, και μάλιστα συνεργάζονται τόσο πολύ που από δεδειγμένα πια καταφεύγει κανείς σε αυτό που είπε η μεγάλη βιολόγος, η οποία πέθανε πριν από ένα χρόνο νομίζω, δύο, η Λίν Μάργιουλις, ονόμασε τον πλανήτη συμβιωτικό πλανήτη. Όχι μόνο γιατί τα είδη συμβιώνουν μεταξύ τους, είτε τα φυτά είτε τα ζώα, είτε τα φυτά και ζώα, υπάρχει το φαινόμενο της συμβίωσης που εξυπηρετεί και αυτόν και τη μία πλευρά και την άλλη, αλλά επειδή συμβιώνει ο βιολογικός κόσμος με τον γεωλογικό κόσμο. Εξάλλου, η ζωή προήλθε από το γεωλογικό κόσμο. Δηλαδή κάποιο μακρομόριο, κάποιο βιορυκτό, όπως ονομάστηκε, είναι αυτό το οποίο έδωσε τη ζωή. Το πρώτο κύτταρο, το πρώτο κύτταρο με ικανότητα αναπαραγωγής. Αυτό είναι η ζωή. Επομένως, αν ψάξει κανείς και στην ιστορία αλλά και σήμερα πώς γίνεται, θα δει άπειρες περιπτώσεις επίδρασης του γεωλογικού κόσμου στο βιολογικό αλλά και του βιολογικού κόσμου στο γεωλογικό. Δηλαδή αυτοί οι δύο συνυπάρχουν, συμβιώνουν. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αποκάλυψη, θα λέγαμε, για τη ζωή, το ενιαίο της ζωής, και πραγματικά λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Ωστόσο, είπαμε για τον ορισμό της ζωής, ξέρετε ότι όλοι ξέρουμε τι είναι ζωή, αλλά δύσκολα η επιστήμη μπορεί να δώσει τον ορισμό της ζωής με την έννοια να δώσει έναν ορισμό που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Όλοι οι ορισμοί οι οποίοι έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή έχουν αυτό το μειονέκτημα, δηλαδή κάτι τους ξεφεύγει. Και μάλιστα η επιστήμη έφτασε και σε ακραίες ζώνες, περιοχές, αυτές που παρομοιάζονται με το γόρδιο δεσμό ή το αυγό του κολόβου. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα που δυσκολεύει την ερμηνεία και ανάλυση ζωής, ένα άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η κατάργηση της ζωής, όπως το γόρδιο δεσμό ή το αυγό του κολόβου. Ζωή δεν υπάρχει. Τι σημαίνει ζωή δεν υπάρχει? Σημαίνει ότι ένας που το είπε από τους πρώτους, ο Άλμπερτ Τζεν Γκιόργη, ο οποίος δεν ήταν τυχαίος, έχει πάρει και το Νόμπελ Χημίας για την ανακάλυψη της βιταμίνης C. Είπε ότι η ζωή δεν υπάρχει, καθώς αυτό που ονομάζει ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από διαφορετική ποσοτική έκφραση ανάμεσα στον όργανο και οργανικές ενώσεις. Δηλαδή, αλλιώς συμπεριφέρονται οι μεν και αλλιώς οι δε, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Ο Βερνάτσκι, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες στο είδος, είπε ότι η λεγόμενη ζωή είναι μια συνέχεια των πετρωμάτων σε μια πιο ριζοσπαστική έκφραση, δηλαδή τα ένδια όντα είναι πετρώματα πιο δραστήριας ύλης με γρηγορότερες εναλλαγές. Σε αυτή την ιστορία ακολούθησαν αρκετοί, θα λέγαμε, επιστήμονες μέχρι σήμερα, όπως ο Πριγκόγκιν, ο Σάτων, η δική μας η Σαχτούρη, ιδιολόγος. Και είναι ένα θέμα πραγματικά ανοιχτό. Θα μου πείτε, τι μας νοιάζει αν υπάρχει δεν υπάρχει ζωή? Την επιστήμη τη νοιάζει κατά κάποιο τρόπο, διότι πάνω σε αυτό έχει στηρίξει, πάνω στη διαφορετικότητα της ζωής από το γεωλογικό περιβάλλον, έχει στηρίξει όλη το οικοδόμημά της. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέω για να ξέρετε ότι αυτό το χαρακτηριστικό της ζωής δεν μπορούμε να την περιγράψουμε πλήρως με έναν ορισμό, και υπάρχει και μία ομάδα επιστημόνων καθόλου σοβαρών και αναγνωρισμένων, οι οποίοι λένε ότι η ζωή είναι το ίδιο πράγμα με το αβιωτικό περιβάλλον, με το γεωλογικό περιβάλλον, με τη διαφορά ότι οι αντιδράσεις και η συμπεριφορά γίνονται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και με διαφορετικό τρόπο. Και το άλλο που μπορούμε να πούμε για τη ζωή είναι η υπόθεση της μύδιας, που είναι μια νέα θεωρία από τον Αμερικανό Γουάρτ, που λέει ότι όλες οι μαζικές εξαφανίσεις που έπληξαν τη γη προκλήθηκαν από την ίδια τη ζωή. Πράγματι αποκαλύπτονται σήμερα μια ανησυχητική μείωση της βιοποικιλότητας, της ποικιλομορφίας, της βιομάζας, και μία που προέρχεται από αυτές που ονομάζουμε διοκτόνες τάσεις της ζωής. Δηλαδή, έτσι πως πάμε κατά τον Γουάρτ και τη θεωρία του, η γη οδηγείται προς μία αυτοκαταστροφή. Mm-hmm. Τόσο του εαυτού της και βεβαίως και των παιδιών της. Γι' αυτό την ονόμασε υπόθεση της μύδιας, όπως η μύδια σκότωσε τα παιδιά της. Βέβαια, ο Ward δίνει στην θεωρία του αυτή, η οποία αρχίζει σιγά σιγά και τη χάνει της προσοχής, θα έλεγα, και άλλων επιστημόνων, αρχίζουν και τη συζητάνε κατά κάποιο τρόπο σοβαρότερα από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας. Δίνει κάποια ελπίδα εάν αλλάξει η συμπεριφορά του ανθρώπου στη φύση, στην οποία φύση αυτός δεν είναι πάνω και έξω από αυτήν, αλλά αποτελεί τμήμα της. Είναι ένα βασικό λάθος που κάνει η ανθρώπινη κοινωνία και ο άνθρωπος σαν άτομο, όπου δεν θεωρεί εαυτόν ως μέλος της φύσης, αλλά θεωρεί τον εαυτό του κάτι σαν πάνω και έξω από τη φύση.
1: Ή κάτι που ελέγχει τη φύση.
2: Ναι, επειδή έχει ακριβώς την δυνατότητα να την ελέγξει.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή έχει τη δυνατότητα να την ελέγξει τη φύση, γι' αυτό νομίζει ότι είναι κάτι πάνω και έξω από τη φύση. Εγώ είμαι έξω από τη φύση και την ελέγχω. Δεν είναι έτσι όμως. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί τμήμα της φύσης, και αν δει κανείς τη ζωή του ανθρώπου πάνω στο γεωλογικό περιβάλλον, σε συνεργασία με τα άλλα μέρη, θα το καταλάβει. Είναι απλό. Δηλαδή σήμερα εάν η ζωή σταμάταγε, η γη θα καταστρεφότανε. Τελείως. Διότι θα έλειπαν βασικά στοιχεία που συνιστούν τη σημερινή γη. Δεν θα υπήρχε οξυγόνο, παραδείγματος χάρη. Έτσι λοιπόν, το θέμα που έχει σχέση με αυτά είναι το ερώτημα τι είναι η ζωή, και μήπως ζωή όπως την ονομάζουμε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια άλλη μορφή του αβιωτικού περιβάλλοντος, του γεωλογικού περιβάλλοντος, και η υπόθεση της Μύδειας, κατά την οποία η γη οδηγείται σε μια αυτοκαταστροφή. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση της Μύδειας είναι μια θεωρία την οποία έχουν ασπαστεί οι περισσότερες οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν μια ανησυχία, θα λέγαμε, για το μέλλον της γης, έτσι όπως εξελίσσεται. Άλλες άκρητα, χωρίς να την θεωρήσουν, χωρίς να την αναλύσουν, και επειδή είναι μια θεωρία την οποία έβγαλε καθηγητής Πανεπιστημίου στην Αμερική, επομένως άρα είναι έγκυρος επιστήμων, και άλλες κρίνοντάς την και συντασσόμενες με τα πορίσματα αυτής της θεωρίας. Ωστόσο, αν εξαιρέσει κανείς τις οικολογικές αυτές οργανώσεις, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν αρχίσει και κάποιοι επιστήμονες άλλης προελεύσεως να την αντιμετωπίζουν λίγο πιο σοβαρά, δηλαδή να μπαίνουν στον κόπο να την διαβάσουν, να την αναλύσουν, να την κρίνουν και να δώσουν έστω και την αντίθεσή τους τεκμηριωμένη κατά κάποιο τρόπο, άρα να αποτελεί αυτή η θεωρία πια ένα βασικό σημείο αναφοράς και αντιθέσεων, αν θέλετε, συζητήσεων.
1: Αυτά λοιπόν, και ως σε ό,τι αφορά εν πάση περιπτώσει και τις θεωρίες που αναπτύσσονται για τη γη, για τη ζωή πάνω στη γη, έχουν ένα εξαιρετικό πραγματικά ενδιαφέρον. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, μια ακόμα μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε για τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Συνεχίζοντας την αναφορά μας στη γη, καθώς επίσης και στα όσα σημαντικά νομίζω ακούμε και στη σημερινή μας εκπομπή από τον ομότιμο καθηγητή υδρογεωλογίας, τεχνικής γεωλογίας και περιβαλλοντικής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Στουρνάρα. Ο λόγος σε εσάς πάλι, κύριε καθηγητά, καθώς η εικόνα που μας δίνετε και με τις τελευταίες σας αναφορές ενισχύει ακόμη περισσότερο την πεποίθηση για μια εικόνα αλληλοσυμπληρούμενη, θα λέγαμε, μέσα από τα στοιχεία που επιτρέπουν και τρέφουν, θα λέγαμε, τη ζωή πάνω στον πλανήτη.
1: Έτσι όπως το λέτε, έτσι όπως το λέτε είναι. Ωστόσο, για να συμπληρώσουμε αυτό το puzzle, και επειδή είμαστε και στην συχνότητα του σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδας, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στην κοσμογένεση. Έτσι, δηλαδή στη γένεση του κόσμου που ζούμε, ναι, της γης, ξεκινώντας από την κοσμογονία γενικότερα του σύμπαντος, συμπαντική, τη συμμετοχή του σύμπαντος σε όλα αυτά τα πράγματα, ένα τμήμα του οποίου συνιστά η γη, και ό,τι έγινε όπως τα είπαμε. Αυτή είναι μια προσέγγιση, φυσική προσέγγιση θα λέγαμε. Στην πραγματικότητα σήμερα υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση, είναι μια μεταφυσική προσέγγιση, η οποία δεν παρουσιάζεται ως επιστημονική προσέγγιση, αλλά μία προσέγγιση που βασίζεται στην πίστη, όπως είναι το θέμα θρησκεία και κοσμογένεση. Καταλαβαίνετε ότι σε κάθε θρησκεία υπάρχει ένα, ας πούμε στην δική μας τη θρησκεία έχουμε το κείμενο το κλασικό της γένεσης. Εκεί περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου. Και γιατί το λέω αυτό, θα δείτε γιατί το λέω. Σε κάθε θρησκεία λοιπόν υπάρχει ένα ανάλογο κείμενο, είτε γραπτό είτε και προφορικό, που εξηγεί η κάθε θρησκεία το πώς έγινε ο κόσμος σύμφωνα με αυτήν. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της γης, έγιναν δύο πράγματα που έχουν κτίσει μία αποδοχή, θα λέγαμε, σχετική. Το πρώτο είναι αυτό που ονομάζεται ευφυής σχεδιασμός, Intelligent Design, ID. Και ο ευφυής σχεδιασμός, λέει αυτή η θεωρία, ότι είναι τόσο πολύ πολύπλοκο η δομή της ζωής του ανθρώπου, ακόμα και ενός απλού φυτού, είναι τόσο πολύ πολύπλοκη που αποκλείεται να είναι τυχαίο δημιούργημα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ευφυής σχεδιαστής, το οποίο το σχεδίασε και το δημιούργησε. Ένας θεός, ας πούμε, να το πούμε πιο απλά. Αυτή η θεωρία λοιπόν δημιούργησε και ένα think tank, θα λέγαμε σήμερα, στην Αμερική, στο οποίο εντάσσονται όλοι όσοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προσεγγίζουν αυτή την άποψη. Ωστόσο, υπάρχει και μία παράλληλη άποψη, η οποία παίρνει αφενός τα δεδομένα της επιστήμης και παίρνει και τη γένεση, γιατί η γένεση εξακολουθεί πάντα να είναι το βασικό κείμενο της χριστιανικής θρησκείας ως προς τη δημιουργία του κόσμου. Mm-hmm. Τα βάζει δίπλα-δίπλα και δείχνει τώρα είναι θέμα δύσκολο να το δεχτεί κανείς έτσι απλά και στο σύνολό του, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι αυτά που λέει η επιστήμη και αυτά που λέει η γένεση ως προς το είδος της διαδικασίας, ως προς τα αίτια της διαδικασίας και ως προς το αποτέλεσμα ταυτίζονται. Δηλαδή δίνει μια επιστημονικότητα στη βίβλο, στη γένεση δηλαδή. Έτσι λοιπόν αναφέρεται ότι η φαινομενικός περίεργη σειρά με την οποία εμφανίζεται η διαρχή των φάσεων της δημιουργίας δεν οφείλεται παρά στο γεγονός ότι αντικατοπτρίζει την πραγματική σειρά διαδοχής των φάσεων όπως αυτή προκύπτει, ας πούμε, από τη σύγχρονη κοσμολογία, τη γεωλογία και τη βιολογία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στην περιγραφή της δημιουργίας, στη γένεση και στις απόψεις της επιστήμης. Αυτό είναι από τα πλέον σύγχρονα που έχουν εμφανιστεί πάνω στο θέμα της γης, της δημιουργίας της γης. Είναι ένα λάθος να το δει κανείς επιστημονικά, θα πρέπει να, όπως και τον ευφυής σχεδιασμό, θα πρέπει να το δει με βασικό κριτήριο την πίστη. Δηλαδή, όπως ακριβώς είναι η θρησκεία. Η θρησκεία εξηγούνται πάρα πολλά πράγματα, αλλά όταν φτάσει κανείς σε ένα σημείο, εκεί θα πρέπει να πιστέψει. Δεν αποδεικνύεται το παν. Αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, ο επίλογος στη σημερινή μας συζήτηση, απλώς για να έχουμε μπροστά μας όλες τις απόψεις, όλες τις μορφές αυτού του κεντρικού προβλήματος που λέγεται γη, εμφάνισή της, διαμόρφωσή της, εξέλιξή της και σημερινή της κατάσταση και οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε στη σημερινή μορφή αυτής της γης.
0: Ολοκληρώνοντας αυτή τη συνομιλία, εμείς θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα μας είπατε σήμερα, για τον κόπο που κάνατε και σίγουρα και για το γεγονός ότι μεταφέρετε αυτές και τις νέες θεωρίες που υπάρχουν από τους σημαντικούς νέους βιολόγους, αλλά πλέον και τους συναδέλφους σας γεωλόγους, που μπορεί να φαίνεται ότι σε κάποια πράγματα απέχουν μεταξύ τους. Αξίζει όμως να πούμε ότι ίσως και η πίστη που θα πρέπει και οι επιστήμονες να δείχνουν σε κάποιες θεωρίες θα μπορούσε να τους δώσει μια ζωντάνια τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να πούμε ότι καλεσμένος μας σήμερα ήταν ομότιμος καθηγητής υδρογεωλογίας, τεχνικής γεωλογίας και περιβαλλοντικής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Τουρνάρας. Ήταν η εκπομπή «Τα στρώματα της γης και ο τρόπος σύνθεσής τους». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στον ήχο, ο Δημήτρης Ελένης. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Βλέποντας κανείς το δυναμισμό ολόκληρης της κτήσεως, η οποία ημνεί την πρώτη αιτία των πάντων τριαδικός, κατανοεί και το δυναμισμό του τριαδικού Θεού. Άλλωστε, ο δυναμισμός αυτός καταφαίνεται στην αποκάλυψη του ίδιου του Θεού κατά το δημιουργικό και το απολυτρωτικό έργο. Ο τριαδικός Θεός είναι ζών και η πηγή της ζωής, όπως παρουσιάζεται παραστατικότατα στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και στη θεολογία του Μάξιμου δεν έχουμε καμία αφηρημένη παράσταση για το Θεό και καμία προσπάθεια εξισώσεως του Θεού με ανώτερες φυσικές δυνάμεις ή με λογικές κατηγορίες. Ούτε προβάλλεται η εικόνα ενός Θεού που είναι αυτάρκης ή ακίνητος, η φυσιοκρατική και μηχανική αιτία του σύμπαντος. Ο τριαδικός Θεός έχει και το δικό του εσωτερικό τρόπο υπάρξεως. Δεν κινείται φυσικά με τον τρόπο που χαρακτηρίζει τα όντα, αλλά έχει άκτιστη και αυτέκφαντη κίνηση. Η τριάδα, στα ακατάληπτα εσωτερικά της βάθη, έχει μια κίνηση που είναι ο τρόπος της υπάρξεώς της. Πηγή, ρίζα και αιτία είναι ο Πατέρας που γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το πρόσωπο του Πατέρα είναι η μοναδική αιτία της τριαδικής θεότητας. Γι' αυτό η θεότητα καλείται τριαδική ενάδα και τρισυπόστατη μονάδα. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ορολογίες αυτές, δανεισμένες οπωσδήποτε από τη φιλοσοφία, που απλώς περιχαρακώνουν το μυστήριο του τριαδικού Θεού με την ανθρώπινη γλώσσα, έχουν ως πρώτη και βαρύνουσα σπουδαιότητα το γεγονός ότι παρουσιάζουν με τα ανθρώπινα γλωσσικά μέτρα το Θεό που είναι άρρητη ζωή και ακατάληπτη κίνηση. Έτσι, στη σκέψη και τη δράση των ανθρώπων, ο Θεός είναι προσιτός στη ζωή, στην κίνηση και στην πάλη για την υπερνίκηση του κακού και την άνοδο στα ανώτερα στάδια της τελειώσεως. Εξάλλου γίνεται ο Θεός της ζωής και της ιστορίας. Όσοι λοιπόν δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την εμπειρική προέκταση και τη σπουδαιότητα που έχουν οι ορολογίες του τριαδικού δόγματος, μοιραία καταλήγουν στον πνευματικό ευνουχισμό ή την υποκρισία, απομακρυνόμενοι από το ζώντα Θεό. Αλλά αυτή η κίνηση των προσώπων της Αγίας Τριάδας νοείται κατά τον τρόπο μιας κοινωνικότητας. Δεν νοούνται άλλωστε πρόσωπα χωρίς κοινωνία και κοινωνία χωρίς πρόσωπα. Η ταυτότητα και η κοινότητα της ουσίας εξασφαλίζει τη συμφυΐα των προσώπων ή την οικειότητα κατά τον Μέγα Βασίλειο. Η συμφυΐα αυτή και η οικειότητα κάνει την κοινωνία των προσώπων και η σάρκωση του λόγου είναι έργο της Θείας Βουλήσεως με την ευδοκία του Πατέρα, την ευτουργία του Υιού και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Ο τριαδικός Θεός είναι λοιπόν κινητικός και κοινωνικός. Πρόκειται για δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αποτελούν το θεμέλιο και τις προϋποθέσεις της ενότητας του σύμπαντος και της ζωής. Η κινητικότητα και η κοινωνικότητα χαρακτηρίζουν και το σύνολο της κτήσεως, κατεξοχήν όμως και στην πιο υψηλή έκφραση, τα λογικά όντα της δημιουργίας. Η απρόσωπη κτήση και τα λογικά όντα γνωρίζονται και κατανοούνται σε σχέση με τον τριαδικό Θεό. Στο σημείο αυτό θεμελιώνεται η εξάρτηση της δημιουργίας από το δημιουργό με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί η δημιουργία να υπάρχει, να κινείται, να προοδεύει και να τελειώνεται μόνη της. Από το είδος αυτό,
το είδος της εξαρτήσεως, καταλαβαίνουμε ότι η ριζική διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και τη δημιουργία προέρχεται από το γεγονός ότι η κτήση δεν έχει καμία ομοιότητα προς τη Θεία Ουσία. Ως δημιούργημα όμως του Θεού και ως εικόνα Του, φτάνει σε μία ομοίωση σχετική που γίνεται με τη χάρη και κατά τη Θεία Ενέργεια. Κατά συνέπεια, το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν επιβάλλει αυτόματα και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά της κτήσεως, την εξάρτηση και τη διάκριση. Έτσι, η κινητική και κοινωνική διάσταση που χαρακτηρίζει τον Τριαδικό Θεό δεν είναι κάτι ξένο και απρόσιτο στη φύση της δημιουργίας. Είναι το βασικό συστατικό της, που όταν το προδίδει ή το αλλοιώνει, απομακρύνεται από την κατά φύση ενότητα Θεού και Σύμπαντος. Γι' αυτό η βιβλική διδασκαλία και η θεολογική παράδοση, όπως τις εκφράζει ο Μάξιμος, κάνουν λόγο πάντοτε για το Θεό της ζωής και της αγάπης. Μόνο υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι αφηρημένες και ενίοτε σχολαστικές ως το σημείο μιας επίμονης λεπτολογίας εκφράσεις δεν αποτελούν γυμνές θεωρητικές επινοήσεις, αλλά περιχαρακώνουν και απλώς περιγράφουν το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν και τη σχέσεως Θεού και κόσμου. Τελικά, ό,τι και αν λέγεται αναφορικά με την άκτιστη και άρρητη κίνηση των προσώπων της Αγίας Τριάδας μέσα στα βάθη μιας ακατάληπτης κοινωνικής ζωής, έχει το αντίκρισμά του σε μία ανθρώπινη εμπειρία κινήσεως, ζωής και αγάπης.

Η σχέση μεταξύ Θεού και κόσμου δεν θα μπορούσε να κατανοηθεί ορθά αν δεν ερμηνευόταν με τη βασική θεολογική προϋπόθεση της διακρίσεως ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Στο σημείο αυτό, ο Μάξιμος είναι ευθυγραμμισμένος κατά φυσική συνέπεια άλλωστε με την προηγούμενη παράδοση. Η διάκριση όμως αυτή, για να είναι σωστή και ολοκληρωμένη από άποψη θεολογική, πρέπει να εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Η δημιουργία του κόσμου ούτε απόρρια μιας ουσίας από άλλη ουσία είναι, ούτε αντίγραφο μιας ουσίας, ούτε μορφοποίηση μιας πρώτης υλικής υποδομής. Εφόσον όλα αυτά αποκλείονται κατά τη βιβλική και τη θεολογική διδασκαλία, η δημιουργία δεν επικοινωνεί με τη Θεία Ουσία, γιατί ο Θεός δεν έρχεται με αυτήν σε επικοινωνία διαμέσου της ουσίας Του, τόσο κατά την πραγμάτωση της δημιουργίας, όσο και κατά τη διαρκή ουσίωση και ζωοποίησή της από τον ίδιο. Αν συνέβαινε το αντίθετο, τότε κατά φυσική συνέπεια θα εξισώνονταν Θεός και κόσμος, ή με άλλα λόγια, ο κόσμος θα ήταν ομοούσιος με τον Τριαδικό Θεό. Η δημιουργία λοιπόν ως ετερούσια προέρχεται και διασώζεται με τη Θεία Ενέργεια, που είναι άκτιστη και αυτή ως φυσική έκφανση της άκτιστης θεότητας. Έτσι ο Τριαδικός Θεός είναι ο απόλυτα Κύριος και ζωοποιός ολόκληρης της δημιουργίας, χωρίς την παρεμβολή καμιάς άλλης μεσάζουσας πραγματικότητας. Επικοινωνεί με άμεσο και άκτιστο τρόπο προς τη δημιουργία, η οποία ως ετερούσια και εξαρτημένη άμεσα από το ζωοδότη Θεό καταξιώνεται μόνο στη σωστή σχέση Θεού και κόσμου. Η δημιουργική και απολυτρωτική ενέργεια του Τριαδικού Θεού, καθώς εκδηλώνεται στις φάσεις του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, είναι η άκτιστη βούληση και όλες οι συναφείς προς το έργο της εκφάνσης μέσα στο χώρο της άκτιστης πραγματικότητας. Ο ίδιος ο Θεός, που έχει την εσωτερική τριαδική έκφανση στην κίνηση και την κοινωνία των υποστάσεων, ενεργεί και δράσει αυτό το χώρο κατά τη δυνατότητα και δεκτικότητα των κτιστών όντων. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς εύκολα ότι οι Αριανοί και οι Ευνομιανοί διασάλευαν αυτή τη διάκριση ανάμεσα στην Τριάδα και τη Δημιουργία. Η πρώτη αστοχία τους αναφερόταν στο γεγονός ότι η Τριάδα δεν παρουσιαζόταν ως Τριάδα ομότιμων και ομοούσιων προσώπων. Βέβαια, τόσο οι Αριανοί όσο και οι Ευνομιανοί δέχονταν τη διάκριση Θείας Ουσίας και Ενέργειας, αλλά η διάκριση αυτή, συγκρινόμενη με την ορθόδοξη άποψη, καταντάει να σημαίνει κάτι το πέρα για πέρα διαφορετικό, γιατί η ορθόδοξη άποψη κάνει διάκριση ανάμεσα στον Τριαδικό Θεό και την κτίση, και όχι ανάμεσα στον Θεό Πατέρα και τον κτιστό Λόγο και όλα τα υπόλοιπα κτίσματα. Και στην περίπτωση που αλλοιώνεται ή καταστρέφεται το τριαδικό δόγμα, δεν μπορεί να γίνει σοβαρός λόγος για αποκάλυψη και σωτηρία κατά τη βιβλική και τη θεολογική διδασκαλία. Δεν υπάρχει η κοινωνία, ούτε η κτήση και τα λογικά όντα, κατά φυσική συνέπεια, είναι εικόνα της τριαδικής κοινωνίας. Έπειτα, ανάμεσα στον άκτιστο πατέρα και τη δημιουργία, μπαίνει σαν μεσάζουσα πραγματικότητα ο κτιστός λόγος. Αλλά από άλλη άποψη, είναι αυτονόητο το γεγονός ότι οι Αριανοί και οι Ευνομιανοί κάνουν τη διάκριση
Θείας Ουσίας και Ενέργειας. Πρώτα-πρώτα, γιατί δέχονται τη βιβλική διδασκαλία για τη δημιουργία από το μηδέν, και κατά δεύτερο, γιατί η όλη τους προσπάθεια κατατείνει με επιμονή να αποδείξει ότι ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι ανώμιος και ετερούσιος σε σχέση με τον Πατέρα. Κατά φυσική συνέπεια δηλαδή, δεν πρέπει να προέρχεται εκ της ουσίας του Πατρός, μια και ο Λόγος δεν είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, αλλά από τη βουλητική του ενέργεια, ώστε δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο της διδασκαλίας τους με την ορθόδοξη άποψη, παρόλη τη διάκριση θείας ουσίας και ενέργειας. Με απλά λόγια, δεν αρκεί να λένε δύο άνθρωποι το ίδιο πράγμα. Σημασία έχει από ποια προϋπόθεση και για ποιο σκοπό το λένε. Οι Αριανοί κάνουν τη διάκριση θείας ουσίας και ενέργειας για να θεμελιώσουν την άποψή τους σχετικά με το κτιστό, ετερούσιο και ανώμιο λόγο σε σχέση προς το Θεό Πατέρα, ενώ οι Ορθόδοξοι για να εντοπίσουν θεολογικά και σωτηριολογικά τη σχέση μεταξύ ακτής του Τριαδικού Θεού και κτιστής πραγματικότητας. Η Ορθόδοξη αυτή άποψη, που ερμηνεύει εύστοχα και φωτισμένα τη βιβλική διδασκαλία, από τη μία μεριά παρουσιάζει ένα ανοιχτό και δυναμικό κοσμοείδωλο και από την άλλη, με τη ριζική διάκριση Τριαδικού Θεού και κόσμου στα πλαίσια της διακρίσεως ουσίας και ενέργειας, απαλλάσσει το Θεό από κάθε λογική και φυσιοκρατική παράσταση. Γιατί το κοσμοείδωλο, όσο κι αν είναι ασφικτικά περιορισμένο και φυλακισμένο σε κλειστά και αμετακίνητα όρια, αναπάβεται και διευρύνεται στους κόλπους της άπειρης, απροσπέλαστης και ακατάληπτης τριαδικής θεότητας. Τελικά, εκείνος που επικρατεί και έχει τον τελευταίο λόγο

Έτσι, οποιαδήποτε εικόνα κι αν έχουμε για το σύμπαν, αιτιοκρατικά και μηχανικά κλειστό ή αιτιοκρατικά και απροσδιόριστα δυναμικό, σε τελευταία ανάλυση τροποποιείται και μετακινείται σε μια δυναμική προοπτική σε σχέση με την παρουσία κατά την ενέργεια του ακατάληπτου τριαδικού Θεού. Δεν αποκλείει κανείς το γεγονός ότι υπάρχουν και παραστάσεις της επιστήμης που προσφέρονται γονιμότερα από άλλες για την ερμηνεία του περιεχομένου της Αποκαλύψεως. Αλλά τούτο δεν έχει τη βασική και πρώτη σπουδαιότητα. Η θεολογία που ερμηνεύει κάθε φορά με ευστοχία και με σωστή αποσαφήνιση το περιεχόμενο της Αποκαλύψεως μπορεί άνετα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εικόνα για το σύμπαν. Έτσι, μια τέτοια θεολογία δεν απομονώνει ποτέ ένα θαύμα σαν μια θεία παρουσία, που είναι αναγκασμένη μάλιστα κατά μια ειδωλολατρική σκέψη να συγκρουστεί με τους φυσικούς νόμους, να τους καταργήσει ή να τους αναστείλει ή να τους διαφυλάξει με χίλιους δύο τρόπους. Η θαυματουργή παρουσία του Θεού είναι η ίδια η σχέση Θεού και κόσμου, όπως επιβάλλεται από το μυστήριο της δημιουργίας εκ του μη όντως, στην πραγμάτωση της εξαρτήσεως και της διακρίσεώς της από το Θεό. Γι' αυτό κάθε θαύμα είναι κατά βάση, ανεξάρτητα από τις α ή β λεπτομέρειες, η πραγμάτωση μιας ενότητας των θραυσμάτων του κόσμου και της ζωής. Στη σχέση αυτή, ο Θεός δρά με άκτιστο τρόπο και κατά συνέπεια δεν έρχεται ποτέ σε σύγκρουση με τη φυσική δομή της δημιουργίας, μια και η θεϊκή ενέργεια δεν έχει φυσική και κτιστή ιδιότητα. Πώς θα συγκρουστεί το άκτιστο με το κτιστό? Πώς μπορεί να συγκριθεί ή να υπολογιστεί με φυσικά δεδομένα μια τέτοια θεϊκή ενέργεια? Ο Θεός ουσίωσε τους φυσικούς νόμους και δεν δημιούργησε τον κόσμο με τη δύναμη φυσικών νόμων. Φυσικοί νόμοι υπάρχουν για την κτήση, όχι για το Θεό. Κάθε φορά που κάνει κανείς προσπάθεια να εξηγήσει τη σύγκρουση της θεϊκής ενέργειας με τους φυσικούς νόμους και κατά κάποιο τρόπο να βρει μια λύση, εξισώνει το Θεό με μια φυσική διάσταση ή με τη δύναμη φυσικών νόμων. Οδηγείται μοιραία στην ειδωλολατρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σχέση του Θεού προς την ιστορία. Τα γεγονότα μπορούν να έχουν οποιαδήποτε νομοτέλεια και οποιασδήποτε αλληλεξαρτήσεις. Κάθε σχέση του Θεού όμως προς την ιστορία

ούτε αναστέλει, ούτε καταργεί αυτή την ομοτέλεια. Και εδώ η σχέση του Θεού είναι άμεση και συντελείται με άκτιστο τρόπο. Η θεϊκή ενέργεια που δρά στον ιστορικό χώρο και προωθεί το μυστήριο της θείας οικονομίας δεν μπορεί να συγκρουστεί με ανθρώπινες δυνάμεις και αδυναμίες σαν μια ανθρώπινη ενέργεια. Πρόκειται για μια δημιουργική παρουσία που κάνει την ιστορία να έχει βάθος και να τελεσιουργεί το μυστήριο της δημιουργίας. Μπορούμε να βλέπουμε την παρουσία του Θεού σε κάθε γεγονός της ιστορίας, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να ταυτίσουμε ή να εξισώσουμε τις θείες ενέργειες με τα όρια ενός αντικειμενικού γεγονότος ή μιας οποιασδήποτε πράξεως. Έτσι, η ιστορία κοιταγμένη από τη σκοπιά της θεολογικής θεωρήσεως και συγκεκριμένα υπό το πρίσμα της σχέσεως Θεού-κόσμου αποκτά μιαν άλλη διάσταση, καθαρά εσωτερική και μυστική, που ωστόσο με κανένα τρόπο δεν αποχωρίζεται από τα αντικειμενικά γεγονότα. Στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει το ίδιο ακριβώς με τη σχέση Θεού και συνολικής δημιουργίας. Ο Τριαδικός Θεός δεν είναι η δημιουργία, ούτε ενεργεί με φυσικούς νόμους, αλλά ουσιώνοντας και ζωοποιώντας τη δημιουργία, της διευρύνει τα όρια και την εντάσσει στις διαστάσεις της βασιλείας του. Έτσι, η δημιουργία είναι μια φυσική και αντικειμενική πραγματικότητα και συνάμα εικονίστρα όπου τελεσιουργείται ένα μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Η μια διάσταση ούτε μάχεται ούτε καταργεί την άλλη. Συνυπάρχουν και οι δύο οργανικά δεμένες και πορεύονται μαζί, ανεξάρτητα από το κατά πόσο συνειδητοποιούν την αλήθεια αυτή τα λογικά όντα.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Αισθητά και νοητά. Η θεολογία του Μάξιμου, περισσότερο από κάθε άλλη, τόνισε και ξεκαθάρισε την ενότητα και τη σχέση αισθητού και νοητού κόσμου. Η διάκριση ανάμεσα στο αισθητό και το νοητό, το υλικό και το πνευματικό, είναι κυρίως διδασκαλία, η κατάκτηση κάθε φιλοσοφικής σκέψεως. Μόνο προχωρημένη και αφαιρετική σκέψη μπόρεσε να κάνει αυτή τη διάκριση, δίνοντας στην κάθε μια περιοχή και ένα ανάλογο περιεχόμενο. Οι παραστάσεις του αισθητού και του νοητού κόσμου καταρχήν είναι σχηματικές και βοηθητικές για τη σκέψη που θέτει ως έργο την προσπέλαση της πραγματικότητας. Έτσι, ανάλογα με την πρόοδο και την καλλιέργεια των ανθρώπων και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, παίρνουν ένα ιδιαίτερο χρωματισμό και πολλές φορές καθορίζουν και την ποιότητα της πολιτιστικής ζωής. Είναι αλήθεια ότι η ζωή από τις πιο πρωτόγονες εμπειρικές καταστάσεις ως τις πιο εκλεπτισμένες εκδηλώσεις της δεν ξεχωρίζει με σαφή και στεγανά όρια αισθητή και νοητή πραγματικότητα. Τελικά η σκέψη με την αφαιρετική λειτουργία έρχεται και ξεχωρίζει το αισθητό στοιχείο σαν κάτι το απτό, βαρύ, δυσκίνητο και δίσκαμπτο και το νοητό στοιχείο σαν κάτι το πραγματικό αλλά εθέριο, αόρατο, ευκίνητο και εύκαμπτο σε κάθε του εκδήλωση. Έτσι το αισθητό είναι σύνθετο, διαλυτό και φθαρτό κατά τη μεταβολή, ενώ το νοητό απλό, αδιάλυτο και ανθεκτικό στις αλλαγές της φθοράς. Μπορεί να πει κανείς άνετα ότι αυτές είναι οι παραστάσεις για τα δύο στοιχεία, με μια μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων στις εκδηλώσεις της θρησκευτικής ζωής, στον τρόπο ζωής της υπάρξεως σε κάθε της εκδήλωση και στις συλλήψεις της σκέψεως. Ακόμη και ο σύγχρονος συλλησμός, οποιασδήποτε μορφής, ο μηχανικός, ο φυσιοκρατικός και ο ιστορικός, ενώ πολεμά κάθε τέτοια διάκριση, δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν με κανένα τρόπο, όχι μόνο στην πολεμική που κάνει, αλλά και στη δική του περιοχή ζωής και σκέψεως, την οποία θέλει να καθιερώσει σαν αυθεντική. Η διάκριση αυτή οδήγησε και στον καθορισμό του θνητού και του αθάνατου στοιχείου. Ο καθορισμός αυτός διαφοροποιείται από την περιοχή της πίστεως ως τις πιο λεπτές συλλήψεις του φιλοσοφικού στοχασμού. Το αθάνατο στοιχείο είναι άειλο, νοητό, προσωπικό ή απρόσωπο, ευκίνητο και αδιάλυτο. Έτσι η νοσταλγία του ανθρώπου για μια ζωή μακριά από το βάρος της ύλης και της πολύμορφης φθοράς αποτελεί κατά καιρούς το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα σχεδόν κάθε θρησκευτική ζωής. Το αθάνατο στοιχείο είναι καθαρό, μόνιμο και αναλύωτο. Το θνητό έχει τα αντίθετα χαρακτηριστικά που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν και την αφετηρία για να φτάσει η πίστη ή ο νους στη σύλληψη του καθαρού και μόνιμου στοιχείου. Στη διεργασία αυτή είναι γνωστό ότι τον πρωταρχικό ρόλο διαδραμάτισαν οι εκδηλώσεις της ψυχής και της σκέψεως, που δεν μπορούν να νοηθούν σαν κάτι υλικό και συγκεκριμένο, και γύρω πραγματικότητα που παρόλη την ακαμψία της αλλοιώνεται με γρήγορο ρυθμό
φθήρεται και στα μάτια του ανθρώπου παρουσιάζεται σαν ένα σύνολο φευγαλαίων αλλαγών. Από την πρώτη στιγμή της διαμορφώσεως κάποιας προχωρισμένης και εκλεπτισμένης σκέψεως που ανακάλυψε την πραγματικότητα της άειλης και πνευματικής διαστάσεως, το θνητό, σωματικό και κατώτερο στοιχείο συνδέθηκε με τη διάλυση και την κίνηση, ενώ το αθάνατο, ασώματο και πνευματικό με τη μόνιμη ταυτότητά του και την ακινησία. Το διαλυτό και κινούμενο στοιχείο είναι πάντοτε βαρύ, σύνθετο και υλικό, ενώ το αναλύωτο και ακίνητο είναι ανάλαφρο, απλό και εθέριο, που φτάνει ως την κατάσταση της άειλης πραγματικότητας. Έτσι πολύ εύκολα το αισθητό στοιχείο ταυτίστηκε με το γήινο και θνητό, ενώ το νοητό με το θείο και ουράνιο. Η ελληνική φιλοσοφία που προσδιόρισε και περιέγραψε εξονυχιστικά τη φύση και το ρόλο αυτών των δύο στοιχείων δεν κάνει κανένα λόγο για τη δημιουργία τους. Πρόκειται για δύο αυθύπαρκτες και ριζικά διαφορετικές ουσίες. Πουθενά δεν γίνεται λόγος για τη δημιουργία μιας ουσίας αισθητής ή νοητής. Η δημιουργία όμως λόγου χάρη συμβαίνει στον Τίμαιο του Πλάτωνα, είναι μια μορφοποιητική λειτουργία ή μια ποιοτική διακόσμηση του αισθητού κόσμου από το νοητό. Έτσι, η πλατωνική διαρχία λόγου χάρη παρουσιάζει τα δύο αυτά στοιχεία ριζικώς αντίθετα και ασυμβίβαστα, όπως γίνεται στην περίπτωση της σχέσεως σώματος και ψυχής. Η ψυχή ως αδημιούργητη προϋπάρχει και κατά μια περιπέτεια εμπλέκεται στο σώμα. Η αισθητή ουσία του σώματος είναι το μείον, το φθυρόμενο με τη γένεση, τη μεταβολή και την αποσύνθεση. Η ψυχή ανήκει στο νοητό κόσμο των ιδεών και μόνο σαν γίνει νοερή βρίσκει την αληθινή της πατρίδα. Έτσι μολονότι συνυπάρχουν σώμα και ψυχή κατά τη γήινη περιπέτεια της δεύτερης, αναπτύσσεται και εντείνεται διαρκώς μια αμήλικτη διαλεκτική ανάμεσα στο αισθητό και το νοητό, το σωματικό και το ψυχικό, το φθαρτό και το άφθαρτο, το θνητό και το αθάνατο. Εδώ η αθανασία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ακινησία και η αμετάβλητη κατάσταση. Όπου δεν υπάρχει γίγνεσθε, εκεί υπάρχει αθανασία. Μια και ισχύει η αρχή της ταυτότητας για πάντοτε και σε οποιαδήποτε κατάσταση. Η ψυχή είναι πάντοτε η ίδια ψυχή, χωρίς κανένα γίγνεσθε. Η αθανασία είναι η ίδια πάντοτε ταυτότητα. Το θνητό του σώματος ή οποιοδήποτε υλικού στοιχείου δεν είναι ο εξαφανισμός ή ο εκμηδενισμός της ουσίας του. Τέτοια παράσταση είναι αδιανόητη, αφού δεν υπάρχει παράσταση για δημιουργία μιας ουσίας από το μειών, αλλά ο συνεχής μετασχηματισμός, η απώλεια της ταυτότητας το γίγνεσθε μιας πραγματικότητας. Η ψυχή λοιπόν ως μόνιμο και αναλύωτο στοιχείο είναι πάντοτε η ίδια και γι' αυτό θεωρείται αθάνατη. Η ζωή της είναι έξω από την αισθητή περιοχή. Διανύεται στο χώρο των ιδεών. Έτσι, η γνώση και η ανάμνηση του εαυτού της είναι η μοναδική αυθεντική λειτουργία όταν βρίσκεται κλεισμένη στο σώμα. Η ζωή της μέσα στα γήινα πλαίσια δεν είναι η αληθινή πλευρά της υπάρξεώς της. Η αυθεντική ύπαρξη θεμελιώνεται μόνο στην ανάμνηση
του κόσμου των ιδεών. Η πλατωνική αυτή άποψη, μια προχωρημένη και εκλεπτισμένη σκέψη της φιλοσοφίας των Ορφικών και των Πυθαγορείων, επισημαίνει το γεγονός της ριζικής διαφοράς και αντιθέσεως ανάμεσα στον αισθητό και το νοητό κόσμο.

Κατά τη θεολογία όμως του Μάξιμου δεν υπάρχει καμιά τέτοια αξιολόγηση και διαλεκτική ανάμεσα στους δύο κόσμους. Πρώτα-πρώτα, τόσο αισθητός όσο και ο νοητός κόσμος είναι κτίσματα του Θεού. Έτσι αισθητά και νοητά, σώμα, ψυχή, νους, λόγος, άγγελος δημιουργήθηκαν από το μηδέν. Η κτιστότητα της ουσίας αυτών των δημιουργημάτων θέτει μια βασική προϋπόθεση που στην ανομοιότητά τους παρέχει μια κοινή βάση για το συντέριασμα και την αρμονική τους σύνδεση. Με άλλα λόγια, η ανομοιότητα αισθητών και νοητών δεν είναι ριζική, αλλά περιορίζεται κατά τη δεκτικότητά τους σε σχέση με το δημιουργό. Λογικό όν είναι εκείνο που έχει δεκτικότητα να μετέχει στον άκτιστο λόγο. Δεν έχει όμως τέτοια φύση που να διαφέρει ριζικά από την άλογη και απρόσωπη πραγματικότητα. Και αυτό συμβαίνει γιατί αισθητά και νοητά είναι κτίσματα του Θεού. Έτσι η ψυχή, όπως και ο άγγελος, ενώ έχει ασώματη νοητή φύση, συγκρινόμενη με το Θεό, είναι σωματική. Η ασώματη φύση αποτελεί ιδιότητα σε σχέση με το αισθητό σώμα, ενώ είναι σωματική σε σχέση με τον άκτιστο και ασώματο Θεό. Αυτή ακριβώς η σχετικότητα των όντων επιβάλλει την ομοιότητα μέσα στην ανομοιότητά τους και μετά την ενοποίησή τους με το Θεό, από τον οποίο ως άκτιστα δημιουργήματα από το μηδέν είναι απόλυτα εξαρτημένα. Πέρα λοιπόν από την κτιστότητα και τη σχετικότητα των όντων, είναι και η εξάρτησή τους από τον Δημιουργό Θεό, που εξασφαλίζει την ενότητα και τη συνοχή ανάμεσα στα αισθητά και τα νοητά. Τόσο η προέλευσή τους, όσο και η παραπέρα διατήρηση, συνοχή, πορεία και πρόοδος είναι έργο της Θείας Ενέργειας. Μια τέτοια σχέση και εξάρτηση επιβάλλει αυτόματα και τη σχετική ομοιότητα και ενότητα μεταξύ αισθητής και νοητής πραγματικότητας. Η ενοποιητική δύναμη της Θείας Ενέργειας συνάγει όλα τα όντα σε μία ενότητα, ώστε τίποτε καταρχήν να μην είναι αντίθετο προς ένα άλλο και έπειτα να εξασφαλίζεται η μία φύση των αισθητών και η μία φύση των γεγονότων κατά την ένωση αισθητών και νοητών. Τελικά, η πραγματικότητα αυτής της ενώσεως επεκτείνεται ως τη σχέση κτιστής και άκτιστης φύσεως. Ολόκληρη η κτιστή ενότητα αισθητών και νοητών είναι εξαρτημένη από μια άλλη ενότητα με τον άκτιστο Θεό. Η συνολική αυτή ενότητα είναι η έκφραση των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τα μυστήρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα μέσα που ανάγουν και συνάγουν τα λογικά όντα στην ενότητα αισθητών και νοητών σε σχέση με την ενότητα προς τον άκτιστο Θεό. Η ενότητα αισθητών και νοητών μέσα στη συνεκτική Θεία Ενέργεια αποτελεί τη θέση κλειδί για την κατανόηση από άποψη θεολογική του δυναμικού και ενιαίου χαρακτήρα της κοσμολογίας και της ανθρωπολογίας. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατή
και επιτρεπτή η εξέταση του αισθητού και του νοητού στοιχείου της δημιουργίας στατικά και ανεξάρτητα από τη μεταξύ του σχέση. Γιατί η σχέση αυτή συνεπάγεται μια τέτοια δόμηση ανάμεσα στον αισθητό και τον νοητό κόσμο, ώστε να είναι ανέφικτη και αδιανόητη η πρόοδος του νου χωρίς το πέρασμα από την αισθητή πραγματικότητα. Ή καλύτερα, το πέρασμα αυτό σημαίνει αλλαγή, πρόοδο και μεταμόρφωση των αισθήσεων, ώστε αυτές να μην λειτουργούν αυτοτελώς και μόνο για τα αισθητά πράγματα, αλλά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τις νοητικές λειτουργίες. Μόνο με αυτό το πρίσμα μπορούμε να εξηγήσουμε τις εκφράσεις εκείνες του Μάξιμου και των λοιπών μυστικών θεολόγων, οι οποίες κάνουν λόγο για υποδούλωση του νου ή της ψυχής στη δύναμη των αισθήσεων και της ύλης για την ανάγκη απελευθερώσεως του ανθρώπου από τις αισθήσεις και την ύλη. Στο σημείο αυτό, αν δούμε τα πράγματα επιπόλαια, παρερμηνεύουμε όλο το θεολογικό οικοδόμημα της μυστικής θεολογίας που έχει ως βάση την ενότητα αισθητών και νοητών. Καταλήγουμε μοιραία στην ερμηνεία κατά την αντίληψη της φιλοσοφίας που διαχωρίζει αισθητά και νοητά. Με άλλα λόγια, η υποδούλωση στις αισθήσεις συνεπάγεται την ανακοπή κάθε πρόοδου στην πραγμάτωση της ενότητας αισθητού και νοητού στοιχείου και στην αναφορά της προς τον Τριαδικό Θεό.

Η στασιμότητα αυτή χαλκεύει τη δουλεία του ανθρώπου στις αισθήσεις. Εξαιτίας αυτής της δουλείας, ούτε οι αισθήσεις μπορούν να μεταμορφωθούν μέσα στη θεία ζωή, ούτε η λειτουργία του νου πραγματώνει την ολοκληρωτική πορεία προς το Θεό διαμέσου της αισθητής πραγματικότητας. Η πρόοδος του νου, ωστόσο, περνάει μέσα από την αισθητή πραγματικότητα και κάνει θεωρία και πράξη να συμβαδίζουν και να συνυφαίνονται. Παρατηρείται μία ευκίνητη μετάβαση από τη μία στην άλλη. Έτσι, η απελευθέρωση του νου από τη δουλεία των αισθήσεων σημαίνει την άρση της στασιμότητας του νου και την ελεύθερη πορεία προς το Θεό. Με άλλα λόγια, πηγή της προόδου και της στασιμότητας είναι μόνο το νοητό στοιχείο. Αν δώσουμε κάποια αρχή ή προτεραιότητα στο αισθητό στοιχείο, θέλοντας να εξηγήσουμε τη δουλεία και την προσκόλληση στις αισθήσεις, αυτόματα σπαζόμαστε καθαρά πλατωνικές αντιλήψεις. Η δουλεία λοιπόν στην ύλη γίνεται μια αφόρητη πραγματικότητα όταν υπάρχει στάσιμη ζωή της ψυχής. Οι αισθήσεις και γενικά το σώμα ή η ύλη κανένα κακό δεν προξενούν. Η ψυχή, μη αναπτύσσοντα σωστά και ολοκληρωτικά τις δυνάμεις του νου, εγκλωβίζεται στην ύλη και χάνοντας την ευκινησία της αρχίζει να μοιάζει με τη δυσκίνητη ύλη. Έτσι δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να την υπηρετεί, χωρίς να μπορεί να την ανεβάσει στη σφαίρα της θείας ζωής. Δεν θα υπήρχε βέβαια το α ή το β πάθος χωρίς το αισθητό στοιχείο, αλλά αυτό δεν γεννά αυτοδύναμα το πάθος. Το γεννά η στασιμότητα της ψυχής. Επειδή η ύλη είναι δυσκίνητη και απρόσωπη, δεν μπορεί να προκαλέσει αυτοδύναμο πάθος. Η στασιμότητα όμως της ψυχής οδηγεί στη δυσκινησία της και στην προσκόλλησή της στα όρια της δυσκίνητης ύλης. Έτσι, ούτε οι αισθήσεις ούτε η ψυχή μεταμορφώνονται στο φως της θείας ζωής. Κατά συνέπεια, ούτε η πρόοδος κατά τα στάδια της τελειώσεως γίνεται μόνο στη νοητή διάσταση, ούτε τα πάθη και γενικά η αμαρτία οφείλονται στην επιρροή της ύλης. Σώμα και ψυχή αποτελούν τον άνθρωπο και έτσι ο όλος άνθρωπος προοδεύει ή καθυστερεί και όχι μόνο η ψυχή ή ο νους. Και τα πάθη γεννιούνται στην ενσώματη κατάσταση της ψυχής, ύστερα από δική της στασιμότητα και όχι από οποιαδήποτε κακή επίδραση της ύλης. Η αλήθεια αυτή, που είναι θεμελιωμένη στη θεολογία, δεν είναι δυνατό και επιτρεπτό να αποδεικνύεται μόνο με διάφορα χωρία. Στα έργα του Μάξιμου πολλές φορές βλέπουμε να καταδικάζονται οι φιλόηλες κλίσεις του ανθρώπου και γενικά το αισθητό στοιχείο. Αλλά εδώ η γλώσσα απλώς υπενθυμίζει τη φιλοσοφία χωρίς να υιοθετεί και το περιεχόμενό της. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την ενότητα αισθητών και νοητών, την οποία ο Μάξιμος τονίζει με μεγάλη έμφαση σε όλα του τα έργα? Οπωσδήποτε η απάντηση είναι δύσκολη. Έτσι, όσες εκφράσεις στα έργα του Μαξίμου κάνουν λόγο για καθαρό νου και για απαλλαγή του από τις αισθήσεις, σημαίνουν την πρόοδο του νου και την πορεία του προς την τελείωση μετά την απελευθέρωση από τη δουλεία στην ύλη εξαιτίας της προηγούμενης στασιμότητάς του.
με κανένα τρόπο δεν σημαίνουν το διαχωρισμό αισθητής και νοητής πραγματικότητας. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός είναι η πηγή της αμαρτίας και η ενότητα αυτών είναι έργο του Θεού. Φιλοσοφικές όμως αντιλήψεις που κατά βάση στηρίζονται στον Πλάτωνα δέχονται την απάθεια του νου και της ψυχής σαν μια κατάσταση έξω από το σώμα. Και οι απόψεις αυτές δεν μπορούν να ερμηνευθούν διαφορετικά, γιατί το αισθητό και το νοητό στοιχείο βρίσκονται σε μια ασυμβίβαστη εχθρότητα, ενώ δεν υπάρχει δημιουργός για να συγκροτεί την ένωσή τους. Αντίθετα, εκφράσεις της θεολογίας του Μάξιμου που παρέχουν την εντύπωση παρόμοιων φιλοσοφικών αντιλήψεων πρέπει να ερμηνεύονται με τη γενική θεώρηση της κτήσεως ως δημιουργήματος του Θεού. Υπό το πρίσμα επίσης της ενότητας αισθητών και νοητών πρέπει να εξετάζεται η ενότητα σώματος και ψυχής και να περιγράφεται η φύση του καθενός στοιχείου με τις ιδιότητες και τον προορισμό του. Κατά τον Μάξιμο, η ψυχή κινεί και ζωοποιεί το σώμα. Η ύπαρξή της αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το σώμα δεν κινείται από μία εξωτερική δύναμη, ούτε μπορεί να κινείται μόνο του, γιατί αν είχε μία τέτοια φυσική ιδιότητα, έπρεπε να κινείται πάντοτε και όταν είναι νεκρό, όπως η φωτιά, όσο υπάρχει, κινείται μόνη της. Κατά συνέπεια, πρέπει να το κινεί μια άλλη δύναμη που είναι η ψυχή. Η ενότητα βέβαια με το σώμα είναι δεδομένη και θεμελιωμένη στη δημιουργική θέληση του Θεού. Η ψυχή είναι ασώματη ουσία. Δεν είναι συμβεβικός και έτσι δεν θα μπορούσε κανείς να τη θεωρήσει σαν μία ποιότητα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η έννοια της ψυχής επιδέχεται ενάντια γνωρίσματα. Έτσι, η ψυχή είναι καλή και κακή, δίκαιη και άδικη. Πέρα από αυτά, η ψυχή είναι ασύνθετη και αδιάλυτη, γι' αυτό είναι άφθαρτη και αθάνατη, ενώ το σώμα είναι θνητό. Η διάκριση αυτή βέβαια, ανάμεσα στην ψυχή ως αθάνατη και το σώμα ως θνητό, με κανένα τρόπο δεν πρέπει να νοηθεί πλατωνικά. Σώμα και ψυχή, ως κτίσματα από το μηδέν, δεν είναι φύση αθάνατα, αλλά γίνονται κατά χάρη μόνο με τη θεία ζωοποιητική ενέργεια του Θεού. Η ψυχή όμως καλείται αθάνατη, ενώ το σώμα θνητό, γιατί ανήκει στο νοητό κόσμο και έτσι είναι αδιάλυτη. Το σώμα φθήρεται και διαφθήρεται μετά την απομάκρυνση της ψυχής. Η διαφθορά αυτή γίνεται κατά θεία παραχώρηση ως την Ανάσταση, που θα αποκαταστήσει πλήρως την ανθρωπολογική ενότητα.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Καθάρισον ημάς ο Πάης Κυλίδος, ίσως ο καθέτας η φάση μόνο.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Αγίος Κυρός, Αγίος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος Κυρός, Αγίος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος Κυρός, Αγίος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, και νύν και ίσον εις τον αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριος Πατήρης ημών, Δέσποτα Συγχώς, εμείς ημίν. Άγιε Επίσκεψη, Κύριε Συνείαση, ημών, και το μαδός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, και νύν και ίσον εις τον αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών, εις ουρανοίς, Αγία, στον ομά σου, εφέδει βασιλείο σου, γέφυρ ημών, σώσον εν ουρανό και επί της γης, ον οποίους εν δώσει ημίς σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημάς και εμείς αφήνει μες φέτες ημών. Και μη είσαι να γίνει εμά τη φιλοσμόνα, ρίξε εμά τα φόρτου πονηρού.
1: Ότι σου λέει στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίνει στου αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν σώσα και το λαό σου και ευλόγησαν την αμία σου νύχτα, βασιλεύσαι και το βάλω δολούμενο. Εδώ στο φιλάτον τη τόπο σου πολίτευμα, δόξα πατρί και ιό και για πνεύματι. Ο ύψοφη εδώ στο βέβαιο σύρο και πονή μα και την παρητεία του τιμού σου δώσει χριστέο Θεό. Έφτον δυνάμει του βασιλεί η μόνικα σκορδιγόνα αυτή των πολεμίων, η συμμαχία να έχει εν τη συνόπλων ειρήνη σε είδο τρόπων και νίκαια ή και σώμα στον νέο να μην. Προσοσία φέρετε εσύ δε μη πάρε σε καθίσα και εσύ για σημαίνω πανίου και θεοτόκε. Στήριξε ο νόδος πολιτείας όσε ούσε και έρευσας βασιλεύει και χορηγεί αυτή στον Αθηνίκη. Διαιρέτηκε στον Θεό.

0: Ότι λέγημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, άμα την Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωπιό και αδέρωτο τριάδι πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξευσι εις Θεό και πηγή σελήνη ανθρωπιστοδοκία. Δόξευσι εις Θεό και πηγή σελήνη ανθρωπιστοδοκία. Δόξα νευσίσει Θεό και πηγή θερήνη ανθρώπινη δοκία. Και η δεχή μου ανοίξει το στόμα, την ενεσή σου. Και η δεχή μου ανοίξει το στόμα, αναγκή την ενεσή σου. Κύριε Διέπλη, την εσαντριβοντέ μου, μπορεί επανίστα με με. Που λέω σε μου και εσύ στο διάφορο τόπο. Σε δική εδίδυμο, η δόξα μου γύψω και φανή μου φανή μου σκύρια και έκαξα και πέκου σάνου στο εισαγείο αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε είπα στο εισαγείο κύριο, αν διρρύψετε μου. Ου φοβηθήσω με πρώτη λόγω τον Κύριο Σεθεμένο, μια να είστε Κύριος ως ο Θεός μου, Θεία πάντας τας πάντας, το θέλοντάς μου τέας ο νόμος των όσων έτσι στο Κύριο σου Ιδία περνάω στους ευλογίες σου. Εγώ εκοιμήθην και είπα σε ξαγίνητε Κύριος σου αντιρρήσετε μου, Κύριε μου και μόνος σου ελέξεις με, μη δέει τον Κύριο σου παιδεύσεις με, το ευαίσθημα παγισά με και πεστήρες τον Κύριο σου. Που και εσύ νίγεσαι και εν προσώπου σου αγγίσου και εσύ ειρήνης ως θέης μου, από σώμα μου τιό μου. Εγώ ότι αν μία επεγκεφαλή μου στην φορτίο βαρύ, εμβαλήθησαν εμέ προσώρησαν και εσάπησαν μόνο πες μου, από σώμα στο βασιλείς μου, τέλε πώς, αν τεγάπτουν ως θέλους όλοι μέσα στο κόσμο πορευόμην, ότι εξώε με επηρήσαν πεγμάτων και εσύ νίγεσαι σαν κύμα, κακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, ο αλλιώμην από σώμα στις καρδίες μου. Κύριε, ενδύσω πάση στην επιθυμία μου και στον αργμό μου, από όσο το απεκρίβει. Η καρδία μου τα λάθη, εν τα με ισχύ μου, και το φω, το φαγό και το κέστη μητέ μου. Η φίλη μου και η ψυχή μου ξανδύε με και σαν κέστη, και σαν μακρό θελέσσα. Και ξεβιάζω το, οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε αγάπη σαν αντώντα και αδειότητα, όλοι με νεμερέτησαν. Εγώ δε ο σύχο φω μου και εικόνα και ο σιάδο, ου καριών το στόμα αυτού και γενόμενο ο άνθρωπο, ου κακούων και ουδό στο ματιά αυτού ερεγμού. Ότι επίση κύριε, είπε σαν πω εκεί ο Θεό μου, ότι είπα μη ποτέ ποιό με θύμα. Και σε ευθύνε πρώτο με έμπεγαλο ρημόνισα. Γιατί εγώ εσμά είχα σε έτοιμο και αγιδόμουν να πήγαμε στην ίδια παντό. Ότι το μία μου, εγώ να γίνω και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέχτη μου ζώση και κατέωτε πέρα με και πνιθήσα με σώτε με αδίκω. Ή αν τα πόδιδο τη μη κακά διαθώνα διαπαλώ με επί κατεδίω κατά καθοσύνη. Μία καταλήψη με κύριο Θεό μου, μία που συμπρόσχη στην βοθιά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία καταλήψη με κύριο Θεό μου, μία που συμπρόσχη στην βοθιά μου, κύριε σωτηρία μου. Ο Θεό μου, συγγραφή, ζεδίψε στην ψυχή μου, όπω όπω εισάξουν οι κύριοι μου και αβάτω και ανίδρο, ούτω στα γεώφθηση του ειδίου τη δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ρόλο σου υπέ ζωά, στα χέρια που να σου είσαι, ούτω σε ευλογή στον ζωή μου. Και τα νόματι σου όλα τα σχήρα μου σε εξθέτω και ποιότητα σε βρίσκει η ψυχή μου, η χίλια καριά σε ω ενέσαι τον τόπο μου. Ή μνήμα μου σου ετοσαμονίζουμε και σώτη με έναν νησέ, ότι αγενεί το ρηθό μου και δυσχεύει του χωριάσουμε. Με κορύφη ψήφου σου εμού δε αντελάβουν δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν, εζήτησαν την ψυχή μου, εις εντέσονται, εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εσχήνος ο Θεός, μέσα από εκονέσονται, ούτε βασιδεύσε, φραμφθήσετε από το Θεό. Επινεθήσε πας, ο ομνίων αυτού την εφράγη στόμα, ρω τον άδικα. Εδισόφης με έμπνησε, ότι εγίνης βαϊθός μου και τη σκέχνη, ότι σου αδειάσουμε. Εκορήθη ψυχή σου σου έμπνου, ούτε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί, και Υιό και Υιό Πνεύμα, την καινή και αίγιος ανώς των νεών, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την καινή και αίγιος ανώς των νεών, αμήν. Κύριε Θεός, θρίας μου, μένεσαι και έχασα και εθήνα δίνωση, σε θέτω να ποιος ευχή μου, κρίνω το ούσου στη δέησή μου. Ότι εμπλήσει τα ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε να ψευδοργήσει, μέτρα των καταβενόντων εις λάκων, εγενήθως οι άνθρωπος αβοήθως να κλείσει ελεύθερος. Ο σύντρος ματιέ καθέφθος εδάφω, ο ουκανής συνέντη και αυτοί εκ της ηλώσης τον πόσησαν. Έθετο με ελάκο καθέτο εσχοδινής και θανάτων. Επε με επεστήτε μόσου και πάθος μου, τους μου σου επίρρησε με. Εμάπαινος τους γνωστούς μου επε μου, έθετο με δέγμα αυτής, παρεδόθην και ψυχοβόμην, η αυθαμή μου εισθένει σαν αυτοχίες. Εκεί έταξα προς εκεί, ουκτυρημένα διεπέδασα μου σαν τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θερμάσια, ή αθήν ασύ σου και εξοργήσουν τέση. Μη διηγήσετε τους αυπελαιό σου και λίθιά ως τεπορία. Μη γνωσείτε το σκόρμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επενδυσμένη. Χαλόπωσε, Κύριε, και έκαξα το πρωί ψωχή μου προφάσισε. Είναι τι, Κύριε, από την ψυχή μου αποστρέψε από το κόσμο. Το χώσι μου, εγώ και κόπησε ο νότητό μου. Η ψωφή των κλώθηκε και συμπολίθη. Ερεμέδε θα ρογέρισε ο φετισμή σου, ξαλαξάμε. Με κύκλο σου όμω είδω κρυμμένο περέσχο με άμα. Έμα και να σα βρω και πεσχύει του γνωστού μου από δελεπορίε. Κύριε Θεό, τη διασμένα και έκαξαν και ηθήνα δίνα σου. Εισερθέτω ενώπιον όσο ψυχή μου πριν το ου σου ει ιδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου τον το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μία πει να φάνω πάσα στα σταυροδόσεις αυτού. Ρευρετεύεται πάσα με μία συνειδημένη πάσα στα γνώσεις σου. Τον λειτουργούμενο εφορά ζωή σου τους στεφανόντες ευλέγη τριμής. Τον ευηγρόντα ένα γνώσεις εκθεμία σου να κενήσεται ως αίη του ενεώτη σου. Ποιόν, ελμασίνη σοκή, ως εκείνο πάσα οικουμένης, εγνώρισε τας οδούς σου αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ηχτήμων και ρίμων ο Κύριος να κόθημα και πολυέλεος ου και στέλος όρυγησετε ουδέης των αιώνων μηνύ. Ου κατάδεσαι μία σημών επίεση ημένου δέκα της αμαρτίας σημών, άντα πέδε και νημήν. Ότι κατά το ύψος ουρανού από της γης εκατέσσει ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ο να πέφου συνοδρέμου της μόνο εμά και να θυμάσαι μία σημών, καθώς η τύπα την ισοτή σε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός αέβου βάζει μημών, ευρύθηκε που σε σημαίνει άνθρωπο ο συγχώρητο σε μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι το έργο του εξανθίσει, ότι πνεύμα διήθεν αυτό και υπάρξει, και το γνώσετε έτσι το τόπον αυτού. Το τέλειο σου κύριε Πουτεώνο και ω Θεόνο σε επί του φοβουμένου αυτών, και δικαιοσύνη ποιησιών τη Ελλάδο σε την καρδιά μεμνημένη, κανένα του ποιησία αυτά. Κύριο εν ουρανό, ετοίμασε το θνόμενο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογή των κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού, γιατί ισχύει ποιούνται στον λόγο αυτού του ακού, σε τη σφανή στον λόγο αυτού. Ευλογή των κύριων πάντε, δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογή των κύριων πάντα, έργα αυτού. Επαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Επαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, τη άκουσον του ευχίζουμε ενώ σε τη σύμπτωση σου, ει άκουσο με δικαιοσύνη σου. Εμεί έτσι και σε ρωτούσε ότι δικαιωθεί στην οποία σου πάζον. Ό,τι θα τη δίρεξουν εθώ στη ψυχή μου, τα πίνω στην ισχύνη ζωή μου. Εκάθε έμε που την ίσω νεκρού σε όλου, και η κοινία σε με το πνεύμα μου, εν επιδράθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχείων, εμελέτησε εν πάση γη σου. Επίμαστε καιρό σου εμπελέτων, διεκπαίδευσε ο σέντα χείρα με ψυχή μα γη αν η δρόση. Δαχή άκουσα μου και εξέλιξε το πνεύμα μία προ τα έξω προ το πόσο μου και ομοιωθήσα με τι αδεβαίνε τη λάπων. Ακουστώ μου πίσω μου το πληρώσω και σε είπε, σε γνώρισα με και δεν υπορεύσε με. Ό,τι προ σε είδε την ψυχή μου, εξέλιξε με καθό μου, κύριε, προ σε κατέφυγα. Δίδαξα με το οποίο το θέλημά σου, και ο Θεό μου, το πνεύμα στο καθόν δεν γύρισε με γη ευθεία. Ένα και το όνομα τόσο, Κύριε, εσύ είσαι με. Εν δικαιοσύνη σου, εξάξησε θρύψω στη ψυχή μου και εν το ερέη σου, εξωτρέψε εχθρού μου. Και απαντήσει πάντα στο σύλλογο ψυχή μου ότι εγώ δωρό σου ημί. Εισάχθου σώμα, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέθη χρήση με τον το δούλου σου. Εισάχθου σώμα, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέθη χρήση με τον το δούλου σου. Το πνεύμα σου των αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και η όχι για πνεύμα και νίκαια ή και σώμα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια.

0: Φέντης άνωθ εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών Κυρίου δαϊθώμεν.
1: Κύριε δαϊσό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθώμεν.
1: Κύριε δαϊσό.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δαϊθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Εχριστώδια του

0: ελεύθερος και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσα και εις εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα για Θεό Χριστού ημών στρατού του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερκλεόντων, αντιπορούντων, νοσούντων, γαμνόντων, εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ιστήνε ημάς από πάση θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

πάντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει, η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την Ιγκαία, ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

εκείνον, ως καλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτή εις εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και περαπέδει πάσα νόσο και πάσα μαλακίαν, τούτους απέστειλε ο Ιησούς παραγγείλες αυτής λέγον, σωδόν ευθόμοι απέθητε και εις πόλη Σαμαριτωμοί εισέλθητε, πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ, πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες, ότι ίγκυ και είναι η βασιλεία των ουρανών, ασθενούντες εραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται,

το πονηρό να ποιώσει ποιείς αμπροστάν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσουν την αισθέση. Ιδού αλληλογία συνειδήθην και να μαρτύρεσαι και σε με η μύτη μου. Ιδού παραλήθην η γάπη σας, άδε τα χρήση σοφία σου διωσάζει. Ραντιίσμε ισόπινα θεσμινίζουμε και επαγγελματικά καθίσουμε. Ακουτίζει μια καρδιά σε ξένα καρδιά στο μιλωμένο κόστο, εψόν προσωπό σου μνημόν και πάσο μια ζωή εξάλληψαν. Καρδιά καθαρά, πίεσαι ο Θεό για τον έρθμο τη εγκαίρεση εγκάτη μου. Μια κοαίρεση προσώπου σου γνώμη στο Άγιο, μην τα νέσαι εμόν. Αφόρτα μια καρδιά στο σύριο σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με. Εδώ στο νόμο σου δούσε ευρύσει τη επιστρέψη, ειρήσε με ξεμόνο Θεό ο Θεό τη γη μου. Αγαλιάστε η καλό σου μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, δε χειρή μου ανοίξει, για το στόμα μου ανακοιτελνησή σου. Ό,τι θέλει, θα στη σύγχυα να το κάνω, το αυτό μου το αβού και ευδοκίσει. Τη σύγχυα του Θεού πνεύμα στημένο, η καρδιά στημένη, για τα πεινωμένα Θεό σου το ξερό, σε γάθμο, κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιρουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύγχυα δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, όταν ίσω είναι επί των εστεριών σου μόσου.

εξών την κληρονομία σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ηλέη και εκτιρμής. Ήξουσε ο εγκαίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβεψε να θυμάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντων εις ποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, την άμυνα του Δημίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας του Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών του Πουρανίου Δυνάμενα Σωμάτων, και εσείς του Δημίου και Ενδόξου Πρωθυλή Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Ελληνικών Μαρτίων Σου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου, Μεγαλομάτιτος Παντελήμωνος του Ιαματικού και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων και τα έβομαι σε μόνη πόλη αλληλεγγύη.

0: και φιλανθρωπία του μονογενού Σιού με του ευλογητός εις το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι την και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευηθώ καθέσεις του Παθέντη Φαρανίτα Βασαντιάν υπέρβλος δυναμής να κοθείς ο λόγος δε και παμόθυνο να μαρτία να εξήγησαν δοξασμένος Κύριος εν δόξους γάρδι δόξαστε. Ελεγγύε Θεοτό και σώσον ημάς. Ως αρίαν, ως περικαρή, όλινος αμόμητον, έγινε εξή Θεός εκτεξάμενος. Σου τιμήτων όκησε την αμόμητον οδησό υπονάμε, μόμου εγκλημάτων, άγοντας θεστίνε του σύνοντας εν. Περαιγεία Θεοτό και σώσον ημάς. Σαμικός αγνία δεξιών, ή απεργασίλης αυλεκτησής νηδίος μανόσαντος, βασιδέως έστικα, σον οικέδευε δεξιών παραστάτημε, δείξε εν ημέρα της ανταποδόσεως όλυφε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, και αυτός ήθησαν φύση εν το βρατών, πάσαν το πείμασί των ιετών τεκούσων των ουράνιων όλων εκένησας. Αλλά δέομαι της ψυχής μου την άβλακα, άπερχες ορθήσαν δείξον καλοφόρον θα ανήθευτε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, πως ευθόν προθύμως ο Χριστό πρώτης τελειώσεως, σαν Χριστό των νεκρών πρώην ήκυρας, νύν δε με γνώλβιε, να εκοθένες αμαρτίας ο δίωματι, τις έσαι και εσείες, όπαν τε ρεήμος ζωοποίησον. Άγιε το Θεό πρέσβε υπέρ ημών, ονοματίας ή απεραστή, φέρουν οι νεότητοι, πρεσβητικήν και θεόπνονα σύνεση, κανονίτες σώματος, εν ευθρέπει αν της ευχής εφικτόμενος, το εδοξασμένο, λόγο καθοράδης ωραιότατος. Άγιε το Θεό πρέσβε υπέρ ημών, νεκροθείς τον κόσμο και Χριστόν, άκρα δυσάμενος, διαρετού του βαπτίσματος γέγονας θεοφόρων όργανων και ευτοχίων της ενεργίας του πνεύματος, πάντας θεραπεύων, πάντων ιατρεύων τα νοσήματα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Η σοφία αμφίδιν σε αυτό περιποιησάμενος και κοινωνών της ζωής επαγόμενος, η βαπτίστε τίμησε και στεφάνω των χαρίτων και κόσμησε, δίας αγραίας μάκαρα προστίβω την αποδετή και νύν και αή και σώνας των αμήν. Ευλογίες πάραγνη σε μνή φύση την επάρα των παρακογενωμένων του Θύσαντος, τον Χριστό γεννήσασα, εστεφάνωσας και θωράς ελευθέρωσας, όθεν και κυθώτες πάντες εμπιστήσε μακαρίζομαι. Εξήνθησεν η έλλημα σου κοινων Κύριε των εθνών στην έβουσα και σε την παρουσία σου ενία στελεώθη καρδία μου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, χωρέσεις με τον άνθρωπον, εγκαστρό σου πρώη συνοποιητής πανάμων καθασίας στο λίνδο ρίγμανος, της πολλής γυμνωθής συνατοπίμαση. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπέρτε μου εκείσες τον λόγο δέσμηνα, όν εκτενός ηκέτευε εκτερείς την επενή μου ψυχήν, ειδονών ατιμίες υδροπάζουσαν. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τα τραύματα θεράπευσης της ψυχής μου άχονται την ταπεινή καρδία μου, παραμαθήσαν Υιό του ο Θεός δραστικός σου φαρμάκο περιποίησον. Άγιε του Θεού πρέσβη υπέρ ημών, λογία του Πνεύματος επακούσεις γέγονας, ως γη καλή και εύκαρπος, δεχομένης φόρων πολύτιμων, και τεχούσα της μάχας σου τελείων ψυχών. Άγιε του Θεού πρέσβη υπέρ ημών, ενέκωσα στο φρόνημα του κονδύου δείγματος, και διευσυχήν εζώος, ώστε ο πνεύσος αναγενόμενος και βασιλεί των όρων παριστάμενος. Άγιε του Θεού πρέσβη υπέρ ημών, ιδίως στο άθεον των τυράννων πρόσταγμα, εδώ Χριστό προσέδραμε σαν τη πάντων τούτων θυσάμενος και γέγονας θεόφωμε οι αλέμπορος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Μητρός την ευσέβεια να αγαπήσεις έντοξε, την πατρικήν εμίσης σας αφαιρείαν την πολυτάλαθον ως εχέφρον το κρήτον εκτεξάμενος και νύν και αή και σώνος των αιώνων αμήν. Ο φέρον θείο νεύματι πάσα θύσιν Κύριος, εν δε σχεσί βαστάζεται, σου παρθένε, όν ειδησόφησον,

0: Δέψαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: δόξανται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Το του Θεού παραθόμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Σιγά δε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήν των ψυχών ημών και στην τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Με μεδίσει πάχων του ελεήμονος και για μάθη χάει παρά αυτού κομισάμενος, αφροφόρε και μάθης Χριστού του Θεού. Τες ευχές του ψυχικά σημανός σε ράπεσον, απεράγον το αεί πολεμίου τα σκάνδαλα, ετοβόδουν απάρξο σούσον ημάς Κύριε. Τον αργύρο τη μνήμη του γενναίου την άθληση του πιστού τας ιατρίας, ευσεβώς ημίσουμε φιλόπιστη, εν λάβουμε έλεος μάλιστα υπορβορώσαντες, ως καγό τους εαυτών ναούς. Ψυχών χάρη και σωμάτων μου θεραπείαν παρέχει. Σπουδάσουν τον απευθείας καρδίας ημών έχει τούτον ασφαλώς, τον ριόμενον εκ πάνη σου πόντας απάψους, όσον ημάς Κύριε. Τη 27η μηνός μνήμη του Αγιανδόξου Μεγαλομάτιος και Γιαματικού Παντελεήμονος, γαλακτών μειχτών μάρτησέ μας εις χάρας, δίν υδατών μειχτών ο Χριστός χέει. Φας φαγών εβδομάτι λάχαινη κάρ Παντελεήμον. Τι αυτή η μέρα υπό το Αγίου Παντελεήμονος η αθής τυφλός ξυπητεριούται. Αυγήν εφευρών σε κεκών τυφλός λίχνων και ψυχική νύθησε να αυγήν εξήχους. Οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Τράκης εν τη θαλάσσι τυριούνται. Θαλασσοάφλους εις αήθους Χριστέ μου, άγρα θαλάσσι ευριάδους δέχουν. Μνήμης ποιες πιθώς ημών ανθούσης εις ομολογητρίας, της ενδιαγιωτά τη μονή του Μαρτυναίου. Χριστό μεν ενή ανθούσα παρακάνης, Χριστός διάφθης ανθούσαν παραγγέλης. Ο Άγιος Μνημάτης Χριστόδηλος ο Εκασανδρέας, εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσει εν έτη χριαστό και 700 και 70 και 7ο, αγχώνει τεριούτε. Ο Χριστόδηλος σταυρών έλων αγχώνει, στερός υπήρθε δούλος ο Χριστού Μέγας. Εσ' αυτόν Αγίες φεσβείς ο Θεός σε

Μόνο έψαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών. Τότε Θεό παραθόμεσα. Ότι σε ενούση πάσα δυνάμει του ουρανό και στη δόξα να αναπέμπουση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχτα.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σώτο κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρό.

0: αυτούς και λύλους και πάσαν τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπο, επιβαλούσι γάρφη μας τα χείρα αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναυγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένε και το ονοματός μου, αποδείσετε δίνεις μαρτύριον, θέστιον εις τας καρδίας ημών, μη προμελετά να απολογηθήνε, εγώ θα δώσω μη στόμα και σοφίαν, ιουδύνατε αντιπίν, ουδέατι στην επάντηση αντικειμενή μη. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσουν εξ ημών και έστεστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου και θρίξεις κεφαλή.

πάλι και πολλά και εσύ προσπίθομαι και σου δέμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί διδέης ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς αρκούς και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκλητον την παράσταση του Αγίου Σου Εστηρίου. Άρισε δε Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύυνση, ανενόχως και κατακρήτως μετέχει των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτορος, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος, εσύ ανενέσου, πάντων μικαλωμένες εν όλη καρδία, πρόσεξε και μόνο τον αμαρτωλόν διδέησαι και προσάγει για το Αγίου σου δικαστηρίο, και κάνω σε εμάς προς εν εγγύηση δώρεται και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημέτερων αμαρτημάτων και των τουλών νοημάτων. Και καταξίωσε εμάς ευρύν χάρη ενώπιό σου, διενέστηση ευπρόσδεκτον, τη θυσία νημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου.

Πιστεύω στην Θεία, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήνων και γύσων επάνω και οράτων, και σε ένα κίνη στον Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, να το Πατρός γεννηθέντα προ πάντων αιώνων. Φως εκωτός των Αθηνών, εκ Θεού ρυθμή γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Παντή το πάντα εγένετον. Να δημάσω τους ανθρώπους και την Θεία σωτηρία κατευθόντα εκ των ουρανών, και σακωθέντα εκ πνεύματος του Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντε περί μόνοι παντίου πειράτου και παθόντα και ταφέντε και αναστάνε τη μέρα κατά της γραφάς. Και ανερθόντα εις ουρανούς εγκαθεζόμεν δεξιόν του Πατρός. Και πάει να έρχομαι τα δόξης και είναι ζώντας και νεκρούς, ούτ βασιλεία σου και εσαι τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το Εγκοδόσο υπορευόμενο Σύμπατρή και Υιός υποσχυνούμενο και συνδοξαζόμεν τον Αρίσαν διά των φυτών. Εις μία Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν. Σύ ευχαριστήν σε προσκυνήν παντιτόπο της δεσποτείας σου, στήγαρ Θεός ανέκπραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος αυτοσών. Σύ και ομονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σου εκτιμήνοντος εις τον υπαρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάνην, κι ούκα πέστης πάντα ποιόν, εώς ημάν εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίς ότι μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της δουλειάς τάφτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατά αξίως σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, πετάσια, πτέρωτα. Τον επί

Λαβών Άρτων, εν της Αγίης Αυτού και Αχράντης και Μομήτης και Συν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας κλάσας, έδωκε της Αγίης Αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν.

Δεν την προσφέρουμε στη λογική τάχνη και ανέμαχνο λατρεία και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και κεντρεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον το μεγάλο του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτήριο του τον τίμιο ρέμα του Χριστού σου. Αμήν. Καταβαλούν το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε, της μεταλαμβάνωσης ύψης ψυχής, της άφεσης αμαρτιών, της κοινωνίας του πνεύματος βασιλείας ολοκλήρωμα, της παρήσης εντυπωσέ εμείς κρίμα ή εις κατάκριμα, εντυπωσφέρω μέσα στη λογική τάφη γαντρέπε των επίστην αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, αμολητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίων πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αθάντου, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνηση μόνο το και υπα...

Αγωνίστη, Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των αναστές, μνήστη, Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών. Μνήστη, Κύριε, των καρποφορών της Αγίας Εκκλησίας και με ημέρα των πενήντων και επιπάντας ημάς τα ελεύσου εξ Απόστηλων.

0: Πνεύματος ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρέκατα τη θέματα τη ζωή ημών άπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και εικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάχτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανοκληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μης κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτε ημών εις ουρανίς, Αγίας το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου και θερημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Γνώμη που σου δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημονός και μη σαφία με σου πρέδες ημών και μη συνέγγιση μας φιλοσμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη,

Οπότε μετρήτω τη δύναμη τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξηκόντων ει το είναι παραεβών. Αυτό, δέσποτα, ουρανόθεν έπειδε επί τη υποκυκλικότητα ήταν σε αυτόν κεφαλά. Ούγα ρίχνει να σαρκεί και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Στον δέσποτα τα προκείμενα πάση τη αγαθών εξομάρισον κατά την εκάστου ιδία αχρίαν. Τη πλέουση ύβλεψον, τη οδοπορούση συνόδευσον. Του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωματωμών. Χάριτη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ίξιν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από Θεό δόξα βασιλεία σου και ερθέ εις το αγιάσι μας, ο άντου πατρί συγκαθήμενος, και όδη μην αοράτω συνών και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε μεταδούν ημί τα αυτά του σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Θεός η λάστιχη με το μαρτωλό και λεϊσόν, ο Θεός η λάστιχη με το μαρτωλό και λεϊσόν, Θεός η λάστιχη με το μαρτωλό και λεϊσόν.

να μάτωνται τις άμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε για το ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα καταξίωσα εμάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς εν το φόβο στους πάντας, φούρνισον τη ζωή, ασφάλισμον τα βιαβήματα, ευχές και ηγεσίες της εδόξου του τόπου και Πατέρ Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

ευλογούνται σε υγεία και αγιάζουν, εις επιβιθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες ευπρέπει του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους σου ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο όρημα τέλειο άνωθεν στην καταβαίνωση Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη.

Θεός ελπίσιμο δόξασαι, Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, σπεζίες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδό, ο τάφου, προστασίας των Παναγίστων ταξίδι.

0: Μεγαλομάρτυρος, Παντελεήμονος του Ιαματικού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδί μου.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία», δημοσιευμένη στην έκδοση της Αποστολικής Διακονίας με τίτλο «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας». Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 η αρχαία τραγωδία και κωμωδία, ο Σοφοκλής με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιχθυοκαλλιέργειες σε θαλασσινό νερό» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θάλασσα. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Μακαριστό Λυκούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 η δημιουργία του σύμπαντος από την Αγία Γραφή στη σύγχρονη επιστήμη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο Όνος στις Αγροτικές Κοινότητες» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα τόμος Α» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» στην δεύτερη προς Τιμόθεων επιστολή με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Περί πνεύματος και ζωής» του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, εκδόσεις Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου, Έσεξ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα, 27 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του Τυφλού, ο οποίος ανέβλεψε με την επίκληση του ονόματος του Θεού από τον Άγιο Παντελεήμονα, τη μνήμη της Οσίας Ανθούσης, του Οσίου Μανουήλ, του Οσίου Σημεών του Στυλίτου του Νέου, των Αγίων 153 μαρτύρων, των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, τη μνήμη του Αγίου Κλίμεντος Αχριδών, πρώτου Επισκόπου Βουλγαρίας, και των μαθητών του Αγίου Κυρίλου και Μεθοδίου, και των μαθητών του Αγίου Κυρίλου και Μεθοδίου, Γοράσδου, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάβα. Επίσης, τη μνήμη του Οσίου Νικολάου Κοτσάνοφ, του Διαχριστών Σαλού, στο Νόβγκοροντ, και τη μνήμη του Αγίου Ιωάσαφ, ο οποίος ήταν Μητροπολίτης Μόσχας.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον Άγιο Παντελεήμονα. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτυρς του Χριστού Παντελεήμον γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα ειδωλολάτρη τον Ευστόργιο, που είχε το αξίωμα του συγκλητικού, και μητέρα χριστιανή την Ευβούλη, οι οποίοι του έδωσαν το όνομα Παντολέων. Την μόρφωσή του εμπιστεύθηκαν σε έναν φημισμένο ιατρό, τον Εφρόσινο, και σε λίγο χρόνο ο Παντολέων απέκτησε τέλεια γνώση της ιατρικής επιστήμης, σε σημείο μάλιστα που ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας για τις ικανότητές του, σχεδίαζε να τον προσλάβει στο παλάτι ως προσωπικό του γιατρό. Καθημερινά ο νεαρός Παντολέων περνούσε μπροστά από το σπίτι όπου κρυβόταν ο Άγιος Ερμόλαος, και ο Όσιος Ιερέας, διακρίνοντας την όψη τοπιών της ψυχής του, τον προσκάλεσε μία ημέρα να εισέλθει στο σπίτι και άρχισε να του διδάσκει ότι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει παρά αδύναμη ανακούφιση στην πάσχουσα φύση μας, την υποκείμενη στο θάνατο, και ότι μόνο ο Χριστός, ο μόνος αληθινός ιατρός, ήλθε να μας χαρίσει τη σωτηρία δίχως φάρμακα και δωρεάν. Η καρδιά του Παντολέοντος γέμισε χαρά ακούγοντας τα λόγια αυτά, και έτσι ο νέος άρχισε να συχνάζει στο σπίτι του Ερμολάου, από τον οποίο κατηχήθηκε στο μεγάλο μυστήριο της πίστεως. Μία ημέρα, επιστρέφοντας από τον Εφρόσινο, βρήκε στο δρόμο ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιάς. Κρίνοντας πως είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των επαγγελιών του Ερμολάου, ο Παντολέων επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και αμέσως το παιδί αναστήθηκε και το φίδι ψόφησε. Έτρεξε στον Ερμόλαο γεμάτος χαρά και ζήτησε να λάβει δίχως χρονοτριβή το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε κατόπιν κοντά στον Άγιο Γέροντα για να χαρεί τις διδαχές του και επέστρεψε στο σπίτι του την 8η ημέρα. Στις ερωτήσεις του ανήσυχου πατέρα του απάντησε ότι είχε μείνει στο παλάτι απασχολούμενος με την οσιλία ενός ανθρώπου του αυτοκράτορα. Κρατώντας ακόμη μυστικό το γεγονός της μεταστροφής του, προσπάθησε εντούτοις με μεγάλο ζήλο να πείσει τον Ευστόργιο για τη ματαιότητα της λατρείας των ειδώλων. Λίγο αργότερα έφεραν στο συγκλητικό έναν τυφλό που παρακάλεσε τον Παντολέοντα να τον θεραπεύσει, γιατί είχε αναλώσει χωρίς αποτέλεσμα την περιουσία του σε άλλους γιατρούς. Έχοντας την εμπιστοσύνη του στο Χριστό που ενοικούσε πλέον μέσα του με δύναμη, ο νέος διαβεβαίωσε τον έκπληκτο πατέρα του ότι θα τον θεράπευε με τη χάρη του διδασκάλου του. Σφράγισε με το σημείο του σταυρού τα μάτια του τυφλού επικαλούμενος στο Χριστό, και αμέσως ο Άγιος βρήκε το φως όχι μόνο των σωματικών οφθαλμών του, αλλά και εκείνων της ψυχής, γιατί αναγνώρισε πως ο Χριστός τον είχε θεραπεύσει. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο μαζί με τον Ευστόργιο, ο οποίος εκοιμήθη εν ειρήνη λίγο αργότερα. Ο Παντολέων μοίρασε την κληρονομιά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στη φροντίδα των ασθενών, από τους οποίους ζητούσε αντί άλλης αμοιβής να πιστέψουν στο Χριστό που είχε έρθει στον κόσμο να μας θεραπεύσει από όλες τις αρρώστιες μας. Οι άλλοι γιατροί της Νικομίδιας άρχισαν να τον φθονούν, καθώς είχε φροντίσει έναν ασθενή που είχε μόλις βασανιστεί με εντολή του αυτοκράτορα, άδραξαν την ευκαιρία για να τον καταδώσουν στο Μαξιμιανό. Ακούγοντας με λύπη την κατάθεση κατά του προστατευομένου του αυτοκράτορας, κάλεσε τον πρώην τυφλό και τον ανέκρινε σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Παντολέων για να του δώσει το φως του. Όπως ο εκγενετής τυφλός του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αυτός αποκρίθηκε με απλότητα ότι τον είχε θεραπεύσει επικαλούμενος στο όνομα του Χριστού, και ότι το θαύμα αυτό του είχε χαρίσει το αληθινό φως της πίστεως. Εξοργισμένος ο αυτοκράτορας πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν και έστειλε τους ανθρώπους του να αναζητήσουν τον Παντολέοντα. Όταν ο Άγιος βρέθηκε ενώπιόν του, τον έμεψε ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη του και τον κατηγόρησε για ύβρι κατά του Ασκληπιού και των άλλων θεών με την πίστη του στο Χριστό, έναν άνθρωπο που πέθανε σταυρωμένος. Ο Άγιος του απάντησε ότι η πίστη και η ευσάβεια απέναντι στον αληθινό Θεό είναι ανώτερες από τα πλούτη και όλες τις τιμές του μάτιου του κόσμου, και για του λόγου του ασφαλές πρότεινε στο Μαξιμιανό να τον δοκιμάσει. Έφεραν λοιπόν έναν παραλυτικό, υπέρ του οποίου ανέπεψαν καταρχήν δέης ιερείς των ειδώλων υπό τη χλέβη του Αγίου, χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα. Ο Παντολέων τότε ανέπεψε την προσευχή του στον Κύριο και παίρνοντας από το χέρι τον παραλυτικό τον θεράπευσε στο όνομα του Χριστού. Πολλοί ειδωλολάτρες, βλέποντας τον άνθρωπο να βαδίζει περί χαρής, πίστεψαν στο Χριστό, ενώ οι εθνικοί ιερείς πίεσαν τον αυτοκράτορα να θανατώσει τον επικίνδυνο αυτό ανταγωνιστή.
καθώς ο Μαξιμιανός του υπενθύμησε τα μαρτύρια στα οποία είχε υποβληθεί ο Άγιος Άνθιμος, αρχιεπίσκοπος της Νικομιδίας, ο Παντολέων αποκρίθηκε ότι αν ένας γέρος άνθρωπος είχε επιδείξει τέτοιο θάρρος, πολύ περισσότερο οι νέοι θα έπρεπε να αποδειχθούν ανδροί στη δοκιμασία. Αφού ούτε οι κολακίες ούτε οι απειλές δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να ενδώσει, ο τύραννος τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Ο Χριστός εμφανίστηκε στον Άγιο με τη μορφή του πνευματικού πατρός του Ερμολάου και του είπε: «Μη φοβάσαι τίποτε τέκνο μου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και θα έχεις την αρρωγή μου σ' ό,τι και αν πάθεις για μένα». Αμέσως οι πληγές του Αγίου από τα βασανιστήρια θεραπεύτηκαν. Από τη στιγμή εκείνη ο Κύριος τον συνόδευε και τον κρατούσε αυλαβή σε όλες τις δοκιμασίες. Στη συνέχεια, μετά από φρικτά βασανιστήρια, τον παρέδωσαν στα θηρία, αλλά και εκεί ο Χριστός τον προστάτευσε και τα ζώα έρχονταν να κυλιστούν στα πόδια του, γλύφοντάς τον τρυφερά σαν να ήταν κατοικίδια. Ο τύραννος, παραμένοντας πιο άγριος και απ' τα άλογα ζώα, διέταξε να συνεχίσουν τα φρικτά βασανιστήρια. Και ο Κύριος παρενέβη πάλι θαυματουργικά, λύνοντας τον δούλο του από τα δεσμά του, ενώ ο τροχός, τον οποίον είχαν δέσει τον Άγιο, στο πέρασμά του συνέτρεψε πλήθος ειδωλολατρών. Στις ερωτήσεις τώρα του Μαξιμιανού, που ήθελε να μάθει από ποιον είχε τη δύναμη αυτή και πώς οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη, ο Παντολέων υπέδειξε το μέρος που κρυβόταν ο Ερμόλαος, διότι ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι είχε φτάσει ο καιρός εκείνος και ο διδάσκαλός του να ομολογήσουν και να τελειωθούν δια του μαρτυρίου. Μετά τον ένδοξο θάνατο του Αγίου Ερμολάου και τον συναυτό, ο τύραννος κάλεσε εκ νέου τον Παντολέοντα και, υποκρινόμενος ότι οι μάρτυρες είχαν δήθεν λυγίσει, προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει. Αντί για άλλη απάντηση, ο Άγιος ζήτησε να τους δει. Ο ηγεμόνας απάντησε ότι τους είχε στείλει σε άλλη πόλη και ο Παντολέων είπε σε αυτόν: «Είπε την αλήθεια χωρίς να το θέλεις, ψεύτη, γιατί αυτοί βρίσκονται τώρα στην Άνω Ιερουσαλήμ». Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να κάψουν το σώμα του. Ο Άγιος έφτασε περιχαρής στον τόπο της θανάτωσης έξω από την πόλη, αλλά τη στιγμή που ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος του, το ξύφος έλειωσε όπως το κερί στη φωτιά. Μπροστά στο θαύμα αυτό, οι στρατιώτες που ήταν εκεί ομολόγησαν το όνομα του Χριστού. Ο Παντολέων τους παρότρινε να εκπληρώσουν το έργο τους και ανέπεψε μια τελευταία προσευχή. Μια φωνή εξ ουρανού του απάντησε: «Δούλε, πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί, οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές για σένα, ο στεφανός σου έτοιμος, θα υπάρχει εφ'εξής καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων, ιατρός των ασθενών και τρόμος των δαιμόνων, γι' αυτό το όνομά σου δεν θα είναι πια Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Έκλεινε τότε τον αφιένα και όταν έπεσε η κεφαλή του, γάλα έτρεξε από το λαιμό του, το σώμα του έγινε λευκό σαν το χιόνι και η ξερή ελιά στην οποία ήταν δεμένος πρασίνησε αμέσως και έδωσε πλούσιο καρπό. Οι στρατιώτες που είχαν διαταχθεί να κάψουν το λείψανο του Αγίου το παρέδωσαν σε πιστούς που το έθαψαν με τιμή στο κτήμα του Αδαμαντίνου του Σχολαστικού και πήγαν να διαδώσουν το καλό άγγελμα σε άλλους τόπους. Έκτοτε τα τίμια λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος δεν έπαυσαν να χαρίζουν την ίαση και τη χάρη του Χριστού, του μόνου ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, σε όσους τα ασπάζονται με ευλάβεια.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Παντελεήμονα. Και τώρα θα περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας με τα γενικά χαρακτηριστικά. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα υπόλοιπα από δυτικές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη, γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στο Ιόνιο Νότιο έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στη Θεσσαλία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και από τις βραδινές ώρες πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Σαν σήμερα, 27 Ιουλίου, το 1189, κατά τη διάρκεια της Τρίτης Σταυροφορίας, ο Φρυδερίκος I Μπαρμπαρόσα φτάνει στη Νίς, Σερβία, έδρα του Σέρβου βασιλιά Στέφανου I Νεμάνια. Το 1214 ο Φίλιππος II της Γαλλίας νικά τους στρατούς της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Αγγλίας και της Φλάνδρας στη μάχη του Μπουβίν. 1302 Οθωμανικές δυνάμεις συνάπτουν με τα Βυζαντινά στρατεύματα κατά την πρώτη τακτική μάχη στην πεδιάδα του Βαθέως στην Νικομίδια, με αποτέλεσμα την ήττα των Βυζαντινών και την απώλεια του βορείου τμήματος της Μικράς Ασίας. Το 1824 γεννιέται ο Αλέξανδρος Δουμάς, Γάλλος συγγραφέας, ο Ιός. Το 1832 η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων σύμφωνα με την οποία ο Όθων θα στεφθεί βασιλιάς της Ελλάδος. 1864 πεθαίνει ο αγωνιστής της Επανάστασης Αναστάσιος Μανάκης. Την ίδια χρονιά πεθαίνει και ο στρατιωτικός και πολιτικός Δημήτριος Πλαπούτας. Το 1900 γεννιέται ο φιλόσοφος και συγγραφέας Ευάγγελος Παπανούτσος, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1921 ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο με επικεφαλή στο Φρέντερικ Μπάντινγκ ανακοινώνουν την ανακάλυψη της ινσουλίνης. 1922 με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1943, στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ιωσήφ Στάλιν υιοθετεί τη διαταγή 227, σύμφωνα με την οποία όσοι αλλάζουν θέση ή εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης θα θανατώνονται αμέσως. 1953. Υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955. Το 1955 τερματίζεται η κατάληψη της Αυστρίας από τις συμμαχικές δυνάμεις. Η Αυστρία ανακτά επίσημα την εθνική κυριαρχία της μετά από συνολικά 17 χρόνια κατοχής από ξένα στρατεύματα, αφού των συμμαχικών είχαν προηγηθεί τα στρατεύματα του Τρίτου Ράιχ.

Ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά στις 27 Ιουλίου του 1900 και πέθανε στην Αθήνα στις 2 Μαΐου του 1982, ήταν σημαντικός Έλληνας παιδαγωγός, φιλόσοφος, θεολόγος, δοκιμιογράφος, κειμενογράφος του 20ου αιώνα. Η καταγωγή του ήταν από το Σοποτό της Αχαΐας. Η συμβολή του στη λειτουργία και στην ανακαίνιση της ελληνικής παιδείας είναι ευρέως γνωστή. Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις που οφείλονται στον Ευάγγελο Παπανούτσο ήταν μεταξύ άλλων η καθιέρωση της δημοτικής στην εκπαίδευση και ο διαχωρισμός της μέσης εκπαίδευσης στις βαθμίδες γυμνασίου και λυκείου. Το εκπαιδευτικό του έργο υπέστη έντονη κριτική από την δικτατορία και αναιρέθηκε σχεδόν ολοσχερός την περίοδο 1967-1974. Ωστόσο, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Ράλη του 1976 ουσιαστικά στηρίχθηκε στις δικές του ιδέες. Ο Ευάγγελος Παπανούτσος γεννήθηκε στον Πειραιά στις 27 Ιουλίου του 1900. Οι γονείς του ήταν ο Παναγιώτης Παπανούτσος και η Ζηνοβία Κοστάλα. Είχε άλλα τρία αδέλφια. Τις βασικές του σπουδές πραγματοποίησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Από το 1915 στο 1919 φίτησε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχοντας χάσει τον πατέρα του, υπηρέτησε ως προστάτης οικογενείας στη στρατιωτική του θητεία. Κατά την τριετία 1924-1927, με υποτροφία του πλούσιου Αλεξανδρινού νομικού, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και τη Γαλλία και το 1927 ονομάστηκε διδάκτορ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θηβίγκης. Η διατριβή του είχε τίτλο «Το θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα». Υπηρέτησε την εκπαίδευση από το 1900 και ως εκπαιδευτικός πέρασε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Για λίγους μήνες, ως δευτεροβάθμιος καθηγητής ελληνικού σχολείου στον Άγιο Νικόλαο Μελιτινής Μάνης, από το 1921 στο 1923 στο Αβερόφιο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του το 1927, επανέρχεται μέχρι το 1930 στο Αβερόφιο Γυμνάσιο. Το 1930-31 με τον Ευάγγελο Πανέτσο ιδρύουν δύο πειραματικές τάξεις για την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων. Την ίδια περίοδο συνιδρύει την Ελληνική Διδασκαλική Ένωση και τον Οκτώβριο του 1931 γυρίζει στην Ελλάδα και στέλνεται από το Υπουργείο Παιδείας να διευθύνει το Διδασκαλείο Μυτιλίνης. Το 1934-1936 διετέλεσε διευθυντή στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και από το 1937-38 υποδιευθυντής και διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. Το 1938-39 ήταν καθηγητής στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Το 1939-1943 διευθυντής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης. Το 1943-1944 συνδιευθυντής και διευθυντής στη Ράλιο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιά. Μετά την απελευθέρωση διορίστηκε Γενικός Διευθυντής και αργότερα Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας από τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Το 1958 οργανώνει ως αντιπρόεδρος του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου τις Τεχνικές Σχολές Δοξιάδη. Από το 1946 ως το 1967 ήταν τακτικός φιλολογικός συνεργάτης της εφημερίδας «Το Βήμα». Δίδαξε επί 20 χρόνια φιλοσοφία, ψυχολογία και παιδαγωγικά στο Μορφωτικό Ίδρυμα Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αθήνεων που ίδρυσε ο ίδιος και υπό τη διεύθυνσή του δημοσιεύθηκαν 15 τόμοι του περιοδικού «Παιδεία και Ζωή» και 100 τόμοι αρχαίων ελληνικών συγγραφέων έκδοση Ζαχαρόπουλου. Στη μεταπολίτευση εκλέγεται βουλευτής επικρατείας. Το 1977 εκλέχτηκε επίτιμος πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών. Το 1980, δύο χρόνια πριν το θάνατό του, εξελέγει τακτικό

0: μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, συγκεντρώνοντας 22 από τις 33 ψήφους των παρόντων ακαδημαϊκών. Απεβίωσε στις 2 Μαΐου του 1982. Ο Παπανούτσος έγινε περισσότερο γνωστός για το παιδαγωγικό του έργο, ιδιαίτερα για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου το 1964. Η μεταρρύθμιση αυτή αναλύεται στους εξής βασικούς άξονες: την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, στην καθιέρωση και της δημοτικής γλώσσας ως ισότιμης της καθαρεύουσας στην εκπαίδευση, στον διαχωρισμό της μέσης εκπαίδευσης στις βαθμίδες γυμνασίου και λυκείου, στην 9χρονη δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση, στην ίδρυση νέων πανεπιστημίων, στην καθιέρωση 2 τύπων ακαδημαϊκού απολυτηρίου ισότιμων μεταξύ τους, την κατάργηση του υποχρεωτικού μαθήματος των λατινικών και την εισαγωγή νέων μαθημάτων όπως στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, οικονομικής επιστήμης, την ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως συμβουλευτικού οργάνου του κράτους για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την τριετή φίτηση στις παιδαγωγικές ακαδημίες, την σίτηση και δωρεάν μεταφορά των μαθητών. Η προσπάθειά του αυτή περιγράφεται στο βιβλίο του «Αγώνες και αγωνία για την παιδεία» το 1965. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως είπαμε, της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, γνωστή ως μεταρρύθμιση Ράλι, το 1976, ουσιαστικά στηρίχτηκε στις δικές του ιδέες. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δεκάδες βιβλία, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και στη γερμανική, την αγγλική και την γαλλική. Μετέφρασε δοκίμια του Εμμάνουελ Καντ, του Ντέιβιντ Χιουμ και μαζί με τον Βασίλη Τατάκη τους πλατωνικούς διαλόγους Φέδων και Πρωταγόρας. Εκτός από τα άρθρα του στο περιοδικό Παιδεία και Ζωή, δημοσίευσε άρθρα και μελέτες και σε άλλα ελληνικά περιοδικά όπως στη Νέα Εστία, στο Συνεταιριστής και κάθε εβδομάδα στην εφημερίδα Το Βήμα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ενώ είμαστε προς τη μέση περίπου της καλοκαιρινής περίοδου, ο Αύγουστος είναι πρώτων πυλών, τα καλοκαιρινά μπάνια ξεκίνησαν από νωρίς. Δυστυχώς βλέπουμε και φέτος ότι έχουμε πολλούς πνιγμούς, και το λέμε αυτό γιατί είμαστε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και ακούγεται πραγματικά παράδοξο το γεγονός ότι χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους από πνιγμό. Άνθρωποι, παρατηρώ ότι συνήθως είναι ή πολύ μικρές ηλικίες ή μεγάλες. Νομίζω ότι ο ρόλος του ναυαγοσώστη κρίνεται πολύ ουσιαστικός και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια ακούμε έτσι ότι όλο και πιο πολλοί επιλέγουν να κάνουν το μπάνιο τους σε παραλίες που υπάρχει ναυαγοσώστης. Εμείς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για το ρόλο του ναυαγοσώστη αλλά και για την ναυαγοσωστική σχολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να καλωσορίσουμε τον διευθυντή της, τον κύριο Γιώργο Κουρτέση, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Κουρτέση, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα? Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με ένα γενικό σχόλιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι και φέτος από νωρίς παρατηρούμε ότι έχουμε πνιγμούς.
3: Καταρχάς, τα είπατε πολύ σωστά και στην εισαγωγή που κάνατε. Όντως, κάθε χρόνο βλέπουμε πάνω από 350 πνιγμούς. Και όπως είπατε και πριν, βλέπετε δύο ηλικιακές ομάδες, μεγάλος ηλικία και μικρού σε ηλικία, παιδιά δηλαδή. Αυτό πρέπει να πούμε δύο πράγματα εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Τι συμβαίνει? Έχουμε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: τα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωμένους. Κάθε κατηγορία από αυτή έχει και ένα παράγοντα που συμβάλλει με αρνητικό πρόσημο ως προς τον πνιγμό. Τι εννοώ δηλαδή? Οι πνιγμοί στις μεγάλες ηλικίες γίνονται λόγω υπερεκτίμησης δυνατοτήτων. Δηλαδή πάμε πάρα πολύ βαθιά, κουραζόμαστε και αναγκαστικά μετά έρχεται το μοιραίο. Οι νέοι συνήθως κατατάσσονται στο κομμάτι του αλκοόλ. Βέβαια εδώ να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε τόσο πνιγμού σε νέους.
0: Ναι.
3: Καθώς καταλαβαίνετε, ξέρετε, πάνε στην παραλία, μετά πάνε από τον καφέ τους, δεν ξαναμπαίνουν, υπάρχει μια έτσι...
0: Ναι.
3: Τέτοια διαδικασία. Και στα παιδιά οι πνιγμοί γίνονται στα κρανιαλιά, εκεί δηλαδή που παίζουν. Και αυτό επειδή έχουμε τα κύματα και κάποια στιγμή το ένα κύμα έρχεται, πλακώνει το άλλο και το παιδί δεν μπορεί να βγει. Αντίστοιχε περιπτώσει βέβαια έχουμε και σε ηλικιωμένου που ξέρετε πάλι να ακούνε, λίγο γλιστρούμε και έχουμε πάλι τη διαδικασία του πνιγμού. Έχετε ακούσει βέβαια να λένε πνίγει και ο άνθρωπο 50 πόντου, πώ είναι δυνατόν. Όμω είναι δυνατόν.
0: Mm-hmm. Να προσθέσουμε σε αυτά που μας είπατε ότι έχουμε και πνιγμούς σε πισίνες.
3: Ναι,
0: τώρα πως είναι δυνατόν σε μια πισίνα ξενοδοχείου να μην υπάρχει ένας έλεγχος και μια φύλαξη? Δεν ξέρω τώρα τι να πω γι' αυτό.
3: Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
3: Όντως και οι πισίνες έχουν κινδύνους κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας. Βέβαια πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η πισίνα έχει ένα ωράριο λειτουργίας, δηλαδή
0: είναι
3: κάποιος ώρας ο ναυαγός όσος, και βεβαίως ο ναυαγός όσος κάποια στιγμή όταν φύγει από την πισίνα ενημερώνει με μια σημαία ότι δεν είναι παρόν.
0: Ναι.
3: Πολλά περιστατικά πνευμού γίνονται είτε σε αυτή τη, τα κενά διαστήματα που λέμε, είτε σε ώρες μη λειτουργίας της πισίνας, δηλαδή δεν υπάρχει ναυαγός όσος. Και βεβαίως ή από περιβάλλοντα κίνδυνο, δηλαδή μιλήθηκε αυτή το κεφάλι του, έπεσε μέσα, πνίγηκε. Είχαμε δηλαδή διπλό τραυματισμό.
0: Ναι.
3: Όπως και να έχει όμως, οφείλουμε να τηρούμε κάποια μέτρα προστασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρουν και οι γονείς και οι λουόμενοι.
0: Mm-hmm. Θα θέλατε έτσι για αυτούς που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία, μας είπατε ήδη, σημείωσα, να μην υπερεκτιμούμε τους κινδύνους. Καταλαβαίνω λοιπόν, προφανώς οι γιατροί μας λένε ότι τα θαλασσινά μπάνια ωφελούν πολύ τον οργανισμό και το σώμα, γιατί γυμνάζεται όλο το σώμα με ευκολία. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καλό είναι να μην υπερεκτιμούν τους κινδύνους, όπως είπατε, ενδεχομένως να είναι σε μεγαλύτερη παρέα, να μην πηγαίνει κάποιος μόνος του. Τώρα, τα παιδιά, μας φαίνεται έτσι λίγο παράδοξο, επειδή υπάρχουν όλη τη χρονιά, υπάρχουν πολλά κολυμβητήρια πλέον και πάρα πολλά παιδιά και μετά από σύσταση των παιδιάτρων ξεκινούν το κολυμβητήριο από μικρή ηλικία. Βέβαια θα μου πείτε ότι προφανώς το παιδάκι που θα έχει ένα τέτοιο ατύχημα μάλλον δεν θα ξέρει να κολυμπάει, έτσι δεν είναι?
3: Όχι. Και εδώ είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Όντως, πολλά παιδιά πάνε στο κολυμπητήριο και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
3: Όταν πάμε στην παραλία πρέπει να χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα πλευσότητας. Στο κολυμπητήριο έχουμε τα τουβλάκια τα οποία, ξέρετε, βοηθούν στο κολύμπι.
0: Μάλιστα.
3: Όμως αυτά τα τουβλάκια ή τα μπρατσάκια δεν είναι ιδανικά για την παραλία. Πρέπει να φοράνε στο σύγκριο γυλαίκο τα παιδιά. Γιατί όπως είπα και πριν, ένας σχηματισμός μπορεί να δημιουργήσει μία δίνη και να μην μπορεί να μπει το παιδί. Ή το μπρατσάκι ή η κουλούρα που λέμε να αναποδογυρίσει.
0: Αυτό το ειδικό σωσίβιο που λέτε, μέχρι ποια ηλικία θεωρείτε ότι είναι καλό να το φοράνε τα παιδάκια?
3: Μέχρι την ηλικία των 10 ετών σίγουρα. Και βέβαια έχει να κάνει και αναλόγως στις θάλασσες και βέβαια αν κάνει και κάποιο σπορ. Έτσι. Δηλαδή αν είναι με κάποιο σαμπ οτιδήποτε που είναι και της μόδας τώρα το σαμπ, οφείλει να φοράει γυλαίκο για να μπορεί να προστατευτεί.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά ήθελα να προτονήσω κάτι πριν που είπατε για τις μεγάλες ηλικίες. Προφανώς και το μπάνιο είναι πολύ ωφέλιμο. Και όταν εννοώ από υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, τι εννοώ? Δηλαδή κολυμπούμε, πάμε 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα και μετά κουραζόμαστε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο ναυαγοσώστης είναι και αυτός ένας άνθρωπος και θα κολυμπήσει 200 μέτρα να μας εντοπίσει και άλλα 200 να μας ανασύρει έξω. Που σημαίνει ότι αν εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία του πνιγμού, θα έχουμε περάσει πολύτιμος χρόνος, ο οποίος είναι αρνητικός για εμάς. Και βέβαια, όπως είπατε, πρέπει να κολυμπάμε πάντα σε παρέες ή 2-2. Γιατί ξέρετε, ο πνιγμός είναι σιωπηλός. Δεν έχετε ακούσει κανένα φωνάζει πνίγομαι.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δεύτερο άνθρωπο ή ένα τρίτο μαζί του που θα κάνει μια ειδική σήμανση, να κουνήσει το χέρι του, να τον εντοπίσει να παγωσώσει και να δράσει έγκαιρα.
0: Οπότε λοιπόν αυτό ό,τι αφορά τους μεγαλύτερους για να χαρούν το καλοκαίρι και τη θάλασσα με ασφάλεια, και ενδεχομένως να προσθέσουμε σε αυτό ότι ίσως είναι καλύτερα σε αυτές τις ηλικίες που παίρνουν, βέβαια εδώ δεν μιλάμε για τα παιδιά, που παίρνουν μόλις τις αποφάσεις για τη ζωή τους να πηγαίνουν σε παραλίες όπου υπάρχει ένα βαγωσώστης, και ψυχολογικά είναι μια ασφάλεια, νομίζω νιώθεις μια ασφάλεια.
3: Βεβαίως, εννοείται ότι θα πηγαίνουμε σε παραλίες που έχει ένα παγωσώστη.
0: Να μην πάμε σε μια έρημη παραλία, εννοώ. Αυτό εννοώ.
3: Το κομμάτι των απαγωσωστικών του τύπου. Δηλαδή, γίνεται ένα τραυματισμό. Ο απαγωσώστη έχει και κήπο των βοηθειών, μπορεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες.
0: Ναι.
3: Και βέβαια, είναι σωστό να επιλέγουμε και θάλασσες που δεν είναι επικίνδυνες. Γιατί υπάρχουν κάποιες θάλασσες που έχουν πολύ μεγάλα κύματα
0: ή που βαθαίνουν απότομα.
3: Συνήθως αυτές είναι οι περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα θα ήθελα λίγο να επιστρέψουμε, να πούμε δύο λόγια για τα παιδιά και για τους ενήλικες, και μετά να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια και πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να ιδρύσει σχολή ναυαγωσωστικής. Για τους ενήλικες, μας είπατε ότι λίγο πιο πολύ προσέχουν πια, έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να τρώμε και να πηγαίνουμε για μπάνιο. Ό,τι θέλει προσοχή αυτό, ούτε μπορούμε να πίνουμε και να πηγαίνουμε για μπάνιο. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, όπως είπατε, μετά δεν ξαναμπαίνουμε στη θάλασσα. Καθόμαστε έξω και νομίζω ότι συνήθως στην πλειοψηφία τους τα νέα παιδιά αυτό κάνουν, κάθονται έξω. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, μας είπατε μέχρι την ηλικία των 10 ετών λοιπόν να φορούν αυτό το ειδικό σωσίβιο. Να υποθέσω ότι πρέπει οι γονείς να είναι όλη την ώρα κοντά στα παιδιά, να προσέχουν ανάλογα και με τη θάλασσα και...
3: Κοιτάξτε, η επίβλεψη από το γονέα είναι απαραίτητη. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
3: φοράει, δεν φοράει στο σύμβολο το παιδί, δεν δίνεται να μην υπάρχει επίβλεψη. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα, το κατάλληλο όσο πλευστότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η επίβλεψη είναι δεδομένη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα θέλατε, έχουμε καταλάβει από αυτά που μας είπατε και τι πρέπει να προσέχουμε ανάλογα με την ηλικία. Και ότι είναι καλό να επιλέγει κανείς τη θάλασσα που θα πάει για μπάνιο να υπάρχει ναυαγωσώστης. Και πράγματι παρατηρώ ότι σε πάρα πολλές παραλίες υπάρχουν ναυαγωσώστες. Θα θέλατε να μας μιλήσετε τώρα για τη σχολή ναυαγωσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της οποίας είστε διευθυντής.
3: Βεβαίως. Να πούμε ότι η σχολή ναυαγωσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει ιδρυθεί το 1978. Είναι το μοναδικό πλήρες μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγωσωστικής, με εκπροσώπους και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και ο πρόεδρος, ο Δ. Αντώνης Αγγλινός, έχει φροντίσει, συνεχώς μάλλον φροντίζει την αναβάθμιση της, δηλαδή με προγράμματα καινοτόμα, πέραν των δύο επαγγελματικών προγραμμάτων που έχουμε, που αφορά τον ναυαγωσώστη πολιτικής εξαμενής και της ανοιχτής θαλάσσης. Έχουμε και προγράμματα ασφάλειας στο νερό, στην οικολογική διάθεση, σε μινεριακά, τα οποία πλέον θα κάνουμε και σε σχολεία και σε μαθητές, αλλά είναι και ελεύθερο για τους πολίτες να ενημερωθούν. Είναι πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα, γιατί περιλαμβάνει πολλούς κανόνες μη κολυμπητικής διάσωσης, αλλά και ασφαλής κολύμβησης. Προσθέτως όμως, έχουμε και πολλά επαγγελματικά προγράμματα μετεκπαίδευσης, δηλαδή για επαγγελματίες ναυαγωσώσεις, που είναι εξειδικευμένα στην διάσωση. Και όλα αυτά είναι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ναυαγωσωστικής.
0: Μάλιστα.
3: Μέσα από εμάς ο ναυαγωσώστης μπορεί να πάρει πτυχίο διεθνού ναυαγωσώστη και να πάει να δουλέψει και στο εξωτερικό. Αλλά το πιο σημαντικό όμως δεν είναι κατά με το πτυχίο που θα πάρει για το εξωτερικό, όσο τα προγράμματα μετεκπαίδευσης, τα οποία συνδράμουν και συμβάλλουν στην καλύτερη εργασιακή του κατάσταση και εμπειρία.
0: Μάλιστα.
3: Για τις περιστατικών.
0: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα της σχολής ναυαγωσωστικής κάθε χρόνο?
3: Η σχολή ναυαγωσωστικής κάνει μαθήματα όλο το χρόνο, πλην το μηνός του Αυγούστου που λόγω δυσκολιών και με τις πολιτικές εξαμενές δεν είναι εφικτό. Αλλά όλο το χρόνο οποιοδήποτε θέλει μπορεί να μπει στο site μας www.ethros.gr, να δει τα προγράμματα αναπαγωγικής, να κάνει την αίτησή του και από εκεί πέρα να τον καλέσουμε για να ξεκινήσει την εκπαίδευση, είτε ως εθελοντής είτε ως πολίτης.
0: Μάλιστα. Είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε, κύριε Κουρτέση, και για τη σχολή ναυαγοσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και οι συμβουλές σας για αυτό το καλοκαίρι. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ακόμη ερώτηση που την έστειλε ακροατής μας. Ρωτάει λοιπόν ακροατής το εξής. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν μπάνιο σε ποτάμια και λίμνες. Τι κίνδυνοι υπάρχουν εκεί?
3: Κοιτάξτε κάτι, το ποτάμι, ιδιαίτερα στο ποτάμι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι έχει πολύ ισχυρά ρεύματα. Δηλαδή δεν ενδείκνεται το μπάνιο στο ποτάμι. Απλά πρέπει ο λόγος που θα επιλέξει το ποτάμι να έχει πάρα πολύ καλή γνώση της διαδικασίας, αλλά σε περίπτωση σε οτιδήποτε να γνωρίζει πώς μπορεί να φύγει από ένα ρεύμα για να μην το παρασύρει. Ξέρετε, όταν μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια, και στο μυαλό μας μάλλον σκεφτόμαστε ότι okay, όλα καλά, θα πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο στο ποτάμι. Όταν όμως έρθει ένα ισχυρό ρεύμα και αρχίσει και σε παρασέρει, τότε ξεκινάει ο πανικός. Ο πανικός είναι το δεύτερο κομμάτι του πνιγμού. Και εκεί πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλή αντίληψη της διαδικασίας για να μπορέσουμε να φύγουμε. Γιατί το ποτάμι, εκτός από τα ρεύματα, έχει πολλά φερτά υλικά που μπορεί να μας τραυματίσουν. Οπότε είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατά με διαδικασία για μπάνιο, οπότε καλό είναι να το αποφεύγουμε. Οποίως και στις λίμνες, και εκεί έχουμε το υπέδαφος και ο βυθός, δεν ξέρουμε τι έχει και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το πιο ορθό θα είναι να προτιμήσουμε μία παραλία, όπως είπατε, με ένα βαγοσώστη, να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, γιατί όπως είπατε το μπάνιο του γιατρού είναι μία πολύ διαδικασία που χρειάζεται ο οργανισμός, και να πάμε να είμαστε ασφαλείς. Θα πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, να γυρίσουμε στο σπίτι μας και να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Για μένα δεν χρειάζονται ούτε εξαιρετικά δύσκολα πράγματα και επικίνδυνα, γιατί πάμε ουσιαστικά για ένα μπάνιο. Δεν πάμε για τίποτα άλλο. Και το σημαντικότερο είναι να είμαστε ασφαλείς.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρτέση.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή της Ναυαγοσωστικής Σχολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Γιώργο Κουρτέση.

0: Έχουμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, από την προηγούμενη εβδομάδα μια αναφορά στην Χίο και την ιστορία της. Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει για το νησί, την ετυμολογία του ονόματος και την μυθολογία. Τώρα θα περάσουμε στην πρώιμη νεολιθική εποχή, εποχή του Χαλκού. Οι αρχαιολογικές έρευνες στη Χίο έχουν ανακαλύψει ίχνη κατοίκησης από την νεολιθική περίοδο 6.000 με 5.000 π.Χ. Οι δύο κύριες τοποθεσίες κατοικίας εκείνη την εποχή ήταν τα σπήλαια στο Άγιο Γάλα Χίου στα βόρεια και η νεκρόπολη στο σύγχρονο οικισμό Εμποριός Χίου στα νότια του νησιού. Ο αρχαιολογικός χώρος του εμποριού αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα παραθαλάσσιου οικισμού, του οποίου η οικονομία βασιζόταν στην κτηνοτροφία, την αλιεία και το κυνήγι. Τα 10 ευκρινώς διακρινόμενα στρώματα από τις ανασκαφές του εμποριού καλύπτουν τη χρονική περίοδο 6.000 π.Χ. έως τα τέλη της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Η κύρια περίοδος της εποχής του Χαλκού έχει ως γνωρίσματά της τη χρήση των μετάλλων, την καλύτερη κατανομή εργασίας και την ίδρυση οχυρωμένων αστικών κέντρων. Στον εμποριό είχε ιδρυθεί αρχικά οικισμός στο νότιο τμήμα του λιμανιού, ο οποίος αργότερα επεκτείνεται και προς την κορυφή του λόφου της Ακροπόλεως και οχυρώνεται με πέτρινο τείχος. Στα μέσα της τρίτης χιλιετηρίδας το εμποριό καταστράφηκε από πυρκαγιά και ξανακτίστηκε αποτελώντας ένα αξιόλογο αστικό κέντρο. Κατά τους πρώτους αιώνες της μέσης εποχής του Χαλκού, νέο κύμα εισβολέων κατακλείζει το Αιγαίο. Οι ερευνητές τους αναφέρουν σαν αχαιούς και άλλοι σαν ίωνες, οι οποίοι θα εγκολποθούν το μινωικό πολιτισμό και θα τον μετασχηματίσουν σε μικυναϊκό. Η ύστερη εποχή του Χαλκού είναι πολύ σημαντική γιατί για πρώτη φορά γίνεται απικισμός από ελληνικά φύλλα. Επειδή η μητρόπολη αυτού του πολιτισμού ήταν οι Μυκήνες, γι' αυτό και ονομάστηκε Μυκηναϊκός πολιτισμός. Η Μυκηναϊκή περίοδος χαρακτηρίζεται από την αύξηση των οικισμών και την εξάπλωση του εμπορίου με το Μυκηναϊκό κόσμο. Τα Μυκηναϊκά αγγεία που βρέθηκαν στον εμποριό αποδεικνύουν τις άμεσες εμπορικές σχέσεις μεταξύ Χίου και Κρήτης. Ο Μυκηναϊκός οικισμός του εμποριού εγκαταλείφθηκε και καταστράφηκε στις αρχές του 10ου αιώνα και παρέμεινε κατοίκητος και έρημος για τρεις τουλάχιστον αιώνες. Όταν μάλιστα ιδρύθηκε ο νέος οικισμός, αυτός χτίστηκε στις δυτικές πλαγιές του λόφου του προφήτη Ηλία. Στα μέσα του 10ου αιώνα π.Χ. υποθέτουμε ότι ξεκίνησε ο οικισμός της Χίου από τους Ίωνες. Τον 10ο αιώνα π.Χ. το νησί ήταν βασίλειο και κάποια στιγμή τους αμέσως επόμενους αιώνες το πολίτευμα μετατράπηκε σε αριστοκρατία. Οι μελλοντικές ανασκαφές προβλέπεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή την περίοδο. Οι Ίωνες διακρίθηκαν σαν έμποροι και ναυτικοί, όπως επίσης αναδείχθηκαν και πρωτοπόροι στα γράμματα και τις τέχνες. Σε αυτό συνέβαλαν πολλοί παράγοντες όπως το έφορο έδαφος, η γεωγραφική της θέση και τα μεγάλα λιμάνια της. Αξιοσημείωτο είναι ότι περίφημα κατά την αρχαιότητα ήταν τα γεωργικά προϊόντα της Χίου, όπως το κρασί της, που έφθαναν στα πέρατα του κόσμου. Εκτός από τους Ίωνες υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αιωλείς άπικοι εγκαταστάθηκαν στο βόρειο μέρος του νησιού, προερχόμενοι από τη Λέσβο. Οι άπικοι που εγκαταστάθηκαν στα παράλια της Μικράς Ασίας και τα γειτονικά νησιά ανήκαν στα ελληνικά φύλλα που ανέπτυξαν το Μυκηναϊκό πολιτισμό, του οποίου πολιτιστικά στοιχεία έφεραν από τις πατρίδες τους. Από τα σημαντικότερα ήταν τα επικά. Έτσι γεννήθηκαν τα ομηρικά έπι, τα σημαντικότερα δημιουργήματα της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, η Ιλιάδα και η Οδύσσια, έργα του ποιητή Ομήρου. Η Χίος μετά τον απικισμό αρχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ιστορικό ρόλο. Εκτός της Χίου, οι Ίωνες είχαν κατακτήσει τη Σάμο και άλλες 10 πόλεις της Μικράς Ασίας, ιδρύοντας έτσι τη Δωδεκάπολη των Ιώνων. Σύντομα οι πόλεις που είχαν κατακτηθεί από τους Ίωνες είχαν δημιουργήσει μια ομοσπονδία, ενώ έπαιξαν και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού. Τον 9ο αιώνα π.Χ. η παρουσία Εβιωτών και Κυπριωτών πιστοποιείται στο νησί από τα κεραμικά. Οι Φοίνικες βρέθηκαν την ίδια εποχή στις Ερυθρές Ιωνίας, την εμπορική ανταγωνίστρια της Χίου, στις απέναντι μικρασιατικές ακτές. Ο Σύριος φιλόσοφος Φερεκίδης γράφει ότι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι Λέλεγες, ένα νησιώτικο ελληνικό φύλο που είχε υποταγεί στο μινωικό πολιτισμό και οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τους Ίωνες. Η Χίος ήταν μία από τις 12 αρχικές πόλεις κράτη που συμμετείχαν στο κοινό των Ιώνων. Άλλωστε από τις αρχές του 7ου αιώνα ήταν από τις πρώτες πόλεις που έκοψαν νομίσματα με τη σφίγγα σαν σύμβολο και αυτή η παράδοση διατηρήθηκε περίπου 900 χρόνια. Η Χίος επίσης ήταν από τις πρώτες πόλεις που από τον 7ο αιώνα π.Χ. ανέτρεψαν τη βασιλεία και δημιούργησαν ένα ανεπτυγμένο πολιτικό σύστημα όπου η εξουσία περιήλθε στους ευπατρίδες, ήταν η ανώτατη τάξη των πολιτών. Αυτοί είχαν πολλά προνόμια και συγκέντρωναν όλες τις πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της πόλης, ρυθμίζοντας όσα αφορούσαν τη θρησκεία και ερμηνεύοντας τους νόμους. Τον 6ο αιώνα π.Χ. η Χίος είχε δημοκρατικό πολίτευμα παρόμοιο με αυτό που είχε ιδρύσει ο Σόλων ο Αθηναίος. Όλοι οι πολίτες ψήφιζαν στις συνελεύσεις δημοκρατικά, εκλέγοντας τους άρχοντές τους που ήταν γνωστοί ως δήμαρχοι. Ο βασιλιάς υπήρχε ακόμη, όμως την εξουσία την είχε κυρίως ο δήμαρχος, ο άρχον του Δήμου, όπως και η Βουλή, την οποία αποτελούσαν 50 άνδρες από κάθε φυλή. Ο Δήμαρχος και η Βουλή συνεδρίαζαν συνήθως μια φορά το μήνα και η εξουσία τους ήταν διοικητική και δικαστική. Η Χίος αναπτύχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες πόλεις των αρχαίων χρόνων με πληθυσμό από 60 έως 80.000 κατοίκους και ταυτόχρονα σε μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Είναι χαρακτηριστικό πως έχουν βρεθεί χιώτικοι αμφορείς σε κάποια σημεία της Ρωσίας αλλά και της Βόρειας Αιγύπτου. Στην τελευταία μάλιστα κατά πρόσκληση του φιλέλληνα Φαραώ Άμαση εγκαταστάθηκαν χιώτες μισθοφόροι ιδρύοντας ομώνυμη αποικία κοντά στην Αύκρατη. Όμως στο σημείο αυτό αγαπητοί ακροατές θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
13: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σήμερα στις 11 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Η Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν για δεύτερη μέρα μια εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλα παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο συνάντησης που θα έχει την Τρίτη στον Λευκό Οίκο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και να φτάνει τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 34.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, ξεκίνησε ο καθιερωμένος, θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε, αγώνας γονιών και φοιτητών που καλούνται να σπουδάσουν σε μία πόλη εκτός της πόλης στην οποία διαμένουν. Είναι πάρα πολλές οι οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες αναζητούν σπίτι για τους πρωτοετής φοιτητές. Είναι ένα θέμα που το είχαμε δει πριν αρκετό καιρό, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα επανέρθουμε σήμερα για να βοηθήσουμε λίγο έτσι και τους γονείς και όσους ψάχνουν ένα διαμέρισμα για τα παιδιά. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Μπάκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Νομίζω πως είτε πρόκειται για την Αθήνα, είτε για τη Θεσσαλονίκη, είτε για την Πάτρα, είτε για τα Ιωάννινα, είτε για την Κρήτη, οι τιμές των ενοικίων φαίνεται ότι είναι υψηλές. Μόνο να σκεφτεί κανείς ότι μια οικογένεια μπορεί να διαμένει στο ενοίκιο και να καλείται να πληρώσει ένα δεύτερο ενοίκιο για το παιδί που μπήκε πανεπιστήμιο σε μια άλλη πόλη. Πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς βλέπουμε ότι κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, καθώς και σε περιοχές που έχουν έντονη τουριστική δυναμική, δηλαδή Καλαμάτα, Ρόδος, Κέρκυρα, Χανιά πάρα πολύ έντονα, βλέπουμε ότι σε εκείνες που εμείς καταγράφουμε τις υψηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών. Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας, βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρωτορόφου έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 σπίτια πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Στις περιοχές των δυτικών προαστίων, τα άλλοτε οικονομικά δυτικά προάστια, δηλαδή περιοχές όπως το Περιστέρι, το Ήλιον, το Εγάλιο, εκεί βλέπουμε ότι 9 στα 10 σπίτια τα οποία είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα μισά σπίτια έχουν ξεπερνούν τα 500 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα. Καθώς και ο άλλος οικονομικός Πειραιάς, πλέον βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 600 ευρώ. Επομένως, πλέον ένας γονέας θα αναζητήσει ένα ακίνητο κυρίως στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών αλλά και του Πειραιά, πρέπει να γνωρίζει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνεται από 500-550 ευρώ έως και 600-650 ευρώ ανάλογα την περιοχή και την κατάσταση του ακίνητου. Δηλαδή, αν το ακίνητο αυτό είναι ανακαινισμένο, αν έχει οικοσκευές, αν είναι πληρωμένο. Επιπλέον, βλέπουμε ότι σε περιοχές όπως στην Θεσσαλονίκη, κυρίως στην περιοχή του Βαρδάρη, Καμάρα, δηλαδή η περιοχή που επιλέγουν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, εκεί για να βρουν ένα σπίτι το οποίο είναι από 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 380 ευρώ τα κίνητα τα οποία είναι μη ανακαινισμένα, τα οποία είναι ελάχιστα, έως και 650 ευρώ, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Γενικότερα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 500. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη είναι πιο οικονομική από την Αθήνα κατά περίπου 50 με 100 ευρώ ανά μήνα στο ζητούμενο μίσθωμα. Είναι εντελώς λογικό έτσι κι αλλιώς. Από τα έπευρα όμως οι πιο οικονομικές περιοχές της Θεσσαλονίκης είναι κατά κύριο λόγο εύποσπος και σύντος, δηλαδή το παλιό ΤΕΗ Θεσσαλονίκης που λέγαμε παλιά. Δηλαδή η συγκεκριμένη περιοχή που είχε έπρεπε ένα σπίτι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα από 400 ευρώ και 550 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω ότι στην ίδια περιοχή 7 χρόνια πριν, 2018, 2017, 2018, 2019, εκεί το κόστος είναι 250 με 270 ευρώ. Και το συζητάμε 400 έως και 550 ευρώ. Επομένως, αυτή η αύξηση που βλέπει ο κόσμος και πραγματικά το θα αντιμετωπίσει η καθημερινότητά του των ενοικίων που συζητάμε για 70-75% τελευταία 8 ετία, είναι 9 ετία, πολλές φορές αγγίζει ακόμα και το 100% από την περιοχή. Γενικότερα, βλέπουμε ότι το κόστος στέγασης και ιδιαίτερα το φοιτητικό ενίκιο σε περιοχές όπως είναι τα Χανιά δεν είναι μόνο να βρούμε το σπίτι, να μπορέσουμε να πληρώσουμε το ενίκιο του σπιτιού. Είναι να μπορέσουμε να βρούμε και το σπίτι. Διότι στα Χανιά και στην Κέρκυρα συμβαίνει αυτό πάρα πολύ έντονα. Οι φοιτητές σε πολύ μεγάλο ποσοστό υποχρεούνται να κάνουν εισιτήριο συμβόλαιο το μήνα Οκτώβριο και να πρέπει να αφήσουν την φοιτητική κατοικία το μήνα Μάιο, διότι το ακίνητο εγγράφεται μετά σε τρανσφόρμα βραχυχρόνια σμίσθωση. Με αποτέλεσμα, πολλοί φοιτητές στους καλοκαιρινούς μήνες που είναι εξαιρετική περίοδος και η πρώτη αλλά και η πανεπιστημιακή που γίνεται το Σεπτέμβριο μήνα, πολλά παιδιά υποχρεούνται είτε να ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι σε έναν φίλο του συμφοιτητή να διαμείνουν να τους φιλοξενήσει τις ημέρες της εξεταστικής, είτε πολλές φορές παίρνουν τα αεροπλάνα που είχε αναφέρει και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Ιωνίων Νήσων για να πάνε να δώσουν μαθήματα και να ξαναεπιστρέψουν πάλι πίσω. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πραγματικά που είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση του γονεί. Δηλαδή σε φύτε ένα γονέα αυτή τη στιγμή, ο οποίο μπορεί να πληρώνει το ενίκιο το δικό του, εγώ θα σου πω ότι πληρώνει ένα οικονομικό ενίκιο για τη δικιά του κύρια κατοικία, και τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει αυτός ο άνθρωπος ένα κόστος 500 ευρώ το ενίκιο, θα σα πω κατά μέσο όρο. Σκεφτείτε να πληρώνει άλλα 100 ευρώ κοινόχρηστα και λογαριασμού του σπιτιού, πάμε στα 600 ευρώ. Και σου δω άλλα 200 ευρώ κατελάχιστο. Να έχετε παιδί στην τσέπη του 50 ευρώ την εβδομάδα για να μπορεί να κινείται. Και μέσα 50 ευρώ βάζετε και το κόστος σύντησης του παιδιού. Σπαθώς το παιδί αυτό τρώει στην εστία, δεν χαλάει ούτε ένα ευρώ έξω, δεν βλέπει κανένα φίλο, δεν πάει πουθενά. Δεν αγοράζει παπούτσια, δεν αγοράζει πλούσια, δεν αγοράζει τίποτα. Μιλάμε περίπου για 800 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτή η οικογένεια πρέπει να πληρώνει 800 ευρώ το μήνα για ένα παιδί κατελάχιστο που ζει εκτός της κύριας κατοικίας. Και αν έχεις δύο παιδιά, αυτά είναι 1.600 ευρώ. Δηλαδή μιλάει περίπου για 20.000 ευρώ το χρόνο που καλείται να πληρώσει μια οικογένεια όταν έχει δύο φοιτητές και τα δύο αυτά παιδιά σπουδάζουν εκτός και θετικές και σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Κάποιος θα μας αναφέρει πολύ εύστοχα ότι θα μπορούσαν να πάρουν μεταγραφή. Υπάρχουν σχολές που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να είναι στην Κρήτη και η αδερφή του να είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή στην Κρήτη να μην έχει τη σχολή που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, το ανάποδο. Να μην έχει η σχολή της Κρήτης, η σχολή που σπουδάζει η αδερφή του στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να βρεθούν στην ίδια πόλη.
0: Έχετε δίκιο. Και βλέπουμε γι' αυτό βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις πια παιδιών που μπαίνουν σε μια καλή σχολή, σε μια επαρχιακή πόλη και δεν πηγαίνουν. Θα ξαναδώσουν εξετάσεις γιατί δεν μπορούν οι γονείς να αντιμετωπίσουν το κόστος των σπουδών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε 361.000 φοιτητές που είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή είναι αυτά τα παιδιά τα οποία δεν χωστάνε μαθήματα, είναι σύμπλην ένα χρόνο. Δεν είναι μια τέτοια αιώνιους φοιτητές. Από τους 361.000 φοιτητές που έχει η χώρα μας εν ενεργεία, οι 200.000 είναι φοιτητές επαρχίας. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι υποχρεωτικά για να μπορέσουν να σπουδάσουν πρέπει να αλλάξουν, να αλλάξουν περιοχή, πόλη από την κύρια κατοικία τους.
0: Θα μπορούσε να είναι μία λύση να μείνουν δύο φοιτητές μαζί, οπότε να μοιράζονται το ενίκιο?
1: Ξέρετε κάτι, στην κατοίκηση πάντα υπήρχε στους φοιτητές και το 1980 και το 1990 και το 2000. Κατά κύριο συγκατοικούν οι φοιτητές οι οποίοι γνωρίζονται από το σχολείο, δηλαδή πηγαίνουν μαζί στο σχολείο, αλλά έχουν περάσει στην ίδια πόλη, μπορεί σε διαφορετικές σχολές, αλλά στην ίδια πόλη. Γνωρίζονται οι οικογένειες και πολλές φορές αυτά τα παιδιά συγκατοικούν. Και αυτό συνέβαινε πάντα, δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Όπως και συγκατοικούν και παιδιά τα οποία σε μεγαλύτερα έτη, τρίτο τέταρτο έτος, έχουν κάνει πλέον κοινές παρέες, γνωρίζονται πολύ καλά και πολλές φορές τα παιδιά αυτά πάλι επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να μείνουν στα κοστολόγια τους. Επομένως, ναι, η συγκατοίκηση ουσιαστικά είναι μία λύση που προϋπήρχε πάντα. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο συζητάμε για τη συγκατοίκηση με αγνώστους. Ξέρετε, εμείς στη χώρα μας, όπως έχουμε μεγαλώσει τουλάχιστον όλοι μας, όπως σκεφτόμαστε την έννοια της οικογένειας πολλές φορές, και όπως την έχουμε οριοθετήσει την οικογένεια στο μυαλό μας, ως αξία, ως θεσμό τουλάχιστον για τους πολλούς Έλληνες, δεν θα ήθελε κάποιος το παιδί του να μείνει με κάποιον άγνωστο.
0: Τώρα αυτό εννοείται.
1: Είναι μια ελληνική οικογένεια να δεχθεί ότι σε ένα σπίτι με τρία υποδομάτια θα μένει ο Κώστας που είναι 40 χρονών και δουλεύει, η Δήμητρα που είναι 37 χρονών και εργάζεται.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και η μικρή Μαρία που είναι 18 χρονών και θέλει φοιτήτρια. Δηλαδή είναι λίγο εκτός της δικής μας λογικής. Επομένως, πιο πολύ αυτό που λέμε εμείς είναι ας αναζητήσουν οι γονείς τα κίνητα. Μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά από την πύλη του Πανεπιστημίου.
0: Εδώ, για να αρχίσουμε, να αρχίσουμε λοιπόν τις συμβουλές. Και ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι ένας γονιός φεύγει από την Αθήνα και πρέπει να πάει, παραδείγματος χάρη, στα Ιωάννινα. Μπορεί και να μην έχει πάει ποτέ του στα Ιωάννινα. Ωραία. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει στην περίπτωση που στην πόλη που έχει μπει το παιδί του μπορεί να μην έχει κάποιον συγγενή, να μην έχει πάει ποτέ. Τι πρέπει να κάνει για να ψάξει να βρει ένα διαμέρισμα μαζί με τον νέο φοιτητή ή τη νέα φοιτήτρια προφανώς.
1: Αρχικά να μην έχει άγχος. Να ξεκινήσουμε για αυτό. Ο άγχος είναι κακός σύμβουλος στην αναζήτηση κατοικίας, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν μια πόλη. Επομένως, σημαντικό είναι όταν πάνε την πρώτη μέρα στην πόλη να δουν πού είναι το πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Κατά δεύτερον, στη γραμματεία του πανεπιστημίου, πολλές φορές υπάρχουν πληροφορίες και ποια είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, να γνωρίζουν πραγματικά ποιες είναι αυτές οι περιοχές που εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς για πρόσβαση προς το πανεπιστήμιο. Επίσης, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι σε πόλεις οι οποίες έχουν πιο έντονο χειμώνα, δηλαδή μπορεί να βρούμε ένα σπίτι πάρα πολύ οικονομικό, το οποίο είναι ανέξω 35-40 τετραγωνικά μέτρα με 350 ευρώ στην περιοχή της Καστοριάς ή της Φλόρινας, τυχαία το λέω, μπορεί αυτές τις περιοχές όμως να συμβαίνει το εξής. Ο χειμώνας, επειδή είναι βαρύς, τα κοστολόγια της θέρμανσης των κοινοχρήστων να είναι πάρα πολύ ψηλά. Επομένως, μην θεωρείτε ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε στα χέρια μας, να ζητήσουμε τον ιδιοκτήτη να μας δείξει τα κοινόχρηστα όχι μόνο των καλοκαιρινών μηνών, αλλά και των χειμερινών μηνών. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είναι και έναν φτηνό 300 ευρώ το μήνα, ας υποθέσουμε, και τα κοινόχρηστα θα πάνε να είναι 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, μόνο περιμένεις, διότι είναι πιο βαρύς ο χειμώνας. Κατά δεύτερο, πρέπει να αποφεύγουμε τα ισόγεια, τα υπόγεια και τις παλιές κατοικίες, καθώς και τους οχθήτες. Διότι πολλές φορές αυτά τα σπίτια είναι σπίτια τα οποία μπορούν να έχουν προβλήματα ενεργειακά. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί που εμείς μια σοφίτα, μπορεί αυτή η σοφίτα να μην έχει φτιαχτεί 100% όπως πρέπει να φτιαχτεί με το τούβλο και την οροφή του. Και να είναι μια ξύλινη κατασκευή. Η μια κατασκευή απολενίτη. Η εσωτερική να είναι ένα σπίτι το οποίο έχει υγρασίες. Όμως αποφεύγουμε οπωσδήποτε αυτού του είδους τα σπίτια, καθώς και τα ισόγεια σπίτια, κυρίως στο κέντρο των μεγάλων πόλων. Θέλουμε μεγάλη προσοχή σε ένα νέο φοιτητή, σε ένα νέο παιδί που φεύγει πρώτη φορά από το σπίτι, σε τι διαμέρισμα, σε τι σπίτι θα παραμείνει. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο είναι ότι να ξέρει ο κόσμος ότι οι εγγυήσεις, αυτή που λέμε ότι οι εγγυήσεις και το τρέχον μίσθωμα ή οι δύο εγγυήσεις που όλες ακούμε στο δημόσιο διάλογο, είναι μια συνήθι πρακτική. Δεν είναι υποχρέωση που προβλέπεται από τον νόμο. Δηλαδή, μην θεωρεί ο κόσμος ότι είναι υποχρεωμένος να δώσει μια εγγύηση. Εγγύησεις είναι μια συνήθι πρακτική. Έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί στη διαδικασία της μίσθωσης, το ζητούν πολλές φορές οι ιδιοκτήτες. Το αποδίδουν σωστός οι νοικιαστές, αλλά να ξέρουν οι νοικιαστές ότι δεν είναι κάτι, μια υποχρέωση που προβλέπεται από τον νόμο, αλλά είναι μια συνήθι πρακτική.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, ακόμα και στη διαδικασία ενός ιδιοκτήτης να κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο μικρότερης διάρκειας, ξέρετε, το ελάχιστο χρονικό διάστημα, η χρονική διάρκεια ενός μισθωτηρίου συμβολέου είναι τα 3 χρόνια. Ακόμα και ένα χρόνο μισθωτήριο συμβόλαιο μας κάνει ο ιδιοκτήτης, εμείς καλυπτόμεθα από το νομοθετικό πλαίσιο, από τον νόμο, για 3 χρόνια. Επομένως, δεν μπορεί να μας βγάλει έξω το σπίτι. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη είναι ποια είναι οι προσαρμογές του ενοικίου. Πόσο αυξάνεται το ενοίκιο και αν αυξάνεται το ενοίκιο χρόνο με το χρόνο. Ένα άλλο σημαντικότερο στοιχείο είναι οι γονείς. Πρέπει οπωσδήποτε όταν πάνε να βρουν ένα σπίτι να το βλέπουν με το πώς σήμερα. Και ταυτόχρονα να κάνουν σωστικά και μια αυτοψία στο ακίνητο. Δηλαδή να μπουν στο σπίτι μέσα, να δουν αν λειτουργούν τα σώματα, αν λειτουργούν οι διακόπτες, αν λειτουργούν όλο το τυπικό του σπιτιού σωστά και ορθά, αν υπάρχουν ζημιές, αν υπάρχουν φθορές. Αυτά πρέπει να καταγραφούν. Διότι όταν υπογράφεται το μισθωτήριο συμβόλαιο, αποδεχόμεθα την κατάσταση του ακινήτου όπως είναι σήμερα. Επομένως, αν υπάρχει μια ζημιά, μια φθορά στο ακίνητο, μπορεί ο ιδιοκτήτης να έρθει και να σας ζητήσει την αποζημίωση από τη συγκεκριμένη φθορά η οποία μπορεί να προϋπήρχε. Επομένως, το συζητάμε αυτό και εμείς, συγγνώμη, λέμε το εξής πάντα. Ο καλύτερος ερευνητής, αν επιτρέπετε εισαγωγικά αυτή τη λέξη, είναι η μητέρα. Αν αφήσει την 90 μάνα να μπει στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση σε 5 λεπτά έχει δει τα πάντα. Ό,τι και να θες να κρύψεις, αποφθοράζει μια αγαθοτεχνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρει η Ελληνίδα μάνα. Επομένως, αφήνει τη μαμά μας στο σπίτι και η μαμά είναι σίγουρο ότι θα βρει ακριβώς οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού το οποίο μπορεί να ενδεχομένως να έχει πρόβλημα να τονίσει τον ιδιοκτήτη. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία για εμάς. Όπως καθώς και το γεγονός ότι να μην πέφτουν οι άνθρωποι θύματα πολλές φορές του διαδικτύου. Αυτό θέλω να το τονίσω, μου επιτρέπετε. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές κάτι πολύ ωραίες αγγελίες, πάρα πολύ ωραία σπίτια αναπτυμμένα, πραγματικά εντυπωσιακά. Έχει μια τιμή και λέει κάτω 350 ευρώ. Κρίστε μου, ευτυχώς βρήκα αυτό το σπίτι. Είναι πάρα πολύ καλό. Παίρνει τηλέφωνο σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σου λέει: ξέρετε κάτι, το σπίτι αυτό το έχω κλείσει με κάποιον άλλο. Εσύ όμως από το άγχος του που έχει για το δικό σου παιδί να βρει ένα σπίτι, προσπαθεί να μιλήσει μαζί του. Μήπως καταθέσει και το κλείσει το σπίτι εσύ. Και εκεί, επειδή καταλαβαίνει το άγχος που έχεις και πόσο γρήγορα βιάζεσαι να κλείσεις σε αυτή τη διαδικασία όλη και πόσο αρχωτικό είναι την οικογένεια του νέου φοιτητή, σου λέει: ξέρετε, βάλε μου στο λογαριασμό 200 ευρώ για να το κρατήσω για σένα. Σε συμπάθεια από το τηλέφωνο, σε ακούω ότι είσαι καλός άνθρωπος. Σου παίρνει 200 ευρώ ή 300 ευρώ και δεν υπάρχει αυτός άνθρωπος ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Ή α πούμε, έχουν περιπτώσεις, έχετε δει το Πανεπιστήμιο, να κυκλοφορούν κάποιοι κύριοι με μια. Με ένα χαρτί Α4 χειρόγραφο με κάποιες αγγελίες σπιτιών και τηλέφωνα και σου λέει: δώσουν 50 ευρώ για να στο δώσω. Ναι. Το 2026. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Ή πλέον υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν εμφανιστεί ως ιδιοκτήτες του σπιτιού, έχουν πάρει τα κλειδιά δηλαδή από κάποιον ιδιοκτήτη, που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν ως ενδιαφερόμενοι νοικιαστές, δηλαδή έπεισαν τον ιδιοκτήτη να πάρουν τα κλειδιά του σπιτιού του, διότι είχαν συμφωνήσει να νοικιάσει αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι και μετά αυτός ο άνθρωπος εμφανίζεται σαν ιδιοκτήτης. Μαζεύει το καταβολή στον κόσμο και εξαφανίζεται.
0: Επομένως,
1: θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει πάντα να κάνουμε στο τύριο συμβόλαιο χειρόγραφο. Καλό είναι το TaxisNet. Καλό είναι να το κάνουμε ηλεκτρονικά και να κάνουμε την αποδοχή. Αλλά το χειρόγραφο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να υπάρχει. Και πάντα κάνουμε στο τύριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον πυρεξού σου. Δηλαδή, να μας αποδείξει ότι είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού. Γιατί υπάρχουν πολλές απάτες αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Μπάκα. Αν όλα αυτά που μας λέτε μας δυσκολεύουν και δεν έχουμε ασχοληθεί, νομίζω ότι είναι πιο ασφαλές ο γονιός να πάει σε ένα μεσαιτικό γραφείο στην περιοχή, να πει τι θέλει και οι διαδικασίες μετά γίνονται κάπως πιο εύκολες,
1: πιο εύκολες
0: και πιο γρήγορες.
1: Αυτό όμως, ναι. Για να ξέρουν και οι γονείς. Δεν πληρώνουμε κανέναν άνθρωπο προκαταβολικά.
0: Μάλιστα.
1: Αν συνεργαστούμε με ένα γραφείο μεσητικό, να ζητήσουμε να δούμε ότι είναι ένα γραφείο νόμιμο. Κατά πρώτο. Κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, ας ρωτήσουμε τον μεσίτη ποια είναι η αμοιβή του. Ποια είναι η αμοιβή σου για αυτό το σπίτι, αυτή τη δουλειά. Και κατά τρίτον, ο μεσίτης να ξέρει ο κόσμος ότι αμείβεται όταν ολοκληρωθεί η μίσθωση του ακινήτου που ο ίδιος σας έχει υποδείξει.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Εάν σας δείξει 10 σπίτια και δεν σας κάνει κανένα σπίτι, δεν χρωστάτε τίποτα σε κανένα. Ένα από τα 10 σπίτια που σας έχει δείξει, σας αρέσει το ένα σπίτι αυτό, τότε συζητάτε μαζί του ποια είναι η αμοιβή του και την καταβάλλετε, όχι προκαταβολικά, την καταβάλλετε όταν πραγματικά ολοκληρωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τότε μόνο πληρώνει το μεσίτη αμοιβή που έχετε συμφωνήσει. Το αναφέρω αυτό διότι πολλές φορές ακούμε έξω στον κόσμο που λέει: μου ζήτησε 10 ευρώ, 20 ευρώ, μου δείξει σπίτι, 30 ευρώ, μου δείξει προκαταβολή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ξεκαθαρίσατε μια σειρά από πολλά ζητήματα σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ναι,
0: καλή σας μέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate.

Οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη, αγαπητοί ακροατές. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στην αγορά? Είναι ευχαριστημένοι οι έμποροι από την μέχρι τώρα κίνηση?

0: εξοδεύσει την αγορά, έστω και αν υπάρχουν πολύ καλές τιμές. Και αυτό λόγω της ακρίβειας που ουσιαστικά κατατρώει το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα, κυρίως στα τρόφιμα βέβαια, ενέργεια, μεταφορικά, και καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα ότι και οι έρευνες βέβαια και το δείχνουν με σαφήνεια ότι και πολλά νοικοκυριά μετά την 20η ημέρα ψάχνουν να βρουν πώς θα βγάλουν το μήνα τους. Παρότι υπήρχαν προσδοκίες από τους εμπόρους και επιχειρηματίες ότι έστω και τις πρώτες μέρες θα είχαμε μια σχετικά καλή κίνηση, φαίνεται ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι άμα είμαστε στα περσινά επίπεδα, γιατί μάλλον πάλι αρνητικό πρόσημο θα έχουμε σε σχέση με πέρσι. Αυτό δείχνουν οι πρώτες δύο εβδομάδες από την αρχή των εκπτώσεων.
1: Κύριε Κογιουμτσή, τι αγοράζει περισσότερο, τι ήδη αγοράζει περισσότερο ο κόσμος αυτή την περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων?
0: Θα έλεγα τα πάντα. Βέβαια η ένδυση και η υπόδειση έχουν την τιμητική τους. Αμέσως μετά είναι τα καλλιντικά, τα είδη δώρων και βεβαίως τα καλοκαιρινά είδη για όσους δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές.
1: Δεν είναι εποχή λοιπόν για ηλεκτρικές συσκευές, για υπολογιστές κλπ. Περισσότερο λέτε ο κόσμος στρέφεται σε αυτά τα είδη της καθημερινότητας το καλοκαίρι.
0: Ναι, στη χειμερινή περίοδο βλέπουμε μια στροφή προς τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά περισσότερο. Τώρα δεν θα έλεγα τόσο πολύ. Ο προγραμματισμός είναι στο μυαλό του κάθε καταναλωτή, είναι διαφορετικός και ταιριάζει και με την εποχή. Οπότε πάμε προς το καλοκαιρινό τώρα, περισσότερο για όσους δεν έχουν πάει διακοπές. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είδη σε μικρότερο βαθμό.
1: Πιστεύετε ότι μια περίοδος πριν τις εκπτώσεις που βλέπουμε ότι κάποια καταστήματα έχουν προσφορές μπορεί να συντελεί, ενώ και αυτός ο παράγοντας, στο ότι τώρα δεν βλέπετε πολύ μεγάλη κίνηση?
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται, θα έλεγα, αρκετό χρονικό διάστημα από την πλευρά τη δική μας και γίνεται και συζήτηση και με το αρμόδιο Υπουργείο και γενικά με την πολιτεία. Η απελευθέρωση ουσιαστικά των προσφορών έχει δημιουργήσει μία σύγχυση στο καθεστώς των προσφορών και των εκπτώσεων, σύγχυση και στους καταναλωτές πρωτίστως, έτσι. Γιατί δεν μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις χαμηλές τιμές των προσφορών αμέσως μετά της εκπτωτικής περίοδου, και ο νόμος είναι και αυστηρός ότι στην εκπτωτική περίοδο πρέπει πριν 30 ημέρες το συγκεκριμένο να έχει τη συγκεκριμένη τιμή και στο ποσοστό που αναγράφεται στη διπλή αναγραφόμενη να είναι συγκεκριμένη η τιμή του. Άρα θέλει μία ουσιαστικά συνεχή έρευνα αγοράς και από τον καταναλωτή. Εμείς λέμε ότι αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και να δούμε συγκεκριμένα δεκαήμερα, δεκαπενθήμερα προσφορών μέσα στο χρόνο, ούτως ώστε να υπάρχουν θα έλεγα σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές όταν αυτά θα γίνονται, και στην εκπτωτική περίοδο που εκεί πλέον έχουμε τέλος σεζόν, εκποίηση εκ μέρους πολλών εμπόρων και επιχειρηματιών των εμπορευμάτων τους για να το αλλάξουν αυτό με την επόμενη κολεξιόν, τη φθινοπωρινή και την χειμερινή. Και εδώ υπάρχει ένα προνόμιο υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα διαφημιστικής καμπάνιας και προωθητικών ενεργειών, πράγμα που δεν το έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, και οπότε υπάρχει ένας ιονή, θα έλεγα, αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Πάντως εδώ, αν μου επιτρέπετε, να πούμε και κάτι άλλο, ότι στις μικρές επιχειρήσεις και τις ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουμε το εξής: είναι περίοδος εκπτώσεων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα καλοκαιρινά είδη έχουν μία έκπτωση, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη.

0: στις αλυσίδες καταστημάτων, σε αυτό που ονομάζουμε fast fashion, γρήγορη μόδα, γίνεται κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι έχει έρθει η επόμενη κολεξιόν, η οποία δεν έχει έκπτωση. Τα μαγαζιά, το μεγαλύτερο τμήμα σε αυτά τα καταστήματα έχουν την επόμενη κολεξιόν και υπάρχουν εκπτώσεις σε κάποια είδη, τα οποία κάποια μπορεί να είναι φετινά, κάποια τα περισσότερα είναι παλαιότερα. Να το τονίσουμε και αυτό, γιατί αυτό που ξέραμε στο παρελθόν ήταν πολύ συγκεκριμένο. Είχες δει κάτι το καλοκαίρι, δεν μπορούσες να το αγοράσεις, περίμενες την έκπτωση, την περίοδο των εκπτώσεων το αγόραζες. Αυτή είναι η εικόνα των καταστημάτων, μικρών, μεσαίων καταστημάτων και μεγάλων σοβαρών καταστημάτων. Αλλά από εκεί και πέρα η γρήγορη μόδα ακολουθεί μια άλλη οδό.
1: Συμφωνούμε. Και όλα αυτά, γι' αυτό είπα πριν, δημιουργούν αυτό που λέμε εμείς σύγχυση ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και νομίζω ότι και η πολιτεία θα πρέπει να το δει από τη δική της πλευρά, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό, γιατί το καθεστώς, το συνεχόμενο καθεστώς αυτών των προσφορών, θα έλεγα ότι κουράζει και δεν αποδίδει. Λέτε και εσείς κάτι για την εκπτωτική πολιτική που συνήθως χρησιμοποιούν κάποιες μεγάλες αλυσίδες και μεγάλες επιχειρήσεις, και εξηγώ γιατί το κάνουν, γιατί σχεδόν κάθε 20 μέρες, κάθε ένα μήνα είχαν μια πολιτική προσφορών οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οπότε εκεί το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει. Και θεωρώ ότι θα πρέπει, εφόσον μπούμε σε μια διάταξη όρων και κανόνων στην αγορά, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός θεμητός, όχι αθέμητος ανταγωνισμός, ούτως ώστε να μην στρέφει το καταναλωτής μόνο προς μεγάλες αλυσίδες, κοιτάζοντας τη διαφημιστική τους καμπάνια ή την προωθητική τους ενέργεια, αλλά κάνοντας πραγματική έρευνα αγοράς ο ίδιος. Και τώρα είναι εύκολο να το κάνει με ένα πάτημα κουμπιού μέσα από το διαδίκτυο, γιατί τα περισσότερα φυσικά καταστήματα έχουν και ένα e-shop, οπότε μπορούν εύκολα να δουν ένα αντικείμενο, ένα είδος, τι τιμή έχει, η σχέση ποιότητας και τιμής, και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουμουτσή, να ευχηθούμε να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα, επειδή ο Αύγουστος είναι κοντά, ενδεχομένως κάποιοι καταναλωτές πριν φύγουν για διακοπές να θελήσουν να εκδράμουν στα καταστήματα. Καλά ψώνια, καλές αγορές, να ευχηθούμε σε όλους, και καλή δύναμη στους εμπόρους. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Κογιουμτσής, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

0: Σε λίγες μέρες, αγαπητοί ακροατές, η μεικτή χοροδία Καρδίτσας του Οδείου Καρδίτσας Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης αναχωρεί για την ματέρα της Ιταλίας. Τον λόγο θα μας τον εξηγήσει ο κύριος Νίκος Ευθυμιάδης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Καρδίτσας. Κύριε Ευθυμιάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χουζούρη.
0: Σας προλαβαίνουμε λίγο πριν φύγετε, στις 31 Ιουλίου, για την ματέρα της Ιταλίας. Τι θα γίνει εκεί, κύριε Ευθυμιάδη?
1: Στα πλαίσια της του Ματέρα Καπιτάλε Μεντιτεράνια della Cultura e del Dialogo του 2026, δηλαδή η Ματέρα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Μεσογείου και του Διάλογου για φέτος, θα πραγματοποιηθεί μια υπερπαραγωγή, θα έλεγα, με πάνω από 200 καλλιτέχνες, επαγγελματίες, μουσικούς, κάθε είδους. Και εκεί θα παρουσιαστεί η περίφημη Αΐντα του Γιουζέπε Βέρντι, όπως μάλιστα την ονομάζουν οι Ιταλοί, Αΐντα, κόρη του Νείλου.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, και από την Ελλάδα έχουμε την τιμή και τη χαρά να προσωπήσουμε τη χώρα μας σε αυτή την πολύ σπουδαία διεθνή παραγωγή, όπου συμμετέχουν και πολλές άλλες χώρες, και με τη χοροδία μας θα συμμετάσχουμε να ερμηνεύσουμε τα χοροδιακά μέρη αυτής της καταπληκτικής όπερας της Αΐντας του Γιουζέπε Βέρντι.
0: Δηλαδή τώρα, κύριε Ευθυμιάδη, εσείς με τη χοροδία σας καλείστε να συνεργαστείτε με άλλους χοροδούς, σολίστ, καλλιτέχνες και επαγγελματίες, εάν κατάλαβα καλά, για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, και για την... το οποίο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα είναι αυτή η όπερα.
1: Είναι η, προ... Έτσι ακριβώς.
0: Είναι η πρώτη Έτσι ακριβώς. φορά που το Οδείο Καρδίτσας συμμετέχει σε κάτι τέτοιο?
1: Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε στη σκηνική παρουσίαση μιας όπερας, ναι, στο εξωτερικό, και μάλιστα σε μια τέτοια χώρα και σε μια τέτοια πόλη, και μάλιστα σε ένα τέτοιο γεγονός που έχει μεσογειακό χαρακτήρα. Μιλάμε για μια διεθνή πολιτιστική εκδήλωση με πάνω από 200 καλλιτέχνες και επαγγελματίες, με τη συμμετοχή 80 χοροδών, 80 μουσικών συμφωνικής ορχήστρας, 20 χορευτών, 12 λυρικών σολίστ, πολυάριθμου τεχνικού προσωπικού, έτσι, και περισσότερα από 200 σκηνικά κουστούμια, γιατί καταλαβαίνετε, όλα αυτά διαδραματίζονται στην Αίγυπτο, η όπερα η Αΐντα, και υπάρχουν και σκηνικά κουστούμια που θα φορέσουν όλοι οι ερμηνευτές της εποχής. Και του χώρου.
0: Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα να συγκεντρώσει η όπερα αυτή μουσικούς από πολλές χώρες.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά το να υπάρχει και η Ελλάδα μας
0: είναι
1: και η Καρδίτσα
0: πολύ
1: μας
0: σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, που δείχνει ότι κάτι κάνουμε εδώ στην Καρδίτσα, κάτι μικρό κάνουμε με όλα αυτά που διοργανώνουμε και που εσείς τα παρακολουθείτε και τα προβάλλετε συνεχώς από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την όλη προβολή και συμβολή. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε, και οφείλω να πω ότι δεν είναι ένα cast ερμηνευτών και καλλιτεχνών μικρής εμβέλειας. Αρκεί να σας αναφέρω ότι την σκηνοθεσία της παράστασης την έχει μία από τις κορυφαίες Ιταλίδες ντίβες εν ζωή, η Κάτια Ριτσαρέλη, ένα πολύ μεγάλο όνομα της όπερας, με πολύ μεγάλη παγκόσμια, θα έλεγα, σταδιοδρομία, και συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και ιδιαίτερα τιμητικό και για τη χοροδία και για μένα προσωπικά να συνεργαστούμε με αυτή τη θηλυκή Ιταλίδα υψήφωνο, την Κάτια Ριτσαρέλη.
0: Κύριε Ευθυμιάδη, εσείς έχετε ξεκινήσει ήδη πρόβες, ενώ από εδώ, από την Ελλάδα, ή αυτό θα ξεκινήσει όταν πάτε στη Ματέρα?
1: Αυτό καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά ερμηνεύονται και απ' έξω από μνήμης, ναι, ενώ παράλληλα στη σκηνή κινείσαι, έχει σκηνική δράση. Δεν φτάνει μόνο να τα ξέρεις και να τα ερμηνεύεις στην Ιταλική γλώσσα. Πρέπει να τα ξέρεις πολύ καλά απ' έξω και παράλληλα ως ένας ηθοποιός στη σκηνή να μπορείς να να συμμετέχεις είτε στη χοροδία στο λαό, είτε στους τις σκλάβες, είτε στους αξιωματικούς, είτε ό,τι απαιτεί ακριβώς η όπερα. Συνεπώς θέλει, οι πρόβες έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 μήνες και πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και μεγάλος ο κόπος όλων μας για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε σε αυτό το έργο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και όταν με το καλό γυρίσετε, νομίζω θα έχουμε να πούμε πολλά, κύριε Ευθυμιάδη.
1: Και από εκεί μπορούμε να μιλήσουμε και να το βάλουμε σε κάποια πρόβα ενδεχομένως.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα που γίνεται η πρόβα, να έχετε ακούσει
0: με πολύ χαρά.
1: Έτσι ζωντανά, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα της πρόβας,
0: πολύ ωραία.
1: Να βγαίνει το βράδυ, αλλά η πρωινή σας εκπομπή πιθανότητα θα γίνονται κάποιες πρόβες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία ιδέα. Κύριε Ευθυμιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χοζούρη.
0: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Ευθυμιάδη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Οδείου Καρδίτσας.

0: Στα λαγκάδια της Γορτινίας πραγματοποιήθηκε, αγαπητοί ακροατές, αυτό το Σαββατοκύριακο ο 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Πλεμένο, τον μουσικολόγο και ερευνητή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλεμένε.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση
0: και, εμείς...
1: και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό γεγονός.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Την προηγούμενη εβδομάδα ίσως θα θυμούνται οι ακροατές μας ότι συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Γορτινίας με αφορμή κάποιες εκδηλώσεις στο σχολείο στη Δημητσάνα. Μας είπε δύο λόγια με αυτήν την ευκαιρία και για αυτό το διαγωνισμό. Και θυμάμαι ότι είπε ότι πολύ μεγάλες προσωπικότητες έπαιρναν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, είτε στην Κριτική Επιτροπή είτε διακρίθηκαν, και θυμάμαι ότι είχε αναφέρει ακόμη και το Σίμωνα Καρά.
1: Βεβαίως, ο διαγωνισμός αυτός, ο οποίος έχει περάσει σε διάρκεια ζωής το μισό αιώνα, να το πω έτσι καλύτερα, ναι, δηλαδή 52 χρόνια, στην πραγματικότητα είναι λίγο παραπάνω, γιατί υπήρξαν τουλάχιστον δύο χρονιές που δεν έγινε για λόγους περάνω, ας πούμε, της θελήσεως των διοργανωτών. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, η περίοδος του κορονοϊού,
0: προφανώς,
1: και μία άλλη περίσταση. Λοιπόν, περνάει το μισό αιώνα και ουσιαστικά από την εποχή της μεταπολίτευσης που ξεκινάει έτσι δυναμικά, πραγματικά γνώρισε στιγμές μεγάλης δόξας. Δεν θέλω να πω με αυτό βεβαίως ότι έχει υποβαθμιστεί τώρα, αλλά απλώς μιλάμε για τους παλιότερους συμμετέχοντες και για τους, για τις παλιότερες εποχές, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πράγματι, ο Σίμων Καράς συμμετείχε στην Κριτική Επιτροπή ως πρόεδρος, όπως επίσης και η Δόμνα Σαμίου, όπως επίσης και η... και άλλοι, ο γνωστός έτσι αείμνηστος παραγωγός, ο Γιώργος ο Παπαδάκης, την ΕΡΤ.
0: Μάλιστα.
1: Η Ράνια Ξυλούρη, δηλαδή πέρασαν πολύ γνωστές προσωπικότητες που είχαν ασφαλώς σχέση και επαφή με το δημοτικό τραγούδι και γενικότερα τη δημοτική μουσική, είτε ως πρόεδροι της Κριτικής Επιτροπής είτε ως μέλη της. Συνήθως η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από, ας πούμε, 5 μέλη, τα οποία καλούνται να κρίνουν τους, αυτούς που συμμετέχουν, και αυτές βεβαίως που συμμετέχουν. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για αγόρια και κορίτσια, γυναίκες και άνδρες, και επίσης ανοιχτός και για μουσικά όργανα, παραδοσιακά μουσικά όργανα, και για ερμηνεία φωνητική. Γι' αυτό τα βραβεία μεταξύ τους διαχωρίζονται. Δηλαδή υπάρχουν τρία βραβεία για τα μουσικά όργανα και τρία βραβεία για την ερμηνεία ενός κάποιου δημοτικού τραγουδιού.
0: Πάντως, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μιλάμε για μια περιοχή που είναι γνωστή για τους μάστορες της Πέτρας. Και φαίνεται αυτό μέχρι σήμερα από το πώς είναι κτισμένα τα σπίτια στα λαγκάδια, και αυτή η περιοχή ανέπτυξε τώρα μια τέτοια παράδοση μουσική.
1: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι η Λαγκαδινή δεν ήταν μόνο φιλοπρόοδη και γενικά εργατική ως προς την... το χτίσιμο, ας το πούμε, την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την Πέτρα, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και ως προς κομμάτια του πολιτισμού, έτσι, γιατί και φυσικά το χτίσιμο είναι κομμάτι, πολύ σπουδαίο κομμάτι του πολιτισμού, αλλά είναι, ας πούμε, πιο υλικό στοιχείο. Και θυμάμαι σε αυτή την περίπτωση ακριβώς αυτό το διαχωρισμό που γίνεται και στην UNESCO, έτσι, τα στοιχεία της άειλης, όπως λέμε, πολιτιστικής ή πολιτισμικής κληρονομιάς, και φυσικά τα μνημεία, μεταξύ των οποίων προσφάτως ακούσαμε, φαντάζομαι όλοι και όλες, ότι συμπεριλήφθηκε ο Όλυμπος.
0: Μάλιστα.
1: Βουνό των Θεών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι, επειδή ξέρετε και οι Λαγκαδινοί ταξίδευαν, είναι γνωστό, πολύ γνωστό, ότι τέτοια σπίτια σπουδαία δεν έχουμε μόνο στα Λαγκάδια ή στη γύρω περιοχή, αλλά σε πολλά σημεία της Πελοποννήσου και έξω από αυτήν. Και στη Μεσσηνία και πιο βόρεια κλπ. Πήγαιναν παλού τους, παντού, τους καλούσαν τους Λαγκαδινούς μαστόρους, α το πούμε έτσι, τεχνίτες, για να χτίσουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ασφαλώς και εκκλησίες. εκκλησίες της περιοχής τουλάχιστον εκεί που έχω προλάβει να επισκεφτώ είναι περίτεχνες, είναι τόσο όμορφα φτιαγμένες με ένα ρυθμό που δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα. Κάποιος πιο σχετικός θα μπορούσε φυσικά να μας πει ακριβώς, αλλά πάντως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία βοούν, δηλαδή κράζουν ότι είναι από λαγκαδινούς μαστόρους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα και στη μουσική λοιπόν διέτρεψαν τουλάχιστον έτσι οργανωτικά, δηλαδή πνευματικά, ότι συνέλαβαν αυτή τη διοργάνωση και φυσικά τη στηρίζουν από τότε, για πάνω από 50 χρόνια όπως είπαμε, μέχρι σήμερα αδιαλείπτως. Και ο Δήμος Γορτινίας πολύ σωστά, με τον σημερινό δήμαρχο τον κύριο Στάθη Κούλη, και οι προηγούμενοι δήμαρχοι οπωσδήποτε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ασφαλώς, το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και η ΕΡΤ, η οποία και αυτή ήταν χορηγός, και άλλοι τοπικοί φορείς, έτσι σύλλογοι κλπ. Και ασφαλώς και ιδιαιτέρως και ξεχόντως η τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι να πούμε εδώ, αν μπορείτε να μου δώσετε έτσι μισό λεπτό,
0: βεβαίως.
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό έτσι σαν πληροφορία, ότι ενώ τα προκριματικά γίνονται συνήθως ένα Σάββατο πρωί, γιατί μέσα αυτή τη μέρα τα Σάββατα γίνονται όλα αυτά, ένα Σάββατο πρωί λοιπόν, ο τελικός διαγωνισμός, όπου εκεί κρίνονται οριστικά όσοι διαγωνίζονται, είναι το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα μεγάλο στάδιο που υπάρχει έξω από τα λαγκάδια, κοντά στο εκκλησάκι της Τσοκλής, της Αγίας Παρασκευής, που συνήθως συμπίπτει, το κάνουν έτσι, δηλαδή κάποιο τελευταίο Σαββατοκύριακο περίπου του Ιουλίου, για να συμπίπτει και με το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, την οποία πάρα πολύ ευλαβούνται οι Λαγκαδινοί. Και γίνεται λοιπόν εκεί, και το στάδιο αυτό γεμίζει ασφυκτικά από κόσμο, κυρίως Λαγκαδινούς, αλλά και της γύρω περιοχής. Άρα η ίδια η κοινωνία το έχει στηρίξει, και φυσικά έρχονται αρρωγοί και άλλοι φορείς.
0: Μάλιστα. Πώς είδατε το φετινό διαγωνισμό από την άποψη των συμμετοχών?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έτσι, οι συμμετοχές, τα λέγαμε, έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Παλιότερα ήταν περισσότεροι ντόπιοι, έτσι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, παππούδες, γιαγιάδες, και μεσήλικοι φυσικά, ασφαλώς, και νεότεροι, και λιγότερο κάποιοι, ας το πούμε έτσι, από τα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, με την ίδρυση των μουσικών σχολείων, όπου βγαίνουν φυτόρια αυτά, βγαίνουν νέα παιδιά, έχει μοιραστεί λοιπόν και ηλικιακά η συμμετοχή, και από πλευρά, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα. Οπότε έχουμε και τους παλιότερους, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς. Μπορεί να πει κανένας, η μισή τουλάχιστον είναι παιδιά μουσικών σχολείων ή εμπαρθώς απόφοιτοι μουσικών σχολείων, τα οποία έχουν περάσει από μουσική εκπαίδευση, που βεβαίως είναι πάρα πολύ καλό αυτό και το προωθούμε και το εννοούμε και εμείς, αλλά ξέρετε, δεν έχει αυτή την τοπικότητα, θα λέγαμε, γιατί τα παιδιά οπωσδήποτε έχουν ενταχθεί ένα ρεπερτόριο το οποίο διδάσκει το μουσικό σχολείο. Όμως προσπαθούμε να εμπνεύσουμε και τα νεότερα παιδιά από τον παππούδο, από τη γιαγιά, ξέρετε, από εδώ, από εκεί, από τον τόπο που κατάγονται, μαζί με αυτά που έχουν διδαχθεί στο σχολείο, να συμπεριλαμβάνουν και αυτά. Έχουμε όμως, είναι πολύ συγκινητικό, ξέρετε, και φέτος είχαμε συμμετοχές. Ήρθε, ας πούμε, ένας ο οποίος ήταν βοσκός, τσοπάνης. Για σκεφτείτε, νέος άνθρωπος, 35, 40, κάτι τέτοιο, σχετικά νέος βέβαια, λοιπόν, ο οποίος ήξερε τραγούδια του τόπου του, με τη φλογέρα του, εκεί που βοσκούσε, από τον πατέρα του και τον παππού του. Και μετέφερε λοιπόν, σχεδόν ατόφια θα έλεγε κανένας, όσο μπορεί να συμβαίνει αυτό, την παράδοση της περιοχής του.
0: Θα θέλατε να μας πείτε, πώς, μας είπατε ότι έχει συγκεκριμένες κατηγορίες λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός, άρα πόσες κατηγορίες είναι αυτές, πόσες διακρίσεις είχαμε, και αν σας έκανε εντύπωση κάτι μεταξύ αυτών που διακρίθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι κατά το παρελθόν λάμβαναν μέρος περισσότερο μεγάλοι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνουν, είναι οι συνεχιστές της παράδοσης, είναι αυτοί που φέρουν μια σημαντική εμπειρία. Εσείς και στην Ακαδημία Αθηνών ασχολείστε ιδιαίτερα με αυτά τα θέματα. Απ' την άλλη όμως, όπως τονίσατε και εσείς, το γεγονός ότι έρχονται νέα παιδιά που σπουδάζουν την παραδοσιακή μουσική, που γνωρίζουν την θεωρία της μουσικής, νομίζω είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ, και επειδή το θίξατε έτσι πιο βαθιά αυτό το θέμα, να πω ότι πιο συγκεκριμένα ηλικιακά φέτος φτάσαμε μέχρι 12 ετών ήρθαν παιδιά που δεν είχαν τελειώσει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον μόλις είχαν τελειώσει το δημοτικό, να το πω καλύτερα έτσι.
0: Τι λέτε.
1: Ή άλλο παιδί. Ναι.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Είναι όντως. Ή άλλα παιδιά που μόλις είχαν τελειώσει την πρώτη γυμνασίου. Να βλέπεις τώρα, ξέρετε, γιατί οπωσδήποτε γίνεται η προκήρυξη λίγο νωρίτερα και έρχονται οι αιτήσεις. Έτσι, ο άλλος συμπληρώνει τη φόρμα, κάποια στοιχεία και μάλιστα προτρέπουμε και όσους μπορούν και όσες μπορούν να μας στείλουν και κάποιο demo, κάποιο δείγμα δηλαδή, όπου να ακούσουμε και τη φωνή τώρα που υπάρχει η τεχνολογία να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε σκεφτείτε, ήρθε ένα κοριτσάκι από την Μύκονο, 12 ετών που είχε τελειώσει το δημοτικό, με τους γονείς και το δάσκαλό της. Και το οποίο κοριτσάκι όχι μόνο τραγουδούσε υπέροχα δημοτικά τραγούδια τοπικά της Μυκόνου, γιατί δεν έχει και μουσικό σχολείο η Μύκονος, αλλά έτσι κι αλλιώς δημοτικό τέλειωσε το κοριτσάκι. Αλλά και το κοριτσάκι ήξερε να ψάλει. Είχε ήδη αρχίσει να μαθαίνει και βυζαντινή μουσική.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν που γινόταν η πρωινή ακρόαση και ακούσαμε το τραγουδάκι από τη Μύκονο το παραδοσιακό, πολύ ωραία και με θάρρος, χωρίς να ντρέπεται μπροστά σε 5 ανθρώπους της
0: Κριτικής Επιτροπής. Ναι.
1: Τη ζητήσαμε να μας πει και κάποιο απολυτίκιο που ήξερε.
0: Ναι.
1: Και μας έψαλε μπροστά σε όλους πάλι με θάρρος, ξέρετε. Το απολυτίκιο ενός έτσι Αγίου εκεί τοπικού κλπ. Το οποίο είχε μάθει από το δάσκαλό της. Δεν είναι συγκινητικό αυτό?
0: Βέβαια. Πάμε να δούμε τις κατηγορίες στις οποίες διαγωνίστηκαν όσοι ήρθαν, κύριε Πλεμένε. Είναι μία η κατηγορία του δημοτικού τραγουδιού, έτσι?
1: Ναι, στην πραγματικότητα έχουμε δύο κατηγορίες. Παλιότερα είχαμε και τρεις, όταν και τα οικονομικά ήταν πιο εύρωστα, τα λέμε. Δηλαδή, τι είχαμε? Είχαμε μια κατηγορία οπωσδήποτε για την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού, τη φωνή δηλαδή, η οποία ξεκινάει στην πραγματικότητα, παλιότερα ήταν δύο κατηγορίες για την ερμηνεία του τραγουδιού, 12 με 18 ή 15 με 18 και 18 με 18. Τώρα έχουμε μία ενιαία κατηγορία για την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού. Δηλαδή ανεβαίνουν πάνω, σας είπα, άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια και ερμηνεύουν ένα δημοτικό τραγούδι και κρίνονται πάνω σε αυτό. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα μουσικά όργανα. Και όταν λέμε μουσικά όργανα, αποκλειστικά παραδοσιακά μουσικά όργανα, και κυρίως ο καθένας αυτό που γνωρίζει βεβαίως καλύτερα και από τον τόπο του. Φέτος δηλαδή είχαμε ερμηνεία κλαρίνου, παραδοσιακού κλαρίνου, ερμηνεία βιολιού, παραδοσιακού βιολιού, ούτι, στα όργανα πάλι ξαναλέω, και ταμπουρά. Λοιπόν, και υπήρχαν και άλλες δύο, και κάποιοι ας πούμε με κάποια άλλα όργανα, αλλά κυρίως αυτά ήταν. Λοιπόν, οι μισοί διαγωνιζόμενοι ήταν νεαροί έως 18 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και τα πρώτα βραβεία στα όργανα, φανταστείτε τι εντυπωσιακό πράγμα είναι αυτό. Το πρώτο βραβείο στα μουσικά όργανα το πήρε ένας νεαρός που έπαιξε βιολί, δηλαδή ερμήνευσε καταπληκτικά δοξαριές απίστευτες στο βιολί του, ο οποίος ήταν ας πούμε ηλικίας 16 ετών, κάτι τέτοιο, 15. Ο δεύτερος ήταν ένα κλαρίνο, ο οποίος ήταν 18 ετών. Ο άλλος στο ούτι ήταν 13 ετών. Νεαρός 13 ετών που έπιασε ένα ούτι και μας είπε, και μάλιστα είπε, εγώ το ούτι αυτό θα ήταν λίγο διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε συνήθως. Και μάλιστα μας αποκάλυψε το είχε φέρει από την Αίγυπτο. Αιγυπτιακό ούτι,
0: επειδή
1: είναι 13 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά ήταν τα μουσικά όργανα περισσότερο και η ιδιότητά τους, ας πούμε.
0: Πάντως όλα αυτά που μας λέτε δείχνουν ότι ο Πανελλήνιος αυτός διαγωνισμός δημοτικού τραγουδιού και μουσικής έχει μέλλον και πρώτο Θεός του χρόνου θα μιλήσουμε για τον 53ο.
1: Ας ελπίσουμε, ναι.
0: Κύριε Πλεμένε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον μουσικολόγο και ερευνητή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Πλεμένο. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σήμερα στις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένος ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Τα σοβαρότερα μέτωπα μένονται στη Ζιρόντ γύρω από τον Μπορντό, καθώς και στην κεντρική Ισπανία κοντά στη Μαδρίτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν για δεύτερη μέρα μια εύθραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο συνάντησης που θα έχει την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και να φτάνει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: send them back, no strings attached. Η δήλωση αυτή του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η οποία βέβαια έγινε το 2023, όταν δεν ήταν ακόμη Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, όπου ουσιαστικά αυτό που είπε ο νυν Βρετανός Πρωθυπουργός πριν 3 χρόνια είναι «δώστε πίσω τα μάρμαρα χωρίς όρους». Δεν ξέρω αν έχει γίνει στο παρελθόν ακριβώς μια τέτοια δήλωση, γιατί το χωρίς όρους είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό ότι είπε κάτι τέτοιο. Αυτή η δήλωση λοιπόν έχει προκαλέσει στην Ελλάδα μια σειρά από συζητήσεις, έχει προκαλέσει μια μεγάλη αισιοδοξία ότι μήπως τώρα λοιπόν που ο κύριος Μπέρναμ έλεγε αυτά τα πράγματα πριν από 3 χρόνια αποφασίσει να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι βλέπουμε, το είδαμε και στο παρελθόν αυτό, ότι όταν κανείς είναι στην αντιπολίτευση, εννοούμε πάντα στη Βρετανία τώρα, πολλές φορές κάνει δηλώσεις υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων. Όταν όμως γίνεται κυβέρνηση, αλλάζει τελείως άποψη. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, ζητήσαμε την γνώμη της καθηγήτριας της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, τη γνώμη της κυρίας Ειρήνης Σταματούδη, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Σταματούδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα να διαμορφώνονται? Θεωρείτε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία ή είναι μια πάγια τακτική της αντιπολίτευσης στη Βρετανία, ερμηνεύοντας προφανώς και το κοινό αίσθημα που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και βλέπουμε ότι όλο και πιο πολλοί Βρετανοί τάσσονται υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, να δηλώνουν έτσι ως αντιπολίτευση και μετά όταν γίνονται κυβέρνηση να αλλάζουν γνώμη?
1: Το θέσατε πάρα πολύ ωραία. Να μας πάω λίγο πίσω. Ναι. Ο Μπόρις Τζόνσον, ως δήμαρχος του Λονδίνου, είχε εκφραστεί θετικά για την επιστροφή των μαρμάρων στην Αθήνα. Είχε πει ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν απομακρυνθεί από την Ακρόπολη και ότι ιδανικά θα έπρεπε να μπορεί κανείς να τα βλέπει στο σύνολό του στην Αθήνα. Όταν όμως ανέλαβε την Πρωθυπουργία, άλλαξε στάση και είπε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στη Βρετανία διότι αποκτήθηκαν νόμιμα. Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος όσο ήταν στην αντιπολίτευση, είχε πει ότι δεν θα στεκόταν εμπόδιο αν υπήρχε συμφωνία μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι ο κ. Στάρμερ ήταν αντιπολίτευση όταν ο Ρίση Σούνακ αρνήθηκε να δει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ είχε συνάντηση μαζί του, γιατί είχε βγει σε ένα κανάλι και είχε πει ότι τέλος πάντων αυτό που συνέβη στον Παρθενώνα είναι σαν να κατακαιρματίζουμε σε κομμάτια την Τζοκόντα. Εξαντλήθηκε από αυτό, είπε ότι δεν θα το δεχτεί. Ο κ. Στάρμερ, αντιπολίτευση τότε, βγήκε και του είπε μάλιστα στη Βουλή «You lost your marbles», το οποίο μπορεί να ακούγεται ότι έχασε τα μάρμαρα, αλλά στην ουσία είναι η αγγλική έκφραση ότι τρελάθηκες. Είναι δηλαδή δυνατόν να μην δεις τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Και εκεί είπε ότι αν υπήρχε συμφωνία μεταξύ Βρετανικού Μουσείου και Ελληνικής Κυβέρνησης, διότι αυτά τα δύο φαίνεται ότι συζητούν, το Βρετανικό Μουσείο και η Ελληνική Κυβέρνηση, διότι η Ελληνική Κυβέρνηση επιμένει ότι είναι θέμα διακυβερνητικό, ενώ η Βρετανία επιμένει ότι είναι θέμα μουσείων, γι' αυτό υπάρχει αυτό το παράξενο σχήμα και συζητάει η Ελληνική Κυβέρνηση με το Βρετανικό Μουσείο, ενώ είχε πει πως αν ερχότανε θα βοηθούσε, δεν θα έφερνε αντίρρηση σε μια τέτοια συμφωνία. Στην ουσία, ο Υπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησής του, ο Σερ Κρις Μπράιαντ, τον Απρίλιο του 2025, υπενθύμησε στους επιτρόπους του μουσείου ότι έχουν οριστεί θεματοφύλακες βάσει του νόμου για το Βρετανικό Μουσείο, τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να τηρούν, και αν δεν τον πράξουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι άλλαξε η στάση του. Και όχι απλώς δεν έκανε μόνο αυτό, αλλά τροποποίησε και ένα νόμο που είχαμε πει ότι είναι ένας νόμος πάνω στον οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να πατήσει η επιστροφή των μαρμάρων. Και μάλιστα είχα γράψει εκτεταμένα για αυτό το νόμο και στα Νέα και στο Βήμα και στην Καθημερινή, πως αυτή ίσως είναι η λύση για την επιστροφή. Τον τροποποίησε προκειμένου να κλείσει την πόρτα στο Βρετανικό Μουσείο να προβεί στην επιστροφή των μαρμάρων, τουλάχιστον μέσω αυτής της νομικής οδού. Τώρα αναθαρίσαμε. Πάλι είδαμε ο Άντι Μπέρναμ, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι ανέλαβε την εξουσία. Θυμίζω ότι είναι ο 7ος πρωθυπουργός μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική συγκυρία η οποία είναι δύσκολη για τη Βρετανία. Φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση είναι πολύ δημοφιλής, και ο Κιρ Στάρμερ βέβαια ήταν δημοφιλής όταν ανέλαβε, αλλά τώρα σκεφτείτε ότι είναι ο μόνος Βρετανός πρωθυπουργός ο οποίος έφυγε από τη θέση του χωρίς να έχει κάνει κάποιο λάθος. Μόνο και μόνο γιατί έγινε αντιδημοφιλής, έτσι. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Άντιν Πέρναμ, λέει ότι θα ασχοληθεί με τις μεγάλες παραμελημένες υποθέσεις και υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη αλλαγή στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας εδώ και 40 χρόνια. Βέβαια δεν σημαίνει ότι, και όπως είπατε και εσείς, είπε ότι επιστροφή χωρίς,
0: χωρίς όρους.
1: Βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά που να είσαι στην αντιπολίτευση ή να μην είσαι πουθενά και να είσαι ένας απλός πολιτικός, γιατί τότε ο Άντιν Πέρναμ δεν ήταν αντιπολίτευση, ήταν απλός πολιτικός, και τελείως διαφορετικά όταν αναλάβεις τα ενία της χώρας. Να είμαι ειλικρινής, βλέποντας την προϊστορία της Βρετανίας και έχοντας κάνει πάρα πολλές από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετανών και Ελλήνων για το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Βρετανοί θα δεχτούν ποτέ επιστροφή χωρίς όρους, έτσι. Και δεν είχε πει μόνο επιστροφή χωρίς όρους, αλλά είχε πει ότι μπορεί η Βρετανία να χρησιμοποιήσει τον πολιτισμό για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τη βλέπει ο κόσμος, το οποίο ήταν καταπληκτικό αυτό το οποίο είπε και έχει πολύ αλήθεια μέσα του. Έτσι λοιπόν, επιστροφή χωρίς όρους πιστεύω ότι μάλλον δεν είναι κάτι που θα πέσει στο τραπέζι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για την επιστροφή τους. Η ελληνική πλευρά ούτως ή άλλως έχει πει ότι θα στέλνει σημαντικές εκθέσεις στο Βρετανικό Μουσείο, έτσι, ως κίνητρο για να μαζεύει ακόμα περισσότερο κόσμο. Αλλά βέβαια αναμένει να το δούμε. Αναμένει να δούμε αν θα τιμήσει την άποψη που είχε ως απλός πολιτικός, και ενώ τώρα τέλος πάντων έχει αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας. Αναμένει να το δούμε.
0: Σας ακούω συγκρατημένη και το καταλαβαίνουμε όλοι όπως μας το εξηγήσατε. Μόνο να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το χωρίς όρους, αν στη συνέχεια, αν μετά τα μάρμαρα του Παρθενώνα αφορά και τις άλλες αρχαιότητες, γιατί δυστυχώς ήταν άλλες οι εποχές τότε που ιδρύθηκε εν πάση περιπτώσει το Βρετανικό Μουσείο, δεν υπήρχαν οι νόμοι που προστατεύουν τα πολιτιστικά αγαθά και τις, και, και δεν υπήρχαν τότε, ο ορισμός παράνομη μετακίνηση προφανώς δεν υπήρχε. Το Βρετανικό Μουσείο κατέχει αρχαιότητες σημαντικές από πολλές χώρες. Μπορούμε να φανταστούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Μένω λίγο σε αυτό το χωρίς όρους. Άρα λοιπόν μετά και οι άλλες χώρες μπορούν να ζητήσουν να επιστραφούν οι αρχαιότητές τους. Προφανώς αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε κάποιο πλαίσιο και νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο και αυτό που είπατε, αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή ότι και εμείς θα σας δανείσουμε κάποιες αρχαιότητες, θα έχετε περισσότερο κόσμο στο μουσείο κλπ, αλλά τα μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν. Αυτό είναι, είναι κάτι που έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο, έτσι δεν είναι, κυρία Σταματούδη?
1: Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό το οποίο λέει η ελληνική πλευρά, λέει ότι εμείς θα σας δώσουμε κάποιες περιοδικές εκθέσεις σημαντικών αρχαιοτήτων, οι οποίες βέβαια θα εκτίθενται, ξέρω εγώ, για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά θα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Όμως η Ελλάδα μιλάει για μόνιμη επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, έτσι, διότι και αυτό έχει κάποια λογική. Έχει κάποια λογική, γιατί όταν εμείς μιλάμε για επανένωση, δεν μιλάμε μόνο για επιστροφή. Κάτι να το ενώσεις και μετά τι θα το ξανασπάσεις, να το δώσεις πίσω, δεν έχει λογική. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι άλλο εκτός από επιστροφή και επανένωση, έτσι. Αυτό είναι η λέξη κλειδί. Για να διευκολύνουμε τη Βρετανία και να μην ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, δηλαδή αρχίσουν και ζητάνε όλοι πίσω τα πάντα κτλ, το οποίο είναι μια υπερβολή, να σας πω, από την πλευρά της Βρετανίας, και γι' αυτό και δεν την πολύ λέει τα τελευταία χρόνια, διότι αν σκεφτείτε πόσα αιτήματα πιστεύετε ότι έχει αυτή τη στιγμή το Βρετανικό Μουσείο για επιστροφές, μόνον 10. Μόνο 10 αιτήματα έχει τα τελευταία χρόνια το Βρετανικό Μουσείο για επιστροφές. Οπότε δεν ανοίγει κανένα κουτί Πανδώρας. Δεν δημιουργείται δηλαδή τσουνάμι που λέμε επιστροφών κτλ. Αυτό είναι λίγο μια υπερβολή από την πλευρά των Βρετανών, αλλά όπως σας είπα πλέον τα τελευταία χρόνια δεν το λένε, έχουν αλλάξει το επιχείρημά τους, μιλάνε για το Παγκόσμιο Μουσείο, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Όμως να πω ότι η Ελλάδα είναι πολύ σταθερή στην πολιτική της στο σημείο αυτό. Θα πρέπει ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως χρώματος κυβερνήσεων, δεν έχει αλλάξει η πολιτική της Ελλάδας στο ζήτημα των Αρμάνων του Παρθενώνα. Ίσως να είναι το μόνο σημείο το οποίο δεν υπάρχει διαφωνία ουσιαστική μεταξύ πολιτικών. Έτσι. Εγώ τουλάχιστον, επειδή το χειρίζομαι από το 1999, έτσι, και είχα συμμετάσχει σε πολλές διαπραγματεύσεις, όσο καιρό, όσα χρόνια το χειριζόμουν, δεν είδα να υπάρχει κάποια διαφορά. Όλες οι κυβερνήσεις μιλάνε για μόνιμη επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.
0: Όπως είπατε και εσείς, είναι αυτό το πολύ ξεχωριστό επιχείρημα. Ότι μιλάμε εδώ, αυτό που ζητάμε είναι να επανενωθούν. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και μοναδικό μάλλον στα δεδομένα παγκοσμίως. Οι άλλοι μιλούν για αρχαιότητες που έχουν κλαπεί. Και δικαίως βέβαια και άλλοι θέλουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, αλλά εδώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, κυρία Σταματούδη, προφανώς υπάρχει επικοινωνία μεταξύ στελεχών κλπ. Απλά είναι κάποιες διαδικασίες που ενδεχομένως δεν είναι και σκόπιμο να τις μαθαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Όχι, δεν πρέπει να τις μαθαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι, διότι οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Όποιος λέει κάτι άλλο, το λέει μόνο για χάρη της συζήτησης. Γιατί, ξέρετε, διάφοροι πολιτικοί έχουν έρθει σε διάφορες θέσεις. Το να είσαι εκτός πολιτικής και να λες όχι, εγώ θέλω να τα μαθαίνω όλα, ή δεν έχεις καμία έκθεση στο αντικείμενο, δεν ξέρεις πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις, ή πουλάς φούμαρα για να ακούει ο κόσμος και να μην καταλαβαίνει. Έτσι. Ένα των δύο είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Όμως θα σας πω το εξής. Το πρόβλημα, το αγκάθι των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή, δηλαδή εννοώ αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, που είχαμε και μια πρόοδο, γιατί η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια είχαμε σημαντική πρόοδο στο ζήτημα. Για πολλά χρόνια δεν συζητούσε η Βρετανική πλευρά. Πηγαίναμε εκεί στην UNESCO ανά δύο χρόνια να κάνουμε τις συζητήσεις και τσακωνόμασταν για το κόμμα, για την τελίτσα και τα λοιπά, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή συζητάγαμε για το αν θα συζητήσουμε. Αυτή ήταν η συζήτηση κάθε δύο χρόνια στην UNESCO, έτσι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξε πρόοδος, γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας ασχολήθηκε με αυτό προσωπικά, έτσι, πίεσε πάρα πολύ. Και μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν εύκολο, διότι μέσα στα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει, εδώ στα 10 τελευταία χρόνια άλλαξαν 7 πρωθυπουργοί, έτσι. Με το που ερχόταν ο ένας, μετά από λίγο καιρό έφευγε, έρχονταν ο άλλος. Μια δύσκολη πολιτική σκηνή, βρετανική πολιτική σκηνή μετά το Brexit. Έτσι. Παρόλα αυτά, είχε γίνει πρόοδος. Όμως, ποιο είναι το αγκάθι των διαπραγματεύσεων? Διότι για πολύ καιρό ακούγαμε και τον τύπο και έλεγε είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση, είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση. Εμένα, όποτε με ρωτούσαν, με έβλεπαν ότι ήμουν διστακτική. Ήμουν διστακτική γιατί είχα ζήσει από κοντά το ζήτημα εδώ και χρόνια. Και ξέρω ότι οι Βρετανοί δεν είναι εύκολες στις διαπραγματεύσεις. Έτσι. Και λέει, έχουμε φτάσει, είχε πει τότε ο Τζορτζ Όσμπορν, ο πρόεδρος των Εφόρα, ότι έχω τον επιτρόπων του μουσείου, ότι έχουμε φτάσει πολύ κοντά. Δεν είχαμε φτάσει βέβαια πολύ κοντά, διότι το αγκάθι το οποίο συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα είναι ότι οι Βρετανοί μιλάνε για τριετές δάνειο κάποιων μαρμάρων από τη συλλογή. Και αυτό δεν έχει νόημα. Θα δανειστούμε για να πάμε πίσω? Δεν έχει νόημα. Καταλάβατε? Όπως δεν έχει νόημα και η συζήτηση που έγινε κάποια στιγμή, συζήτηση για παρακαταθήκη. Κάποιοι πρότειναν, έτσι δεν σημαίνει ότι τέθηκε στο τραπέζι, μην παρεξηγηθώ, για παρακαταθήκη. Η παρακαταθήκη είναι κάτι χειρότερο από το δάνειο. Παρακαταθήκη είναι σου αφήνω κάτι και το παίρνω πίσω όποτε θέλω. Αυτό, ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Ούτε δάνειο μπορεί να γίνει, ούτε παρακαταθήκη μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει είναι μόνιμη επιστροφή. Τους όρους τους συζητάμε για τη μόνιμη επιστροφή. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί ως προς τους όρους. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει μόνιμη επιστροφή. Διότι αν δεν υπάρχει μόνιμη επιστροφή, δεν μπορεί να υπάρχει επανένωση. Και αυτό είναι το σημαντικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Κυρία Σταματούδη, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας εξηγήσατε για το μεγάλο αυτό ζήτημα. Θερμά σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα. Την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

0: κάθε μέρα νέα μέρα. Τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για ένα όμως σημαντικό θέμα. Διαβάσαμε λοιπόν ότι δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ο ορεινός όγκος του Βέρνων Βυτσίου χαρακτηρίζεται επίσημα πια ως προστατευόμενο τοπίο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το ερώτημα θέσαμε στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το ζήτημα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Μαρία Παπαζέκου, είναι βιολόγος και μέλος της επιστημονικής οργάνωσης Καλιστό. Κυρία Παπαζέκου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χουζούρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το πω έτσι πολύ, θα το ρωτήσω πολύ απλοϊκά. Γιατί είναι σημαντική αυτή η απόφαση?
1: Ωραία. Είναι σημαντική για δύο λόγους. Αρχικά, ο χαρακτηρισμός του ορεινού όγκου του Βέρνου Βυτσίου ως προστατευόμενο τοπίο, με την υπουργική απόφαση που βγήκε στις 4 Ιουνίου, εντάσσει την περιοχή εντός του Εθνικού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών. Εκτός δηλαδή από τις περιοχές Natura που αποτελούν τις περιοχές προστασίας βιοποικιλότητας στη χώρα μας, ναι, υπάρχουν κάποιες άλλες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, όπως είναι τα προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, που με αυτόν τον τρόπο, με το χαρακτηρισμό τους ως τέτοια, θωρακίζονται απέναντι σε μελλοντικές απειλές. Για το όρος Βέρνων Βύτσι, ιδιαίτερα σημαντική είναι η δεύτερη υπουργική απόφαση που συμπλήρωσε την πρώτη και βγήκε στις 29 Ιουνίου, με την οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι περιορισμοί και οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της προστατευόμενης περιοχής, θέτοντας πλέον ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας για την περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προβλέψεις που γίνονται για τα έργα μεγάλης κλίμακας, όπου το νέο θερμικό πλαίσιο του προστατευόμενου τοπίου επηρεάζει το σύνολο των διαδικτικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην περιοχή, όπου μεγάλα έργα, όπως για παράδειγμα οι αιωλικοί σταθμοί που δεν έχουν ολοκληρώσει την περιβαλλοντική του αδειοδότηση, οφείλουν πλέον να επανεξεταστούν ή και να διακοπούν εντελώς σύμφωνα με το νέο καθεστώς προστασίας.
0: Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι ενδεχόμενες απειλές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μία απειλή και ίσως η μεγαλύτερη είναι η σταθμή αιωλικής ενέργειας.
1: Σωστά. Υπάρχει φυσικά ένα σύνολο απειλών που, ναι, για όλες τις διαφορετικές αυτές απειλές, ανάλογα και με την κάθε ζώνη του τοπίου, εντός προστατευόμενης αυτής περιοχής έχουν αναγνωριστεί 5 διαφορετικές ζώνες, που στην κάθε μία οι απειλές διαφοροποιούνται. Ωστόσο, για το σύνολο της περιοχής, τα νέα μεγάλα αυτά αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα κατακαιρματίσουν το βιότοπο και θα υποβαθμίσουν πιθανώς την οικολογική του σημασία, είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως τα αιωλικά. Και γι' αυτό το λόγο είναι και πολύ σημαντική η ανακήρυξη αυτής της περιοχής ως προστατευόμενο τοπίο, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα φυσικά.
0: Άρα αυτό σημαίνει προστασία των ζώων του φυτικού και ζωικού βασιλείου της περιοχής, έτσι?
1: Αυτό σημαίνει προστασία πέρα από τα στοιχεία της βιοποικιλότητας, ναι, όπως είναι το φυτικό, όπως είναι τα αυτά και τα ζώα. Μιλάμε και για μια προστασία ολόκληρου τοπίου. Το τοπίο δεν είναι δηλαδή μια έννοια μόνο οικολογική, γι' αυτό και ο χαρακτηρισμός της περιοχής έγινε ως προστατευόμενο τοπίο, ναι, γιατί εκτός από την αξία που έχει για τη βιοποικιλότητα, με αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται και η αισθητική του αξία, η ιστορική και πολιτισμική. Προσπαθούμε δηλαδή όσο γίνεται αυτή η περιοχή να μην χάσει το χαρακτήρα της, είτε αυτός είναι ο οικολογικός, είτε είναι ο αισθητικός, είτε είναι ο ιστορικός.
0: Άρα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει κάποιο έργο εκεί, κάποια κατασκευή, κάποια οικοδομή.

0: Συγκεκριμένα το παράθυρο πάρκο που βρίσκεται στην Πελοπόννησο με υπουργική απόφαση νομίζω του 2024. Οπότε δεν είναι μια, δεν είναι η πρώτη περιοχή που χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο τοπίο. Και φυσικά υπάρχουν κάποιοι παλιότεροι προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που μιλάμε για πιο σημειακά, ναι, για πιο σημειακές περιοχές. Ο ορεινός όγκος του Βυτσίου είναι μία από τις αρκετά εκτεταμένες περιοχές, εκτείνεται σε τρεις δήμους, είναι ο Δήμος Αμιντέου, Δήμος Φλόρινας, Δήμος Καστοριάς. Οπότε έχουμε τη θωράκιση αυτής της περιοχής στο σύνολό της.
1: Μάλιστα. Όταν μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο τοπίο, αυτό εμποδίζει την επίσκεψη της περιοχής από τους ανθρώπους? Μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει πεζοπορία, να επισκεφθεί αυτή την περιοχή κλπ?
0: Φυσικά και όχι. Η ελεύθερη μετακίνηση των επισκεπτών είτε ως πεζοί είτε με μηχανοκίνητα μέσα, καθώς και η διοργάνωση κάποιων δραστηριοτήτων, οικοτουριστικών, η αναψυχή, η ορειβασία, η πεζοπορία, είναι φυσικά δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται και από την υπουργική απόφαση, καθορίζονται όσοι είναι επιτρεπτές. Αυτό δεν απαγορεύει φυσικά όλες τις χρήσεις οι οποίες είναι μικρές, έχουν μικρό αποτύπωμα στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά και συνεχίζουν να επιτρέπονται. Θέλουμε εννοείται τα βουνά μας να είναι γεμάτα από κόσμο. Δεν θέλουμε να είναι γεμάτα από δραστηριότητες οι οποίες τα υποβαθμίζουν.
1: Κυρία Παπαζέκου, ως περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, θεωρείτε ότι θα έπρεπε και κάποιες άλλες περιοχές της πατρίδας μας να έχουν αυτό τον χαρακτηρισμό του προστατευόμενου τοπίου?
0: Ο χαρακτηρισμός κάποιων περιοχών ως προστατευόμενα τοπία είναι ένα βήμα και αν θέλετε είναι το βήμα απλώς της θεσμικής κατοχύρωσης. Το να υπάρχουν όλες οι δραστηριότητες σε περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας στην Ελλάδα, το να γίνονται υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους που να λαμβάνουν υπόψη και τη βιοποικιλότητα και την αισθητική αξία κάθε περιοχής, αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει είτε ένα τοπίο έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενο είτε όχι. Αυτό που κάνει ουσιαστικά ο χαρακτηρισμός είναι που δίνει αυτή τη θεσμική κατοχύρωση ότι δεν θα γίνονται ανεξέλεγκτα έργα σε αυτές τις περιοχές όπως έχουμε να δει να γίνονται σε άλλα πολύτιμα βουνά της χώρας μας. Οπότε αν αυτό είναι το βήμα για να υπάρξει ακριβώς αυτή η πρόβλεψη και να οι δραστηριότητες να επιτρέπονται με βάση τις σωστές παραμέτρους σε κάθε περιοχή. Αν αυτό είναι το βήμα και το μέσο για να γίνει, φυσικά θα έπρεπε και άλλες περιοχές να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενα τοπία. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι ο μόνος τρόπος.
1: Μάλιστα. Κυρία Παπαζέκου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Παπαζέκου, βιολόγο και μέλος της επιστημονικής οργάνωσης Καλλιστό.

στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», Αθήνα, 2004.

αν η ταυτότητα της Εκκλησίας είναι ευχαριστιακή, τότε και η δομή της δεν μπορεί παρά να πηγάζει από την ευχαριστία. Ιστορικά είναι βέβαιο ότι αυτό έχει συμβεί τουλάχιστον στους πρώτους αιώνες μέχρι την εποχή του δυτικού σχολαστικισμού. Έτσι, όλα τα βασικά λειτουργήματα που δομούν την Εκκλησία προέρχονται από τη Θεία Ευχαριστία και ταυτίζονται με αυτήν. Αυτό αποτελεί ίσως την πιο απτή απόδειξη του ταυτισμού Εκκλησίας και Ευχαριστίας. Ας το δούμε αυτό πιο λεπτομερώς.

γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία στην βασική δομή της αποτελείται από κλήρο και λαό. Αλλά αυτή η διάκριση από πού προέρχεται? Από το ότι στην Ευχαριστιακή Σύναξη υπάρχουν οι προεστώτες και προσφέρονται στην Ευχαριστία αφενός και οι ανταποκρινόμενοι δια του αμήν αφετέρου. Αυτό ανάγεται ήδη στις πρώτες αποστολικές κοινότητες, μαρτυρείται δε και από την πρώτη Κλίμεντος τον Ιουστίνο και όλη τη μετέπειτα παράδοση. Από τη δομή της Ευχαριστίας φτάσαμε στη δόμηση της Εκκλησίας σε κλήρο και λαό.

Έτσι, το λεγόμενο λαϊκό στοιχείο της Εκκλησίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δομής της Εκκλησίας. Όπως δεν μπορεί να υπάρξει Θεία Ευχαριστία χωρίς λαό, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει και Εκκλησία χωρίς λαϊκούς. Και όπως στην Ευχαριστία δεν νοείται να ηγούνται οι λαϊκοί, έτσι και στην όλη ζωή της Εκκλησίας οι λαϊκοί αποτελούν το πίμνιον, το οποίο ακολουθεί τον ποιμένα. Άσχετα αν επειδή πρόκειται για πίμνιον λογικών, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην Εκκλησία, αφήνοντας όμως την τελική ευθύνη στους ποιμένες του, οι οποίοι και θα λογοδοτήσουν ενώπιο του Θεού. Αυτή η σύνδεση εξάλλου της ιδιότητας του λαϊκού με την Ευχαριστία είναι ο μόνος τρόπος να ορίσουμε την έννοια του λαϊκού. Όπως γνωρίζουμε, κατά καιρούς γίνεται λόγος για συμμετοχή των λαϊκών στη διοίκηση της Εκκλησίας. Πράγματι, διαπράτεται συχνά το σφάλμα να καλούμε Εκκλησία μόνον τους κληρικούς και ενίοτε μόνον τους επισκόπους και να καθιστάται αναγκαίο να αναγνωριστεί μεγαλύτερη συμμετοχή στα της Εκκλησίας στους λαϊκούς. Αλλά ακριβώς επειδή έχει χαθεί η σύνδεση Εκκλησίας και Ευχαριστίας, θεωρούνται ως λαϊκοί όσοι απλώς δεν είναι χειροτονημένοι. Έτσι και ένας εντελώς άσχετος με την ζωή της Εκκλησίας μπορεί να θεωρηθεί λαϊκός και να έχει δικαίωμα στην διοίκηση της Εκκλησίας. Στην αρχαία Εκκλησία όμως ο λαϊκός είχε τη δική του χειροτονία, που δεν ήταν άλλη από το χρίσμα, το οποίο στη Δύση ανέκαθεν μέχρι και τώρα δινόταν με την επίθεση των χειρών του επισκόπου και ουδενός άλλου, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε χειροτονία. Ο λαϊκός μετά το βάπτισμα και το χρίσμα καταλάμβανε τον οίκιο τόπο στην Ευχαριστιακή Σύναξη και αυτό είναι που τον έκανε λαϊκό. Μόνον λοιπόν όσοι μετέχουν στην Ευχαριστιακή Σύναξη είναι λαϊκοί με την εκκλησιαστική έννοια και μόνον αυτοί και όχι οποιοδήποτε μη χειροτονημένος μπορεί να συμμετάσχει στη διοίκηση της Εκκλησίας. Αυτό προκύπτει από τη σύνδεση Εκκλησίας και Ευχαριστίας.

αλλά η σύνδεση αυτή διαφωτίζει και το νόημα που έχουν τα άλλα λειτουργήματα της Εκκλησίας. Έτσι, ο επίσκοπος δεν είναι στην ουσία παρά ο προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Οι αρχαίες πηγές το μαρτυρούν αυτό πέραν πάσης αμφιβολίας. Αν απέκτησε την τιμή, αλλά και την εξουσία που έχει, είναι διότι κάθεται εις τόπον ή τύπον Θεού και εικονίζει τον Χριστό στη Θεία Ευχαριστία. Δεν αντλεί από πουθενά αλλού την εξουσία του. Δεν είναι η Εκκλησία κοσμικό ίδρυμα για να αντλεί εξουσία είτε από το λαό είτε από οποιαδήποτε πηγή δικαίου. Η Εκκλησία δεν γνωρίζει άλλο δίκαιο από αυτό που πηγάζει από τις σχέσεις μέσα στις οποίες εμπλεκόμεθα όσοι με το βάπτισμα και το χρίσμα συνιστούμε μια κοινότητα που δεν είναι άλλο από το σώμα του Χριστού. Στο σώμα αυτό που πραγματώνεται κατεξοχήν στη Θεία Ευχαριστία, κεφαλή είναι ο Χριστός και αυτός που τον εικονίζει, δηλαδή ο Επίσκοπος. Αφαιρέστε τη θέση του Επισκόπου στο σώμα αυτό και αμέσως μετά καταραίει όλη η εξουσία του.

αυτό συνεπάγεται πολλά. Σημαίνει ότι πρώτιστο και κύριο έργο του επισκόπου είναι η προεδρία της ευχαριστίας. Επίσκοποι που αμελούν το έργο τους αυτό και αντιλαμβάνονται το αξίωμά τους ως κυρίως διοικητικό ή ακόμα και ποιμαντικό με την ευρεία έννοια του όρου, εκοσμικεύουν την Εκκλησία. Όπως είπαμε πιο πάνω, η Εκκλησία είναι Εκκλησία και εκτός της ευχαριστίας, και ο επίσκοπος κατ' επέκταση είναι επίσκοπος και εκτός της ευχαριστιακής συνάξεως, αλλά μόνον η ευχαριστία νομιμοποιεί όλα αυτά, αν πρόκειται να αποφευχθεί η εκοσμίκευση της Εκκλησίας.

σημαίνει επίσης ότι ο επίσκοπος σε όλη την άσκηση του λειτουργήματός του ενεργεί όχι μόνον ως εκπρόσωπος του Χριστού, αλλά και ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας του, και στις συνόδους επίσης μετέχει ως εκπρόσωπος της κοινότητός του. Γι' αυτό και οι τιτουλάριοι επίσκοποι δεν ασκούν συνοδικό λειτουργήμα. Όπως στη Θεία Ευχαριστία είναι άρρηκτα δεμένος με την κοινότητά του, έτσι και σε όλη την διακονία του δεν ενεργεί ως άτομο, αλλά ως κεφαλή της τοπικής εκκλησίας του. Για το λόγο αυτό, ακόμα και εν Οικουμενική Συνόδο, οι επίσκοποι αποφάσιζαν ως εκφραστές της συνειδήσεως της Εκκλησίας των, η οποία και έπρεπε να τις αποδεχθεί για να αποκτήσουν αμετάκλητο κύρος. Η άντληση της επισκοπικής εξουσίας από την Ευχαριστία συνεπάγεται την κατάργηση κάθε πυραμιδικής δομής της Εκκλησίας και την κατανόηση όλων των λειτουργημάτων της στο πνεύμα και το πλαίσιο της κοινωνίας όλων των μελών σε ένα σώμα.

εκτός από τον προϊστώτα της ευχαριστίας, η ευχαριστιακή σύναξη περιλάμβανε και άλλα λειτουργήματα τα οποία μεταφέρθηκαν στη δομή της Εκκλησίας γενικότερα. Έτσι οι πρεσβύτεροι που περιστήχιζαν τον επίσκοπο στην ευχαριστία έγιναν μόνιμος θεσμός στην Εκκλησία. Το ίδιο και οι διάκονοι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως κρίκος μεταξύ των προεστώτων της ευχαριστίας και του λαού, μεταφέροντας τα δώρα του λαού στο θυσιαστήριο για να γίνουν ευχαριστία ή τα αιτήματα του λαού για να μνημονευθούν κατά την αναφοράν και αντιστρόφως οδηγώντας το λαό στις ευχαριστιακές προσευχές του και μεταδίδοντας σε αυτόν την ευχαριστία, έγιναν μόνιμος θεσμός της Εκκλησίας ακριβώς λόγω της Θείας Ευχαριστίας από την οποία και προήλθαν. Έτσι, από τη Θεία Ευχαριστία προέκυψαν οι λεγόμενοι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, η οποία μαζί με τους λαϊκούς αποτελούν έκτοτε τους πυλώνες του οικοδομήματος της Εκκλησίας. Η Ευχαριστία δάνεισε στην Εκκλησία τη βασική δομή της, χωρίς την οποία, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, Εκκλησία ου καλείται.

Στο σημείο αυτό, αποκαλυπτική σημασία αποκτούν παγιωμένες λειτουργικές πράξεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν ό,τι είπαμε έως τώρα. Θα αναφερθώ σε δύο από αυτές. Η πρώτη είναι ότι καμιά χειροτονία στα προαναφερθέντα δομικά λειτουργήματα δεν μπορεί να γίνει εκτός της ευχαριστίας. Στις χειροτονίες αυτές περιλαμβάνω και το βάπτισμα χρίσμα με το οποίο πραγματοποιείται στην Εκκλησία το δομικό λειτουργήμα του λαϊκού. Το τελευταίο αυτό γινόταν στην αρχαία Εκκλησία επίσης μέσα στη Θεία Ευχαριστία, αλλά ατυχώς αυτό έχει πλέον ατονίσει. Παραμένει μόνον ως απαράβατος όρος η χειροτονία του Επισκόπου, του Πρεσβυτέρου και του Διακόνου εντός της Θείας Ευχαριστίας. Τι σημαίνει αυτό? Αν η χειροτονία ήταν απλώς, όπως την εμφανίζουν οι δογματικές μας, μετάδοση χαρίσματος από τον Επίσκοπο στον χειροτονούμενο δικαίο της αποστολικής διαδοχής του πρώτου, τότε θα μπορούσε ο Επίσκοπος να χειροτονήσει και στο γραφείο ή στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού, αφού παντού κέκτηται το χάρισμα της διαδοχής των Αποστόλων. Το ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η χειροτονία εντός της ευχαριστίας μαρτυρεί ότι η ευχαριστία είναι η πηγή των εκκλησιαστικών λειτουργημάτων και επιπλέον ότι τα λειτουργήματα αυτά, όπως μαρτυρεί η συγκεκριμένη στιγμή που γίνονται μέσα στη λειτουργία, έχουν ως πρώτη στο σκοπό να δομήσουν την ευχαριστιακή κοινότητα και στη συνέχεια την Εκκλησία και έξω από την ευχαριστία.

Η άλλη λειτουργική πράξη που επιβεβαιώνει όσα είπαμε πιο πάνω είναι ότι ενώ όλα όσα αποτελούν δομικά στοιχεία της Εκκλησίας απαιτούν χειροτονία, οπωσδήποτε εντός της ευχαριστίας, λειτουργήματα μη δομικά, δηλαδή μη μόνιμα και απαραίτητα για τη δομή της Εκκλησίας, επιβάλλεται να λαμβάνουν το χάρισμά τους εκτός της Θείας Ευχαριστίας. Τη διάκριση αυτή έχει επικρατήσει με κάποιον βιασμό της αρχικής ορολογίας να την δηλώνουμε με τους όρους χειροτονία για τα πρώτα και χειροθεσία για τα δεύτερα. Σημασία έχει το ότι η λειτουργική πράξη επιμένει ότι οι χειροτονίες πρέπει να γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία και σε συγκεκριμένο σημείο της σχετικό με την άσκηση του λειτουργήματος εντός αυτής, ενώ οι χειροθεσίες λαμβάνουν χώραν απαραίτητος εκτός της Θείας Ευχαριστίας. Ο λόγος έγκυται στη διάκριση μεταξύ δομικών λειτουργημάτων, χωρίς των οποίων Εκκλησία ουκαλείται, και μη δομικών, χωρίς τα οποία μπορεί να υπάρξει η Εκκλησία. Το κέριο σημείο είναι ότι τα δομικά λειτουργήματα πηγάζουν και συνεπώς νοηματίζονται από τη Θεία Ευχαριστία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», Αθήνα, 2004.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια της Διαθήκης στην Αγία Γραφή. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό το θέμα λοιπόν για την ταυτότητα της Εκκλησίας, πώς συνδέεται, ποια είναι η σημασία του, και βεβαίως θα μιλήσουμε μέσα από την Αγία Γραφή για το τι σημαίνει Διαθήκη. Θα μας βοηθήσει σήμερα ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο οποίος είναι κοντά μας. Χαίρετε κύριε Γαλάνη, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα που έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως εισαγωγικά, από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε?
1: Πράγματι, ξεκινώντας εισαγωγικά να μιλάει κανείς για τον όρο Διαθήκη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ότι πρόκειται για μία έννοια που έχει ένα καθαρό χαρακτήρα σχέσης. Δηλαδή πρόκειται για μια σχέση. Όταν μιλάμε για τη λέξη Διαθήκη, Μπερίθ είναι στα εβραϊκά, μιλάμε για τη σχέση τουλάχιστον δύο προσώπων. Για μια επικοινωνία και για μια διευθέτηση πραγμάτων και θεμάτων που λαμβάνουν χώρα με έναν επίσημο, κατά κάποιο τρόπο, τελετουργικό. Θα πρέπει να πούμε ότι ο όρος Μπερίθ, όπως συναντάται στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, χαρακτηρίζει διάφορα είδη συνθηκών, συμβολέων, συμφωνιών, διαθήκων. Βέβαια εδώ το πρόβλημα είναι ότι η λέξη Διαθήκη στα νέα ελληνικά χρησιμοποιείται περισσότερο για τις τελευταίες επιθυμίες κάποιου όσον αφορά την περιουσία του, έτσι, το γνωρίζουμε αυτό και αυτό δημιουργεί μια παρεξήγηση. Η κατά λέξη ερμηνεία του όρου Μπερί θα ήταν καλύτερα συνθήκη ή συμφωνία. Και μάλιστα αυτός ο όρος τα τελευταία χρόνια, όπως ερευνάται μέσα από τα κείμενα που έχουν έρθει στο φως από τους λαούς της γύρω περιοχής, της αρχαίας Αιγής Ανατολής, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις συμφωνίες που γίνονταν την περίοδο εκείνη, δηλαδή τη δεύτερη και την πρώτη χιλιετία π.Χ., ανάμεσα σε λαούς και ανάμεσα σε βασιλιάδες. Και πολύ ενδιαφέρον έχει ότι έχουμε και διάφορα κείμενα που έρχονται που δηλώνουν ότι μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο βασιλιάδες μπορεί να είναι μια συμφωνία ανάμεσα στους ίδιους και τους γιους τους που θα τους διαδεχθούν, δηλαδή τη δυναστεία στο μέλλον, αλλά είναι και μια συνθήκη ανάμεσα στους λαούς των δύο λαών, των δύο πολιτισμών, των δύο πόλεων στην περίπτωση αυτή, όπως είναι το παράδειγμα της συνθήκης Σεφιρέ, που είναι πάρα πολύ γνωστή από τη Συρία, μια συνθήκη ιδιαίτερως σημαντική για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ανάμεσα στους συμβαλόμενους είναι οι βασιλιάδες, οι λαοί, αλλά και οι θεοί των δύο πόλεων.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ότι αν κατηγοριοποιήσουμε τις συνθήκες αυτές, τις συμφωνίες αυτές που ονομάζονται στις πηγές μας Μπερίθ, θα δει ότι μπορούν να μπουν σε 3 με 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία και πολύ σημαντική είναι ότι κάτι μπορεί να προσφερθεί στον άλλον ως δώρο. Δηλαδή έχουμε μια διαθήκη, μια συνθήκη χωρίς υποχρεώσεις. Απλά ένας από τους δύο προσφέρει κάτι ως χάρη. Δηλαδή έχουν το χαρακτήρα χάριτος αυτές οι συμφωνίες. Κάποιος προσφέρει και ο θελός κάτι. Η αλήθεια είναι πως έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα την περίοδο του κατακλυσμού, μάλλον μετά τον κατακλυσμό, ο Θεός συνάπτει συμφωνία με την ανθρωπότητα και αυτό γίνεται με την προσφορά του Θεού, με την προσφορά του Θεού να μην ξανακάνει κατακλυσμό, να μην ξαναγίνει κατακλυσμός, και μάλιστα διαλέγει και σημάδι γι' αυτό, ένα σύμβολο για τη Διαθήκη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κάθε Διαθήκη πρέπει να σφραγίζεται συμβολικά. Δηλαδή να υπάρχει ένα σημείο υπενθύμησης και μετοχής σε αυτή. Θα το δούμε παρακάτω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Πέρα από την αυτοδέσμευση, έχουμε και άλλους τρόπους έκφρασης της Διαθήκης, όπως είναι η περίπτωση να έχουμε Διαθήκη μέσω μεσαζόντων, να μεσολαβεί κάποιος για να φέρει σε συμφωνία δύο άλλους. Νομίζω σύνηθες, και έχουμε και πάρα πολλά βιβλικά χωρία που δείχνουν επιμέρους
0: συμφωνίες. Σε αυτή την κατηγορία ίσως θα μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει και τον Μωυσή εδώ.
1: Θα μπορούσε κανείς, αλλά δεν είναι μια Διαθήκη που... είναι μια Διαθήκη άμεση με τον λαό. Ο λαός που βρίσκεται στο Σινά συμμετέχει. Μετέχει τη Διαθήκη. Ναι, μεν υπάρχει ο ρόλος ο τελετουργικός του Μωυσή, αλλά ουσιαστικά ο λαός μετέχει, κάνει Διαθήκη με τον Θεό. Δεν είναι τόσο έμεσο, αλλά είναι περισσότερο άμεσο.
0: Σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, εδώ σε αυτή την περίπτωση που είπατε που έχουμε ένα μεσάζοντα, τέλος πάντων, υπάρχει κάποιο παράδειγμα από την Αγία Γραφή, μπορούμε να σκεφτούμε την Παλαιά Διαθήκη, ίσως?
1: Ναι, έχουμε τη διαμεσολάβηση για ειρηνικές συμφωνίες βασιλιάδων. Αυτό εμφανίζεται και στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών και στους Προφήτες. Αλλά αυτό όμως που κυριαρχεί στην Παλαιά Διαθήκη, θα λέγει κανείς ότι είναι οι διμερείς συμφωνίες που συναντώνται και ως συνθήκες στις αρχές εκείς Ανατολής, που είναι συνθήκες συμφωνίας ανάμεσα σε δύο βασιλιάδες, ανάμεσα σε δύο λαούς. Αλλά στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης η Διαθήκη του Θεού με τον Ισραήλ είναι μια Διαθήκη δύο προσώπων. Δεν υπάρχει μεσολαβητής που τα έχει φέρει σε πέρας αυτά. Είναι άμεση η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Ισραήλ και το Θεό. Η αλήθεια είναι πως έχουμε και
0: οπότε
1: πολύ
0: ίσως
1: ωραία...
0: Οπότε ίσως εδώ υπονοείται και μια άμεση σχέση, θα λέγει κανείς. Μια άμεση επικοινωνία και κοινωνία.
1: Άμεση επικοινωνία και άμεση σχέση, και μάλιστα υπάρχει και η παράδοση, επειδή οι πρώτες δύο εντολές του Δεκαλόγου, θα τα δούμε και στη συνέχεια, είναι σε πρώτο πρόσωπο, ότι ο Ισραήλ ακούει τις δύο πρώτες εντολές που έχουν να κάνουν με τον μονοθεϊσμό, δηλαδή με τη μονολατρία ουσιαστικά του Θεού, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, τη γη της δουλείας, δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Αυτό το ακούει ο Ισραήλ με τα αυτιά του, το ακούει κανονικά. Όπως και το επόμενο που έχει να κάνει με την κατασκευή ειδώλου, την επόμενη πρόταση, την ακούει κανονικότατα και συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή τα δύο βασικά σημεία της Διαθήκης του Σινά είναι άμεσα, γίνονται άμεσα αντιληπτά από το λαό, ο οποίος συνενεί σε αυτή τη Διαθήκη. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό να το σκεφτούμε, ότι μετέχει ο λαός. Ενδιαφέρον έχει ότι οι συμφωνίες που γνωρίζουμε από την αρχαία Αιγής Ανατολή και αυτές οι άμεσες έχουν τεράστια σημασία και έχουν και ένα τελετουργικό πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε συμφωνίες μεγάλων βασιλιάδων από την Ασσυρία, τη Βαβυλώνα, που έχουν έρθει στο φως, συμφωνίες μεγάλων κρατών όπως είναι η Αίγυπτος με το βασίλειο των Χεταίων από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., αλλά και συμφωνίες της πρώτης χιλιετίας από την Συρία, αραμαϊκές δηλαδή, που δείχνουν ξεκάθαρα ότι σε μια συμφωνία κάποιος, και οι δύο δίνουν κάτι, αλλά και οι δύο απολαμβάνουν και κάτι από αυτή τη σχέση. Θα λέγαμε ότι η εξαίρεση στην Παλαιά Διαθήκη αποτελεί η πρώτη Διαθήκη που γνωρίζουμε, και μάλιστα η πρώτη Διαθήκη που γνωρίζουμε είναι η Διαθήκη στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Εκεί στο ένατο κεφάλαιο της Γενέσεως έχετε τελειώσει ο κατακλυσμός και αυτοπροσφέρεται ο Θεός απέναντι στην ανθρωπότητα, δηλαδή στον Νόε και τους γιους του, να κάνει μαζί διαθήκη όχι μόνο με τους ζώντες αλλά και με αυτούς που θα γεννηθούν, δηλαδή με τους απογόνους. Και με κάθε ψυχή από τη φύση που ζει στα ζώα, δηλαδή από τα πτηνά, από τα ζώα του αγρού, από τα θηρία της γης, τα οποία βγαίνουν εκείνη τη στιγμή από την Κιβωτό, και κάνει λοιπόν τη διαθήκη ο Θεός, ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός ύδατος να καταστρέψει τη γη, και υπόσχεται ο Θεός την αυτοδέσμευση του αυτή, δείχνοντας ως σημείο της διαθήκης το ουράνιο τόξο. Μάλιστα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ότι ξεκάθαρα το τόξο αυτό είναι σημείο της διαθήκης. Το τόξο μου τίθιμη εν την εφέλη και έστε σημείο διαθήκης αναμέσων εμού και της γης. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ίδιος ο Θεός αυτοδεσμεύεται χωρίς να ζητάει από την ανθρωπότητα τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτοδεσμεύεται και αυτοπεριορίζεται, λέγοντας ότι κατακλυσμός δεν θα ξαναγίνει, και για να θυμάστε τη συμφωνία μου θα βλέπετε το τόξο μου, το ουράνιο τόξο, στην εφέλη, στα σύννεφα, και θα θυμάστε ότι αυτοδεσμεύομαι. Είναι η πρώτη κατηγορία, δηλαδή ναι, του χαρακτήρα, ναι, της χάριτος.
0: Της χάριτος,
1: κάνει, ναι, χάρη ο Θεός εδώ.
0: Ένα δώρο ουσιαστικά του Θεού ένα στον δώρο. Άνθρωπο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οικειοθελώς, όπως είπατε, εκουσίως δηλαδή, οικειοθελώς, χωρίς να περιμένει και, πώς να το πω, ανταπόδοση, έτσι δεν είναι?
1: Σαφέστατα, γιατί δεν υπάρχουν και όροι, γιατί κάθε διαθήκη έχει όρους που πρέπει να τηρηθούν από τις δύο πλευρές συνήθως, ή από τη μία πλευρά τον αδύναμο σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια και στις συμφωνίες, διαθήκες της Αρχαίας Εγγύης Ανατολής, ακόμα και ο πιο δυνατός, για παράδειγμα το Ασσυριακό Βασίλειο, υπόσχεται πως θα προστατεύει ως μεγάλη δύναμη τα μικρά βασίλεια με τα οποία συνάπτει συμφωνίες, διαθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η επόμενη διαθήκη που θα συναντήσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, είναι η πάρα πολύ σημαντική διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε την κλίση του Αβραάμ, η οποία ουσιαστικά εντάσσει στο σχέδιο του Θεού τον άντρα από την Μεσοποταμία και τον καλεί να έρθει στη χώρα που αυτός θα του δείξει. Η Διαθήκη των Πατριαρχών είναι πάρα πολύ σημαντική, και ουσιαστικά ο Αβραάμ είναι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως φορέας οικουμενικής ευλογίας. Δηλαδή ο Αβραάμ στο βιβλίο της Γενέσεως συνάπτει μάλιστα και τελετουργικά διαθήκη με τον Θεό. Τον καλεί ο Θεός, ο Αβραάμ υπακούει και του υπόσχεται ο Θεός ότι αν τον ακούσει και συνενέσει θα τον κάνει, θα ευλογηθούν και να ευλογηθήσονται, λέει το κείμενο, εν σύ, βενιβρεχού μπεχά, θα ευλογηθούν μέσα από σένα και όλοι μισπεχώθ χαανταμά, άμα κάνουμε κατά λέξη μια μετάφραση, όλες οι οικογένειες της γης, δηλαδή όλες οι φυλές της γης, μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα,
0: όλη η ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο, ιδιαίτερο σημαντικό, ότι θα ευλογηθούν μέσα από σένα όλες οι φυλές της γης, όλες οι οικογένειες της γης.
0: Εδώ βλέπουμε πάλι μια υπόσχεση του Θεού, έτσι δεν είναι? Ότι ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ, από τη στιγμή που θα τον ακολουθήσει, αυτό που είπατε, ότι θα ευλογηθεί όλη η ανθρωπότητα μέσω αυτού. Έχουμε την κλίση του Αβραάμ, αλλά μια κλίση η οποία... για την οποία μάλλον ο Αβραάμ δεν έχει δεύτερες σκέψεις, έτσι δεν κάνει δεύτερες σκέψεις.
1: Στο κείμενο φαίνεται ότι δεν κάνει δεύτερες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Στο κείμενο φαίνεται ότι δεν κάνει δεύτερες σκέψεις, και μάλιστα λέει ότι ο Θεός που σε έβγαλε από τη γη των Χαλδαίων, από τη χώρα των Χαλδαίων, θα σου δώσω μια γη να κατοικήσεις και θα την κληρονομήσουν οι απόγονοί σου. Και μάλιστα η Διαθήκη εδώ παίρνει σάρκα και οστά λέγοντας ότι θα σου δώσω τη γη ταύτη, η οποία θα ξεκινάει από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι τον Εφράτη ποταμό. Έτσι είναι μια προσπάθεια να οριστούν τα σύνορα της Αγίας Γης και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτό το κείμενο χαρακτηρίζει ουσιαστικά και την χώρα στην οποία ισχύει ο Μωσαϊκός νόμος. Δηλαδή πρέπει να τηρείται ο Μωσαϊκός νόμος αυτά τα όρια. Ουσιαστικά είναι μια διαθήκη σύμφωνα με την οποία ο Αβραάμ θα γίνει πατέρας πλήθους εθνών. Και μάλιστα στη διαθήκη αυτή υπάρχει ένα άλλο σημάδι που έρχεται, είναι η αλλαγή του ονόματος. Ο Αβραάμ δηλαδή αναλαμβάνει αυτό το ρόλο μέσα από αυτή τη συμφωνία με τον Θεό και ο Θεός του αλλάζει το όνομα από Αβραάμ με ένα αλφα στα ελληνικά σε Αβραάμ και υπάρχει μια τιμολόγηση στα εβραϊκά ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε, ότι γίνεται δηλαδή πατέρας πολλών εθνών. Αυτό είναι στο 17ο κεφάλαιο, έρχεται να συναντήσει αυτό που είπαμε νωρίτερα και θα ευλογηθούν μέσα από σένα όλες οι οικογένειες της γης.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο το πάωτε με τη βοήθειά σας, κύριε Γαλάνη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Σήμερα με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στην έννοια της Διαθήκης στην Αγία Γραφή και μας λέγατε προηγουμένως για την περίπτωση εδώ του Αβραάμ, έτσι που έχουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, την κλίση του Αβραάμ από τον Θεό, Αβραάμ ως φορέας οικουμενικής ευλογίας, ο οποίος θα γίνει πατέρας πλήθους εθνών. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι εδώ να προσθέσουμε ίσως, κύριε Γαλάνη.
1: Ναι. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε, ότι αυτή η Διαθήκη επαναλαμβάνεται στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Mm-hmm. Δηλαδή η υπόσχεση ότι η γη αυτή θα δοθεί στους απογόνους επιβεβαιώνεται στις αποκαλύψεις του Θεού που γίνονται στη συνέχεια στους πατριάρχες απογόνους, Ισαάκ και Ιακώβ. Δηλαδή έχουμε τους τρεις πατριάρχες, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, να κάνουν οι ίδιοι mm-hmm. με το Θεό συμφωνία, να κάνει ο Θεός μαζί τους συμφωνία σε αποκαλύψεις του Θεού στη γη της επαγγελίας, στη γη δηλαδή της Χαναάν.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει ενδιαφέρον όμως ότι ο Αβραάμ, επειδή είναι η κορυφαία φυσιογνωμία στο βιβλίο της Γενέσεως, κάνει και τελετουργική συμφωνία με το Θεό. Δηλαδή κάνει αυτό που γνωρίζουμε από τις συμφωνίες των αρχαίων λαών της περιοχής, ότι όταν γίνονταν συμφωνίες, το ξέρουμε πολύ καλά και από την αρχαία Ελλάδα, όταν γίνονταν συνθήκες ειρήνης, όταν ορκίζονταν και έκαναν θυσίες ζώων. Έτσι ο Αβραάμ εμφανίζεται να κάνει θυσία μπροστά στο Θεό, να κάνει θυσία στο Θεό, να προσφέρει ζώα mm-hmm. και να ακολουθεί ένα τελετουργικό που γνωρίζουμε από άλλα κείμενα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. αλλά και της πρώτης χιλιετίας π.Χ., ότι η θυσία σφραγίζεται με αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά την Παλαιά Διαθήκη, γιατί μια θυσία σφραγίζεται με αίμα και έχουμε και μια ορατή ένα ορατό σύμβολο της Διαθήκης. Mm-hmm. Τώρα ο ιερατικός κώδικας, δηλαδή μία από τις πηγές...
0: Ορατό σύμβολο, όπως ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, το ουράνιο τόξο στην περίπτωση την προηγούμενη.
1: Όπως ήταν το ουράνιο τόξο τώρα στην
0: περίπτωση του Νόε, ας πούμε, ναι.
1: Στην περίπτωση του Νόε, στη Διαθήκη του Νόε, στην αυτοδέσμευση του Θεού για τον κατακλυσμό, στη Διαθήκη του Αβραάμ, όπως εμφανίζεται στο βιβλίο της Γενέσεως, και εδώ έχουμε πολλούς ιερατικούς κύκλους που έχουν παίξει το ρόλο τους, ιερείς δηλαδή, θεολόγοι, τονίζονται ιδιαιτέρως δύο πράγματα. Πρώτον, το σημείο της περιτομής, mm-hmm. περιτομή δηλαδή του Ισραηλίτη, γιατί ο Αβραάμ κάνει περιτομή σε μεγάλη ηλικία και αργότερα περιτέμνονται και οι οικείοι του, δηλαδή όσοι ζουν στην οικογένειά του, στη φυλή που διαμορφώνεται, mm-hmm. και μετά η περιτομή λαμβάνει χώρα σε όλα τα αγόρια, σε όλους τους άρενες, την 8η ημέρα της γέννησής τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όσοι υπακούν στη Διαθήκη του Αβραάμ έχουν περιτομή mm. και μετέχουν με την παιδεία της περιτομής στις υποχρεώσεις της Διαθήκης αυτής. Και η δεύτερη είναι το Σάββατο, που είναι ορατό εξωτερικό σημείο, το εξωτερικό αυτό σημείο της Διαθήκης ως τήρησης του Σαββάτου πρέπει να έλαβε χώρα κατά πάσα πιθανότητα την περίοδο της αιχμαλωσίας ως διακριτό στοιχείο των Ισραηλιτών από τους άλλους λαούς, η τήρηση του Σαββάτου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Η περίπτωση λοιπόν του Αβραάμ νομίζω εδώ είναι πολύ χαρακτηριστική. Επαναλαμβάνεται μια ανάλογη διαθήκη, όπως είπατε και εσείς, με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, έτσι. Έχουμε εδώ κάτι αντίστοιχο, έχουμε ίσως κάποιες αλλαγές, ίσως διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα σημεία που λέγαμε.
1: Έχουμε αλλαγές, ναι. Έχουμε διαφοροποιήσεις. Ουσιαστικά ο Αβραάμ είναι το κύριο πρόσωπο που ενώνει τις δύο κυριαρχεί, δηλαδή ως ο πρώτος γενάρχης mm-hmm. του Ισραήλ. Ο Ισαάκ έχει μόνο μία εμφάνιση, μία αποκάλυψη και υπόσχεση κληρονομίας του σπέρματός του να κληρονομήσουν οι απόγονοί του τη γη της επαγγελίας, ενώ ο Ιακώβ, που είναι ένα σύμβολο περισσότερο σημαντικό για τις βόρειες φυλές, για τις φυλές δηλαδή που κατοικούν στο βόρειο τμήμα της χώρας, έχει περισσότερες αποκαλύψεις και οι υποσχέσεις εκεί είναι πολύ έντονες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός βέβαια είναι και ο Πατριάρχης που πραγματώνει τη Διαθήκη, γιατί κάνει 12 γιους. Και οι 12, ο αριθμός 12,

0: Έτσι ο Φαραώ παραχωρεί ένα κομμάτι γης στα ανατολικά της χώρας, στην Κόσεν, όπου εγκαθίστανται οι φυλές αυτές, οι οικογένειες μάλλον εκείνη τη στιγμή, την περίοδο δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για φυλές, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη εγκαθίστανται στη γη της Επαγγελίας και απελευθερώνονται από το Θεό με τη βοήθεια του Μωυσή, με τη μεσολάβηση του Μωυσή, 400 χρόνια αργότερα, για να παραλάβουν τον νόμο, ο οποίος συνδέεται με την επόμενη και σημαντικότερη φυσικά διαθήκη, που είναι πραγμάτωση της διαθήκης του Αβραάμ, στο Σινά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η διαθήκη του Σινά.
1: Περνά λοιπόν από πολλές φάσεις αυτή η σχέση, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, του Θεού με τον λαό του Ισραήλ, μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα, κύριε Γαλάνη, έτσι δεν είναι?
0: Και βέβαια έχουμε πολλές φάσεις και δείχνει πως ο Αβραάμ είναι πολύ σπουδαίο σύμβολο, και η πρώτη υπόσχεση είναι ο Αβραάμ και στη συνέχεια έχουμε εξέλιξη αυτής της παράδοσης.
1: Ναι.
0: Τώρα, η πραγμάτωση της Διαθήκης, όπως γνωρίζουμε όλοι, λαμβάνει χώρα στο βιβλίο της Εξόδου και κορυφώνεται με την Διαθήκη που γίνεται στο όρος Σινά από το λαό, προεξάρχει ο Μωυσής, και παραλαμβάνει τον περίφημο Δεκάλογο, την Τωρά, δηλαδή το νόμο του Θεού.
1: Αυτός ο Δεκάλογος σφραγίζει
0: ακριβώς, όπως
1: οριοθετεί, σφραγίζει τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ.
0: Όπως είχαμε στις προηγούμενες διαθήκες ένα ορατό σύμβολο της Διαθήκης, στην περίπτωση της Διαθήκης του Σινά η Διαθήκη λαμβάνει χώρα και σφραγίζεται, βέβαια σφραγίζεται με το αίμα, με τη θυσία που γίνεται στο όρος Σινά από το Μωυσή, αλλά έχει ως αποδεικτικά, θα λέγαμε, ως συμβόλαια τις πλάκες του Δεκαλόγου, που χαρακτηρίζονται πλάκες της Διαθήκης και παίζουν τεράστιο ρόλο βέβαια στη μετέπειτα πορεία, γιατί αυτές οι πλάκες λαμβάνουν και έχουν και τεράστια λατρευτική σημασία. Κατασκευάζεται ένα κυβότιο στην έρημο του Σινά από ακακία, γιατί αυθονεί η ακακία άλλωστε στις περιοχές αυτές, και έχουν θα λέγαμε ουσιαστικά λατρευτική σημασία και τοποθετούνται στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου που θα φτιαχτεί κατ' εντολή του Θεού από τον Βεσελεήλ στην παραμονή του λαού στην έρημο. Η Διαθήκη δηλαδή που συνάπτεται στο Σινά, εδώ έχουμε ξεκάθαρα δύο πρόσωπα, έχουμε δύο συμβαλόμενους, έχουμε το Θεό και έχουμε και το λαό.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και το συμβόλαιο που γράφεται. Στην αρχή το συμβόλαιο, οι 10 εντολές δίνονται από το Θεό στις δύο πλάκες, αλλά ο λαός αποστατεί. Έχουμε δηλαδή στο Έξοδος 32 την αποστασία του λαού με τη λατρεία του Χρυσού Μόσχου.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, μια ανατελεία θα βάλουμε σε αυτό το σημείο στην συνομιλία μας, κύριε Γαλάνη. Θα πάμε αμέσως σε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης. Μαζί του συζητάμε για την έννοια της Διαθήκης στην Αγία Γραφή. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας αναφέρατε, κύριε Γαλάνη, για την Διαθήκη που συνάπτεται στο όρος Σινά, στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, ανάμεσα στο Θεό και τον λαό. Και βεβαίως έχουμε εκεί και ένα συμβόλαιο. Έχουμε κάποιους όρους, έτσι δεν είναι?
0: Και βέβαια

0: Έχουμε όρους και βέβαια έχουμε και υποχρεώσεις. Mm. Ουσιαστικά το κεντρικό σημείο της Διαθήκης είναι οι δύο πρώτες εντολές που ακούνε οι Ισραηλίτες με τα αυτιά τους από το Θεό κατευθείαν. Mm. Είναι η πρώτη και η δεύτερη εντολή, η εντολή της μονολατρείας, η οποία αποσαφηνίζεται με την δεύτερη εντολή που είναι η απαγόρευση της κατασκευής και της λατρείας λατρευτικών ειδόλων. Mm. Στη συνέχεια έχουμε τις επόμενες εντολές που έχουν να κάνουν ουσιαστικά πέντε από τη μία πλευρά και πέντε από την άλλη. Η πρώτη έχει να κάνει, είπαμε, με τη μονολατρεία, με την απαγόρευση κατασκευής ειδόλων. Μετά έχουμε την απαγόρευση της χρήσης του θείου ονόματος. Στη συνέχεια έχουμε το Σάββατο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εξωτερικεύει σαν σύμβολο τη Διαθήκη. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί αιτιολογείται και θεολογικά στα κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας και στο Δεκάλογο της Εξόδου αλλά και στο Δεκάλογο του Δευτερονομίου. Και στη συνέχεια έχουμε την απαγόρευση, την προτροπή της τιμής απέναντι στους γονείς, η οποία μένει σύμφωνα με την παράδοση την εβραϊκή στην πρώτη πλάκα, γιατί οι γονείς τεκνοποιούν με τη βοήθεια του Θεού, οπότε η τιμή προς τους γονείς είναι και τιμή προς το Θεό. Και στη συνέχεια έχουμε την δεύτερη πλάκα, η οποία έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις απέναντι στους συνανθρώπους. Mm-hmm. Εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει μια ξεχωριστή ομάδα κειμένων μετά το Δεκάλογο που ονομάζεται στην έρευνα Βιβλίο της Διαθήκης. Αυτό το Βιβλίο της Διαθήκης είναι μια συλλογή νόμων, νομοθεσίας, νόμων που θα λέγαμε εκφράζουν ουσιαστικά τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι περισσότερο αρχές, γενικές αρχές, ναι, που εφαρμόζονται σε επιμέρους νομοθεσίες που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Σε μια επεξήγηση των 10 εντολών.
0: Θα λέγαμε περισσότερο ότι είναι ένας πρόλογος οι 10 εντολές στο Βιβλίο της Διαθήκης.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Βιβλίου της Εξόδου με νομοθεσίες από το Σινά. Είναι αυτό που λέμε μοσαϊκός νόμος. Mm. Ο μοσαϊκός νόμος. Αυτό βρίσκεται στο Βιβλίο της Εξόδου. Επεξηγήσεις και αναλύσεις αυτών των κειμένων έχουμε και σε άλλα σημεία. Αλλά ουσιαστικά αυτό που αξίζει να δει κανείς στο κομμάτι αυτό είναι ότι οι πλάκες της Διαθήκης έχουν τον χαρακτήρα του συμβολαίου, του γραπτού συμβολαίου. Και είναι και ύλη, υλικό, είναι ορατό. Mm-hmm. Βλέπεις, ξέρεις ότι υπάρχει, έχει αποκαλυφθεί ο Θεός, έχουμε συνάψει μια Διαθήκη και τα συμβόλαια τα έχουμε, είναι αυτά. Mm-hmm. Είναι οι δύο πλάκες των εντολών. Βέβαια, οι πλάκες των εντολών οι πρώτες έσπασαν στο Χρυσό Μόσχο, στο Έξοδος 32, και στο Έξοδος 34, αφού έχει προσπαθήσει, έχει ζητήσει συγχώρεση ο Μωυσής στο Οροσινά και έχει επικαλεστεί το έλεος και την ασπλαχνία του Θεού, ο Θεός εκ νέου καλεί το Μωυσής, ο οποίος κάθεται 40 μέρες και 40 νύχτες στο Οροσινά, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει, και του ζητάει να γράψει εκ νέου τα λόγια του επί των πλακών της Διαθήκης, και εκεί το κείμενο της Εξόδου ξεκαθαρίζει ότι το κείμενο της Διαθήκης είναι οι 10 λόγοι. Mm-hmm. Ο Δεκάλογος.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Δεκάλογος ως γενικές αρχές τήρησης, εφαρμογής επιμέρους διατάξεων και νόμων έχει τεράστια σημασία και επαναλαμβάνεται με διάφορους τρόπους στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε το Δεκάλογο της Εξόδου, το Δεκάλογο του Δευτερονομίου, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς δεκαλόγους σε άλλα σημεία, κυρίως ιερατικούς που έχουν παραφράζουν ουσιαστικά με λατρευτικούς όρους τις εντολές του Θεού. Κύριο όμως μέλημα των προφητών, όπως ξέρουμε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η τήρηση των εντολών.
1: Ναι.
0: Η τήρηση της συμφωνίας με τον Θεό.
1: Και αυτό ζητάει και ο ίδιος ο Θεός από τον Ισραήλ, έτσι
0: αυτό
1: δεν είναι?
0: Αυτό ζητάει και ο ίδιος ο Θεός. Και ουσιαστικά στην πορεία του Ισραήλ έχουμε την πτώση του λαού, όπως θέλει η Παλαιά Διαθήκη, αυτή η εικόνα παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο λαός εκπίπτει από τη συμφωνία, mm-hmm, δεν τηρεί τη Διαθήκη, και αυτό που κυριαρχεί στο εξής, είναι ο κίνδυνος να τιμωρηθεί ο λαός και να χάσει τη γη την οποία έχει κερδίσει μέσα από τη διαθήκη με το Θεό. Αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως εμφανίζεται στη λεγόμενη δευτερονομιστική ιστοριογραφία, δηλαδή κείμενα που στηρίζονται στη θεολογία του βιβλίου του Δευτερονομίου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συνδέεται πιθανότατα με το βιβλίο που βρήκε ο βασιλιάς Ιωσίας κατά την ανακαίνιση του ναού του Σολομώντα το 622, όπως αναφέρεται στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και εκεί κυριαρχεί μια θεολογική αξία ότι ένας είναι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός πέρα από τον Κύριο, τον Θεό των Πατέρων, και αυτός είναι Κύριος της ιστορίας, αυτός κατευθύνει την ιστορία, και ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα συμβαίνει κατά παραχώρηση του Θεού. Αυτά τα κείμενα έχουν καταγραφεί μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και σαφώς μετά την καταστροφή της Σαμάριας, και οι θεολόγοι θεωρούν ότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της Σαμάριας συνέβησαν γιατί ο λαός δεν τήρησε τους όρους της Διαθήκης, δεν τήρησε τον νόμο του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, πιστεύουν οι θεολόγοι αυτοί ότι η σχέση του Θεού με το λαό καθορίζεται καθαρά από τους όρους της Διαθήκης. Όποτε απομακρύνεται από το Θεό ο Ισραηλίτης, τότε έρχεται η τιμωρία. Βέβαια, δεν τελειώνουν όλα εκεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε, ότι υπάρχει δυνατότητα της επιστροφής και της μετάνοιας. Αν μετανοήσει ο Ισραήλ και επιστρέψει, το ρήμα στα, μετανοώ στα εβραϊκά είναι ρήμα κίνησης. Σου σημαίνει επιστρέφω. Δηλαδή μετανιώσει και επιστρέψει.
1: Κάνω μια κίνηση, δηλαδή είναι κάτι, δεν είναι μια στατική κατάσταση, είναι μια δυναμική κατάσταση.
0: Είναι μια ολοκληρωμένη κατάσταση δυναμική και έχει να κάνει με την επιστροφή στο Θεό. Σου σημαίνει επιστρέφω. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη και μεταφράζεται ψευδομήκοντα ως μετανοώ. Και η επιστροφή αυτή στο Θεό θα οδηγήσει το λαό στη σωτηρία από οποιοδήποτε κακό εμφανιστεί. Mm-hmm. Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ σημαντική θεολογικά, η περίοδος της αιχμαλωσίας, γιατί έχουμε τους μεγάλους προφήτες που εμφανίζονται. Μην ξεχνάμε ότι η καταστροφή είναι δεδομένη για τους προφήτες αφού ο λαός δεν τηρεί τη Διαθήκη. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός εμφανίζεται ιδιαίτερο σκληρός. Και υπάρχουν προφήτες που, βέβαια, η εικόνα της σκληρότητας προέρχεται από τους βασιλιάδες της εποχής, οι οποίοι αν δεν τηρήσεις μια διαθήκη,
1: μια συμφωνία, ναι, βέβαια,
0: μια συμφωνία, καταλήγουν οι λαοί αυτοί σε γενοκτονία, σε καταστροφή.
1: Χρησιμοποιούν οι ιερείς συγγραφείς και τη γλώσσα κάπως της εποχής τους.
0: Χρησιμοποιούν τη γλώσσα της εποχής, γι' αυτό ο Θεός εμφανίζεται σε κάποια κείμενα σκληρός. Και οι ίδιοι οι προφήτες διαμαρτύρονται γι' αυτό. Έχουμε για παράδειγμα τον προφήτη Ωσιέ, ο οποίος δεν του αρέσει η εικόνα του Θεού ως ισχυρού μονάρχη που είναι απόλυτος κυρίαρχος, απόλυτος εξουσιαστής των ανθρώπων και όποτε θέλει τους εξοντώνει και όποτε θέλει και δυσαρεστείται από αυτούς προβαίνει σε εξολόθρευση, όπως για παράδειγμα ήταν η κατάκτηση από τους Βαβυλωνίους ή νωρίτερα από τους Ασσυρίους. Για παράδειγμα, ο προφήτης Οσία, ένας προφήτης του 8ου αιώνα, έχει ένα άλλο σχήμα που βλέπει το Θεό και κατανοεί τη διαθήκη του Θεού και του Ισραήλ όχι ως μια σχέση ενός πανίσχυρου ηγεμόνα και ενός αδύναμου λαού, αλλά ως σχέση ενός ζεύγους. Το βλέπει μέσα από τη συζυγική αγάπη, από την αγάπη ενός ζευγαριού. Δηλαδή ο Θεός ως σύζυγος και ο Ισραήλ ως η σύζυγος.
1: Εδώ πάλι φανερώνεται αυτή η σχέση. Ναι, και φανερώνεται αυτή η σχέση έτσι, που υποδηλώνει ακριβώς, που επισφραγίζει η Διαθήκη.
0: Ο προφήτης Οσιέ αλλάζει τελείως τον τρόπο σκέψης. Πως η Διαθήκη, πως η σχέση του Ισραήλ με τον Θεό είναι σχέση εξουσιαστή και εξουσιαζόμενο και γίνεται σχέση ερωτική, σχέση αγαπητική. Και αυτός ο νεοπροφήτης, μάλιστα, που χάρη σε αυτόν τον προφήτη μπήκε μέσα στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης το άσμα των ασμάτων, το οποίο είναι μια συλλογή ερωτικών ασμάτων αλλά κατανοείται θεολογικά. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η σχέση, η αγαπητική σχέση Θεού και λαού έδωσε και την εικόνα που γνωρίζουμε από τη ζωή της Εκκλησίας, πρώτα στον Απόστολο Παύλο, του Χριστού ως νυμφίου και στους συνοπτικούς βέβαια, και της Εκκλησίας ως νύμφης.
1: Βεβαίως, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Γαλάνη, όσα μας λέτε σήμερα. Θα πάμε και σε μηνύματα εδώ ακροατών, έχουμε αρκετά. Θα κάνουμε όμως πρώτα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στη συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Τιμολέοντα Γαλάνη, επίκουρο καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πριν προχωρήσουμε να πάμε εδώ σε μηνύματα ακροατών και ερωτήσεις τους, κύριε Γαλάνη, μας ρωτάει εδώ μια ακροάτρια με τα σημερινά δεδομένα, ποια ήταν η γη της επαγγελίας.
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι περίπου ο χώρος που βρίσκεται το σημερινό Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Περίπου ο χώρος που είναι το σημερινό Ισραήλ. Βέβαια στην παράλληλη περιοχή ήταν οι Φιλιστέοι, βορειότερα υπήρχαν φοινικικές πόλεις και σε σημεία του Βορρά και της Υπεριορδανίας υπήρχε πάντα αντιπαράθεση με τους Αραμαίους. Έχουμε συνέχεια πόλεμο του Βορείου κράτους, θα λέγει κανείς, με το κράτος της Αράμ Δαμάσκους, της Δαμασκού δηλαδή, τους Αραμαίους της Δαμασκού, που υπάρχουν συγκρούσεις για τις περιοχές, σε θα λέγει κανείς, σε μόνιμη βάση. Mm-hmm.
0: Ένας ακροατής μας ρωτά, επειδή αναφερθήκαμε λίγο έτσι και στη Διαθήκη του Θεού με τον Νόε, σχετικά με τις πλημμύρες, τους σεισμούς και τα λοιπά που έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην εποχή του Νόε, αν αυτά είναι μηνύματα από τον Θεό.
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, βλέποντας βέβαια κανείς το πρόβλημα γενικότερα σήμερα και τις συνέπειες τις οποίες έχει μεσολαβήσει ο άνθρωπος, να δει κανείς. Δηλαδή όταν λέμε αμαρτία του ανθρώπου, εννοούμε αστοχία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος χτίζει στο ρέμα και προσπαθεί να επιβληθεί στη φύση, σαφώς υπάρχει μια αμαρτία. Υπάρχει μια παράβαση, θα λέγει κανείς.
0: Μια αστοχία, ένα λάθος, ναι. Μάλιστα, να επιστρέψουμε λίγο τώρα εδώ στους προφήτες, έτσι, οι οποίοι ζητούν την τήρηση των εντολών, την τήρηση της Διαθήκης με τον Θεό από το λαό, έτσι, αλλά μάλλον ο λαός φαίνεται πια ότι σε αρκετές περιπτώσεις, μάλλον μες στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ότι έχει με κάποιο τρόπο αποστατήσει, θα λέγαμε έτσι, από το θέλημα του Θεού, από τις εντολές του Θεού. Τι είναι αυτό που τονίζουν εδώ οι προφήτες, αν θέλετε, σχετικά με τη Διαθήκη?
1: Οι προφήτες είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Μάλιστα οι προφήτες που μας έχουν αφήσει γράμματα, βιβλία, είναι ένα φαινόμενο που ξεκινάει γύρω στα μέσα περίπου του 8ου π.Χ. αιώνα, με πρώτο τον προφήτη Οσιέ. Ο προφήτης Οσιέ είναι ένας προφήτης ο οποίος δεν ανέχεται την αδικία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βοσκός και μικροκαλλιεργητής, αγρότης δηλαδή, και καταγόταν από ένα χωριό κοντά στη Βιθλέμ, τη Θεκόα, και σηκώθηκε και έφυγε και άρχισε να κηρύττει στο ιερό της Βεθήλ, ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της περιοχής εκείνης και μάλιστα θα λέγαμε κρατικό ιερό του βασιλιά του Ισραήλ. Και άρχισε να κηρύττει και να λέει στους ανθρώπους ότι ο Θεός χρειάζεται θυσίας, αλλά χρειάζεται έλεος.
0: Έλεος, ναι.
1: Κάτι που συναντάμε στους προφήτες του 8ου αιώνα κατά κόρον, χρειάζεται αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Κατηγορεί τους γείτονες λαούς για τις γενοκτονίες και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν και συνεχίζει να κρίνει και τον Ισραήλ και τον Ιούδα για τις αμαρτίες που διαπράττει και δεν τηρεί τη Διαθήκη του Θεού. Όλο αυτό το... Ο πρώτος δηλαδή προφήτης που ζητάει δικαιοσύνη, ουσιαστικά Οσιέ, συνοδεύεται και από άλλες προφήτες της ίδιας περίοδου, όπως είναι ο Οσιέ, ο οποίος ζητά τα ίδια πράγματα. Μάλιστα στον προφήτη Οσιέ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο ίδιος διαμορφώνει, δίνει ονόματα στα παιδιά του, τα οποία δείχνουν ότι ο Θεός απομακρύνθηκε. Δηλαδή ονομάζει τα παιδιά του, την κόρη του την ονομάζει ουκυλεημένη, λόρου χαμά, δεν θα πάρει έλεος. Είναι τρομακτικό αυτό, δηλαδή αντιστρέφει την εκλογή του Ισραήλ, αυτή τη σχέση που διαμορφώνει ο Θεός με τον Ισραήλ, τη βλέπει ανάποδα, τη βλέπει διαφορετικά και ότι αξίζει στον Ισραήλ να καταστραφεί. Βέβαια έρχεται η καταστροφή και οι προφήτες οι οποίοι βιώνουν την καταστροφή και σε νεαρή ηλικία ο Εζεκίλ και πιο όριμος ο προφήτης Ιερεμίας είναι προφήτες ουσιαστικοί που περιμένουν το έλεος του Θεού. Ο Εζεκίλ μάλιστα αναφέρει τον όρο Διαθήκη μέσα από τον γάμο και αυτός φαίνεται να επηρεάζεται από τον Οσιέ και να θεωρεί ότι ο Θεός αγαπάει τόσο πολύ τον Ισραήλ, μάλιστα ενός γάμου ανάμεσα στο Θεό και την Ιερουσαλήμ. Εδώ προσωποποιείται η Ιερουσαλήμ, είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ όμορφο.
0: Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος και έχουμε περίπου κάτι λιγότερο από 7 λεπτά, γύρω στα 6 λεπτά.
1: Ωραία. Ο άλλος προφήτης πούμε... είναι ο Ιερεμίας που μας ενδιαφέρει εδώ.
0: Και να αναφερθούμε, λίγο, να αναφερθούμε λίγο και στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε την έλευση του Χριστού
1: πια. Ο προφήτης Ιερεμίας είναι αυτός ο οποίος μιλάει για μια καινούρια Διαθήκη. Αξίζει να δούμε λίγο το κείμενο των Εβδομήκοντα, να δούμε πώς έχει επηρεάσει και την ορολογία της Εκκλησίας. Λέει, ιδού ημέρε έρχονται, θα έρθουν οι μέρες, λέει στο 38ο κεφάλαιο, στο βιβλίο του Ιερεμίας, το Εβδομήκοντα, και θα κάνω διαθήκη με τον οίκο του Ισραήλ και τον οίκο Ιούδα, και προσθέτει διαθήκην καινήν.
0: Είναι
1: μια καινούρια,
0: καινούργια διαθήκη. Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί προσπαθεί να εξηγήσει τι εννοεί καινούργια διαθήκη. Η διαθήκη αυτή, λέει, δεν θα είναι όπως η παλιά που έκανα με τους προγόνους σας όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Mm. Θα είναι διαφορετική. Αυτή η διαθήκη που θα κάνω με τον οίκο του Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, έχει μια εσχατολογική προσέγγιση ο προφήτης εδώ για μια νέα διαθήκη, θα σας δώσω οπωσδήποτε νόμους στη διάνοιά σας και θα τους γράψω τους νόμους αυτούς στην καρδιά σας. Και σύμφωνα λοιπόν με τους νόμους αυτούς θα είμαι για σας ο Θεός σας και έσωμε εις Θεών, έτσι. Και αυτοί, δηλαδή εννοεί ο Ισραήλ, ο οίκος Ισραήλ στο μέλλον, οι απόγονοι, εις λαών. Δεν θα επαναληφθεί μια διαθήκη, καινή διαθήκη, μια καινούργια διαθήκη, η οποία θα καθιστά τον οίκο του Ισραήλ ξανά λαό του Θεού και τον Θεό, Θεό του λαού. Δηλαδή θα υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία στο μέλλον.
0: Εδώ προτυπώνεται, εδώ προτυπώνεται η ενσάρκωση, έτσι, η ενανθρώπιση του Χριστού.
1: Προφητεύεται ουσιαστικά η Καινή Διαθήκη, όπως την καταλαβαίνει η Εκκλησία, η οποία Καινή Διαθήκη είναι το έργο του Χριστού, το έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στην εμφάνιση του Χριστού. Χαρακτηριστικό είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στους Συνοπτικούς, όταν γίνεται λόγος για το μυστικό δείπνο, εκεί το λάβετε φάγετε που έχει να κάνει με το σώμα του Χριστού και το ποτήριο γίνεται το αίμα της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή σφραγίζεται η Καινούργια Διαθήκη όπως αποκαλύπτεται στο μυστικό δείπνο μέσα από τη θυσία του Χριστού. Ως αμνού, έτσι, ως αμνού του Πάσχα. Γιατί το Πάσχα ουσιαστικά που γιορτάζεται από τον Ισραήλ, από τον αρχαίο Ισραήλ, είναι ουσιαστικά η απελευθέρωση, είναι ένα στοιχείο της Διαθήκης. Δηλαδή γίνεται, ο Θεός απελευθερώνει τον Ισραήλ για να κάνει μαζί του Διαθήκη. Και το αίμα του αρνίου είναι το αίμα που προφυλάσσει τον Ισραήλ από το κακό, από κάθε κακό. Εδώ το αίμα του Χριστού, ο οποίος γίνεται ο αμνός του Πάσχα, σφαγιάζεται το Πάσχα για να σωθεί ο λαός εις άφεσιν αμαρτιών, αλλά ποιος λαός? Σύνολη ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή η Εκκλησία κατανοεί ότι το έργο του Χριστού είναι η υπόσχεση που έχει δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι θα ευλογηθούν μέσα από το σπέρμα του, μέσα από τους απογόνους του Αβραάμ, όλες οι φυλές της γης. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αρχίζει με το Αβραάμ, Βίβλος Γενέσεως Ιησού Χριστού Ιού Δαβίδ Ιού Αβραάμ, και αρχίζει με το Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, μέχρι να φτάσει στο Χριστό. Η σωτηρία δηλαδή που έχει υποσχεθεί ο Θεός στη Διαθήκη του Αβραάμ έγινε πραγματικότητα στο πρόσωπο του Ιησού από Ναζαρέτ. Και η Καινή Διαθήκη, δηλαδή το κήρυγμα της σωτηρίας του Ναζωραίου, πραγματώνει την επαγγελία του Θεού στον Αβραάμ και την ευλογία σε όλα τα έθνη του κόσμου. Σε όλες τις οικογένειες της γης, όπως λέει το βιβλίο της Γενέσεως, και όλους μισπεχώθ χάνταμα.
0: Και αυτό που είπατε, ότι η Καινή Διαθήκη σφραγίζεται μέσα από την θυσία του Χριστού. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Γαλάνη?
1: Σε όλες τις διαθήκες που αναφέραμε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι διαθήκες που γίνονται ανάμεσα στους πατριάρχες, στους προγόνους δηλαδή του Ισραήλ και του ίδιου του Ισραήλ. Μάλιστα έχουμε και ανανεώσεις στις διαθήκες, δηλαδή με την επαγγελία εγκατάστασης των φυλών στη γη με το Ιησού του Ναβί, έχουμε ξανά μια ανανέωση της Διαθήκης όταν μπαίνει ο Ιησούς του Ναβί με τις φυλές στη χώρα και γίνεται θυσία. Επισφραγίζεται δηλαδή με το αίμα των θυσιών η θυσία. Γίνεται δηλαδή, εκχέεται αίμα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ αρχαία παράδοση που όταν έκαναν συμφωνίες έσφαζαν ένα ζώο και έβαζαν και ένα σύμβολο. Συνήθως έστειναν μια όρθια πέτρα στην εποχή εκείνη. Ήτανε, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις συνοριακές διευθετήσεις που έφτιαχναν τα σύνορα.
0: Εδώ, ο Χριστός είναι το εσφαγμένο αρνίον.
1: Είναι το εσφαγμένο αρνίο. Το αίμα του έχει σφραγίσει τη Διαθήκη και θα έλεγε κανείς ότι η ανανέωση της Διαθήκης, με τον όρο ανανέωση της Διαθήκης, κατανοεί κανείς τη συμμετοχή του στο αίμα του εσφαγμένου αρνίου, δηλαδή στη Θεία Ευχαριστία. Αυτό κατανοεί η Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι ούτως ή άλλως μεγάλο το θέμα μας και είναι μεγάλα αυτά τα θέματα σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γαλάνη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Τιμολέοντα Γαλάνη, επίκουρο καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Σάλτσμπρουκ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές ανέδειξαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μετανάστευσης, της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Τα σοβαρότερα μέτωπα μένονται γύρω από τον Μπορντό, καθώς και στη Μαδρίτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν για δεύτερη μέρα μια εύθραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές. Έθριος είναι σήμερα ο κεραίος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και να φτάνει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Μια πολύ ιδιαίτερη μελωδία από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από την Ερυθρέα κοντά στη Σμύρνη, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Ο Κυριάκος Γουβέντας ήταν στο βιολί και να συνεχίσουμε στην Ερυθρέα, στα Λάτσατα, με τον αγαπημένο Καρσιλαμά της Γεωργίτσας. Τραγουδάει η Κλεονίκη Τζοανάκη μαζί με τις γυναίκες, απόγονοι προσφύγων από την Ερυθρέα που εγκαταστάθηκαν πλέον στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής.

Η μοναδική Κλεονίκη Τζωανάκη και οι γυναίκες από τη Νέα Ερυθρέα της Αττικής στον αγαπημένο Καρσιλαμά της Γεωργίτσας. Και εμείς να συνεχίσουμε μένοντας για λίγο ακόμη στην Παλιά Σμύρνη από τη συλλογή της Δόμνας Σαμίου, ένα τραγούδι καθιστικό «Δεν είναι αυγή να σηκωθώ, να μην αναστενάξω, να γύρω στο προσκέφαλο και από καρδιάς να κλάψω». Στα λάτσατα ένα βουνό, καρανταή το λένε, που πάνε οι αλατσατιανές και τον καημό τους λένε. Ένα τραγούδι από τα Βουρλά της Ερυθρέας που ανήκει στη συλλογή του Συλλόγου προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά. Στον Καρά το δίδαξε ο συνθέτης Γιάννης Κωνσταντινίδης ή και Κώστας Γιαννίδης που καταγότανε από τη Σμύρνη. Το άκουγε λέει από τις υπηρέτριες του σπιτιού και από τις εργάτριες που περνούσαν τα καπνά στα χωριά στα περίχωρα της Σμύρνης όπου η οικογένειά του έκανε διακοπές.

Δεν είναι αυγή να σηκωθώ, να μην αναστενάξω. Δόμνα Σαμίου στο τραγούδι, Σωκράτης Συνόπουλος στην πολίτικη λύρα. Στα Λάτσατα είναι ένα βουνό, Καρανταή το λένε, που πάνε οι Αλατσαθιανές και τον καημό τους λένε, και τον καημό και την νοσταλγία για τις αλυσμόνητες πατρίδες απηχεί και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, και αυτό προέρχεται από την περιοχή της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. «Ο καημένο μου μελεί με τον ανήφορό σου, κλαίω και δε τον ταγιαντώ τον αποχωρισμό σου. Δεν είναι αυγή να σηκωθώ και σένα να μη θυμηθώ. Ας ήταν να περπάταγα μες του μελιού τις στράτες, που είναι τα κλαδάκια φουντωτά και οι κόρες μαυρομάτες. Άγια μου Γιάννη από το μελί, βάλε μαύρο μαντίλι, που πέρασε η χάρη σου με δίχως πανηγύρι». Τραγουδάει Κυριακή Σπανού από μια δισκογραφική έκδοση με την επιμέλεια του Νίκου Οικονομίδη και τον γενικό τίτλο «Τα Μικρασιάτικα του Αιγαίου».

Τραγούδι για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Δεν είναι αυγή να σηκωθώ και σένα να μη θυμηθώ, ο καημένο μου μελί με τον ανήφορό σου. Νοσταλγικό τραγούδι των προσφύγων που πέρασαν από το μελί της Ερυθρέας στα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι στις Ινούσες και στη Χίο. Να κρατήσουμε τη φωνή της Κυριακής Σπανού και το βιολί του Νίκου Οικονομίδη και να ακούσουμε και τον κλασικό Σμυρναϊκό μπάλο που γυρίζει στο σκοπό της Εγκλεζίτσας. Όσα φτερά και πούπουλα έχει το Περιστέρι, τόσα κομμάτια να γεννώ αν δεν σε κάνω τέρι. Άλλη μια ηχογράφηση από τη δισκογραφική έκδοση «Τα Μικρασιάτικα του Αιγαίου».

Μικρασιάτικος μπάλος που γύρισε στο σκοπό της Εγκλεζίτσας, Νίκος Οικονομίδης στο βιολί, Κυριακής Πανού στο τραγούδι και εμείς από τα παράλια της Μικράς Ασίας να περάσουμε απέναντι στη Λέσβο με τον Αργό Καρσιλαμά από το σκοπό των αλόγων, Άτχα Βασί όπως τον λένε χαρακτηριστικά, και συνοδεύει τα τελετουργικά καλοκαιρινά πανηγύρια στο νησί της Λέσβου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και το κλασικό πολίτικο Χασαποσέρβικο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και από το Χασαποσέρβικο σε μια χασαπιά, όπως ονομάζουν το γρήγορο χασάπικο στη Μακεδονία και τη Θράκη.

ανάμεσα σε Μακεδονία και Θράκη και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, τα 12 Ευζωνάκια, ιστορικό τραγούδι της εποχής των Βαλκανικών πολέμων, στην κλασική του εκτέλεση με το Χρόνια Ειδονίδη.

τα βήματα του Συρτού Χορού, Χρόνης Σαϊδονίδης και 12 ζωνάκια τα αποφασίσανε στον πόλεμο να πάνε να πολεμήσουνε. Βοήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε και όλα σου τα καντήλια θα τα σημώσουμε. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Μακεδονία και τη Θράκη, να έρθουμε τώρα στην Προποντίδα, στο ρυθμό του Χασάπικου, Μιχάλη Ζάμπα στο τραγούδι και φέτο το καλοκαιράκι κυνηγούσε ένα πουλάκι.

Μιχάλη Ζάμπας και φέτο το καλοκαιράκι κυνηγούσε ένα πουλάκι χασάπικο από την περιοχή της Προποντίδας. Τους ίδιους στίχους βρίσκουμε τραγουδισμένους και στη Λέσβο και τα παράλια της Μικράς Ασίας πάνω στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου σε άλλη μελωδία. Και να συνεχίσουμε τώρα από την Προποντίδα να πάμε στην Μαγνησία, να πάμε στο Πήλιο. Ένα παλιό αφηγηματικό τραγούδι που ανήκει στις παραλογές, αφηγηματικές μπαλάντες. Είναι το τραγούδι του Κυρβοριά. Ο Κυρβοριάς παρήγγειλε όλο τον καραβιώνε, καράβια που αρμενίζεται, κάτεργα που κινάται, για πάτε στα λιμάνια σας γιατί θα να φυσήξω. Και όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα λιμάνια πιάσαν. Μα ένα καράβι κριτικό δεν θέλει για να ακούσει. Δεν σε φοβάμαι, Κυρβοριά, αν σύρεις και αν δεν σύρεις. Έχω κατάρτι από καριά, κατάρτι από πιξάρι.

το τραγούδι του κύρ Βοριά, έτσι όπως τραγουδιέται στη Μαγνησία, στο Πήλιο, μια ηχογράφηση με τους μαθητές και τους δασκάλους από το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Παλίνης. Να κρατήσουμε την ίδια ομάδα για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τον κύκλο των παραλογών, τις παλαιότατες βυζαντινές αφηγηματικές μπαλάντες. Αυτή τη φορά αναφέρεται στην αναγνώριση του ξενιτεμένου από τη γυναίκα του. Μαλαματένιος Αργαλιός, ένα τραγούδι από τη Συνασσό της Καπαδοκίας.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης, να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας!

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτή τη σειρά εκπομπών θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε για την αρχαία τραγωδία και την κωμωδία, οι οποίες ενέπνευσαν και εμπνέουν μέχρι σήμερα μέσα από το θέατρο πολλούς ανθρώπους. Τα μηνύματά τους πολλά και πολυδιάστατα. Ειδικότερα για την τραγωδία που θα μας απασχολήσει σήμερα και ακόμα πιο συγκεκριμένα για τις τραγωδίες του Σοφοκλή, θα πραγματοποιήσουμε ουσιαστικά ένα ταξίδι στα πιο φωτεινά σκοτάδια της ανθρώπινης δημιουργίας και ύπαρξης. Ο Σοφοκλής υπήρξε μια από τις κορυφαίες μορφές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και ένας από τους σημαντικότερους τραγικούς ποιητές όλων των εποχών, με έργα που εξακολουθούν να συγκινούν και να προβληματίζουν περισσότερο από 2.500 χρόνια μετά τη συγγραφή τους. Κατάφερε να φωτίσει τις πιο βαθιές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, τη σύγκρουση ανάμεσα στο καθήκον και το συνέστημα, τη μοίρα και την ελεύθερη βούληση, τη δικαιοσύνη, την εξουσία και την ηθική ευθύνη. Ο Σοφοκλής δημιούργησε ήρωες που συνεχίζουν να μιλούν στο σύγχρονο άνθρωπο, γιατί τα διλήμματά τους παραμένουν διαχρονικά. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα ταξιδέψουμε στον κόσμο του μεγάλου τραγικού ποιητή. Θα γνωρίσουμε τη ζωή και το έργο του, θα ανακαλύψουμε τα μηνύματα που κρύβονται στις τραγωδίες του και θα δούμε γιατί εξακολουθούν να ανεβαίνουν στις σκηνές όλου του κόσμου. Μια διαδρομή στην κλασική σκέψη που αποδεικνύει ότι τα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης δεν πάβουν ποτέ να μας απασχολούν. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Μαλάμου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Παπά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε παράλληλα να ακούσουμε κάποια πρώτα στοιχεία που θα μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες και θα μπορέσουμε μέσα από αυτά τα βιογραφικά στοιχεία να μάθουμε κι εμείς περισσότερο τον Σοφοκλή και μέσα από αυτά βεβαίως θα περάσουμε σιγά σιγά στην πορεία της σημερινής μας συζήτησης και στα έργα του.
1: Πριν αρχίσουμε για το Σοφοκλή, θα ήθελα να πω να συγχαρώ τον σταθμό για την πρωτοβουλία αυτή, γιατί έχουμε πολλές εκτροπές από το πνεύμα της τραγωδίας με τις σύγχρονες παραστάσεις, που δεν λέω, οι σκηνοθέτες πρέπει να κάνουν κάτι σύγχρονο, αλλά όχι να αυθαιρετούν. Και στους τρεις τραγικούς έχουμε ειδικά τον Ευρυπίδη, τον Καημένο, τον έχουν τόσο ταλαιπωρήσει που δεν... Εντάξει. Και θα ήθελα να είναι φόρος τιμής στη μνήμη του δασκάλου μου στο πρώτο έτος μας πήρε κατ' εξαίρεση, του Αριστόξενου Σκιαδά, του μακαριστού Αριστόξενου Σκιαδά, που ήταν κατά τον πατέρα Ανανία, δεν ήταν απλός δάσκαλος, ήταν μύστης. Και έλεγε και τους τρεις τραγικούς στη μνήμη του Αριστόξενου Σκιαδά. Και για τους τρεις τραγικούς θυμάμαι την πρώτη φράση που μας είπε, ότι όταν μιλάμε ποιος είναι μεγαλύτερος, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής ή ο Ευρυπίδης, είναι σαν να λέμε όταν είμαστε στις κορυφές των Ιμαλαίων. Ποια είναι ψηλότερη? Εκεί δεν παίζουμε με πόσα μέτρα πάνω, πόσα μέτρα κάτω. Είναι κορυφές των Ιμαλαίων. Λοιπόν, σήμερα με έχετε με τη μεσαία κορυφή και τον τραγικότερο των τραγικών, θα έλεγα, ο οποίος... Έφτασε το τραγικό, κατά τη δική μου τουλάχιστον προσωπική ανάγνωση, στο έσχατο σημείο, και όχι μόνο τη δική μου εννοείται που είναι ασήμαντη, αλλά και την αίσθηση τη δική μου, στο έσχατο σημείο του τραγικού, και ταυτόχρονα έχουμε την άρση του τραγικού στον Ειδίποδα Επικολωνό, το τελευταίο έργο της ζωής του. Αλλά θα πάρουμε με τη σειρά, όπως είπατε, να πούμε λίγα βιογραφικά. Ο Σοφοκλής γεννήθηκε κατά πάσα πιθανότητα το 496-97, δηλαδή στις αρχές του 5ου αιώνα, στον Ήπιο, με δύο πια από τα άλογα, τα ωραία άλογα που παρήγε, ο Κολωνός, που ήταν κάλλης των προάστιων. Στον Ήπιο Κολωνό το 496-97. Και έχουμε αυτό, την πατρίδα του, την ομορφιά του Κολωνού, θα την αποδώσει σε ένα από τα χωρικά της τελευταίας του τραγωδίας, τον Ειδίπο Δε Κολωνό, με ένα εκπληκτικό χωρικό που μιλάει για την παιδοτρόφα ελαία, για το τοπίο του Κολωνού, εκτός των άλλων, και την που κακελαϊδούν τα ειδόνια. Καταλαβαίνετε, γεννήθηκε από τον πατέρα του, ήταν ο Σόφυλος, ένας ευκατάστατος, θα λέγαμε σήμερα, εργοστασιάρχης, να το πούμε, είναι λίγο χαζό, αλλά καταλάβατε, είχε μάλλον κατά τις αρχαίες πηγές, γιατί έχουν και πολλή ανεκδοτολογία οι αρχαίοι βίοι, ξέρετε. Είχε βιοτεχνία, να πούμε, μαχαιριών, κατασκεύαζαν μαχαίρια. Ήταν όμως ευκατάστατος και φρόντισε για την πνευματική ανάπτυξη του Σοφοκλή, όσο και για την σωματική του, να το πούμε έτσι, διότι ήταν ιδιαίτερα ωραίος έφηβος. Και ως έφηβος, η αρχαία παράδοση λέει ότι προεξήρχε του χορού στα Επινίκια μετά την αυμαχία της Σαλαμίνος το 480. Και είναι έφηβος, δηλαδή 15-17 χρονών, και συνδέει τους τρεις κορυφαίους τραγικούς, η αρχαία παράδοση, με τον εξής τρόπο, ότι στη Σαλαμίνα είναι 45 περίπου χρονών Αισχύλος και πολεμάει, όπως και στο Μαραθώνα, το ξέρουμε. Ο Σοφοκλής έφηβος προεξάρχει του χορού των Επινικίων και ο Ευρυπίδης γεννιέται. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά είναι ωραίο. Φρόντισε λοιπόν ο πατέρας του να τον μορφώσει με όλα τα μέλους τους τρόπους. Υπήρξε μαθητής του διάσημου στην εποχή και σπουδαίο μουσικό, δεν ξέρουμε περισσότερα, Λάμπρου. Ο Λάμπρος ήταν πολύ σπουδαίος μουσικός και τον δίδαξε, και γι' αυτό έχουμε τα καταπληκτικά χωρικά και τη μουσική που έγραφε ο ίδιος, από ό,τι ξέρουμε. Στους δραματικούς αγώνες που πρωτοπαρουσιάστηκε το 468 και μάλιστα νίκησε τον Εσχύλο με την τετραλογία Τριπτόλεμος. Και να φανταστείτε ότι κριτής ήταν ο Κίμων, ο νικητής των Πρισσών στον Ευρυμέδοντα, μαζί με άλλους στρατηγούς. Στα Μεγάλα Διονύσια πήρε τα πρωτεία 14 κατάλληλους ή 18 φορές, ενώ στις υπόλοιπες πήρε τα δευτερία, ενώ τα τριτία ποτέ. Και στα Λίνεα επίσης επρότευε. Το 442 δίδεξε την Αντιγόνη και ήταν τόση η επιτυχία της Αντιγόνης, είμαστε στην ακμή της Αθήνας, τη μεγίστη ακμή όπως καταλάβατε, και ιδίως για τις υψηλές γνώμες, να το πω έτσι, τα γνωμικά περί πολιτείας και την άποψη, ώστε οι Αθηναίοι τον διάλεξαν συστράτηγο του Περικλή στον Σαμιακό πόλεμο, 441-439. Σε δύσκολες εποχές για την Αθήνα κατέλαβε τα ανώτατα αξιώματα, δηλαδή ήταν Ελληνοταμίας ή Ταμίας της Αθηνάς, και μετά την Σικελική Εκστρατεία εξελέγει ένας από τους 10 προβούλους, που είναι ένα αξίωμα εξαιρετικό. Δηλαδή πήρε στρατηγικά και πολιτικά αξιώματα, έφτασε στα ύπατα αξιώματα, θεωρείται φιλαθηναιότατος από τον αρχαίο βιογράφο. Δεν άφησε ποτέ, δεν εγκατέλειψε αυτός και ο Σοκράτης, μόνο για να πολεμήσει ο Σοκράτης, ποτέ την Αθήνα. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την Αθήνα, παρά τις προσκλήσεις για άλλες πόλεις και επισκέψεις. Και έζησε κατά πάσα πιθανότητα και κατά τις πηγές ένα βίο ευτυχή. Τώρα αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Ποιος μπορεί να πει, ο ίδιος λέει στις τραγωδίες, δεν μπορείς ποτέ, αυτό που ξέρουμε από τον Ηρόδοτο, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Ο ίδιος το λέει συνεχώς. Το πώς ένας ευτυχής άνθρωπος, αναρωτιούνται οι ειδικοί, έφτασε να γράψει για την τόση τραγικότητα του ανθρώπου. Αυτό εγώ δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί. Αλλά επιφύλασε και μόνο το τέλος. Αλλά δεν το έγραψε στο τέλος. Ο Σοφοκλής το έγραψε σε όλη τη ζωή. Την τραγωδία την έγραψε σε όλη του τη ζωή. Στην τελευταία τραγωδία, στον Ειδίποδο Επικολωνό, τα λέει όλα βέβαια. Στα 90 του σχεδόν χρόνια πεθαίνει, 91-92 κάπου εκεί. Έζησε έναν ολόκληρο αιώνα δηλαδή περίπου.
0: Και σε μεγάλη ηλικία, αν σκεφτούμε έτσι το μέσο όρο ζωής εκείνης της
1: εποχής. Και να σκεφτούμε το μέσο όρο ζωής, ο οποίος περίπου είναι ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή δεν είναι, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, αν οι μήνες ήταν σεληνιακοί, είχαν 28 μέρες. Όχι. Στο τέλος, κάθε τακτά διαστήματα οι Αθηναίοι προσέθεταν ένα μήνα και είχαν, θα πούμε περίπου ότι είναι ό,τι είναι σήμερα ο χρόνος. Τα 90 χρόνια του Σοφοκλή, δηλαδή, αντιστοιχούν στα σημερινά. Mm-hmm. Και φυσικά ήταν πολλά, και τότε και τώρα. Έγραψε στα τελευταία της ζωής του, είχε την, και αυτό στην προσωπική του τραγωδία, την εμφανή, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε. Mm-hmm. Ότι από τους 4 γιους που του έδωσε η Νικοστράτη, ένας, ο Ιωφών, που ήταν και ποιητής και πιθανόν κινούμενος από αυτόν, για τον πατέρα τι να κάνουμε, αυτά τα έχει πει η τραγωδία όλα. Mm-hmm. Εκκίνησε εναντίον του δίκη επιγεροντική ανία, ότι είχε άνοια.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή τη δεύτερη γυναίκα του, τον γιο του, τον Αρίστονα, και τον εγγονό του, τον Σοφοκλή, που ήταν επίσης τραγικός ποιητής, τους έδωσε μερίδιο από την περιουσία του.
0: Μάλιστα.
1: Και ο γιος του, καταλαβαίνετε τι καλό παιδί που ήταν, τον πήγε στα δικαστήρια. Και στο δικαστήριο ο Σοφοκλής, αντί να άλλης απολογίας, είπε, διάβασε, απήγγειλε μάλλον ένα χωρικό από τον Ειδίποδα Επικολωνό που έγραφε τότε. Και όπως λέει ο αρχαίος βιογράφος, ή αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο Σοφοκλής, ή ο Σοφοκλής δεν είναι τρελός, δεν μπορεί να είναι και τα δύο, να έχει άδεια. Και καταλαβαίνετε ποιος αθωώθηκε στην ιστορία. Έγραψε περίπου 140 έργα, κατ' άλλους 130, και δυστυχώς μας σώζονται ακέραια μόνο 7 τραγωδίες. Μας σώζεται ακόμα ένα σατυρικό δράμα, σατυρικό με ύψιλον το τι, από το χορό των Σατύρων. Με τίτλο «Ιχνευτέ», περίπου 400 στίχοι. Σε αυτό, και εδώ να σημειώσουμε αυτό που λέει ο Αριστοτέλης στην ποιητική, ότι ίδιον του μεγάλου ποιητή, λέει ο Αριστοτέλης, είναι να μπορεί εξίσου καλά να γράψει τραγωδία και κωμωδία. Το σατυρικό δράμα, όπως ξέρουμε, ήταν στο τέλος, μετά την τριλογία των τραγωδιών που παρουσιαζόταν στο θέατρο του Διονύσου, ήταν το μισό σε έκταση, δηλαδή περίπου 700-750 στίχοι, ώστε οι άνθρωποι να αποτοξινωθούν, να το πω, να χαλαρώσουν από την ένταση της τραγωδίας. Βλέπετε μια ισορροπία στα πάντα που είχαν οι αρχαίοι πρόγονοι.
0: Και πόσο είχαν μπει μέσα στην ψυχολογία του ανθρώπου συνολικότερα, έτσι.
1: Και εδώ είναι η φεδρή πλευρά του μύθου. Στους Ιχνευτές, το σατυρικό δράμα αυτό, η σάτυρη, ο χορός των σατύρων, βοηθάει τον Απόλλωνα, να καταλάβετε, να βρει τα κλεμμένα βόδια του από τον Ερμή. Ο Ερμής τα έχει κλέψει και τον βοηθάνε οι σάτυροι. Καταλαβαίνετε, είναι ένα σπαρταριστό κείμενο, όπως και των άλλων δύο τραγικών. Γιατί έχουμε φραγμέντα, αποσπάσματα, έχουν εκδοθεί, και των τριών τραγικών. Και τα οποία είναι εκπληκτικά. Από πάρα πολλές τραγωδίες, έτσι ξέρουμε και τον αριθμό των τραγωδιών. Λοιπόν, σατυρικό δράμα έχει να φταίει με 400 στίχους. Τις καινοτομίες τώρα που επέφερε στην τραγωδία ο Σοφοκλής, από τις καινοτομίες θα πούμε ότι τον χορό τον αύξησε από 12 άτομα στα 15, καθιέρωσε τον τρίτο υποκριτή, τον τρίτο ηθοποιό υποκριτή, είναι στα αρχαία ελληνικά, έτσι, από το ρήμα υποκρίνομαι, που σημαίνει αποκρίνομαι, απαντώ. Και μετά πήρε την άλλη σημασία. Και τον δεύτερο τον είχε εισαγάγει ο Εσχύλος. Μίκρινε την έκταση των χωρικών, που ήταν πολύ μεγάλα στον Εσχύλο, και έχουμε μια πάρα πολύ επιμελημένη σκηνογραφία και επίσης εξαιρετικά χωρικά, και με μια μουσική που είπαμε ότι είναι και το αποτέλεσμα της μαθητείας του στον Λάμπρο. Ο Σοφοκλής είναι πάρα πολύ μεγάλος ποιητής, και η ποιήση είναι όπως όλων των τραγικών, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, να το πω έτσι, όλων των εποχών τα δεδομένα, η τραγική είναι κορυφές των Ιμαλαίων, το επαναλαμβάνω. Θα πω μόνο ένα χαρακτηριστικό και θα τα πάμε αλλού έπειτα. Εκτός από τις ανυπέρβλητες εικόνες, τις μεταφορές, τις παρομοιώσεις, τα σχήματα λόγου, όπως λέμε οι φιλόλογοι, θα θυμίσω, γιατί είναι η πιο διάσημη παρήχηση παγκοσμίως, φαντάζομαι, στον Ειδίποδα Τύρανο. Είναι όταν ο Ειδίπους, αφού ο Τηρεσίας αρνείται να του πει τα περαιτέρω, ποιος σκότωσε το Λάιο και λοιπά, γιατί θα φτάσουμε στην αναγνώρισή του, και αρνείται να τον θέσει ενώπιον των ευθυνών του, εκείνος γίνεται έξαλλος και μιλάει στον τυφλό Μάντι, που πριν τον υποδέχτηκε με όλα τα ως μεγαλειώδη άνθρωπο όπως και ήταν, με την περίφημη παρήχηση του ΤΑΦ. Παρήχηση, θυμίζω, είναι ένα σύμφωνο ή δύο που επαναλαμβάνονται δίπλα-δίπλα. Εδώ έχουμε τρία ΤΑΦ στη σειρά. του λέει, είσαι τυφλός, το λέω μετάφραση, στα αυτιά, ως προς τα αυτιά, ως προς το νου και ως προς τα μάτια. Δεν είσαι μόνο τυφλός δηλαδή στα μάτια, που ήταν τυφλός ο Τηρεσίας, είσαι τυφλός και στα αυτιά, δεν ακούς τίποτα, και στο μυαλό, είσαι ανόητος. Η μεγάλη αλαζονία του Ειδίποδος. Ακούστε το στο πρωτότυπο. Τυφλός τα τότε τον τενούν τα τόμα τι. Το ξαναλέω. Τυφλός τα τότε τον τενούν τα τόμα τι. Εννέα τάση στη σειρά. Τι ακούσατε? Σαν ήχο.
0: Έτσι.
1: Ένα πυροβολισμό.
0: Ακριβώς.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Πραγματικά είναι εξαιρετική η εισαγωγή, έτσι, στα πρώτα αυτά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και μας να μάθουμε περισσότερα πράγματα και να συστηθούμε βεβαίως καλύτερα με τον υπέροχο Σοφοκλή. Θα μπούμε βεβαίως στην πορεία της σημερινής μας συζήτησης και πιο βαθιά μέσα στα έργα του. Και αξίζει πραγματικά μόνο και μόνο να προσπαθήσουμε, κυρία Μαλά μου. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Αρχαία Τραγωδία και Κωμωδία». Ο Σοφοκλής και τα μεγάλα του έργα, οι μεγάλες του τραγωδίες, οι οποίες διδάχθηκαν και όχι μόνο οι δικές του αλλά και του Εσχύλου και του Ευρυπίδη μπροστά στο αθηναϊκό κοινό, πολλές φορές, και χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, διδάχθηκαν, γιατί ήταν διδαχή η αρχαία τραγωδία και όχι θέαμα, ίσως όπως το έχουμε στο νου μας σήμερα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα στην πορεία της σημερινής μας επικοινωνίας με την προσκεκλημένη μας την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτρο φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας δώσατε αυτά τα πρώτα εισαγωγικά και βασικά στοιχεία που αξίζει να γνωρίζουμε για το Σοφοκλή. Μας είπατε, κυρία Μαλάμου, για το τι συνεισέφερε στο δράμα, πώς έβλεπε και ο Αριστοτέλης συνολικότερα τους μεγάλους τραγικούς ποιητές.
1: Και είναι ένα έργο ανυπέρβλητης αξίας για όλες τις τέχνες. Για όλες τις τέχνες. Να θυμίσω τελευταία, ας πούμε, από τα τελευταία χρόνια, τον Ρενέ Ζιντάρ, τον σπουδαίο θεωρητικό της λογοτεχνίας, ψυχολόγο, κριτικό της λογοτεχνίας, πολύ σπουδαία μορφή, ο οποίος έχει γράψει, και φυσικά για τον Ειδίποντα, πάρα πολλά, αλλά το ότι όλη η θεωρία του, η ψυχολογική, και που την εφαρμόζει και στην λογοτεχνία, είναι βασισμένη στον όρο μίμησης, που είναι ο ορισμός της τραγωδίας. Τον θυμάστε, φαντάζομαι όλοι. Έστινουν τραγωδία μίμησης, πράξεως, σπουδαίας και τελείας. Και η μίμηση, ο άνθρωπος είναι μιμητικό only. Και χαίρει επί της μιμήμαση. Όλη η θεωρία του Ρενέ Ζιντάρ. Δεν μιλάω για τον Φρόιντ, γι' αυτό σας είπα για τον Ζιντάρ, από τα τελευταία χρόνια. Όλοι οι επιστήμες, τα έλεγα, έχουν επηρεαστεί από την αρχαία τραγωδία. Και όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες έως το τέλος του κόσμου. Λοιπόν, πέστε μου τι με ρωτήσατε άλλο για τον, να θυμίσουμε τον ορισμό της τραγωδίας.
0: Να θυμίσουμε αυτό που κάνατε μόλις τώρα για τον, από τον Αριστοτέλη.
1: Είναι η αναπαράσταση, η μίμησης, που είναι περισσότερο από αναπαράσταση, μίμησης πράξεως σε αντίθεση με το έπος. Γιατί το έπος είναι πολλές πράξεις, η τραγωδία είναι μία. Δηλαδή, για να πάμε και κατευθείαν στον Σοφοκλή που μας ενδιαφέρει, που είναι ο πιο ομυρικός των τραγικών. Στην πρώτη τραγωδία σας θα δίνουμε τη σειρά περίπου, όχι ακριβώς, που έχουμε στο στερεότυπο κείμενο, γιατί μόνο αυτό δεν έχω μετάφραση μαζί μου, είμαι εκτός Αθηνών. Έχω το κείμενο το πρωτότυπο μόνο, με τη σειρά που μας θα δίνει η έκδοση της Οξφόρδης. Η πρώτη τραγωδία και αρχαιότερη θεωρείται είναι ο Έαντας. Ξέρουμε την ιστορία από του Έαντος, που είναι και συγγενής του Αχιλλέα. Ο Έαντας, να αναφέρω πρώτα ονομαστικά τις τραγωδίες του Σοφοκλή. Είναι Αίας, Τραχύνιε, Φιλοκτήτης, Αντιγόνη, Ηλέκτρα, Ιδίπους Τύρανος και Ιδίπους Επικολωνό. Εφτά δεν μετρήσαμε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτό που διέφερε τον αρχαίο θεατή ήταν η χρήση του μύθου από τον ποιητή. Και γι' αυτό υπήρχε ο προάγων. Η τραγωδία του Σοφοκλή είναι η τραγωδία του μοναχικού ανθρώπου. Να. Στον Έαντα ξεκινάμε με πρόλογο της Αθηνάς. Είναι δύο φορές παρεμβαίνουν οι θεοί στο έργο των ανθρώπων, στην τραγωδία του Σοφοκλή. Και εδώ μάλιστα με το χείριστο τρόπο, η θεά Αθηνά καλεί έξω από είμαστε στο τροϊκό πεδίο, καλεί τον Οδυσσέα, τον ευνοούμενό της, να δει πώς θα τρελάνει τον Έαντα. Έχουμε τη μανία του Έαντος. Και που όλη η ουσία του έργου είναι αυτό, η ιερή μανία που λέει ο Σικελιανός, ξέρετε, στον Ελευθερίσκιο του, ήταν ο λόγος του Οδυσσέα στου τραγωδού του νου, που τρίσβαθα του ραψοδού, του ομήρου, εμίλει η αρμονία μπρος το μεγάλο πόνο του Έαντα και την ιερή μανία. Και ποια είναι αυτή η φράση? Ίδωλα είμαστε κίσκι. Ο Ρόγαρ, λέει ο Οδυσσέας, όταν η Αθηνά του λέει, έλα να δεις πώς θα τον τριλάνω, και τον τριλαίνει όντως. Τον φωνάζει έξω. Ο Αίας, ο καημένος, είναι αφελής, θα το πούμε έτσι, ευπιστός. Νομίζω ότι η θεά είναι ευνοϊκή μαζί του, αλλά η θεά τιμωρεί την ύβρη του αίαντος, την ασέβειά του, όταν έφυγε από τη Σαλαμίνα και ο πατέρας του, ο Τελαμόν, του είπε: «Παιδί μου, με την ευχή του δίνει την ασπίδα, με την ευχή της θεάς Αθηνάς να είσαι, να γυρίσεις νικητής και τροπεούχος». Ναι. Και απαντάει ο αίαντας: «Εγώ, πατέρα μου, δεν έχω ανάγκη την Αθηνά, γιατί με τη βοήθεια των θεών και ο πιο δηλός άνθρωπος μπορεί να γίνει ήρωας. Εγώ είμαι μόνος μου, ναι, Λεβέντης, από μόνος μου. Και δεν συγκρίνομαι με κανέναν. Είναι και ξαδέλφια με τον Αχιλλέα και φαίνεται πιο μεγαλός όμως στις παραστάσεις που έχουμε». Εγώ, του λέει, είμαι από μόνος μου. Και εκεί η Αθηνά του λέει: «Τώρα θα δεις τι θα σε κάνω αργότερα». Όταν λοιπόν σκοτώνεται ο Αχιλλέας, αυτά είναι εκτός από τα κύκλια, επειδή ο μύθος αντλείται από τον Όμηρο πλέον, για τα όπλα του Αχιλλέα, που είναι, όπως θυμόμαστε, δώρα του Θεού Ηφαίστου για να νικήσει τον Έκτορα, ο Αίαντας θεωρεί ότι του ανήκουν τα όπλα. Αλλά δεν του ανήκουν, γιατί τα παίρνουν οι Ατρίδες, ο Αγαμέμνων και ο Μενέλαος, που είναι η εχθρή του αυτή την ώρα, η μεγάλη εχθρή. Και η Αθηνά λοιπόν θα τον τιμωρήσει, στέλνοντάς του τη μανία να βγει έξω. Του λέει: «Πήγαινε έξω να τιμωρήσεις τους αχαιούς που σε πρόσβαλαν, και ειδικά τους δύο Ατρίδες, τον Αγαμέμνονα και τον Μενέλαο». Βγαίνει μέσα στη νύχτα αυτά ο Αίαντας και σκοτώνει τα πρόβατα που έχουν, όπως καταλαβαίνετε, πώς θα συντηρηθεί ένα στράτευμα, τα σφάζει με τη σειρά και στο τέλος και μαστιγώνει τα δύο κρυάρια, θεωρώντας ότι είναι τα αδέλφια, ο Μενέλαος και ο Αγαμέμνων. Και κρατάει τρέλα όσο κρατάει η σφαγή. Και μέσω των σφαγμένων ζώων, αιμοσταγής ο ίδιος, μπαίνει τροπεοφόρος και ξαφνικά φεύγει η μανία. Η Αθηνά έρει τη μανία και αντιλαμβάνεται τι έκανε. Οπότε έχουμε πια την έσχατη ντροπή για έναν άνθρωπο σαν και περήφανο και γενναίο σαν τον Αίαντα. Και αυτό λοιπόν, αυτά όλα πριν στον πρόλογο, η Αθηνά καλεί τον Οδυσσέα, εκεί σταμάτησα και επανέρχομαι, του λέει: «Έλα να δεις τι θα κάνω σε αυτόν για την ελαζονία του». Και προσπαθεί ο καημένος Οδυσσέας, που είναι η καλύτερη μορφή του Οδυσσέα, γιατί δεν είναι πολύ συμπαθητική μορφή στην τραγωδία ο Οδυσσέας, είναι μηχανοράφος και λοιπά, και ξέρουμε τι γίνεται στις τραγωδίες του Ευρυπίδη ειδικά. Δεν προσπαθεί να συγκρατήσει την Αθηνά, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό λέει στο τέλος: «Είδωλα, ορό γάρ ημάς, ζώμεν, είδωλα και κούφιν σκιάν». Είμαστε είδωλα και ίσκι, όπως μετέφρασε ο Σικελιανός. Οι άνθρωποι όλοι είμαστε είδωλα και ίσκι. Σκιάς όναρα άνθρωπος, που λέει ο Πίνταρος, σαν ίσκιος ονείρου, που λέει ο Σολωμός. Και έχουμε μεγάλη σχέση και με τον Πίνταρο, πολλά από τα, από τα γνωμικά του Σοφοκλή συμπίπτουν με φράσεις του, είναι το ίδιο πνεύμα του Πίνταρου όπως και του Ηροδότου, που για τον οποίο, με τον οποίο ήταν φίλοι, και έχει γράψει μάλιστα και κάποια οδή για τον Ηρόδοτο και με την ιστορία του Ηρόδοτου. Μην ξεχνάμε ότι η τραγωδία είναι το γέννημα και το φρέμα της αθηναϊκής δημοκρατίας. Μαζί γεννήθηκαν, μαζί μεγάλωσαν, μαζί καταλήθηκαν. Και γι' αυτό είναι στο φρηματισμένο καθρέφτη, όπως λέει ο Νταλνακέ, ένας σπουδαίος Γάλλος μελετητής της αρχαίας τραγωδίας, στον φρηματισμένο καθρέφτη της τραγωδίας βλέπουμε όλη την ιστορία των Αθηνών του 5ου αιώνα. Ο Αίαντας

0: όπως και ήταν η επανάληψη της, του Ζήτα της Ιλιάδος, που είναι ο αποχαιρετισμός του Έκτορα και της Ανδρομάχης, θα έλεγα εδώ είναι πιο τραγικός. Γιατί ο Έκτορας πάει να σκοτωθεί με όλη την τιμή που ανήκει σε έναν πολεμιστή και πρώτο παλίκαρο όπως εκείνος. Ο Αίοντας είναι τελείως ατιμασμένος αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί η Τέκμησα η καημένη να τον συγκρατήσει. Εκείνος τους ξεγελάει όλους. Σηκώνει το παιδάκι του, ένα μωρό που έχει, τον Ευρυσάκη, από το Ευρύ Σάκος, που θα κληρονομήσει την Ευρία, την μεγάλη ασπίδα, την πλατιά ασπίδα, που μόνο εκείνος μπορούσε να κρατήσει, και εύχεται όπως ο Έκτορας για τον Αστιάνακτα, μακάρι να είσαι πιο τυχερός από μένα στη ζωή σου. Αν είσαι όσο εγώ γενναίος, δεν θα είναι άσχημα. Και βέβαια έρχεται ο Χρησμός, και εδώ μπαίνουν οι Χρησμοί στο έργο του Σοφοκλή που θα το δούμε παντού. Έρχεται από τον Τεύκρο, τον Ετωραθαλή αδελφό του, το μήνυμα ότι κρατήστε τον Αίοντα σήμερα, είδε η ημέρα, η κρίσιμη ημέρα, γιατί ο χρόνος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο έργο του Σοφοκλή.
1: Όπως και οι Χρησμοί, όπως είπατε, οι Χρησμοί και ο χρόνος.
0: Οι Χρησμοί, ότι αν είναι μια κρίσιμη ημέρα από το πρωί ως το βράδυ, κρατήστε τον φυλακισμένο ή δυνατόν, να μην βγει έξω. Γιατί αν περάσει αυτή η μέρα, θα περάσει και η μήνη της Αθηνάς και θα γλιτώσει. Φυσικά δεν τον προλαβαίνουν, τους έχει ξεγελάσει όλους και εντελώς μόνος. Είναι αστήλυπτη η ομορφιά του χωρικού που χαιρετάει τον ήλιο, που λέει: όταν πας στην πατρίδα μου, στη Σαλαμίνα, να πεις στους γονείς μου τα δέοντα και άλλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ομορφιά είναι. Αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι, ξέρετε, με όλες αυτές τις εκπομπές, θα παρακαλούσα πολύ πραγματικά τους ακροατές μας να διαβάσουν τα κείμενα, γιατί όλα μπορούμε να τα βρούμε το ξαναλέω, στο διαδίκτυο και μάλιστα με παράλληλη μετάφραση. Να διαβάζουμε λίγο το πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο. Έχοντας το κείμενο από τη μία, το πρωτότυπο, και τη μετάφραση από δίπλα, η ομορφιά του πρωτοτύπου είναι ασύλληπτη. Ο Αίοντας θα σκοτωθεί και μετά θα είναι το δεύτερο μέρος, θα είναι όλη η ιστορία γύρω από το πτώμα του Αίοντα, ποιος θα το πάρει, αν θα πρέπει να ταφεί ή να ετοιμαστεί, και με τους Ατρίδες να λένε τα αντίθετα, και τότε επεμβαίνει, και εδώ είναι το μάθημα του Αίοντα, το ότι ο Οδυσσέας, που είπα ότι έχει εξ αρχής διαλεκτικό ρόλο και είναι πάρα πολύ συμπαθής σε αυτή την τραγωδία, επεμβαίνει εκείνος και δίνει το πτώμα του Αίοντα στον αδελφό του, τον Τεύκρο, να ταφεί και με τις τιμές που αρμόζουν, και ουσιαστικά το μήνυμα όλο είναι αυτό που λέει ο Οδυσσέας στο τέλος. Όλα τα ανθρώπινα είναι ρευστά και πρέπει, αν μπορούμε κάτι να κάνουμε οι άνθρωποι, είναι αυτό που σήμερα θεωρούμε, αυτόν που σήμερα θεωρούμε εχθρό μας, να τον θεωρούμε αυριανό φίλο. Να. Και αυτόν που θεωρούμε φίλο σήμερα, να είναι πιθανόν αυριανός εχθρός.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, μετά από τα όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε για τον Αίοντα από εσάς, κυρία Μαλάμου, μια μικρή ελάχιστη διακοπή λίγων δευτερολέπτων, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Αρχαία Τραγωδία και Κομμωδία. Επιχειρούμε να αλλιεύσουμε λοιπόν μέσα στη σημερινή μας εκπομπή από τους θησαυρούς της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, μεγάλο μέρος των οποίων αποτελεί η αρχαία τραγωδία και η κομμωδία. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σήμερα στις τραγωδίες του Σοφοκλή, μέσα από την επικοινωνία που έχουμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και μετά από τα όσα νομίζουμε πολύ σημαντικά ακούσαμε για τον Έαντα, να πούμε κάποια πράγματα και για τις υπόλοιπες τραγωδίες μέχρι να φτάσουμε στους δύο Ειδίποδες.
1: Βέβαια, σύντομα γιατί δεν μας παίρνει χρόνος, αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Με ένα καταπληκτικό επίθετο μοναδικό στην αρχαία γραμματεία, που, γιατί έχουμε την τραγωδία του μοναχικού ήρωα. Όλοι οι ήρωες του Σοφοκλή είναι μοναχικοί. Και με τον Έαντα που σας είπα ότι απομακρύνει και το χορό. Δεν υπάρχει, είναι στον κάμπο ολομόναχος που αυτοκτονεί ο Έαντας. Υπάρχει λοιπόν μια φράση καταπληκτική που σημαίνει καρδιά θρεμένη με μοναξιά, να σας το πω έτσι. Πνεύμα, ό,τι θέλετε, είναι φρενός ιωδότας, ιωδότης, ιος μόνος και βόσκο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Φίλης μέγα πένθος ύβριτε. Και επίσης αυτή την τραγωδία που ο χρόνος, γιατί αυτά είναι θέματα μόνο γενικά μπορούμε να μιλήσουμε, το θέμα των χρησμών που επαληθεύονται εν χρόνο. Είναι πολύ καθοριστικά στο έργο του Σοφοκλή και η παρανόηση των χρησμών. Εδώ έχουμε τις φράσεις στον Έαντα, άπανθα ο μακρός καναρίθμητος χρόνος φύει τάδηλα και φανέντα κρύπτεται. Όλα τα φανερά τα κάνει, τα σβήνει και τα αφανή τα φέρνει όλα στο φως. Και μια μέρα μόνο ταπεινώνει και ανυψώνει πάλι όλα τα ανθρώπινα. Το λέει η Αθηνά αυτό. Όση μέρα κλείνει, κανάγει πάλι να άπαντα τα ανθρώπια. Και αυτό θα το δούμε και στον Ειδίποδα. Είδε η ημέρα τέξισθε και διαφτερεί. Λέει ο Τηρεσίας, αυτή η μέρα θα σε γεννήσει, θα δεις ποιος είσαι, θα μάθεις ποιος είσαι και θα σε καταστρέψει. Ο κρίσιμος χρόνος είναι μία μέρα. Αυτό λοιπόν το μοναχικό ήρωα, να πάω στην Αντιγόνη που είναι εύκολη και την ξέρουμε όλοι, να τονίσω μόνο ότι είναι τα αντίθετα ζεύγια στις τραγωδίες και στην Ηλέκτρα το ίδιο. Η αδελφή που είναι η φωνή της λογικής, η Ισμήνη στο ένα και η Χρυσόθεμη στην Ηλέκτρα, που δεν αρνούνται να συμμετάσχουν στο έργο της κάθε μιας τους. Η Αντιγόνη είναι η διακήρυξη της υπεροχής των θεών. Ζεύς. Τι υπερβασίαν κατάσχει, λέει, ποιος μπορεί να παλέψει τη δύναμή σου. Και η Αντιγόνη θα πείθεται στους θεϊκούς νόμους, δι πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Και τα απαρασφάλευτα των θεών τα αιώνια, δεν μπορεί εσύ, λέει στον Κρέοντα, ένας άνθρωπος να θνητώσουν να τα καταγράψεις, να τα καταλύσεις. Και αυτά είναι, δεν ξέρουμε από πότε φάνηκαν. Η Αντιγόνη, επειδή είναι γνωστή η υπόθεση, δεν λέω άλλα, να θυμίσω μόνο ότι έχουμε εκπληκτική ομορφιά χωρικά, εκτός των άλλων. Τα άλλα, τα γνωστά τα αφήνω. Στην Ηλέκτρα έχουμε το μύθο πάλι που έχει στην τριλογία, την ανεπανάληπτη παγκοσμίως, αυτό το δημιούργημα του ανθρωπίνου πνεύματος, την Ορέστια του Εσχύλου. Η Ηλέκτρα είναι η κόρη του Αγαμέμνονα, η οποία θα βοηθήσει τον Ορέστη, το πώς χειρίζεται, είπαμε, είναι το πρόβλημα με τον αρχαίο μύθο, γιατί οι αρχαίοι ξέρανε τους μύθους, την ιστορία, την ξέρανε, δεν περιμέναν το suspense ή ό,τι περιμένουμε σήμερα να δούμε σαν έργο πώς θα τελειώσει.
0: Ούτε το happy end.
1: Γιατί υπήρχε και ο προάγων. Ο αγώνας πριν. Η Ηλέκτρα λοιπόν περιμένει πάλι μόνη της και έρημη και ατιμασμένη από τη μητέρα, περιμένει τον Ορέστη που τον έχει στείλει ίδια στη Φωκίδα στον Στρόφιο να έρθει να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα. Και εδώ στην Ηλέκτρα έχουμε την ο χρησμός που δίνει ο Απόλλων στον Ορέστη είναι να χρησιμοποιήσει δόλο. Και ο Ορέστης σκηνοθετεί το θάνατό του. Και μάλιστα με μία λύκηθο που φέρνει ο ίδιος ως ξένος και πάλι ο νεκρός, αναφέρει εισαγωγικά, ο Ορέστης θα σκοτώσει τον ζωντανό Αίγιστο και τη μητέρα του, που είδε ένα όνειρο, πάλι τα όνειρα στην τραγωδία, ότι θα έρθει ότι και το μετέρα το ερμήνευσε ότι θα έρθει ο Ορέστης να την σκοτώσει. Σε αυτή την τραγωδία, στην Ηλέκτρα, έχουμε την πιο σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, που έχουμε το επιθυμητό τέλος, το ευτυχισμένο εντός αναφερών εισαγωγικών τέλος, γιατί επετέφθη ο θάνατος της κλητεμνήστρας και του Αιγίστου, αλλά μένουν οι ίδιοι, ξεκινάει πάλι, δηλαδή τι έγινε τώρα. Είναι σε μια τραγικότητα και οι δύο, και είναι η πιο σκοτεινή τραγωδία. Ότι η ευθύνη των ανθρώπων βαραίνει, παρά το ότι ήταν χρησμός των θεών. Και πάμε στον Φιλοκτήτη. Και όλη η συνεισφορά, και αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο, γιατί είναι αντάλογο του Εσχύλου στο προηγούμενο, πριν, δηλαδή, συγγνώμη, να συμπληρώσω για την Ηλέκτρα, η συνεισφορά της, που είναι κυρίως τον λόγο, είναι την κρίσιμη στιγμή που θα ανασκοτώσει ή όχι τη μάνα του Ορέστη, στο δίλημα του Ορέστη, απαντά απ' έξω, πέσον ή σθένης διπλήν. Χτύπα την, τη μάνα μας, εάν μπορείς, δύο φορές. Και το κάνει. Στον Φιλοκτήτη είναι ο πολύπαθος ήρωας από την μετά που έχει τα όπλα, το τόξο και τα βέλη, τα δηλητηριασμένα, όπως ξέρουμε, από τη Λενναία Ύδρα του Ηρακλή, ο Φιλοκτήτης, τον οποίο εγκαταλείψανε οι Αχαιοί όταν πηγαίνουν στην Τρία, στην έρημο Λίμνο, έρημος φαίνεται στον Τρεγωδία, γιατί τον δάγκωσε μια οχιά και το τραύμα με τα βουγκιτά του, λέει, και το τραύμα σαπίζει, καταλαβαίνετε, τους φρικτούς πόνους του και τα άλλα, και δεν ανέχουν ούτε την δυσοδεία που εκλείεται από το τραύμα του, ούτε τα βογκητά του, και τον εγκαταλείπουν με μια απανθρωπία. Αλλά πέφτει, περνώ χρόνια, στον 10ο χρόνο της πολιορκίας της Τρίας, μαθαίνουν από ένα χρησμό ότι μόνο τα τόξα του Ηρακλή με τον Φιλοκτήτη, που έχει ο Φιλοκτήτης, θα πάρουν την Τρία. Και έρχεται πάλι, εδώ είναι δόλιος, όπως είπαμε, ο Οδυσσέας, με τον νεαρό Νεοπτόλεμο, που είναι γιος του Αχιλλέα, να τον στείλει μπροστά, το παιδί το νεαρό, έφηβο, φανταστείτε τον, με όλη την αθωότητα, χωρίς να ξέρει όμως τι θα συναντήσει, που οι στιγμές που περιγράφεται, η πληγή, τα βογκητά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλο θέατρο είναι και τι ανθρώπινο. Και τι ομορφιά έχει μέσα σε αυτή την δυστυχία το κείμενο. Και προσπαθεί να τον ξεγελάσει, αλλά ο νεαρός καταλαβαίνει, και μάλιστα όταν ρωτάει τι έγινε ο Αχιλλέας και λοιπά, λέει το περίφημο γνωμικό ο Φιλοκτήτης, ότι ο πόλεμος πάντα σκοτώνει τους καλύτερους. Αφού ο πατέρας σου και οι υπόλοιποι, ο Έντας, τι έγινε, όλοι σκοτώθηκαν, αυτά κάνει ο πόλεμος. Και όταν μετά, προσπαθώντας ο Οδυσσέας με δόλο να πάρει τα όπλα, δεν τα καταφέρνει, έρχεται και γίνεται σύγκρουση πια ο νεαρός Νεοπτόλεμος, και δέχουμε ένα θέμα μέσα στα άπειρα της τραγωδίας που δίγει, το θέμα της παιδείας και της νεότητας, η οποία έχει πάντα ιδανικά. Γι' αυτό και όλοι οι ήρωες, οι Αντιγόνοι, είναι ανυποχώρητοι, έχουν όλα τα θετικά. Έχει κανένα στραβό, βέβαια, της νεότητος, αλλά εδώ είναι τάσεται υπέρ των θετικών της νεότητος, ανιδιοτέλεια, τον ηρωισμό και μέχρι το τέλος το καθήκον. Ο Νεοπτόλεμος, λοιπόν, θα επερασπιστεί τον Φιλοκτήτη, που είναι ανήμπορος με μόνο τα τόξα, και όταν θα φτάσει το πλήρες αδιέξοδο, θα κατέβει από μηχανή θεός ο Ηρακλής, που είναι ο προστάτης του Φιλοκτήτη, και θα επιτευχθεί η καταλλαγή των πάντων, και θα πει πόσο εγώ, ανεχόμενος τον πόνο και τα βάσανα, έφτασα να είμαι στον Όλυμπο. Εγώ πέρασα πάρα πολλά στη ζωή μου και εσείς θα κάνετε το ίδιο, θα πας και θα είσαι ο προφητής της Τρίας, λέει τον Φιλοκτήτη, και έτσι γίνεται με την συνδιαλλαγή των πάντων. Και πάμε στις Τραχύνειες να δούμε το τέλος του Ηρακλή, ο οποίος ο μέγας ήρωας που σκότωσε τα τέρατα όλα και κατέβηκε στον Άδη. Βέβαια, υπάρχει φράση, άμα κοιτάζεις πολύ το τέρας, θα γίνεις και εσύ το ίδιο. Σκότωσε τον Ηρακλή μενόμενο του Ευρυπίνη, σκοτώνει την οικογένειά του. Αυτό το ξέρουμε, αλλά πάμε στον Ευρυπίνη. Εδώ, ο Ηρακλής είναι θύμα, η τραγωδία Τραχύνεια, από την Τραχύνα την πόλη, ο χορός των γυναικών που συνοδεύει την Διάνυρα, είναι η γυναίκα του Ηρακλή, περιμένουν τον Ηρακλή να γυρίσει από τον τελευταίο άθλο, και έχουν περάσει 15 μήνες. Και ξεκινάει η τραγωδία με το ότι η πολύ όμορφη, έχουμε την καταστροφική δύναμη του έρωτα και την παρερμηνία των χρησμών, τα γνωστά. Η ομορφιά μου με έχει αφανίσει, λέει, και καμία ετωλή γυναίκα στην πλευρώνα που ο Αχελλός ήθελε να με παντρευτεί και μέσα ο Ηρακλής, αλλά η δική μου μοίρα είναι πάντα καταγεγραμμένη να είναι δυστυχισμένη, λέει. Η Άνυρα, που το όνομά της σημαίνει αυτή που σκοτώνει τον άντρα, Διό και Ανύρ. Mm-hmm. Αυτή που σκότωσε τον Ηρακλή. Ο μεγάλος ήρωας λοιπόν δεν είναι Σούπερμαν, που πάντα νικάει, ξέρω εγώ ποιος άλλος Αμερικανός ήρωας, Αμερικάνικος ήρωας για την ακρίβεια. Τον μεγαλύτερο ήρωα όλης της αρχαίας μυθολογίας, που κατέβηκε και στον Άδη, θα τον σκοτώσει το μαγικό φίλτρο της γυναίκας του. Mm-hmm. Εξαστελισμός πλήρης, να το πω έτσι. Ναι. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το ελληνικό πνεύμα. Ναι. Ο Ηρακλής θα πεθάνει από το φίλτρο που θα βάλει στο χιτώνα του, διότι φέρνει, και εδώ βέβαια, ότι είναι επιρρεπή στα ερωτικά, ο Ηρακλής, που έχει με την Ιόλη, την ιερή Ιόλη, που ολό κατέστρεψε την πόλη της για να την κερδίσει, σκοτώνοντας τους γονείς της και τα αδέλφια της και όλους, και την πόλη καταστρέφοντας, και τη φέρνει στο παλάτι. Και αντιλαμβάνεται η Διάνυρα ότι θα παραμεληθεί από τον Ηρακλή, που έτσι κι αλλιώς μόνη της είναι όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και θυμάται άκερα, είναι η γνώση που έρχεται κατόπιν εορτής, ότι της είχε πει ο Κένταυρος Νέσος, θυμάστε, όταν πέρασε το ποτάμι, τον Εύβοινο ποταμό, ότι από το αίμα του που τον είχε το ξέρει ο Ηρακλής, αν βουτήξει ένα κομμάτι υφάσματος και μετά αυτό το φτιάξει χιτώνα του Ηρακλή, θα τον έχει πάντα δικό της. Και δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι. Ερμηνεύει λοιπόν την πρόοριση, τον χρησμό τρόπον τεινά του κεντάβρου, εντελώς λανθασμένα.
0: Παρερμηνεύει ουσιαστικά.
1: Ναι, παρερμηνεύει ακριβώς η παρερμηνία των χρησμών, και όταν είναι που ανάβει τις ποινίκιες φωτιές στην κορυφή της Ήτης ο Ηρακλής, που φέρνει ο γιος του Αίλας, του φέρνει το χιτώνα. Και φλέγεται όλους και φεύγει μαζί, το ξέρουμε, και τον παρακαλεί να τον κάψουν. Και η Διάνυρα αυτοκτονεί με σπαθί στον ηθική κλίνη της, λέγοντας πια αυτά που έχουμε δει κάθε φορά, πως οι άνθρωποι είναι μηδένα πρωτού τέλους, μακάριζε. Και πάμε στους Ιδίποδες. Τον Ιδίποδα Τύρανο, που τον ξέρουμε όλοι, τον έγραψε ο Σοφοκλής τη δεκαετία των 40 χρόνων του. Και ξέρουμε όλοι πώς ξεκίνησε. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο τραγικότερος ήρωας του παγκοσμίου δραματολογίου. Ξέρει ότι τον βαραίνει ένας χρησμός. Το μαθαίνει ένα βράδυ τυχαία σε ένα γλέντι, ο θεός Διόνυσος, γλεύκους με μεθωμένος, έτσι κάποιος, τον βρίζει νόθο. Πλαστός πατρί, του λέει, όταν είναι βασιλόπουλος στην Κόρινθο, πρώτο στην ομορφιά και στην ορμή, να θυμηθούμε τον Μιλτιάδη Μαλακάση, και με τους φίλους του γλεντάει ο Ιδίποδας, και εκεί κάποιος του λέει ότι δεν είσαι, εσύ μιλάς και εσύ, που δεν ξέρεις ποιος έκανε. Και εκεί λέει, στον Πόλυβο και στη Μερόπη, που τον είχαν υιοθετήσει, τον έδωσε ο δασκός, όπως ξέρουμε, ο Ιδίποδας προσπαθεί να μάθει την άλλη μέρα, λέει, τι συμβαίνει. Και τον καθησυχάζουν και θα απειλούν αυτός που του μίλησαν με αυτόν τον τρόπο κλπ. Αλλά το σαράκι έχει μπει. Ο Ιδίποδας φεύγει. Και μάλιστα εδώ είναι το τραγικότερο όλο, ότι το κείμενο είναι ανυπέρβλητο. Ξημετρούμενος άστρης, μετρώντας τα αστέρια, κοιτώντας τα αστέρια, πήγαινε αντίθετα από εκεί που νόμισε ότι είναι η μοίρα του. Και πέφτει καρφί πάνω στη μοίρα του. Αντί να σκεφτεί, και εδώ έχουμε τον μύθο που είναι η των πραγμάτων σύστασης, πολύ βαθύτερο από αυτό που λέμε υπόθεση, ιστορία ή οτιδήποτε άλλο σήμερα, που αυτός έρει τα πράγματα όλα και συνείρονται και ακολουθεί το ήθος. Το ήθος, ο χαρακτήρας του ήρωα που παραμένει τραχής, όλοι οι ήρωες του Σοφοκλή, ό,τι και να συμβεί, παραμένουν αμετάβλητοι. Και ο Ιδίποδος και στον Ιδίποδο επικολωνώ πάλι, ενώ έχει πια φτάσει σε άλλα ύψη, καταργέται τα παιδιά του, τα δύο αγόρια του που του φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο και θέλουν ακόμα να τον εκμεταλλευτούν. Και ο Ιδίποδας πηγαίνει στο μαντίο των Δελφών, ο Ιδίπος στον Ιδίποδα Τύρανο, να πάρει τον χρησμό για να δει ποιος είναι, τι συμβαίνει, ποιοι είναι οι γονείς του. Οι χρησμοί λένε κάτι, και αυτό βέβαια ισχύει και στον Ηρόδοτο και στον Εσχύλο και στον Ηρόδοτο, θυμάστε, στον Κρίσο, στην ιστορία του Κρίσου, που πήρε από το μαντίο των Δελφών τον χρησμό, άλλην, τον ποταμό άλλην διαβάς, μεγάλην αρχήν καταλύσει. Θα καταλύσει μια μέρα μεγάλο βασίλειο, αν περάσει τον άλλο ποταμό. Αυτό μετέφρασε ότι θα καταλύσει το κράτος των αντιπάλων του. Και αντί γι' αυτό κατέλησε το δικό του. Έτσι λοιπόν στον Ιδίποδα απαντάει ότι είσαι κάποιος που τον βαραίνει μια μοίρα αθήκωτη να παντρευτεί στη μάνα σου και να σκοτώσει τον πατέρα σου. Ποιος το αντέχει αυτό? Φεύγει λοιπόν και στο τρίστρατο το Δελφικό συναντά τον πατέρα του που έχει πάει να μάθει τι έγινε αυτό το παιδί που πετάξανε με τα πρισμένα πόδια, που δεν ξέρει τι έγινε. Ένα, ο Ιδίπους, το όνομα Ιδίπους είναι από το ρήμα Ιδάω ή και Ιδέω, υπάρχει άλλη εκδοχή που σημαίνει πρίζομαι, και πους, από εδώ είναι το ίδημα, λέμε πνευμονικό ίδημα. Από αυτός με τα πρισμένα πόδια, είναι ένα παρατσούκλι θα λέγαμε. Ο Ιδίποδας έχει παραμορφωμένα πόδια, γιατί όταν τον στείλανε ο Λάιος, είπε σκοτώστε τον, όταν γεννήθηκε το παιδί θυμήθηκε ότι αυτό το παιδί δεν πρέπει να γεννηθεί, γιατί πήρε το χρησμό. Και γιατί πήρε το χρησμό? Γιατί ο αρχαίος μύθος, να το προσέξουμε αυτό παρακαλώ, ο Λάιος δεν σεβάστηκε τα παιδιά. Είναι ο πρώτος που εισήγαγε την παιδεραστία με τον γιο του Πέλοπα, τον Χρήσιπο. Ένα πανέμορφο αγόρι του το εμπιστεύτηκε και αυτός το φρόντισε διαφορετικά. Και γι' αυτό οι θεοί τον υποχρεώνουν να μην. Δεν είσαι άξιος για τα παιδιά. Και δεν θα κάνεις παιδί. Αν κάνεις, θα είναι αυτός που είναι. Ο φωνιά σου και θα παντρευτεί τη μητέρα του. Και την ώρα που φεύγουν, την ώρα που προσπαθεί να φύγει η άμαξ, θα περάσει πρώτος. Είμαι βασιλιάς, εγώ θα περάσω πρώτος. Όχι, εγώ θα περάσω πρώτος, γιατί ο καθένας είναι βασιλιάς. Mm-hmm. Ο Ιδίποδος σκοτώνει τον πατέρα του, γιατί είναι το ίδιο ήθος. Πατέρας και γιος. Mm-hmm. Εδώ είναι το ήθος, το σκληροτράχυλο ήθος. Mm-hmm. Και φτάνει νικητής και τροπεούχος στην Θήβα, στην οποία έχει χειρεύσει ο Φρόνος, η βασίλισσα, η Οκάστη, η αρχαίη, που θα έπρεπε να σκεφτεί, θα λέμε τώρα εκλογικεύοντας, mm-hmm. ότι αν ο χρησμός σου λέει θα παντρευτείς τη μάνα σου και θα σκοτώσεις τον πατέρα σου, πρέπει να μην παντρευτείς μια γυναίκα που θα μπορεί να έχει την ηλικία της μητέρας σου, mm-hmm. και έναν άντρα που θα μπορεί να έχει δυνητικά, δηλαδή θα μπορεί να είναι πατέρας, θα είναι πατέρας σου. Mm-hmm. Την στιγμή όμως, την κρίση μου, δεν λειτουργεί τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Ο Ιδίποδος σκοτώνει τον πατέρα του και μπαίνει και παίρνει την χείρα βασίλισσα, διότι αυτά οι αρχαίοι προσέχαν τους θεσμούς. Mm-hmm. Και νικά την σφίγγα που είναι θεότητα. Και εδώ πολλοί ανοιχνεύουν και την ύβρη, ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τους θεούς. Mm-hmm. Και θυμάστε το ένιγμα της σφίγγας. Ποιο είναι το «ον» που είναι δίπουν, με δύο πόδια, δύο και πους, έτσι, δίπουν, τρίπουν, τετράπουν και τρίπουν. Mm. Είναι τετράπουν, δίπουν, τρίπουν. Το πρωί μπουσουλάει με τα τέσσερα, στην αόριμη ηλικία είναι όρθιος ο άνθρωπος και στα γεράματα τρίτο πόδι είναι το μπαστούνι. Mm. Ο Ιδίποδας το λύνει, είναι ο ξεδιαλυτής των ενιγμάτων, αλλά δεν έχει αναρωτηθεί, γι' αυτό και ο Βερνάν, ο μεγάλος Ζαν-Πιέρ Βερνάν και οι υπόλοιποι έχουν ετοιμολογήσει διπλά το όνομα Ιδίπους, από το ρήμα, είπαμε, το ίδημα και πους, τα πρισμένα πόδια, και ταυτοχρόνως από το ρήμα είδα, με όμικρο γιώτα, γνωρίζω, εν είδα ότι δεν είδα. Αυτός που ξέρει το ένιγμα των ποδιών και δεν ξέρει το ένιγμα των δικών του ποδιών. Δεν αναρωτήθηκε γιατί είναι έτσι παραμορφωμένα, προφανώς κάτι τα υπήρχε στα πόδια του. Για όταν το δέσαν το παιδί, ας πούμε, ή του τρυπήσαν τα σφυρά για να το πετάξουν για σφάξιμο, θα λέγαμε στον Αρνάκι. Για σφάξιμο. Πέταξε το στον Κιθερόνα, και ο οποίος Κιθερόν θα είναι στο τέλος ο δικός του τόπος, όπως θα λέει. Εσύ, εδώ με πετάξανε βρέφος, και όταν τυφλώνεται πια ο Ιδίποδας, γυρίζει στον Κιθερόνα σαν πληγωμένο θηρίο. Αυτός είναι ο τόπος του. Και ήταν ο πάση κλινός Ιδίπους καλούμενος. Αυτός που έλυσε τα ενίγματα, ο ξεδιαλυτής ενιγμάτων, και θα γίνει ο φαρμακός, θα γίνει, είναι όρος στην αρχαία Αθήνα, θα γίνει αποδιοπομπέων στράγος, ο βασιλιάς, ο πρώτος θα γίνει έσχατος. Ήταν πρώτος, έγινε έσχατος και θα ξαναγίνει πρώτος. Η δε περιγραφή, αυτή μόνο η περιγραφή της αυτοτυφλώσεως του Ιδίποδα, όταν γίνεται η περίφημη αναγνώριση, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η τελειότερη τραγωδία που υπάρχει, γιατί συμπίπτει η περιπέτεια με την αναγνώριση, συμπίπτουν απολύτως, και είναι η αυτογνωσία του Ιδίποδα. Είναι η τραγωδία της αυτογνωσίας. Και αυτό που του είχε πει, αυτή η μέρα θα σε γεννήσει, η μη ίδια μέρα, σε μία μέρα θα γεννηθείς και θα καταστραφείς. Είδε η μέρα τέξει, τίκτο, σε και διαφθερεί. Όταν ο εξάγγελος, αυτός που φέρνει τα νέα από μέσα, αναγγέλει τον απαγχωνισμό της ο Κάστης, όταν εντελήφθη τι έκανε, και την τύφλωση του Ιδίποδα, η περιγραφή ξεπερνάει κάθε νατουραλιστικό, δεν ξέρω τι να το πω, κάθε όλες τις μοντέρνες θεωρίες. Μέλας όμβρος, μαύρη βροχή, γλίνα έτεγκον, φεύγανε τα υγρά του ματιού πάνω στα γένια του, και είναι τέτοια η μορφή, η παραμορφωμένη του Ιδίποδα, που δεν μπορούν να τον κοιτάξουν ο χορός και λέει δυστυχισμένε ή ο γενεεύρωτον αλίμονο γενιές των ανθρώπων, δυστυχισμένοι άνθρωποι, ίσας με το μηδέν ένα αριθμό, είμαστε ένα μηδενικό οι άνθρωποι. Αφού αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο μεγάλος, ο πάση κλινός Ιδίπους καλούμενος, αυτός που ήταν πασίγνωστος για το ότι έλυσε το ένιγμα της Σφίγγας χωρίς βοήθεια ανθρώπου και Θεού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, και παρόλα αυτά επειδή ήταν εξαίρετος βασιλιάς, ταλέπορε, μου έδωσες τα βλεφαρά μου ύπνο. Κοιμήθηκα ήσυχος όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνούσες.
2: Έχουμε και μόνο τρία λεπτά στη διάθεσή μας. Τι θα προλάβουμε να πούμε.
1: Αυτό το έργο λοιπόν, αυτό τον Ιδίποδα που πάσχει χωρίς να φταίει, γιατί δεν έφταιγε αυτός για το αμάρτημα του πατέρα του, να το πούμε έτσι, τον βαραίνει ένας χρησμός και προσπαθεί να τον αποφύγει κιόλας. Το έγραψε στη δεκαετία των 40 του ο Σοφοκλής. Αλλά δεν το άντεξε η ψυχούλα του, προφανώς, και στα 90 του επανέρχεται για να άρει το τραγικό. Και έχουμε τον περίφημο Ιδίποδα επί Κολωνό, είναι η πατρίδα του. Από όπως σας είπατε, έχουμε μέσα σε αυτό υπάρχει και ένα για τα γυρατιά και την δυστυχία που φέρουν τα γυρατιά. Και ξεκινάει με, σας το διαβάζω στο πρωτότυπο, «Τέκνον τυφλού γέροντος Αντιγόνη, τίνας χώρους αφήγμεθα, ή τίνων ανδρών πόλη που φτάσαμε, τέκνο τυφλού γέροντος Αντιγόνη», η Αντιγόνη τον παίρνει. «Τι στον πλανήτην τον περιπλανόμενο Ιδίποδα, καθημέραν της νης πανιστής δέξατε δωρήμασε, ποιος θα μου δώσει αυτά τα ελάχιστα για να ζήσω τη σημερινή μέρα. Μικρόν μεν εξετούντα, που ζητάω πολύ λίγα, τους μικρού δε τιμίων φέροντα και από τα μικρά ακόμα λιγότερα, και το δε εξαρκούν εμή, και αυτό μου φτάνει, γιατί με διδάσκει, επάθεμε τα παθήματά μου ο χρόνος ξινών, ο χρόνος που πέρασε, και ο μακρός χρόνος και το γενναίον τρίτον και η γενναία φύση μου, το έντοξο γένος μου». Ο Ιδίποδας έρχεται στην Αθήνα και ξέρει ότι ένας χρησμός πάλι του λέει ότι στο άλσος των Ευμενίδων θα τελειώσουν τα βασανά του. Ή η μετέρα γη θα τον πάρει ή θα αναλυφθεί στους ουρανούς. Και εδώ έχουμε μαθαίνουν όμως τον χρησμό και στη Θήβα, και ο Κρέων στέλνει τον Πολυνίκη να έρθει να τον πάρει, γιατί όποιος θα πάρει, προσέξτε, έναν άνθρωπο τόσο κρυματισμένο που έχουμε, ο Θησέας μόνο, ο βασιλιάς της Αθήνας, που είναι το ωραιότερο πρόσωπο της τραγωδίας, από τα πιο ευγενή πρόσωπα της τραγωδίας, δεν θα ρωτήσει, ενώ ο χορός πέφτει πάνω του, εσύ είσαι εκείνος που έκανες τόσα αμαρτήματα, ο πασίγνωστος για τις αμαρτίες σου. Και λέει συνεχώς ο καημένος, ουκ έρεξα, δεν έπρεξα, έπαθον. Αυτό είναι ο τραγικός άνθρωπος. Έπαθον. Και ο Ιδίποδα, μόνο στο Θησέα θα πει, του λέει, έλα μαζί μου στα βάθη του άλσους, και εκεί μπροστά στο Θησέα, το σώμα, η πόλη που θα δεχτεί το σώμα του Ιδίποδα νεκρό ή ζωντανό, θα ευτυχήσει. Και θα είναι, γι' αυτό και τον θέλουν όλοι. Και εκεί καταργέται τους γιους του, ενώ τα κορίτσια του που είναι πια δεν είναι, εσείς είστε άντρες, δεν είναι αυτοί, λέει, τα γόρια του. Ο Θεοκλής και ο Πολυνίκης, και ξέρουμε τη συνέχεια στην Αντιγόνη. Μπροστά λοιπόν ο Ιδίπος, μπροστά μέσα στο άλσος των Ευμενίδων, θα μας τα φέρει ο Εξάγγελος τα νέα όπως πάντα. Δεν ξέρει κανείς τι έγινε, αφού προσευχήθηκε και ακούγεται η φωνή του Θεού. Προσέξτε, η φωνή του Θεού και σε ενικό ρυθμό. Ο Ιδίπους, ο ούτως, εσύ Ιδίπους, τι μέλλομεν χωρίν, γιατί αργούμε να πάμε. Μέσα σε κεραυνό και μέσα σε λάμψη θα χαθεί μπροστά στα έκπληκτα μάτια που ούτε εκείνος βλέπει πια ο Θησέας, θα αναλυφθεί στους ουρανούς το πιθανότερο, ή η μητέρα γη τον πήρε στους κόρφους της, αλλά ή αναλύφθηκε στον ουρανό μέσα σε λάμψη, ο πιο σκοτεινός, ο πιο τραγικός, ο πιο δυστυχισμένος ήρωας του παγκοσμίου δραματολογίου.
2: Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μακάρι να είχαμε ώρα να ακούσουμε περισσότερα από τα όσα μας περιγράφεται, κυρία Μαλάμου. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας μίλησε σήμερα για το Σοφοκλή, για τις μεγάλες τραγωδίες, για τα μεγάλα μηνύματα αυτών των τραγωδιών. Θέλουμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και τον κόπο σας, ώστε να μεταφέρετε όλα αυτά τα όμορφα μηνύματα στη σημερινή εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση.
2: Να είστε
1: και την
2: πάντα
1: ευκαιρία καλά. Να ξαναδιαβάσω το Σοφοκλή. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές μας.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 τον ήχο. Ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
3: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
5: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ευγνώμων στην Ελλάδα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, δηλώνει ο καγκελάριος της Αυστρίας. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Αντιπροσωπεία της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στο Προεδρικό Μέγαρο, με φόντο τις εξελίξεις για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Ανακοίνωση λιμενικών έργων στη Ζάκυνθο από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Νέα τιμή στο ντίζελ μετά την επιδότηση και ενδεχόμενο παράτασης μετά τον Αύγουστο. Δρομολογείται η αποκατάσταση του ναού του Αγίου Ιωσήφ στα Λουτρά της Τίνου. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO Όλυμπος, η προστασία του αφορά πλέον όλη την ανθρωπότητα, αναφέρει η Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς.

0: Συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ είχε σήμερα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν εξαιρετικές, ενώ παράλληλα υπάρχει διάθεση για ενίσχυση της πολύ στενής συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον τουρισμό και το γεγονός πως τόσο η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις διακοπές τους, όσο και η Αυστρία βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων για τις δικές τους διακοπές. Έχουμε πολλά να μάθουμε από την Αυστρία, ειδικά στα ζητήματα της εκπαίδευσης και τη διαχείριση του ορεινού τουρισμού, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας την αναγνώριση του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενέργεια και το αυξημένο κόστος. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια, γι' αυτό και θέτουμε ψηλά το ζήτημα στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά την ενέργεια και ακριβότερα από τους βασικούς μας ανταγωνιστές, δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας επίσης ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ευρώπη, όπως δήλωσε, πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα και να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική, ανέφερε. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε πως μαζί με την Αυστρία καταφέραμε η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων να είναι κοινή ευθύνη. Θυμάμαι τις δύσκολες μέρες του Μαρτίου του 2020, οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας προστάτευσαν και απέδειξαν πως τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Παράλληλα, σημείωσε πως χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Είναι καιρός για πιο γενναία βήματα, όπως είπε. Αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το γνωρίζουν πριν το ταξίδι, να τους στείλουμε μήνυμα πως αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος είναι χάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας πως η χώρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης, χάρη στη σταθερή ανάπτυξη και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Όπως είπε, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, σημειώνοντας πως η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η στήριξη της βιομηχανίας, η τεχνολογική ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς προϋποθέτουν ανάλογες μεταρρυθμίσεις. Σε λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται πως με τη βελτίωση αυτή δυνητικά, 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα για τους μικροοφειλέτες και τους σωθούν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει πως μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και services. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Με βάση τους υπολογισμούς που διενεργούνται στη συνέχεια από τον μηχανισμό, προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος και ο αριθμός των δόσεων. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί πως αυτό απαιτείται για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Σε περίοδο αυξημένης κινητικότητας για το ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας υποδέχθηκε στη 1:30 τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γιώργο Βαρεθυμιάδη και την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου. Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η ατζέντα της συνάντησης, εκτιμάται πως σχετίζεται με την κινητικότητα στην υπόθεση της διεθνούς αναγνώρισης του προμελετημένου εγκλήματος των νεοτούρκων και των κεμαλιστών σε βάρος του ελληνισμού της Ανατολής στις αρχές του 20ου αιώνα. Η συνάντηση αυτή έρχεται μετά από σειρά σημαντικών πρωτοβουλειών σε διεθνές επίπεδο γύρω από το ζήτημα, που επιβεβαιώνουν πως ο στόχος μπορεί να κατακτηθεί με σταδιακά βήματα, κάτι που αποτυπώθηκε προσφάτως και στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Σάλτσμπρουκ για την ενέργεια. Μειωμένη αναμένεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την εφαρμογή της νέας επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά το λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για όλο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από τα διηλιστήρια. Το μέτρο αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για τη διακίνηση αγαθών. Στόχος είναι να περιοριστεί η ανωδική πορεία των τιμών και να μειωθούν οι επιβαρύνσεις που μετακυλίονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το όριο των 1,90 ευρώ. Ενδεικτικά στην Αττική, η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,8 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες, όπου το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, η τιμή εκτιμάται πως θα κινηθεί λίγο πάνω από τα 2,05 ευρώ το λίτρο. «Δεν είμαστε θεατές, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών αναλίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Ο Υπουργός διευκρίνησε πως εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Ιωσήφ στα Λουτρά της Τίνου, σημαντικού μνημείου της καθολικής παρουσίας στο Αιγαίο. Η λειτουργία του ναού συνδέθηκε άμεσα με τη δραστηριότητα των εκπαιδευτικών και πνευματικών ιδρυμάτων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή υπό την εποπτεία των Ουρσουλινών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της θρησκευτικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των Λουτρών. Ο ναός είναι χαρακτηρισμένος ως νεότερο μνημείο λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας. Το μνημείο αποτελεί αξιόλογο δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, συνδυάζοντας στοιχεία του τοπικού νεοκλασικισμού με επιρροές της δυτικοευρωπαϊκής, κυρίως ιταλικής εκκλησιαστικής παράδοσης. Πρόκειται για μονόκλητη λιθόκτιστη βασιλική με ξύλινη θολωτή οροφή, πλούσιο ζωγραφικό και ξυλόγλυπτο διάκοσμο, μαρμάρινο αλτάριο, γυναικονίτη και κοδονοστάσιο, ενώ διατηρεί εμφανή στοιχεία των διαδοχικών οικοδομικών φάσεων και μεταγενέστερων επεμβάσεων. Τώρα, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε ο Όλυμπος σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τη διεθνή αναγνώριση και την προστασία του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνια έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας, επισημένοντας ότι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο σηματοδοτεί την αναγνώρισή του ως αγαθού εξέχουσας οικουμενικής αξίας. Ο Όλυμπος είναι το μυθικό βουνό της Ελλάδας, άρρηκτα δεμένο με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Αποτελεί πηγή έμπνευσης ακόμη και για σύγχρονα κείμενα. Από σήμερα, λοιπόν, η προστασία και η ακεραιότητά του δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός δεν παρέλειψε να τονίσει το εξής. Η εγγραφή στην UNESCO έχει τα πολλά θετικά. Έχει την προβολή, έχει τη δημοσιότητα, έχει την αναπτυξιακή προοπτική, έχει όμως και δεσμεύσεις για το κράτος μέλος. Για να σας πω ένα παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον Α ή Β λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό. Να πούμε τέλος πως με την εγγραφή του Ολύμπου η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Όλυμπος είναι το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων. Τα σοβαρότερα μέτωπα εντοπίζονται στη Ζιρόρ, κοντά στο Μπορντό και στην κεντρική Ισπανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ επισκέπτεται τις πληγήσες περιοχές. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η φωτιά δημιούργησε πρωτοφανές νέφος, που προκαλεί δικούς του ανέμους και κεραυνούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες εστίες. Στη Ζιρόντ έχουν απομακρυνθεί περίπου 220.000 άνθρωποι. Έχουν καεί 42.000 εκτάρια και έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 240 κατοικίες, ενώ έχουν διακοπεί οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περίπου 5.200 πυροσβέστες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, ενώ έχουν τραυματιστεί 84 πυροσβέστες. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα και το ιστορικό Τολέδο. Η πυρκαγιά στην Άβυλα έχει κάψει περίπου 77.000 εκτάρια, με τις αρχές να προειδοποιούν πως οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες. Πύρινα μέτωπα όμως αντιμετωπίζει και η Ιταλία, όπου περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από παραλία της Απουλίας, ενώ συνεχιζόταν η επιχείρηση διάσωσης εκατοντάδων ακόμη ανθρώπων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν για δεύτερη συνεχή μέρα μια εύθραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αφήσει, όπως λέει, χώρο για τη διπλωματία μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων έπειτα από 13 συνεχείς νύχτες αμερικανικών πληγμάτων, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει χώρο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και τώρα σε μία είδηση από τον ιατρικό χώρο, ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Νέα στοιχεία λοιπόν της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο αποκαλύπτουν πως η επιβάρυνση από την νόσο αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Η καθηγήτρια θεραπευτικής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής παθολόγος Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, βιολόγος, και ο Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής και τέος πρίτανη στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρουν πως σύμφωνα με την έκθεση Global Center Statistics του 2026, περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο το 2024, ενώ 9,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους από την νόσο. Οι ερευνητές εκτιμούν πως σχεδόν ένας στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου στη διάρκεια της ζωής του. Παράλληλα, περίπου 1 στους 9 άνδρες και 1 στις 13 γυναίκες αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο τη μεγάλη έκταση του προβλήματος, αλλά και την ανάγκη για αποτελεσματικότερη πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες. Ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να φτάσει τα 34 εκατομμύρια έως το 2050, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το 2024. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται αποκλειστικά στη γύρανση και στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Επομένως, η πραγματική επιβάρυνση θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, ιδιαίτερα εάν δεν περιοριστούν σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και ορισμένες λοιμώξεις που συνδέονται με την εμφάνιση του καρκίνου. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα της Διεθνούς Βάσης του Ιατρικού Συλλόγου που καταγράφει την επίπτωση και τη θνησιμότητα 34 μορφών καρκίνου σε 186 χώρες. Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως τόσο προς τα νέα περιστατικά όσο και ως προς τους θανάτους. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 2,6 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13% όλων των περιστατικών καρκίνου. Την ίδια χρονιά περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από καρκίνο του πνεύμονα, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 19% όλων των θανάτων από καρκίνο. Το κάπνισμα παραμένει ο κυριότερος παράγοντας που συνδέεται με την νόσο, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος και της προστασίας από το παθητικό κάπνισμα. Ο καρκίνος του μαστού ήταν ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως με περίπου 2,4 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 694.000 θανάτους. Αποτελεί τη συχνότερα διαγνωσμένη μορφή καρκίνου στις γυναίκες και την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνου στον γυναικείο πληθυσμό. Η πιθανότητα επιβίωσης από τον καρκίνο δεν εξαρτάται μόνο από τη μορφή ή το στάδιο της νόσου. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και από τη χώρα στην οποία ζει ένας άνθρωπος, καθώς και από την πρόσβασή του σε προγράμματα πρόληψης, διαγνωστικές εξετάσεις και κατάλληλη θεραπεία. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως πανηγυρίζει το ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα Βουλιαγμένης με τόχη της Ιεράς Μονής Πετράκη. Βρίσκεται επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και Πανός στη Βουλιαγμένη. Σήμερα λοιπόν στις 7 και 4 θα τελεστεί ο μεθέορτος εσπερινός, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων και κατόπιν Ιερά Παράκληση. Να πούμε ακόμη πως την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Επίσης πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα. Το Σάββατο την 1η Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, στις 8.30 παρακλητικό κανόνα και εγκόμια εις τον Άγιο Στέφανο, και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 η ώρα όρθρομ και πανηγυρική θεία λειτουργία, και στις 7 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό και μέγα παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, στα βόρεια παροδικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έτριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τα ορεινά το απόγευμα. Μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικές 4 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα ανατολικά 37 με 38 και στην νησιωτική χώρα 33 με 35. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς στην Κάλυμνο και 27 στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στο Μεσολόγγι, στην Ικαρία, στην Κάσο και στη Σιτία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς Άμφισσα, Νεμαία, Θρανίδη, Θήβα και Χαλκίδα, 37 κάτω της Ωραίας Ιφιώτιδας, Σκάλα Μεσσηνίας και Τρίπολη και Ελασσόνα, και 38 η Σπάρτη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά και με μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος, στο Βόρειο Ιόνιο, περιοχή Κερκύρας και Παξών και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, και στα ορεινά της Ήπειρου με μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριο καιρό. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Κυκλάδες και η Κρήτη αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειότερα νησιά. Στο Καστελόριζο έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και πολύ γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με μεταβλήτους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα μέχρι 34 στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς. 30 βαθμούς έχουμε στη Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως γύρω στις 4 με 5 στους 34 βαθμούς. Με γενικά αίθριο καιρό και παροδικές νεφώσεις το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς τα γύρω ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 από φως στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για αύριο Τρίτη, 28 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις πάλι μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια.

0: πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 19 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 32. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό, πρόσκαιρε νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 18 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 και τοπικά και 38 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη και πάλι αύριο θα έχουμε 13 βαθμοί το πρωί και 37 με 38 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με 22 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά 34 με 35. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 γενικά έθριο καιρό. 20 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στο Καστελόντζιο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ στην περιοχή. Και μετά θα ενισχυθούν και πάλι στα 5 μέτρη μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ και βαθμία 4 με 5. Ενώ το βράδυ στα ανατολικά τμήματα, τοπικά και 6, με 20 βαθμούς το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι θερμοκρασία. Και η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, προσκέρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα και στα γύρω ορεινά. Βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως 3 με 4 μποφόρ νότιοι. Ενώ η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς το πρωί και στους 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Ήθελα όμως να τονίσω κάτι. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, μιλάγαν κάποιοι για καύσωνα. Και ότι έρχεται και τώρα καύσωνα. Δεν είχαμε καύσωνα. Είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα 40 και 42 βαθμοί, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι καύσωνα. Για να υπάρχει καύσωνα, πρέπει η ελαχίστη θερμοκρασία, το βασικό σημείο του καύσωνα, είναι η ελαχίστη θερμοκρασία του 24ωρου να είναι γύρω στους 29 με 30 βαθμούς, δηλαδή να πλησιάζει την άδειλη τη θερμοκρασία του σώματος. Οπότε δεν μπορεί να γίνει άδειλη αναπνοή. Ας μην μιλάμε λοιπόν για καύσωνα, άλλο υψηλές θερμοκρασίες και άλλο ο καύσωνας. Γιατί όταν έχουμε 16, 18, 20, 23 βαθμοί ελαχίστη θερμοκρασία του 24ωρου, δεν είναι καύσωνα.
1: Μάλιστα. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Να πούμε τέλος πως συναγερμός έχει σημάνει στην Κορινθία, καθώς πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή έχει ως θέμα της τη διήγηση περί του κριτού Γεδεών από το βιβλίο των Κριτών της Παλαιάς Διαθήκης. Πριν όμως προχωρήσουμε στη ροή της εκπομπής, επιθυμώ να αναφερθώ στην πρόσφατη εκδημία του ομοτήμου καθηγητού της Παλαιάς Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή Αθηνών Νικολάου Παπαδοπούλου, αποδίδοντας την ελάχιστη τιμή που οφείλουν οι μαθητές προς τους διδασκάλους τους, ο Θεός να τον αναπάβει. Το βιβλίο των Κριτών, επανερχόμενη, αρχίζει τη διήγησή του περιγράφοντας τα όσα ακολούθησαν τον θάνατο του Ιησού του Ναβί. Πρώτα όμως θα κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση του πώς έφτασαν οι Ισραηλίτες στην εποχή των Κριτών και ποιο ήταν το έργο τους. Σύμφωνα με την αναφορά του βιβλίου, μετά την τελευταίν Ιησού, του Ναβί εννοείται, επιρώτων οι Ισραήλ δια του Κυρίου λέγοντος, «Τις αναβήσετε ημίν προς τους Χαναναίους, αφηγούμενος του πολεμήσε προς αυτούς?» Δηλαδή, μετά το θάνατο του Ιησού, ρώτησαν οι Ισραηλίτες τον Κύριο, «Ποιος από εμάς θα ανέβει πρώτος κατά των Χαναναίων για να τους πολεμήσει?» Ο Ιησούς του Ναβί ήταν ένας λαμπρός αρχηγός, ο οποίος οδήγησε τον Ισραηλιτικό λαό σε στρατιωτικές επιτυχίες. Όμως, μετά το θάνατό του, όπως ήταν φυσικό, οι Ισραηλίτες αναζητούσαν νέο αρχηγό στον αγώνα τους κατά των Χαναναίων. Την απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίνει ο ίδιος ο Θεός μέσα από μία άμεση επικοινωνία. Ο Κύριος δεν υποδεικνύει κάποιο πρόσωπο, αλλά μία φυλή. Ιούδας αναβήσεται. Η απάντηση αυτή δείχνει ότι ίσως τώρα να μην υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο για να διοικήσει τον Ισραήλ. Ίσως ακόμη να αφορά και στη διαμόρφωση νέων συνθήκων, καθώς οι φυλές του Ισραήλ κατά την προηγούμενη περίοδο ήταν ενωμένες μεταξύ τους και ευρούσαν από κοινού με κοινό αρχηγό. Τώρα όμως η κάθε μία αποκτούσε την ανεξαρτησία της. Η φυλή του Ιούδα στον αγώνα της κατά των κατοίκων της Χαναάν ζήτησε τη βοήθεια της αδελφής φυλής του Σιμεών. Άλλωστε, οι ιοί του Ιακώβ, Ιούδας και Σιμεών είχαν κοινή καταγωγή ως παιδιά της πρώτης συζύγου του πατέρα τους, της Λίας. Οι επιτυχίες της φυλής του Ιούδα με τη βοήθεια του Θεού ήταν σημαντικές. Μετά την εποχή των στρατιωτικών κατορθωμάτων της φυλής Ιούδα, και οι απόγονοι του Ιωσήφ κινήθηκαν για να κατοικήσουν τη δική τους περιοχή και μάλιστα για την κατάκτηση της πόλεως Λουζά, πιο γνωστής ως Βεθήλ. Όμως οι Ισραηλιτικές φυλές, παρά τις νικηφόρες μάχες εναντίον των Χαναναίων, επέτρεψαν σε αυτούς να κατοικούν στη γη της Επαγγελίας, αφού τους κατέστησαν φόρου υποτελείς. Στο σημείο αυτό τίθεται πλέον για τον λαό του Θεού το πρόβλημα της συμβιώσεως με τους ιδωλολάτρες κατοίκους της Χαναάν. Όπως σχολιάζει ο Θεοδόρητος Κύρου την βιβλική αναφορά, οι Ισραηλίτες δια πλεονεξίαν, δηλαδή εξαιτίας της πλεονεξίας τους, δεν εκδίωξαν τους Χαναναίους από τη γη που κατέλαβαν, αλλά τους κατέστησαν φόρου υποτελείς για να εποφοληθούν οικονομικά από αυτούς και συνύψαν σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό το γεγονός όμως επέφερε ένα άλλο δεινό αποτέλεσμα για αυτούς, τη διαφθορά της πίστης τους, την πτώση τους στην ειδωλολατρία και τελικώς την καταστροφή. Η στέρηση της Θείας Βοήθειας θα σήμαινε για τους Ισραηλίτες νέες περιπέτειες. Ο λαός, παρά την ροπή του προς την αμαρτία γενικότερα και τη λατρεία ξένων θεοτήτων ειδικότερα, είχε καταφέρει να διατηρήσει όμως την αγάπη του προς τον Γιαχβέ. Έτσι, σύμφωνα με το στίχο 4 του δευτέρου κεφαλαίου του βιβλίου των Κριτών, ο λόγος του Αγγέλου του Κυρίου προς τους Ισραηλίτες, μέσω του οποίου ο Θεός τους υπενθύμησε την απελευθέρωσή τους από τη γη της Αιγύπτου, καθώς και την συναυθήσα διαθήκη του με αυτούς, τους προξένησε θρήνο και κλαθμό, αποτέλεσμα της ειλικρινούς τους μετάνοιας. Η αιτία της αποστασίας των Ισραηλιτών από τις εντολές του Θεού συνοψίζεται στους επόμενους στίχους 6 έως 10,
όπου εκεί γίνεται σαφής αναφορά στην άγνοια των εντολών του Θεού από την επόμενη του Ιησού του Ναβί γενεά. Η γενεά η ετέρα ούκα έγνωσαν τον Κύριο, δεν εγνώριζε δηλαδή τον Κύριο, ούτε και το έργο με το οποίο είχε ευεργετήσει τον Ισραήλ. Όταν βεβαίως η Παλαιά Διαθήκη κάνει λόγο περί γνώσεως Κυρίου, δεν εννοεί μια εγκεφαλική γνώση, αλλά μια εμπειρία με την οποία γνωρίζει κανείς κάτι. Η νέα γενναία Ισραηλιτών δεν είχε δει τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία είχαν δει οι πατέρες τους για να γνωρίσουν τη δύναμη του Θεού μέσω αυτών. Ήταν επομένως πολύ φυσικό να επηρεαστούν από το ειδωλολατρικό περιβάλλον της Παλαιστίνης και να εγκαταλείψουν τον Θεό των πατέρων τους. Η λατρεία των Ισραηλιτών προς τους Βάαλ και τις Αστάρτες, φράση όπου εκφράζει την άσκηση της ειδωλολατρείας, παρόργησε τον Κύριο, ο οποίος τώρα για παιδαγωγικούς λόγους απέδωτο αυτούς εν χερσί των εχθρών αυτών κυκλώθεν, δηλαδή ο Θεός παρέδωσε στα χέρια των εχθρών, τους παρέδωσε τους Ισραηλίτες στα χέρια των εχθρών τους που βρίσκονταν γύρω από αυτούς. Ο Θεός στέρισε τη χάρη του, την ευλογία του από τους Ισραηλίτες και αυτοί δεν μπορούσαν πλέον να αντισταθούν στους εχθρούς τους, οι οποίοι τους λαϊλάτισαν. Όπου και αν πήγαιναν, οτιδήποτε και αν επιχειρούσαν, δεν είχε καμία επιτυχία και ολοένα θλίβονταν από τους εχθρούς τους. Σκοπός όμως όλων αυτών δεν ήταν η καταστροφή του Ισραηλιτικού λαού, αλλά η διαπαιδαγώγησή του. Έτσι, μόλις ο λαός θλιβόταν και στέναζε από την καταπίεση των εχθρών, ο Θεός αμέσως τον ευσπλαχνιζόταν και τον βοηθούσε αναδεικνύοντας τους κριτές. Στο ομώνυμο βιβλίο δηλώνονται με το όνομα αυτό σπουδαίοι άνδρες, οι οποίοι με τη βοήθεια του Θεού και με εξαιρετικά προσόντα που είχαν, ηγούντο του πολέμου και τελικώς έσωζαν τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα του κριτού. Πρώτον, οι κριτές δεν αποτελούν μία σταθερή σειρά διαδοχής, αλλά εμφανίζονται κάθε φορά που ο Θεός τους αποστέλει για να βοηθήσουν το λαό. Η σειρά των κριτών δεν είναι συνεχής, δεν έχει τη σύνδεση μια συνεχούς διαδοχής μέσα στα πλαίσια της ιστορίας. Δεύτερον, η εμφάνιση των κριτών δεν θεμελιώνεται σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά βασίζεται στην αποστολή από το Θεό, ο οποίος πάντοτε ευσπλαχνίζεται το βασανισμένο λαό του κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν μέσα από τη συμφορά του. Στις μορφές των κριτών δεν τιμώνται ήρωες, αλλά όργανα του Θεού, ο οποίος βλέπει τα βάσανα του λαού του. Στις σωτήριες μορφές των κριτών, ο Ισραήλ διαπιστώνει εμπειρικά κάθε φορά ότι ο Θεός θέλει να σχετίζεται μαζί του ως σωτήρας. Τρίτον, συγχρόνως ο κριτής με την εμφάνισή του συνδέεται με μια ορισμένη έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Μόλις επιστρέψει ο λαός, εμφανίζεται ο κριτής. Όσο διάστημα βρίσκεται εν ζωή, κρίνει το λαό του, δηλαδή φροντίζει να υπάρχει υπακοή στη δικαιοσύνη του Θεού. Μετά το θάνατό του, ξαναγυρίζει ο λαός στην ανυπακοή του. Στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου των κριτών παρουσιάζεται η διήγηση για τον κριτή Γεδεών. Η διήγηση αρχίζει με τον γνωστό τρόπο. Οι Ισραηλίτες αμαρτάνουν και ο Κύριος για να τους συνετίσει επιτρέπει σε έναν ξένο λαό να τους καταδυναστεύσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια ο λαός συνετίζεται και μετανοεί και ο Κύριος τον βοηθά να αποτινάξει τον ξένο ζυγό με έναν αρχηγό τον οποίο αναδεικνύει για να τον σώσει. Στην παρούσα περίπτωση ο εχθρός ο οποίος καταδυναστεύει τον Ισραήλ είναι οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και οι Ιοί Ανατολών, άγνωστος λαός προερχόμενος από κάποια ανατολική περιοχή. Όλοι αυτοί, αμέτρητοι στον αριθμό, σαν τις ακρίδες, όπως αναφέρεται στο στίχο 5 του 6ου κεφαλαίου,
ενώνουν τις δυνάμεις τους, περνούν τον Ιορδάνη και λαϊλατούν την Παλαιστίνη. Εισέβαλαν όταν ορίμαζαν οι καρποί και δεν άφηναν ίχνος από τροφές, όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα. Και δεν έφτανε μόνον αυτό, αλλά άρπαζαν και τα ζώα. Είναι εύκολο επομένως να φανταστεί κανείς σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρέθηκαν οι Ισραηλίτες από τους επιδρομείς και επτόχευσαν Ισραήλ σπόδρα από προσώπου Μαδιάν. Επτόχευσαν δηλαδή υπερβολικά οι Ισραηλίτες εξαιτίας των Μαδιανιτών. Οι επιδρομείς άρπαζαν όλο τον πλούτο της χώρας για να διαφυλάξουν μάλιστα οι Ισραηλίτες ελάχιστα τρόφιμα και άλλα πράγματα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, αναγκάστηκαν, όπως αναφέρει το βιβλικό κείμενο, να κατασκευάσουν κρυψώνες σαν αετοφολιές και οχυρώματα στα σπήλαια και στις οπές της γης. Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώθηκε, ο λαός έτραξε για βοήθεια προς τον Κύριο, ο οποίος έστειλε έναν προφήτη για να τους κάνει γνωστή την αμαρτία τους και να διελευκάνει την αιτία των κακών που τους βρήκαν. «Σας έβγαλα από την Αίγυπτο, από τον οίκο της δουλείας. Έδιωξα από μπροστά σας όλους τους εχθρούς σας. Σας έδωσα τη γη τους και είπα ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Να μην λατρεύσετε τους θεούς των Αμοραίων, αλλά εσείς δεν με ακούσατε». Δεν προσδιορίζεται πότε ακριβώς παρουσιάστηκε ο προφήτης αυτός, αλλά ο Γεδεών στη συνέχεια φαίνεται ότι δεν έχει ακούσει τους λόγους του. Ο Θεός πάντως από την εποχή αυτή, σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο, διεμήνυε στους Ισραηλίτες τα σφάλματά τους και τους οδηγούσε ως τοργικός πατέρας στην αληθινή θεογνωσία, όπως εν προκειμένου με την εμφάνιση του προφήτου αυτού. Ο Θεός δεν έμεινε μόνο στην εμφάνιση του προφήτου. Ανέδειξε και τον άνθρωπο με τη βοήθεια του οποίου θα ανακτούσαν οι Ισραηλίτες την ελευθερία τους. Έναν άνθρωπο γνήσιο στην ψυχή και στα θρησκευτικά του αισθήματα, τον Γεδεών, τον οποίο κάλεσε να αναλάβει το βαρύ αυτό έργο. Η κλίση του Γεδεών έγινε από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτόν με την μορφή του Αγγέλου του Κυρίου, κάτω από μια δρή η οποία ανήκε στον πατέρα του Γεδεών, τον Ιωάς, απευθύνοντας χαιρετισμό σε αυτόν σύμφωνα με την αποστολή που θα του ανέθετε. «Ο Κύριος μαζί σου, ισχυρές την δύναμη». Ο Γεδεών, ο οποίος δεν κατάλαβε την έννοια των λόγων του Αγγέλου, εξέφρασε με πίκρα το παράπονό του. «Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν τα κακά αυτά? Πού είναι όλα τα θαυμάσια του, τα οποία μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας?» Στον λόγο αυτό του Γεδεών, ο Κύριος απάντησε αναθέτοντας πλέον ξεκάθαρα σε αυτόν την αποστολή του. «Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή να σώσεις τον Ισραήλ από την Μαδιάμ, ιδού σε απέστειλα». Το μήνυμα του Αγγέλου του Κυρίου ήταν σαφές και ο Γεδεών αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο συνομιλητής του. Προέβαλε όμως τους δισταγμούς του. «Πώς θα σώσω τον Ισραήλ? Κατάγομαι από αδύναμη πατριά μέσα στη φυλή του Μανασί και εγώ είμαι ο μικρότερος στο σπίτι του πατέρα μου». Σε αυτήν την νέα αντίρρηση του Γεδεών, ο Κύριος απάντησε: «Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα χτυπήσεις την Μαδιάμ σαν να ήταν ένας άνθρωπος». Ο νέος αυτός λόγος του Κυρίου δεν άφηνε πλέον αμφιβολίες. Ο Γεδεών είχε εκλεγεί από τον Κύριο για να αναλάβει τον αγώνα εναντίον των Μαδιανιτών. Ήθελε όμως ο Γεδεών να βεβαιωθεί περισσότερο για την αποστολή του αυτή και για την ταυτότητα του επισκέπτη του, και γι' αυτό ζήτησε ένα σημείο. «Δείξε μου σημείο ότι εσύ είσαι που μιλάς μαζί μου». Τον παρακάλεσε μάλιστα να μην φύγει έως ότου του προσφέρει το δώρο του. Η προσφορά την οποία ετοίμασε ο Γεδεών ήταν ένα ζώο και άζημα. Όταν ο Γεδεών έθεσε αυτά στο σημείο που του υπεδείχθη, ο Κύριος ακούμπησε με τη ράβδου του τα προσφερθέντα δώρα και αμέσως ανέβηκε φωτιά από την πέτρα η οποία κατέφαγε τη θυσία. Αυτό το θαυμαστό σημείο ήταν ανάλογο με άλλο σημείο που είχε κάνει στο παρελθόν ο Κύριος για το λαό του και
και μνημονεύεται στο βιβλίο του Λεβιτικού. Ο Γεβαιών τώρα βεβαιώθηκε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου και έντρομος άρχισε να φωνάζει επειδή νόμιζε ότι θα πεθάνει, διότι σύμφωνα με την αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσε να δει κάποιος τον Θεό και να ζήσει. Ο Κύριος όμως τον διαβεβαίωσε ότι δεν επρόκειτο να πεθάνει. Στον τόπο μάλιστα αυτό, ο οποίος καθαγιάστηκε από την παρουσία του Κυρίου, ο Γεβαιών στη συνέχεια οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Συνεχίζουμε την διήγηση την αναφερόμενη στον Κριτή Γεδεών από το βιβλίο των Κριτών, και λέγαμε ότι ο Γεδεών ζήτησε από τον Θεό σημείο σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιωνόταν ο ίδιος ότι ο Θεός είναι εκείνος που τον αποστέλει προκειμένου να ηγηθεί του πολέμου των Ισραηλιτών εναντίον των Μαδιανιτών. Η συνέχεια μιλάει για ένα επίσης περιστατικό το οποίο σχετίζεται με το Γεδεών, παρόμοιο με αυτό που αναφέραμε πριν. Εν τη νυχτή εκείνη ο Κύριος έδωσε εντολή στο Γεδεών να καταστρέψει το θυσιαστήριο του Βάαλ, το οποίο ανήκε στον πατέρα του, και τον ειδωλολατρικό λατρευτικό πάσαλο του θυσιαστηρίου αυτού, την λεγόμενη Ασερά. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη λέξη ως άλσος, και ανταυτού να οικοδομήσει άλλο θυσιαστήριο στο Γιαχβέ. Σε αυτό θα έπρεπε να προσφέρει ως ολοκαύτωμα τον επταετή μόσχο του πατέρα του, χρησιμοποιώντας ως ξύλα για τη θυσία τα ξύλα από την Ασερά. Το εγχείρημα αυτό όμως ήταν δύσκολο, επειδή οι άλλοι Ισραηλίτες πίστευαν τον Βάαλ ως αληθινό Θεό. Αυτοί ασφαλώς θα θεωρήσαν την πράξη του Γεδεών ως ιεροσιλία και θα τον σκότωναν. Έτσι, ο Γεδεών εκτέλεσε την εντολή του Θεού τη νύχτα, όταν οι άλλοι κάτοικοι δεν μπορούσαν να τον δουν. Οι τελευταίοι στίχοι του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου των Κριτών κάνουν λόγο για ένα δεύτερο σημείο που ζήτησε ο Γεδεών για να βεβαιωθεί ότι ο Θεός είναι μαζί του στο δυσκολότατο εγχείρημα που αναλάμβανε. Πήρε λίγο μαλλί από τα πρόβατα, έναν πόκο ερείου, όπως αναφέρει η βιβλική διήγηση, και το άφησε στο αλώνι. Ζήτησε από τον Θεό, σαν ένα σημάδι, ότι θα τον βοηθούσε στη μάχη να πέσει η βραδινή δροσιά στο μαλλί, αλλά η υπόλοιπη γη να μείνει στεγνή. Αυτό το γεγονός, που ήταν κάτι αφύσικο, γι' αυτό το λόγο και ο Γεδεών το ζήτησε από το Θεό σε ένα σημείο, διότι η βραδινή δροσιά πέφτει πάνω σε όλη την επιφάνεια της γης και δεν συγκεντρώνεται σε ένα μόνο μέρος. Ο Κύριος άκουσε το αίτημα του Γεδεών και του έδωσε το σημείο που ζητούσε. Ο Ισραηλίτης ήρωας την επομένη ημέρα βρήκε τον πόκο που είχε αφήσει έξω γεμάτο νερό, ενώ η υπόλοιπη γη ήταν στεγνή. Και πάλι όμως ήρθε αμφιβολία στον Γεδεών. Σκέφτηκε ενδεχομένως ότι αυτό το οποίο συνέβη δεν θα ήταν κάτι το φυσικό, και γι' αυτό ζήτησε για δεύτερη φορά ένα άλλο σημείο, τώρα όμως ακριβώς το αντίθετο από το προηγούμενο, να μείνει δηλαδή στεγνό το αίριο του προβάτου και να πέσει βραδινή δροσιά μόνον στη γη. Ο Θεός και πάλι εκτέλεσε το αίτημα του δούλου του, αποδεικνύοντας έτσι περίτρανα ότι και το προηγούμενο βράδυ ό,τι είχε γίνει ήταν κάτι θαυμαστό, ήταν ένα θεϊκό σημάδι και δεν ήταν κάτι τυχαίο. Αυτό το θαυμαστό περιστατικό, το οποίο συνέβη με την ευκαιρία μιας πολεμικής σειράξεως, έδωσε αφορμή για διάφορες αλληγορικές ερμηνείες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία στα περισσότερα γεγονότα της Παλαιάς βλέπει προτυπώσεις των γεγονότων της Καινής Διαθήκης. Ο Θεοδόρητος Κύρου, ερμηνεύοντας αλληγορικά το θαύμα με τον Πόκο, λέγει ότι αυτός συμβολίζει τον Ισραήλ, ο οποίος στην αρχή μεν απέλαυσε τη Θεία Χάρη μόνον αυτός, στη συνέχεια όμως ήταν μόνον αυτός εκείνος ο οποίος στερήθηκε την ουράνια δρόσο, ενώ την δέχθηκε όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα. Η υμνογραφία της Εκκλησίας μας με τη σειρά της στο θαύμα αυτό του Πόκου είδε την Παρθένο Μαρία. Αυτή είναι ο Πόκος από τον οποίο προήλθε η δρόσος, ο Χριστός, ο οποίος γλύκανε και δρόσισε την ξηρότητα και τη φλόγωση της πολυθεΐας. Η έκτη οδή του ακαθίστου ύμνου αναφέρει «Από σένα προήλθε, έσταξε η δροσιά η οποία έσβησε τη φλόγα της πολυθεΐας». Γι' αυτό και αναφωνούμε «Χαίρε Παρθένε,
που είσαι ο δροσότατος πόκος που προείδε ο Γεδεών. Ενισχυμένος ο Γεδεών από το θείο σημείο, συγκέντρωσε τις δυνάμεις του για να επιτεθεί κατά των Μαδιανητών. Είχε στρατοπεδεύσει στην πηγή Αράδ, στο όρος Γελβουέ, νοτίος των Μαδιανητών. Ο αριθμός των Ισραηλιτών που είχαν συγκεντρωθεί υπό τις διαταγές του Γεδεών ήταν αρκετά σημαντικός, ικανός να αντιταχθεί στον ισχυρό αντίπαλό του. Όμως ο Θεός δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις ανθρώπινες σκέψεις και γι' αυτό στην παρούσα περίπτωση του είπε «Ο λαός που είναι πάντα μαζί σου είναι πολλής και γι' αυτό δεν θα παραδώσω την Μαδιάμ στα χέρια τους, μην τυχόν καυχηθεί ο Ισραήλ απέναντί μου λέγοντας «Με έσωσε η δύναμή μου». Στη συνέχεια πάντοτε και με την υπόδειξη του Θεού, ο Γεδεών κράτησε κοντά του μόνο 300 στρατιώτες, οι οποίοι κατάφεραν να, χωρίς να γονατίσουν, να πιούν νερό από την πηγή. Οι υπόλοιποι επέστρεψαν στον τόπο τους. Ο αριθμός αυτός πήρε τα αναγκαία εφόδια, τα οποία άφησε το στράτευμα που αποχώρησε και ετοιμάστηκαν για τη μάχη. Την ίδια νύχτα ο Κύριος, για να ενδυναμώσει και πάλι τον Γεδεών, έδωσε εντολή σε αυτόν να πλησιάσει κρυφά το στρατόπεδο των Μαδιανητών μαζί με το δούλο του Φαρά. Εκεί και οι δύο άκουσαν τη συζήτηση ενός Μαδιανίτη με έναν συστρατιώτη του, σύμφωνα με την οποία μία κρίθινη πίτα ήταν το όνειρό του, η οποία περιστρεφόταν στο στρατόπεδο της Μαδιάμ, έριξε κάτω τη σκηνή της. Την εξήγηση σε αυτό το όνειρο που έδωσε ο συμπολεμιστής του Μαδιανίτη ήταν η εξής. Αυτό είναι το ξύφος του Γεδεών, στον οποίο ο Θεός παρέδωσε το στρατόπεδο των Μαδιανητών. Έτσι ο Γεδεών βεβαιώθηκε ότι με τη βοήθεια του Θεού επρόκειτο να συντρίψει τους Μαδιανίτες. Δεν χρονοτρίβησε καθόλου. Διέρεσε τους 300 άνδρες του σε 3 ομάδες των 100 ανδρών, έδωσε σε κάθε έναν μία κεράτινη σάλπιγγα και μία άδεια στάμνα με μία λαμπάδα μέσα σε αυτήν και διέταξε να κυκλώσουν το εχθρικό στρατόπεδο ακολουθώντας τον σε ό,τι κάνει. Η βιβλική διήγηση αναφέρει ότι η επίθεση έγινε στην αρχή φυλακής μέσης. Στην αρχή κάθε φυλακής, δηλαδή στην αλλαγή σκοπιάς που φιλούσαν οι στρατιώτες, υπολογίζεται ότι θα πρέπει να έχουμε την δευτέρα φυλακή, άρα δηλαδή θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι η ώρα της επιθέσεως ήταν η δεκάτη μετά μεσημβρίας. Ο Γεδεών όμως ίσως εκμεταλλεύτηκε την αλλαγή των φυλάκων για να πλησιάσει το εχθρικό στρατόπεδο και τότε ευνηδίασε τους αντιπάλους του. Πέταξαν όλοι τις στάμνες από τα χέρια τους και σάλπισαν με τις κεράτινες σάλπιγγές τους, τρομάζοντας τους φύλακες. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Οι αντίπαλοι κυριεύθηκαν από πανικό και τράπηκαν σε φυγή, φωνεύοντας μέσα στον πανικό τους ο ένας τον άλλον. Η νέα λοιπόν περιπέτεια των Ισραηλιτών με τους Μαδιανίτες ανέδειξε για άλλη μια φορά την ανάγκη σε αυτούς για έναν κοινό αρχηγό, ο οποίος θα μπορούσε να συνενώσει όλες τις ισραηλιτικές φυλές και να αντιμετωπίσει έτσι περισσότερο αποτελεσματικά τους εξωτερικούς εχθρούς. Οι Ισραηλίτες είχαν ως πρότυπο για την λύση του προβλήματος αυτού την πρακτική των άλλων εθνών της εποχής εκείνης. Δηλαδή, τα έθνη, τα πέριξ αυτών, είχαν βασιλείς οι οποίοι διεδέχονται κληρονομικά ο ένας τον άλλον και ήταν οι ανώτατοι κύριοι των βασιλείων τους. Έτσι λοιπόν ζήτησαν από τον Γεδεών να γίνει βασιλιάς τους. Ο Γεδεών όμως, έχοντας κατανοήσει σε βάθος την ιδιαιτερότητα του Ισραηλιτικού λαού και την ιστορία του, δεν αποδέχθηκε την πρόταση αυτή λέγοντας «Δεν θα σας κυβερνήσω εγώ ούτε ο γιος μου». Ο Κύριος θα σας κυβερνήσει. Πράγματι, ο Ισραήλ δεν ήταν όπως τα άλλα έθνη. Δεν μπορούσε να έχει με έναν βασιλέα τη σχέση υποταγής την οποία είχαν τα υπόλοιπα έθνη. Ο Γεδεών, έχοντας υπόψη του το ιδανικό αυτοπολίτευμα του αρχαίου Ισραήλ, δεν θέλησε να λάβει τον τίτλο του βασιλέως.
έφτιαξε ένα εφόδ το οποίο έστησε στην πόλη του την Οφρά. Εδώ ίσως να πρόκειται για κάποιο είδωλο. Το εφόδ αναφέρεται για άλλη μια φορά στο βιβλίο της Εξόδου ως εξάρτημα της στολής του αρχιερέως. Εδώ ίσως να επρόκειτο για κάποιο είδωλο ή για κάποιο άλλο σχετικό λατρευτικό αντικείμενο. Η πράξη όμως αυτή του Γεδεών είχε ως αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν οι Ισραηλίτες στην ειδωλολατρεία. Όμως αυτό το οποίο μένει ως συμπέρασμα από την διήγηση αυτή είναι ότι η ειρήνη που επετέφθη με τη συντηρητική ήττα των Μαδιανιτών από τον Γεδεών διατηρήθηκε για 40 ολόκληρα χρόνια. Αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε την συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε!

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Με τις θαλασσοκαλλιέργειες θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Ένας πολύ σημαντικός κλάδος της αλληλείας είναι αυτός των θαλασσοκαλλιέργειων, οι οποίες υπάρχουν πολλές σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας κατέχει ηγετική θέση στη Μεσόγειο, στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου, και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 2008 η Ελλάδα με παραγωγή 450 εκατομμύρια ιχθυδίων απέσπασε το 41% της συνολικής παραγωγής γόνου, και με παραγωγή 120.000 τόνους τσιπούρας και λαβρακιού το 50% περίπου της παραγωγής αυτών των ειδών ψαριού. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός, με το 75% περίπου να προωθείται σε αγορές του εξωτερικού, συμβάλλοντας σημαντικά στο ισοζύγιο και στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δεδομένου τόσο του όγκου των εξαγωγών όσο και της εισροής σημαντικών κεφαλαίων στη χώρα μας. Οι ελληνικές εξαγωγές επεκτείνονται διαρκώς και σε αγορές εκτός της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, και στις αναδυόμενες αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά, όπου ήδη αναπτύσσονται δίκτυα διανομής του προϊόντος. Σταδιακά και σταθερά τα ελληνικά ψάρια με υψηλή διατροφική αξία, ποιότητα και υγιεινή έχουν κατακτήσει κυρίαρχη θέση στο πιάτο του Ευρωπαίου καταναλωτή, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην στροφή του προς τη μεσογειακή διατροφή. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Κλαδά. Ο κύριος Κλαδάς είναι καθηγητής στα ΤΕΗ Μεσολογγίου. Χαίρετε, κύριε Κλαδά.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ακούσατε την εισαγωγή, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα είναι ένα μέγεθος στην ιχθυοκαλλιέργεια και μιλάμε για θαλασσινά, τα οποία παράγουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και αποτελούν και την μισή παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι, και κυρίως εξάγουμε, γιατί από τους 120.000 τόνους, οι 100.000 τόνοι περίπου είναι αντιστοιχούν στις εξαγωγές. Είναι ένα σημαντικό μέγεθος. Είναι το 23% της συνολικής αξίας σε είδη διατροφής. Κάτι που καθιστά τον κλάδο το δεύτερο σε σημασία εξαγωγικό κλάδο μετά τα φάρμακα. Και στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών έχουν μεγάλο μερίδιο ιχθυοκαλλιέργειας, γιατί καταγράφουν το 2,3% τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός και ενθαρρυντικός, θα λέγαμε, κύριε Κλαδά, να εξάγουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό, 123.000 τόνους το 2010. Είναι περίπου ανάλογη του ψαρέματος των άγριων ψαριών και οστράκων.
1: Ναι, σε αυτή την ποσότητα εκτιμάσει, βάσει των δηλώσεων βέβαια, η παραγωγή μπορεί να είναι λίγο αρκετά μεγαλύτερη, το ψάρεμα, το οποίο όμως καταγράφει πτωτικές τάσεις τα τελευταία χρόνια, γιατί ξέρουμε πόσο οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οι κλιματικές επιπτώσεις έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τα φυσικά συστήματα.
0: Είναι πολύ σημαντική η ιχθυοκαλλιέργεια και η ανάπτυξή της, και κυρίως οι θαλασσοκαλλιέργειες, κύριε Κλαδά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των θαλασσοκαλλιεργειών στη χώρα μας.
1: Ναι, ναι. Πέρασε μια δεκαετία 85-95 που κατά βάση αντιστοιχούσε σε μια πιλωτική ανάπτυξη του κλάδου, γιατί η Ελλάδα βιάστηκε και μπορώ να πω καλά έκανε στο να κάνει εταιρείες και να κάνει επενδύσεις πάνω στον κλάδο, έστω και αν η τεχνογνωσία δεν ήταν επαρκής για εκείνη την εποχή. Υπήρχε μεγάλη έτσι, παραγωγή γνώσης στη Γαλλία και την Ιταλία και στην Ιαπωνία για την παραγωγή, για την αναπαραγωγή θαλασσινών ψαριών. Αλλά ήταν πολύ, πολύ ρίσκο εκείνη την εποχή να επενδύσουμε στην πάχυση αυτών των ψαριών. Η Ελλάδα τόλμησε, πέτυχε σε ένα ευνοϊκό κλίμα, έμπαινε στην Ευρώπη, είχαμε επιχορήγηση των καινοτομιών και με κάποιο τρόπο αυτή η προσπάθεια ανταποδόθηκε, ας πούμε, και σε αυτή τη δεκαετία βλέπουμε το πόσο σημαντική είναι η παραγωγή της Ελλάδας σε σχέση με τη μεσογειακή παραγωγή.
0: Συγκεκριμένα το 2008 η αξία των εξαγωγών προσέγγισε τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα οι ιχθυοκαλλιέργειες να αποτελούν τον κορυφαίο εξαγωγικό κλάδο της χώρας στα τρόφιμα και τα ποτά.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω και στοιχεία του 2009, είναι 726 εκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει μια φοβερή αύξηση της τάξης του 7,5-8% το χρόνο. Κάτι που λίγοι κλάδοι έχουν την δυνατότητα να επιδείξουν.
0: Πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στις θαλασσοκαλλιέργειες?
1: Αλλά
0: να διαχωρίσουμε ότι θαλασσοκαλλιέργειες και ιχθυοκαλλιέργειες, κύριε Κλαδά.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε για θαλασσοκαλλιέργειες γιατί ήταν ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης των θαλασσοκαλλιεργειών. Βέβαια υπάρχει ένας πολύ σημαντικός κλάδος καλλιεργειών πέστροφας, οι οποίες εξάγονται επίσης, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη και σε μικρότερο βαθμό το χέλι. Αλλά οι άδειες παραγωγής, οι μονάδες, είναι γύρω στις 330 στην Ελλάδα. Αυτές κατέχονται από 117 εταιρείες, οι πιο εύρωστες που τέλος πάντων μπόρεσαν και αγόρασαν ορισμένες μικρότερες εταιρείες. Οι εταιρείες προστροφοκαλλιέργειας είναι μικρότερες μονάδες που εκμεταλλεύονται μικρά τμήματα των ποταμών, εκτρέποντας ένα μέρος των νερών τους, και νομίζω είναι γύρω στις 50 εταιρείες, πολλές από τις οποίες δίνουν μια πρόσθετη αξία στο προϊόν, γιατί έχουν και καπνιστήριο, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μεγαλύτερα αβαντάζ στην αγορά γενικότερα. Εξάγουμε δηλαδή και φρέσκο προϊόν και καπνισμένο.
0: Ποια ψάρια καλλιεργούνται στις, να τα διαχωρίσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ποια ψάρια καλλιεργούνται, είπατε, στις θαλασσοκαλλιέργειες και ποια στις ιχθυοκαλλιέργειες? Στις
1: ιχθυοκαλλιέργειες του γλυκού νερού. Ναι.
0: Του γλυκού νερού, αυτό θέλω να πω. Του γλυκού νερού, αυτό είναι του.
1: Στις ιχθυοκαλλιέργειες της θάλασσας, αυτές που είναι η τσιπούρα και το λαβράκι κατά βάση, είναι τα πιο μελετημένα είδη και σε πολύ μικρότερα ποσοστά η χιόνα, ένα είδος αργού, και σε μικρότερα επίσης ποσοστά το φαγκρί και άλλα είδη, πολύ διαφορετικά είδη, το μιλοκόπι, ο κρανιός τώρα τελευταία, ένα ψάρι που μεγαλώνει πάρα πολύ εντατικά, αλλά κυρίως το πολύ μεγάλο ποσοστό, είπαμε πάνω από 95% αντιστοιχεί στο λαβράκι και στη τσιπούρα.
0: Σε αυτά τα δύο είδη ψαριών
1: είναι τα πιο μελετημένα, είναι τα πιο αυτά που έχουν επιδείξει μεγαλύτερη απόδοση στην εκτροφή τους, είναι πιο γνωστά στην αγορά και είναι γνωστά και στο εξωτερικό. Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα αρχικά χρόνια, με τα πρώτα χρόνια της εκτροφής ψαριών στην Ελλάδα. Είναι ότι το λαβράκι ήταν κατά κύριο λόγο στην αρχή το κύριο εξαγωγικό προϊόν, με 80% περίπου στη συνολική αντιπρόσθεση, έπρεπε το 80% των εξαγωγών. Από εκεί πέρα η εκτροφή της τσιπούρας είχε μεγάλη επιτυχία, η τιμή της έπεσε και σιγά σιγά τη γνώρισαν λόγω της τιμής της και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Έτσι, ενώ ξεκινήσαμε με εξαγωγές κατά βάση στην Ιταλία, που ακόμη έχει το 46% περίπου των εξαγωγών, μια καταθεωρολόγο στη Γαλλία και σιγά σιγά σε 22 ακόμη πόλεις. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε σε 22 χώρες. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε σε 41 χώρες στον κόσμο. Έχει να κάνει αυτό και με τον τρόπο διαχείρισης του αλεύματος στις χρεοκαλλιέργειες. Είναι ένα ψάρι που μπορεί να διακινείται φρέσκος για πάρα πολλές μέρες. Γιατί λόγω του ότι οι διαδικασίες θανάτωσης και εμπορίες εξασφαλίζουν την ποιότητα της άρκας. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τα ψάρια του ελευθέρου ψαρέματος.
0: Πώς γίνεται η εκτροφή τους? Θα θέλατε να μας μιλήσετε για την εκτροφή, για τις εγκαταστάσεις? Μας περιγράψετε.
1: Η εκτροφή αυτών, για να επιβιώσουν αυτά τα ψάρια σε μεγάλες ποσότητες, χρειάζονται νερό και τροφή. Εντάξει, στην τροφή είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, γιατί πολλές φορές ακούμε, ας πούμε, τι τρέφονται αυτά τα ψάρια. Είναι ψάρια που χρειάζονται θαλασσινής προέλευσης τροφής. Ουσιαστικά ο κύριος όγκος των πρωτεϊνών έρχεται με ιχθυάλευρα και ο κύριος όγκος των ελαίων, των λοιπών, είναι με ιχθυέλαια, που είναι πολύ σημαντικά για την ανθρώπινη υγεία. Και σε αυτό οφείλεται βέβαια η πολύ μεγάλη θρεπτική αξία. Τα ψάρια του γλυκού νερού επίσης τρέφονται με ιχθυάλευρα, αλλά αυτά έχουν και τη δυνατότητα να φτιάχνουν από μόνο τους αυτά τα ευεργετικά συστατικά για τον άνθρωπο. Το θέμα της ανανέωσης του περιβάλλοντος στις δεξαμενές, όπως ξέρουμε, εξασφαλίζεται με είσοδο άφωνων ποσοτήτων νερού. Στη θάλασσα δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε αυτό τη στιγμή που υπάρχουν τα ρεύματα, οπότε τα καλλιεργούμε σε εκτοκλωβούς, σε διάσπαρτους, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, κατά βάση προστατευμένα. Και αυτό ήταν και το συγκριτικό πλεονέκτημα, αν θέλετε, της Ελλάδος, ότι έχει πολλούς προστατευμένους κόλπους, κολπίτσους, αρκετά βαθείς, έτσι ώστε και ανανέωση του νερού να υπάρχει και οι καταστροφικές συνέπειες των καταιγίδων, ας πούμε, να μην έχουν επιπτώσεις, ας πούμε. Με άλλα λόγια, δεν θα δούμε κλωβούς, ας πούμε, σε εκτεθειμένα μέρη, δεν θα δούμε στον Πλαταμόνα, δεν θα δούμε στην Κυλλήνη, δεν θα δούμε στις δυτικές ακτές του Ιωνίου ή τις νότιες ακτές της Κρήτης. Θα δούμε σε μέρη τα οποία προστατεύονται από ψηρά, όπως ο Ευωϊκός, ο Παρσοαργολικός, ο Κορινθιακός, το σύμπλεγμα των νησιών στον Αστακό με την Κεφαλονιά και το Στανάκερ και τα Σαγιάδας, σε τέτοια μέρη και σε πολλά τέτοια μέρη στην περιοχή του Αιγαίου ανάμεσα στα νησάκια.
0: Και σε σημεία τα οποία εκβάλλουν ποταμοί, δηλαδή κοντά στις εκβολές των ποταμών.
1: Όχι, δεν είναι ένα θετικός παράγοντας για την εκτροφή, γιατί τα ψάρια, όντως εγκλωβισμένα, δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν περιβάλλον όταν το περιβάλλον δεν τους ευνοεί, όταν δηλαδή γίνεται πάρα πολύ γλυκό νερό ή όταν γίνεται πολύ, υπάρχει μεγάλη θολωρότητα, ας πούμε. Εντάξει, αυτά τα περιβάλλοντα, τα ποταμοί, οι μεγάλες παραλίες και τέτοια είναι πολύ καλά σαν βρεφοκομεία, θα λέγαμε, για τα μικρά ψάρια της φύσης, έτσι. Εκεί θα βρουν προστασία, εκεί θα βρουν τροφή. Αλλά αν οι συνθήκες δεν είναι καλές, οι καιρικές, οι συνθήκες λάθος και τέτοια, μπορούν εύκολα να μετακινηθούν και να πάνε σε βαθύτερα μέρη. Πράγμα το οποίο τα ψάρια των κλειβιών δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, κύριε Κλαδά, γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα οφείλει την πρωτοπορία της στις θαλασσοκαλλιέργειες στην μορφολογία.
1: Ναι, αυτό είναι σαφές. Έχουμε μια μορφολογία που δεν έχουν άλλες χώρες. Η Τουρκία έχει μια παρόμοια μορφολογία και γι' αυτό είναι και η δεύτερη χώρα στην παραγωγό στην Ευρώπη, αλλά είναι περίπου, οι εξαγωγές της είναι στο 1/5 περίπου των εξαγωγών των δικών μου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι η κύρια ανταγωνίστρια χώρα. Προσθέτονται συνεχώς χώρες, και η Αλβανία και το Μαρόκο και την Ισία, αλλά κυρίως η Τουρκία έχει πολλές φυσικές περιοχές στις οποίες μπορεί να γίνει πάχυση σε εκτοκλωβούς.
0: Λόγω της φυσικής προστασίας των κολπίσκων.
1: Ναι, ναι.
0: Οφείλεται το γεγονός αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, κύριε Κλαδά, στη συζήτησή μας.

0: Κύριε Κλαδά, για το λόγο αυτό δεν συναντάμε θαλασσοκαλλιέργειες στην περιοχή της Κρήτης και της Κυλλήνης? Νομίζω ότι την περιοχή της Κυλλήνης την αναφέρατε.
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι εκτεθειμένες, είναι εκτεθειμένες στους καιρούς, έτσι. Δεν έχουν προστασία από ορεινούς όγκους, από νησιά. Υπάρχουν βέβαια σε όλες αυτές τις περιοχές μικρές μονάδες χερσαίων εκτροφών θαλασσινών ψαριών. Σκέφτομαι, υπάρχουν στην περιοχή της Καβάλας, στην περιοχή της Πειραιάς. Δηλαδή διαμόρφωση χερσαίων χώρων, χωμάτινο δεξαμενό, στι οποίε φέρνουμε νερό από το απέξω για να τα εκτρέψουμε. Είναι τέτοιο τύπο καλλιέργειες έχουμε και στις Ατλαντικές ακτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αλλά, η δυνατότητα εκτροφής των ψαριών σε ιχθυοκλόβους στη θάλασσα προσφέρει ένα τεράστιο αβαντάζ που λέγεται λειτουργικό κόστος και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οπότε όταν λέμε για θαλασσοκαλλιέργειες εννοούμε κυρίως καλλιέργειες σε πλωτούς ιχθυοκλόβους.
0: Σε κλουβιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου εκεί συνοστίζεται ένας μεγάλος αριθμός ψαριών.
1: Σχετικά μεγάλος αριθμός ψαριών, ναι. Δηλαδή στην τελική, στη φάση της εξαλείψης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πυκνότητες 8 με 10 κιλά το κυβικό μέτρο. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ψάρια του μισού κιλού, εντάξει, μιλάμε για 16 με 20 ψάρια, ίσως και παραπάνω, ένα κυβικό μέτρο. Σημαντικό για τα ψάρια, για την ποιότητα του νερού, δεν είναι τόσο πολύ ο συναστασμός των ψαριών, είναι το εάν θα περνάει αρκετό νερό ή όχι, έτσι ώστε να φέρει το οξυγόνο που χρειάζονται για να αναπνεύσουν και για να διώξει τα καταβολικά προϊόντα, και έτσι ώστε να το περιβάλλον της εκτροφής να είναι καθαρό, το μέσο της εκτροφής.
0: Και όταν λέτε προϊόντα, τι εννοείτε? Καταβολικά προϊόντα.
1: Τα καταβολικά προϊόντα είναι κυρίως τα απόβλητα των ψαριών, κόπρα, ναούρα, ουρίες, αμμονία, αρκετή αμμονία από τα βράχια, και οι ακατανάλωτες τροφές, κάποια ποσοστό σε σκόνη που υπάρχει στην ηχθειοτροφή, ή ακόμα και τροφές που δεν καταναλώνονται λόγω βιαστικού ταΐσματος. Τα ψάρια έχουν μια τάση να πηγαίνουν συνέχεια στην καινούργια ρηξιά τροφής και να αγνοούν την τροφή που έχει ήδη πέσει. Ναι.
0: Με αποτέλεσμα έτσι να δημιουργείται...
1: Αποτέλεσμα αυτά τα πράγματα να πηγαίνουν στο περιβάλλον. Ναι.
0: Μια ρήπανση. Είναι στρεσαρισμένα τα ψάρια μέσα στο κλουβί?
1: Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Μεγάλη συζήτηση. Για τα περισσότερα είδη ψαριών.
0: Αγχωμένα, να το πούμε έτσι, να καταλάβουν και οι ακροατές μας ακόμη καλύτερα.
1: Οι εκτροφές πάντα είναι ένα θέμα. Η επιτυχία των εκτροφών είναι πάντα ένα θέμα διαχείρισης του στρες των οργανισμών. Και το στρες δεν το θέλει κανένας. Δηλαδή, γιατί επηρεάζει και την υγεία των ψαριών και την ανάπτυξη και την όρεξη και την απόδοση γενικά της εκτροφής. Άρα λοιπόν, οι καλλιεργητές πρώτοι δεν θέλουν τα ψάρια στρεσαρισμένα. Από εκεί πέρα, το αν τα πολλά ψάρια προκαλούν στρες ή τα πιο αραιά ψάρια αντιστοιχούν σε λιγότερο στρες, αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν ξέρω, εσείς σε μια πόλη αισθάνεστε πιο ασφαλείς από ότι να ζείτε κάπου έξω στην εξοχή? Είναι ίσως καλύτερα στην εξοχή, είναι πιο ευχάριστα, αλλά ίσως ίσως το στρες ενδεχομένων επιθέσεων από κακοποιητικά στοιχεία είναι πιο μεγάλο. Έτσι είναι και στα κλουβιά. Δηλαδή έχουμε παρατηρήσει ότι στα περισσότερα είδη, στις αραιές εκτροφές, υπάρχουν ψάρια τα οποία τρώνε κατά προτεραιότητα, πολλές φορές προκαλούν και έτσι τρομοκρατούν τα άλλα, μερικές φορές χωρίς λόγο. Και έχουμε δει ότι για πολλά ψάρια...
0: Γίνεται αντιληπτό δηλαδή, ναι, το γεγονός αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: του στεσαρίσματος.
1: Ναι, ναι. Και για πολλά ψάρια, και για πολλά ψάρια που στη φύση ζουν κατά μόνας, όπως το θηρευτές, όπως το είναι το γέλιο, όπως είναι το, το λαβράκι, έχουμε δει ότι οι αποδόσεις σε εκτροφές είναι πάρα πολύ καλύτερες και τα ψάρια είναι λιγότερο στασιασμένα και με φυσιολογικές μελέτες που έχουν γίνει όταν είναι σε μεγάλους αριθμούς παρά όταν είναι σε αραιούς αριθμούς. Αυτό εντάξει, υπάρχουν και με κάποια ψάρια που δεν δείχνουν αυτή την τάση, αλλά για τα πιο επιθετικά ψάρια είναι σαφές ότι εκτρέφονται καλύτερα όταν εκτρέφονται πιο πυκνά.
0: Όταν εκτρέφονται πιο πυκνά.
1: Πιο πυκνά, ναι. Από εκεί πέρα, μια και θέσατε αυτό το θέμα, πολλές φορές κουβεντιάζουμε με κόσμο που δεν είναι μακριά από το περιβάλλον των εκτροφών και έχω διαπιστώσει ότι χρειάζεται να συζητάμε τέτοια πράγματα. Εκείνο που πειράζει τον κόσμο όσον αφορά τις εκτροφές του σε κλουβιά δεν είναι ζητήματα που θα έπρεπε να τον πειράζουν. Αντίθετα, γνωρίζει ζητήματα που θα πρέπει να προσέξει. Εντάξει.
0: Όπως.
1: Παραδείγματος χάρη, εκτός από την ιχθυοπυκνότητα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο ενοχλεί είναι η ομοιομορφία των μεγεθών. Σου λέει κάτι τρώνε αυτά τα ψάρια. Δεν γίνεται να είναι όλα τα ίδια. Εντάξει. Όμως είναι εύκολο να εξηγηθεί γιατί τα ψάρια αυτά στις ιχθυοκλουβούς υφίστανται συνεχώς διαλογές μεγεθών. Είναι πιο εύκολο και να τα πουλήσουμε όταν μπορούμε να προβλέψουμε το μέγεθος και να διαχειριστούμε τη διατροφή και να μειώσουμε και την επιθετικότητα, το στρες μέσα στα κλουβιά. Ψάρια ίδιου μεγέθους δεν στρεσάρονται όσο ψάρια που έχουν αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα ψάρια δίπλα τους. Αυτό είναι για όλα τα ψάρια.
0: Και με ποιο τρόπο το κάνετε αυτό, να μειώσετε το στρες των ψαριών στους

0: μήκος ενός ψαριού προκειμένου να αλλοιευθεί?
1: Στα ψάρια της κτοκαλέγης δεν υπάρχει επιτρεπτό μήκος, υπάρχει ένα βάρος που
0: αντιστοιχεί
1: στις καλύτερες επιδόσεις της εκτροφής, έτσι. Τα μεγάλα ψάρια, ας πούμε, πιάνουν μεγαλύτερες τιμές, αλλά πιάνουν πολύ χώρο και πολύ χώρο, χρόνο και πολύ χώρο στις εκτροφές. Υπάρχουν και άλλες συνθήκες της αγοράς που οδηγούν στην επιλογή του εμπορεύσιμου μεγέθους. Παραδείγματος χάρη, η τσιπούρα έχει μια μεγάλη αγορά στην κατηγορία 350 με μισό κιλό, 350 γραμμάρια με μισό κιλό. Αντιστοιχεί στο ψάρι μερίδας. Το λαβράκι που μπορεί να μεγεθεί με πολλούς τρόπους, μπορεί να πουλεύει σε πολλά μεγέθη, και όσο μεγαλύτερο ψάρι βγάζουμε τόσο καλύτερα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε πώς λειτουργεί η μονάδα. Δηλαδή είναι μια επιλογή που θέλουμε να κάνουμε. Θα έχουμε μεγάλα ψάρια και θα κρατάμε τα κλουβιά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανανέωση των πληθυσμών, και θα μας στοιχίζουν περισσότερο, αλλά θα πουλάμε ακριβότερα, ή θα βγάζουμε μικρά ψάρια σε πολύ περισσότερες παρτίδες το ίδιο χρονικό διάστημα. Κάθε ψάρι έχει τα δικά του.
0: Ποια είναι τα κριτήρια ενός ψαριού για να το χαρακτηρίσουμε ποιοτικό όσον αφορά στις θαλασσοκαλλιέργειες? Τι είναι αυτό που του δίνει
1: το ποσοστό λίπους?
0: Τι ποιότητα,
1: το ποσοστό λίπους.
0: Είναι λιπαρά συνήθως τα ψάρια?
1: Όλα τα ζώα εκτροφής, όλα. Απλά υπάρχουν ζώα στα οποία το λίπος επηρεάζει τη γεύση, δηλαδή μέχρι ένα σημείο είναι επιθυμητό. Η πολύ λιπαρή τσιπούρα, ας πούμε, δεν είναι τόσο ευχάριστη γεύση. Αντίθετα, το πολύ λιπαρό λαβράκι, εντάξει, είναι ένα λίπος που ενσωματώνεται λίγο στο ψάρι, όπως είναι το λίπος της πάπιας, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σούπα. Και κυρίως είναι ένα λίπος, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι το χρειάζεται ο ανθρώπινο, του λείπει από τον ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή είναι πολύ ακόρεστα λιπαρά οξέα.
0: Δεν είναι κακό λίπος αυτό?
1: Δεν είναι κακό λίπος, όχι.
0: Να βάλουμε μιάνο και κάτω.
1: Το περισσότερο λίπος από αυτά, το επιπλέον λίπος, το λίπος εμφανίζεται σαν λάδι στο κρέας, και το παραπάνω λίπος σαν εντερικό λίπος που φεύγει με το καθάρισμα. Οπότε το ίδιο το ψάρι ρυθμίζει το ποσοστό λίπους που μας προσφέρει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Να ακούσουμε την ώρα και να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Άρα, κύριε Κλαδά, το λίπος του ψαριού στις θαλασσοκαλλιέργειες, θα λέγαμε ότι δεν είναι βλαβερό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Δεν είναι βλαβερό,
0: αλλά απαραίτητο.
1: Είναι απαραίτητο, είναι βλαβερό για την αποδοτικότητα της εκτροφής, γιατί το λίπος αντιστοιχεί σε μια ενέργεια, σε μια σπατάλη τροφής, έτσι. Δηλαδή είναι μια συμπυκνωμένη ενέργεια. Και με την βελτίωση των τεχνικών εκτροφής είναι σίγουρο ότι τα τελευταία χρόνια τα ψάρια μας είναι πολύ λιγότερο λιπαρά, έτσι ώστε να αντιστοιχούν και σε άλλα στάντερ, ας πούμε, ποιοτικά, έτσι. Ποσοστό σάρκας που ζητάνε οι διεθνείς αγορές. Από εκεί πέρα, τα προηγούμενα χρόνια ένα μέρος της παραγωγής είχε να κάνει με την εμφάνιση στην αγορά ψαριών με σκελετικές ανομαλίες, που δεν οφείλονται πάντα σε παθολογικούς λόγους, αλλά εντελώς στις τεχνικές καλλιέργειες κατά τα πρώιμα στάδια. Τελευταία όμως η ζωοτεχνία έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτά τα ψάρια να μην παράγονται πλέον, και να μπορούν, και αν παράγονται, να μπορούν να απομακρύνονται στα πολύ μικρά στάδια.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των ψαριών στις θαλασσοκαλλιέργειες?
1: Εγώ θα λέγω καιρός. Ο καιρός. Υπάρχουν...
0: Πώς μπορεί να τα επηρεάσει?

0: Συνήθως επηρεάζοντας τις εγκαταστάσεις τις ίδιες και στρεσάροντας τα ποικίλο τρόπος. Δηλαδή είτε καταστρέφοντας κλουβιά είτε έμεσα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη τα λαβράκια είναι πολύ επιρρεπείς στις αστραπές. Τα λαβράκια προσπαθούν να ξεφύγουν χώνοντας τη μουσούδα τους στο δίχτυ. Αυτό τα κάνει να τραυματίζονται και να έχεις εκτεταμένες θνησιμότητες από δευτερογενείς παθολογίες που αναπτύσσονται πάνω στα τραύματά τους. Γι' αυτό λοιπόν σε περιοχές υδατοκαλλιεργιών θα έχετε δει ότι μια τεχνική με την οποία να μειώνουμε, εξαλείφουμε αυτό το φαινόμενο είναι να φωτίσουμε, να έχουμε μια φωτεινή πηγή κοντά στην υδατοκαλλιέργεια, έτσι ώστε τα ψάρια να είναι να ξαφνιάζονται λιγότερο από ένα πρόσθετο φως που είναι η αστραπή, ας πούμε. Κυρίως όμως είναι οι καιρικές συνθήκες. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, και αυτό είναι καλό να το πούμε τώρα, μια αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με το ίδιο το ψάρι. Εάν η ποιότητα του νερού που κάνουμε το ψάρι χειροτερέψει λόγω των εκτροφών ή λόγω άλλων συνθήκων, ο πρώτος που θα την πληρώσει είναι ο εκτροφέας, ο οποίος έχει ψάρια εγκλωβισμένα σε πολύ μεγάλες ποσότητες πάνω από την παράγοντα ρύπανσης. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά που βάζουμε τέτοιες μονάδες, σε περιοχές που έχουν καλά ρεύματα, σε περιοχές που δεν είναι εκτεθειμένες, έτσι είπαμε, στον καιρό, και χρησιμοποιώντας και άλλα κριτήρια ασφάλειας, όχι τόσο για τα ψάρια όσο για ορισμένα οικοσυστήματα που είναι κάτω στο βυθό. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να βάλουμε μονάδες πάνω από λιβάδια αυτού του φυτού που λέμε Ποσειδόνια, που οι περισσότεροι το ξέρουν σαν φύκος, αλλά δεν είναι φύκος, είναι ένα φανερόγαμο που δίνει αυτό το μαύρο χρώμα όταν βλέπουμε τη θάλασσα από ψηλά, έτσι. Εκεί δεν απαγορεύεται να βάλουμε κλουβιά από πάνω, γιατί το χρησιμοποιούν σε κατεφύγιο πάρα πολλοί οργανισμοί, και αν με τη θολερότητα του νερού μειώσουμε το φως, τότε αυτά τα λιβάδια δεν αναπτύσσονται, θέλουν πάρα πολλά χρόνια για να επιδιορθωθούν, και γενικά είναι ένα κριτήριο αρνητικό στο να τοποθετήσουμε σε αυτό το μέρος κλουβούς.
1: Η ζέστη επηρεάζει τα ψάρια?
0: Ναι. Επηρεάζει με ένα θετικό τρόπο και με έναν αρνητικό. Ο θετικός τρόπος είναι ότι στα πιο ζεστά νερά τα ψάρια τρώνε περισσότερο, κολυμπάνε καλύτερα επίσης, τους έρχεται πιο αραιόλυγο το. Έχουν πιο έντονο μεταβολισμό. Στα αρνητικά είναι ότι τα ψάρια παγιδεύονται μεγάλη κατανάλωση τροφής σημαίνει μεγάλη κατανάλωση οξυγόνου, και τα ζεστά νερά δεν είναι τόσο πλούσια σε οξυγόνο σαν τα πιο κρύα νερά. Οπότε ο ίδιος ο καλλιεργητής, όταν δει ότι οι ζέστες είναι υπερβολικές ή κυρίως όταν η ατμοσφαιρική πίεση είναι πολύ χαμηλή, να περιορίζει από μόνος του την τροφή των ψαριών. Αυτό είναι πιο σημαντικό βέβαια στις χερσαίες εγκαταστάσεις, όπου εκεί το οξυγόνο είναι πραγματικά πολύτιμο, δηλαδή είναι δυσέβρετο. Δεν έχεις τα συνεχή ρεύματα των κλουβιών, ας πούμε. Έχεις νερό που φέρνεις και βάζεις σε ποσότητες ρυθμιζόμενες μέσα στις δεξαμένες, το πληρώνεις κιόλας, ας πούμε. Εκεί είναι απαραίτητο, αν είναι δυνατόν, όταν πλακώσουμε πολύ ζέστες, αν είναι δυνατόν να σταματάει και η διατροφή των ψαριών. Άλλωστε σε αυτά τα μέρη και η θερμοκρασία του νερού εξαρτάται πιο πολύ από την ατμόσφαιρα παρά, εξαρτάται πολύ περισσότερο από την ατμόσφαιρα παρά η θερμοκρασία της θάλασσας, η οποία δεν επηρεάζεται πάρα πολύ από την ατμόσφαιρα της ημέρας, από την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας της ίδιας μέρας.
1: Ο χειμώνας και το κρύο πώς επενεργούν στα ψάρια στις θαλασσοκαλλιέργειες?
0: Δεν έχουν πρόβλημα εδώ πέρα. Οι θάλασσες, τα όρια αντοχής αυτών των ψαριών είναι πολύ πιο χαμηλά από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της θάλασσας. Η θάλασσα το πολύ να πάει στους 12 βαθμούς, σε μερικές περιοχές κλειστές όπως ο Βοϊκός μπορεί να πάει και 10-11, για ψάρια που αντέχουν εύκολα και τους 8 και τους 7 βαθμούς. Άλλωστε είναι ψάρια αυτά Και έτσι μπορεί και τα λαβράκια που ζουν σε ελληνοθάλασσες. Και ζουν σε ελληνοθάλασσες επειδή αντέχουν πολύ μεγάλες αλλαγές της θερμοκρασίας και της αλατότητας. Άρα λοιπόν είναι ευρύθερμα ψάρια. Και δεν έχουν δύο φορές πρόβλημα. Κάτι ανάλογο και για τις, και τα άλλα θαλασσινά ψάρια, το φαγκρί, το σαργό. Στη θάλασσα καλλιεργούνται. Η θάλασσα δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και δεν πέφτει σχεδόν ποτέ κάτω από τους 12 βαθμούς εδώ στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και οι λιμνοθάλασσες λέγονται και βρεφοκομεία, κυρία Κλαδά, στην καλλιέργεια των ψαριών.
0: Ο άλλος ρόλος, ναι, υπάρχει, αυτός είναι κύριος ρόλος όχι των λιμνοθάλασσών, όλων αυτών των αβάθων συστημάτων που είναι κοντά σε υφάλμηρα νερά και τα οποία παρέχουν πολύ τροφή και προστασία, γιατί στα ρηχά νερά φοβούνται τα μεγάλα ψάρια να κολυμπήσουν, έτσι, φοβούνται να ξενερώσουν, που λέμε, στις περιοχές αυτές. Σε αυτά τα ρηχά περιβάλλοντα πολλά είδη ψαριών, όχι όλα τα ψάρια, υπάρχουν, πάνε και τα λέμε nurseries, τα λέμε βρεφοκομεία για πολλά είδη ψαριών. Αλλά υπάρχουν και άλλα οικοσυστήματα που δουλεύουν σαν άρσες για άλλα είδη ψαριών, όπως τα λιβάδια Ποσειδόνιας, όπως βραχώδεις περιοχές, τραγάνες, αλλά για αυτά τα ψάρια που τις ιχθυοκαλλιέργεια, τσιπούρα, λαβράκι, κέφαλο, σχέλι, όλα αυτά τα ψάρια, τα περιοχές που συχνάζουν έτσι σε νεαρά στάδια είναι αυτές οι ρηχές περιοχές κοντά σε εκβολές ποταμών, εκεί δηλαδή που δημιουργούνται οι λιμνοθάλασσες. Γιατί οι λιμνοθάλασσες δημιουργούνται από το συνδυασμό των δράσεων του ποταμού και του κύματος, ας πούμε. Δηλαδή διευθετούνται τα φερτά υλικά του ποταμού, όπως τα κατεβάζει σε λωρίδες, αυτές οι λωρίδες κλείνουν σιγά σιγά και δημιουργούνται αποκλεισμένες περιοχές. Τώρα ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται το ότι αυτά τα ψάρια μπαίνουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, τα κλείνει με καλαμωτές έτσι ώστε να μεγαλώσουν, να μην μπορούν να βγουν πάλι στη θάλασσα, αλλά να πέσουν στις παγίδες. Και αυτό είναι μια πολύ αρχαία μορφή εκτροφής, πολύ γνωστή και από τους ρωμαϊκούς χρόνους, που εφαρμόζεται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και αφορά αυτά τα ευρύαυλα ψάρια. Αυτά τα ψάρια όταν μεγαλώσουν και θέλουν να πάνε στη θάλασσα για να γεννήσουν σε πιο σταθερές συνθήκες, ή ακόμα και όταν πέσει κρύο στη λιμνοθάλασσα, γιατί πέφτουν στις παγίδες και ο άνθρωπος τα πιάνει.

0: Κύριε Κλαδά, μέχρι να μπουν στα κλουβιά τα ψάρια, ποιο είναι το μέγεθος που πρέπει να έχουν?
1: Σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με το και με τις επιθυμίες του πελάτη και με τις δυνατότητες του ηχθειογεννητικού σταθμού, από ένα γραμμάριο μέχρι 10 γραμμάρια συνήθως, σπάνια 10, μέχρι 5 γραμμάρια θα λέγαμε ότι είναι τα περισσότερα από τα ψάρια που μπαίνουν για πάχυνση.
0: Και πριν μπουν στα κλουβιά, τι γίνεται? Δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα που προηγείται.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα... Είναι η φωτεινή πλευρά του επαγγέλματος. Είναι ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη διαδικασία που κρατάει ανάλογα με τις θερμοκρασίες, έτσι, της προπάχησής τους, από 3 μέχρι 5 μήνες. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι ένα λαβράκι, μια τσιπούρα, ξεκινά από ένα αυγό που έχει διάμετρο μόλις 1 χιλιοστό και ξεκινάει και δίνει νυφικά στάδια. Δεν βγαίνει ψάρι, βγαίνουν όπως οι κάποιες, όπως, εντάξει, με χαρακτηριστικά που μοιάζουν με το ψάρι, αλλά δεν είναι ένας οργανισμός που είναι ψάρι. Δεν έχει τα πτερύγια, δεν έχει ορισμένα γνωστά το χρωματισμό και όλα αυτά, δεν έχει ορισμένα γνωστά συστατικά του ψαριού. Αυτό σημαίνει ότι τον πρώτο μήνα, τις πρώτες 45 μέρες, είναι απαραίτητος αυτός ο οργανισμός να τρώει ζωντανά θυράματα. Ουσιαστικά, δηλαδή, καλλιεργώντας το ψάρι, έχουμε πολλές παράλληλες καλλιέργειες. Εκτός από τις εκτροφές των γεννητόρων, έχουμε τις εκτροφές, τις καλλιέργειες, τις νυμφικές καλλιέργειες που λέμε, που είναι πολύ δύσκολα στάδια. Έχουμε και έχουμε τις καλλιέργειες των θυραμάτων τους. Και έχουμε δύο ειδών θυράματα. Ένα τροχόσο στην αρχή, μικρού μεγέθους, γύρω στο 0,1 χιλιοστό, και αργότερα πάμε σε μία μικρή γαρίδα των αλικών, την Αρτέμια, που είναι γνωστή και στους ανθρώπους που κάνουν ενιδρία, που κάνουν ψάρια σε ενιδρία, μία γαρίδα η οποία φτάνει σε ένα μέγεθος γύρω στο 0,5 χιλιοστό. Λοιπόν, για να κρατήσεις, και αυτά τρώνε, και τα τροχόζωα τρώνε φυτοπλακτό. Και το φυτοπλακτό επίσης χρησιμοποιείται για να εξυγειάνει τις δεξαμενές τις οποίες κρατάμε τις νύμφες, όπου δεν έχουμε τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουμε πολύ νερό, γιατί αυτά τα στάδια είναι πάρα πολύ εύθραστα. Οπότε έχουμε, να σκεφτείτε, 2-3 είδη φυτοπλακτού σε παράλληλη καλλιέργεια, με τροχόζωα, με αρτέμια, με νυφικές καλλιέργειες και φυσικά τη φροντίδα των γεννητόρων. Είναι ένας πολύ δύσκολος κύκλος, ο οποίος θέλει προετοιμασία από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή θέλει ένα προγραμματισμό στις παράγωγες πολύ, πολύ έτσι σφιχτό, αλλά και που κοστίζει και ακριβά, έτσι. Αλλά αυτά τα χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε αυγά, και αυτό είναι ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναφερθεί, μια τεχνολογική, έτσι, πρόοδος. Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε αυγά για όλο το χρόνο. Ξέρετε, το κάθε είδος στη φύση γεννάει για 2, 3, 4 μήνες το πολύ αυγά. Στο εκολαπτήριο μπορούμε να έχουμε ομάδες γεννητόρων σε αίθουσες τις οποίες έχουμε έναν ελεγχόμενο φωτισμό, και αλλάζοντας το φωτοπερίοδο μπορούμε να έχουμε ψάρια τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές εποχές, έτσι ώστε να έχουμε αυγά για κάθε αίθουσα διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό κάνει το όλο εγχείρημα αποδοτικό όσον αφορά το οικονομικό του, το οικονομοτεχνικό του σκέλος, ας πούμε. Αν βασιζόμαστε δηλαδή στην παραγωγή τσιπούρας μόνο 3 μήνες το χρόνο, η λαβράκι το ίδιο, θα είχαμε πολύ περιορισμένη δραστηριότητα σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα.
0: Οι πρώτες 45 ημέρες, κύριε Κλαδά, θεωρούνται καθοριστικές για την περαιτέρω πορεία των ψαριών?
1: Κάθε ηλικία έχει το... κάθε ηλικία είναι καθοριστική, και ιδιαίτερα οι πολύ πρώτες ηλικίες. Εγώ θα έλεγα οι 10 πρώτες. Μετά, όσο μεγαλώνει το ψάρι, οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι πιο εύκολες, πιο βατές. Το ψάρι δυναμώνει, είναι ένα υλικό πιο εύκολο να χειριστείς, και είναι πιο εύκολο και να το και να διαλέξεις εσύ τις συνθήκες στις οποίες θα το καλλιεργήσεις. Είναι πιο δεκτικό, με άλλα λόγια. Όταν λέω ότι μιλάμε για μικροσκοπικούς οργανισμούς, έτσι, ένα, όχι, ένα χιλιοστόπο, όταν σκάει δίνει μια νύφη με μέγεθος 3,5 τέρσα χιλιοστά το πολύ, και στην τσιπούρα το λαβράκι είναι λίγο πιο μεγάλο, και πλάτος τίποτα, έτσι, δεν το βλέπεις δηλαδή εύκολα με γυμνό μάτι, έστω και πάνω από τις εξαμένες.
0: Πιο ανθεκτικό ποιο είναι, το αυγό της τσιπούρας?
1: Αυτά αλλάζουν συνέχεια.
0: Όσον αφορά την ανθεκτικότητά τους, έτσι, τις πρώτες ημέρες, η τσιπούρα, το λαβράκι.
1: Παλιά θεωρούνταν πιο ανθεκτικό το αυγό της τσιπούρας, μετά η νύφη του λαβράκιου. Είχε να κάνει με ιδιότητες που σχετιζόταν με το μέγεθος. Από εκεί πέρα, γνωρίζοντας καλύτερα τα ψάρια, είδαμε ότι και τα δύο μπορούν να καλλιεργηθούν το ίδιο, με την ίδια ασφάλεια, και ότι πολύ σημαντικό για την ποιότητα του αυγού, και αυτό θα το περιμέναμε άλλωστε, είναι η διατροφή των γεννητώρων. Δηλαδή, αν ένα αυγό έχει πλούσια στοιχεία μέσα του, είναι και πιο ανθεκτικό και οδηγεί σε πιο βιώσιμα πιο βιώσιμες νύφες, και γενικά η πορεία της καλλιέργειας ξεκινάει με πολύ καλές συνθήκες στην αρχή. Άρα λοιπόν είναι θέμα σε ποιο επίπεδο είναι η τεχνολογία της εκτροφής του κάθε στιγμή. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε την ίδια εμπιστοσύνη και για τα δύο είδη και για πολλά άλλα είδη που θεωρούνταν παλιότερα πάρα πολύ δύσκολα να εκτραφούν.
0: Η χιόνα είναι δύσκολη?
1: Όχι, αλλά παρουσιάζει άλλα το κάθε είδος προσφέρει τα δικά του προβλήματα. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Είναι ένα ψάρι που βοηθάει και πολύ στον καθαρισμό των κλουβιών, γιατί είναι λίγο πανφάγο και όλοι οι οργανισμοί που φυτρώνουν ζωική κατά βάση, αλλά και φυτικοί, οι εδραίοι οργανισμοί που κολλάνε στα δίχτυα, τρώγονται από τη χιόνα. Από εκεί πέρα όμως εμφανίζει μερικά προβλήματα. Βακτεριδίων στο έντερο. Είναι λίγο δύσκολο είδος, ας πούμε, για να, όταν σε χτυπήσει αρρώστια, για να προβλέψεις την πορεία της, ας πούμε.
0: Όλα έχουν ένα βαθμό θνησιμότητας.
1: Ναι.
0: Δεν θα λέγαμε ότι κάποιο είναι περισσότερο, κάποιο λιγότερο, κάποιο...
1: Όχι, άλλωστε και στη φύση. Καλά, προφανώς επιβιώνουν πολύ περισσότερα από όσα θα επιβιώνουν στη φύση, έτσι. Στη φύση ένα ψάρι γεννάει το ένα κιλό, ανάλογα με τσιπούρα, λαβράκι, από 200 μέχρι 800.000 αυγά, αλλά επιβιώνει ένα στο τέλος. Εντάξει, στην ίδια ηλικία με τον γεννήτωρα. Έτσι είναι η ισορροπία στη φύση. Στην εκτροφή επιβιώνουν πολύ περισσότερο, δηλαδή μπορεί να επιβιώσει και εύκολα και το 10 και το 15% από το αυγό.
0: Υπάρχουν κάποια άλλα είδη που θα λέγαμε ότι είναι δύσκολα, εκτός από την τσιπούρα, το λαβράκι και το φαγκρί, τη χιόνα, αυτό το είδος?
1: Έχει το κάθε είδος έχει το βαθμό δυσκολίας του. Εκείνο που είναι άξιο να παρατηρήσουμε είναι ότι γνωρίζουμε πολλά για είδη τα οποία είναι συγγενή με την τσιπούρα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, υπάρχει μια ανάγκη διαφοροποίησης της αγοράς, να μπουν και άλλα είδη οχθοκαλλιέργειας. Αλλά τα είδη που ξέρουμε καλύτερα είναι σαργή, λαθρίνια. Λαθρίνια βγαίνει πάρα πολύ ωραίο ψάρι, το λαθρίνι της οχθοκαλλιέργειας. Δυστυχώς δεν είναι πολύ γνωστό. Ψάρια δηλαδή τα οποία είναι στην οικογένεια της τσιπούρας. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών κανιβαλίζει την αγορά της τσιπούρας. Δηλαδή, και δεν τον ενδιαφέρει πολύ τον παραγωγό να στη θέση της τσιπούρας να βάζει είδη που κρατάνε περισσότερο χρόνο μέσα στα κλουβιά. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον, το επενδυτικό είναι για είδη που είναι εντελώς διαφορετικά. Ροφή, μυλοκόπια, λαπόρδα, το κυνηγός που λέμε. Υπάρχουν ανά τον κόσμο, υπάρχουν πολύ πετυχημένες παραγωγές αυτών των ειδών, αλλά λίγο συντηρισμός των παραγωγών που έχουν δει τα πάντα, ας πούμε, προσπαθώντας να κάνουν επιχείρηση στην Ελλάδα, έτσι, και λίγο η φοβία για ενδεχόμενες για μεταφορές αρρώστιες και λίγο οι διαφορετικές τεχνικές που πρέπει να εισάγουν μέσα στον κύκλο παραγωγής τους, τους φοβίζουν και δεν και η διάθεση της παραγωγής επίσης, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να βγάλεις στην αγορά 20 τόνους ελευθρίνη, ας πούμε. Πρέπει να έχεις και τον αντίστοιχο, πρέπει να μπορείς να βγάζεις ποσότητες όλο το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις γεννητρές λαθρίνη να παράγουν όλο το χρόνο. Σημαίνει ότι θα πιάσει χώρο και στους οκτωγενικούς σταθμούς και στις μονάδες πάξης και θα πρέπει να έχεις και ένα καλό σύστημα διανομής. Υπάρχουν διάφοροι δηλαδή παράγοντες που καινοτομικά προϊόντα δεν μπορούν εύκολα να περάσουν, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, ας πούμε.
0: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη κατανάλωση σε ψάρια προερχόμενα από ιχθυοκαλλιέργειες και θαλασσοκαλλιέργειες?
1: Γιατί έχουμε όλο και λιγότερο ψάρεμα. Το ψάρεμα μετά την έκρηξη που είχε τις δεκαετίες 50, 60, 70 που τέλος πάντων μπήκαν πολλά τεχνολογικά μέσα στην υπηρεσία του ψαρέματος. Εκείνες τις εποχές νομίζαμε ότι η θάλασσα έχει απεριόριστες ποσότητες ψαριών. Έχει σταθεροποιηθεί στους 90 με 100.000 τόνους και η ιχθυοκαλλιέργεια, εκεί που ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό, τώρα από πέρσι νομίζω έχει φτάσει στους 90 εκατομμύρια τόνους σε παγκόσμια κλίμακα, συγγνώμη, όχι 100.000. Λοιπόν, η ιχθυοκαλλιέργεια έχει ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια τόνους με τα όστρακα μέσα συμπεριλαμβανόμενα. Άρα λοιπόν θέλει να καλύψει μια αύξηση της κατανάλωσης του κόσμου, που μια κατανάλωση που έρχεται από την αύξηση του πληθυσμού, από την αύξηση του βιωτικού επίπεδου σε πολύ μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Βλέπετε την Κίνα, βλέπετε Κίνα, βλέπετε Ινδία, βλέπετε Βραζιλία, βλέπετε. Και από το και από την κατανόηση ότι πρόκειται για μια πολύ υγιεινή διατροφή, πλούσια σε πολυακόρες θα λείπει και πολύ πλούσια σε πρωτεΐνες. Ξέρετε, το ψάρι είναι ένα είδος που λέμε είναι ελαφρύ, δεν φουσκώνει εύκολα. Ναι, αλλά χορταίνει εύκολα.
0: Χορταίνεις, αλλά μετά από λίγη ώρα πεινάς πάλι.
1: Εξαρτάται πώς θέλεις να διαχειριστείς το στομάχι σου. Στην ουσία, ένα φαγητό πλούσιο σε πρωτεΐνες είναι. Μπορεί να σε κρατήσει για πάρα πολύ ώρα.
0: Επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά, ναι, θα ήθελα να σας κάνω μία ακόμη ερώτηση. Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στις θαλασσοκαλλιέργειες που βλάπτουν το περιβάλλον. Κέριο, πιστεύω, ερώτημα.
1: Ναι. Ναι, είναι ένα σημαντικό ερώτημα.
0: Υπάρχουν πολλοί που διαμαρτύρονται όσον αφορά στις ιχθυοκαλλιέργειες και τον τρόπο με τον οποίο.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια ανθρωπογενή δραστηριότητα εντατική που ρυπαίνει το περιβάλλον. Σαφώς, που παράγει ρήπους. Η διαφορά είναι ότι αυτή η ρήπη σε σχέση με άλλες δραστηριότητες είναι απόλυτα αφομοιώσιμη από το περιβάλλον. Μπαίνουν εύκολα στους κύκλους που υπάρχουν στη φύση για να επεξεργαστούν και να ενσωματωθούν στην παραγωγή, στην τροφική αλυσίδα. Οπότε από αυτή την άποψη δεν είναι επιθετική ρήπη για το περιβάλλον. Τώρα, αν ρυπαίνουν ή όχι μια περιοχή εξαρτάται από το τι χαρακτηριστικά έχει η περιοχή και η μονάδα. Δηλαδή, αν η παραγωγή ρήπων είναι μεγαλύτερη από το ρυθμό αυτοκαθαρισμού και το ρυθμό διάλυσής του στο ευρύτερο περιβάλλον, ρυπαίνει. Αν η περιοχή της ιχθυοκαλλιέργειας έχει επιλεγεί με τέτοια κριτήρια, έτσι ώστε να μην γίνεται μεγάλη συγκέντρωση ρυπαντών και έτσι ώστε να έχει το χρόνο ο ρυπαντής να αποδομηθεί από το περιβάλλον, σε αυτές τις περιπτώσεις, και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα, τα ιχθυοκαλλιέργεια δεν επηρεάζει καθόλου μα καθόλου το περιβάλλον. Και αυτό το είχαμε δει από πολύ παλιά, ας πούμε, συγκρίνοντας περιοχές που έχουν πολύ καλή κυκλοφορία του νερού, όπως το Σούνιο, με περιοχές που είναι πιο κλειστές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Κοίτα, γι' αυτό λέμε ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ πολύ διαφορετικά ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης και την ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος.
0: Κύριε Κλαδά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Χαίρετε. Γεια σας.
0: και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
3: Η ώρα είναι 4:00.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας σήμερα. Στο επίκεντρο είναι Εθνική Στρατηγική για την Ελληνική Γλώσσα, η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και η αναβάθμιση της πιστοποίησης ελληνομάθειας. Συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στάκερ είχε σήμερα στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός της χώρας μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημαντική αναβάθμιση στις δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας και συνολικά των ενόπλων δυνάμεων φέρνει η απόκτηση νέων μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390 Millennium της Embraer. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά στο Άκτιο. Στην Κρήτη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει περισσότερα αεροσκάφη και ελικόπτερα στη Ζιρόντ, στη Γαλλία, για τις πυρκαγιές. Ο καιρός για αύριο γενικά αίθριος, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα και 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη βυζαντινή μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Σήμερα η Εκκλησία μας εόρτασε τη μνήμη της Οσιομάρτυρος Αγίας Παρασκευής και αύριο εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Στις δύο αυτές εορτές κυρίως θα είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Θα αρχίσουμε με το Κεκραγάριο σε μέλος αγιορητικό και στην εξήγηση του Χορμουζίου Χαρτοφύλακος. Ψάλλει η Βυζαντινή Χοροδία Αγρινίου υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Λανάρα. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

0: η βυζαντινή χοροδία Αγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα έψαλε το «Κύρια και έκραξα» του Πλαγίου Τετάρτου σε μέλος Αγιορείτικων και σε εξήγηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
1: Από την ίδια χοροδία θα ακούσουμε τώρα και τα τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού κατά το αυτόμελο ότου παραδόξου θαύματος και σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου διφωνούντα.

0: τρία στοιχειρά προσώμια της ακολουθίας της Αγίας Παρασκευής, σε ήχο πλάγιο τετάρτου διφωνούντα, ακούσαμε από την Βυζαντινή Χοροδία Αγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα.
1: Το δοξαστικό του Εσπερινού που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι από το δοξαστάριο του Ιακώβου, πρωτεψάλτητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα. Η εξήγηση είναι μελισματική, είναι αργό στη χειραλικό μέλος και ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου.

0: ήταν το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής της Αγίας Παρασκευής, σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτη, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Έψαλε η Βυζαντινή Χοροδία Αγρινίου υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Λανάρα.
1: Το πρώτο στοιχειρό προσώμιο των αποστήχων από τα τρία που θα ακούσουμε και που αρχίζει με τις λέξεις «Πολιόδυνα βάσανα» σε ήχο τέταρτο λέγεται, είναι τονισμένο σε αργό ερμολογικό μέλος κατά την παράδοση του Αγαθοδόρου, μοναχού Ιβυρίτου.

0: τα τρία στοιχειρά προσώμια των αποστήχων του Εσπερινού της Αγίας Παρασκευής, σε ήχο τέταρτο λέγεται, το πρώτο σε αργό ερμολογικό μέλος και τα υπόλοιπα σε σύντομο, έψαλε η Βυζαντινή Χοροδία Αγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα.
1: Το δοξαστικό των αποστήχων που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Η Βυζαντινή Χοροδία Αγρινίου υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Λανάρα το ψάλλει από το νέο δοξαστάριο του μουσικοδιδασκάλου Θεμιστοκλέους Γεωργιάδου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Ετόπουλο.
2: Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στα ελληνικά και στα ρουμανικά, αλλά και μέλη από τον ήχο της εβδομάδας. Ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Κατσούλας θα ψάλει το πρώτο στοιχηρό του Εσπερινού, στοιχηρό προσώμιο του Εσπερινού, από την ακολουθία του Αγίου Παντελεήμονος. Ο ήχος είναι τέταρτος λέγεται.

0: Ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Κατσούλας έψαλε το πρώτο στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Παντελεήμονα σε ήχο τέταρτο λέγετο.
1: Το ίδιο στοιχειρό προσώμιο θα ακούσουμε τώρα στα ρουμανικά από το ψαλτικό σύνολο Νεκτάριε Πρωτοψάλτουλ υπό την διεύθυνση του Βαλεντίν Γεώργη.

0: Το ψαλτικό σύνολο Νεκτάριο Πρωτοψάλτουλ υπό τη διεύθυνση του Βαλεντίν Γεώργιε έψαλε στα ρουμανικά το πρώτο στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Το δοξαστικό του Εσπερινού είναι σύχοπλάγιο του Δευτέρου και είναι ποίημα του Βυζαντίου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Κατσούλας.

0: ήταν το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Και εδώ το ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Κατσούλα.
1: Έλεος Θεού μιμούμενος Παντελεήμων σαφώς, ονομάστης κατάλληλων προσλαβών το όνομα και συμβαίνουν το πράγματι. Ο συμπαθής γαρ ελεής άπαντας, διπλήν παρέχων τούτη στην ίασιν, τρέφων ιόμενος και προσνώσιν ένδοξε καθοδηγών, θείαν και υπέρλαμπρων Χριστού Πανόλβιε. Είναι το πρώτο στοιχειρό προσώμιο των ένων σε ήχο πλάγιο του τετάρτου δίφωνο και θα το ακούσουμε από το ψαλτικό σύνολο Νεκτάριε Πρωτοψάλτουλ υπό τη διεύθυνση του Βαλεντίν Γεώργιου.

0: Το ψαλτικό σύνολο Νεκτάρι Πρωτοψάλτων με διευθυντή τον Βαλεντίν Γεώργιε έψαλε το πρώτο στοιχειρό προσώμιο των ένων της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος στα ρουμανικά. Ο ήχος ήταν πλάγιος του τετάρτου διφωνών.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και το δοξαστικό των ένων. Είναι σε ήχο τέταρτο Άγια Στοιχειραδικό και είναι ποίημα του Βυζαντίου. Σήμερον εξέλαμψη του αθροφόρου η μνήμη, δεύτε πιστή πνευματικό σε φρανθόμεν και τη άσμαση του τον καταστέψομεν. Τον γάρα ώρα των εχθρών, τη δυνάμη του σταυρού ανδρικό σε τροπόσατο. Και τον τυράννοντα απείρου βασάνου μη δηλειά σα, νομίμω το βραβείο ενεδέξατο τη άνω κλήσεω. Και νυν μεταγγέλων σε αιώνα συναγάλλεται. Αλλο μάρτη Χριστού Παντελεήμων, ιατρέ των οσούντων και λιμήν των χυμαζωμένων, μη διαλείπει πρεσβεύων το ελεήμον η Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών.

0: Ακούσαμε το δοξαστικό των Νένων της συνορτής του Αγίου Παντελεήμονου στα ρουμανικά. Έψαλε το ψαλτικό σύνολο Νεκτάρι Πρωτοψάλτουλ υπό τη διεύθυνση του Βαλεντίν Γεώργιε.
1: Από τον ήχο της εβδομάδας τώρα θα ακούσουμε το σύντομο χερουβικό της εβδομάδας του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου από τον Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Τζανάκο.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση ακούσαμε τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη Τζανάκο να ψάλει το σύντομο χειροειδικό του πλαγίου του Τετάρτου σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας.
1: Με στίχους από την αρχή δοξολογία του πλαγίου Τετάρτου ήχου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου θα κλείσει η σημερινή εκπομπή. Θα την ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Γιαννακάκη. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
0: και τον Αντώνη Ετόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

Στον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα ξεκινάμε μια σειρά εκπομπών σχετικά με τον ουρανό, με τα άστρα, με τους πλανήτες, τον ήλιο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ξεκινάμε από τη θεολογική ματιά και θα τα δούμε στη συνέχεια και με την επιστημονική, με τους σημερινούς μας καλεσμένους. Σήμερα και αύριο θα έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη και στη συνέχεια όλη τη βδομάδα και αυτές τις δύο εκπομπές τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη φυσικά, γι' αυτό ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης είναι κοντά μας, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη, έτσι ξεκινάει η Παλαιά Διαθήκη με την γένεση. Γένεση το λέει και από μόνη της η λέξη, οπότε έχει να μας πει πολλά. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαρνάκη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Καράγιωργα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Και η Παλαιά Διαθήκη μας λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών». Πρώτα των ουρανών και μετά την γη.
1: Ναι. Ένα πρώτο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω, παίρνοντας αφορμή αυτά που είπατε, είναι ότι ο ουρανός και η γη, το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και ιδιαίτερα ο νυχτερινός ουρανός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, πάντοτε γοήτευε τον άνθρωπο και πάντοτε οι άνθρωποι παρατηρούσαν και παρακολουθούσαν αυτά που υπάρχουν γύρω τους και αναρωτιόντουσαν για το πώς βρέθηκαν, από πού ήρθαν και πώς και ο ίδιος ο άνθρωπος βρέθηκε μέσα αυτό το σύμπαν. Αυτή είναι μία, θα λέγαμε έτσι, επανανθρώπινη ανησυχία, ένα κοινό ερώτημα το οποίο βρίσκουμε σε όλους τους λαούς, σε όλα τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε για την ύπαρξη του ανθρώπου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που ξεκινούν ακόμα και από αυτούς τους ανθρώπους των σπηλαίων με εκείνες τις γνωστές σε όλους μας βραχογραφίες και τα λοιπά, διαπερνούν όλη την ιστορία του ανθρωπίνου πνεύματος, της δραστηριότητας και φτάνει μέχρι σήμερα στην σημερινή επιστήμη, η οποία αυτό έχει και πάλι ως γνωστικό αντικείμενο, να μελετάει τον κόσμο που βρίσκεται γύρω μας, τα αστέρια, τον ουρανό, την γη, και να προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στα τις απαντήσεις που δίνουν οι άνθρωποι σε αυτό το ερώτημα, πώς βρέθηκαν αυτά γύρω μου και εγώ μέσα σε όλα αυτά, δίνει και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, η Εβραϊκή Παράδοση, στην οποία ανήκει η Παλαιά Διαθήκη, τη δική της απάντηση, και είναι μια απάντηση η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι, σημαντική και εντυπωσιακή, όχι μόνο για τον αρχαίο κόσμο, αλλά ακόμα, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, ακόμα και μέχρι σήμερα που η επιστήμη μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ και έχουμε πλέον πάρα πολλές γνώσεις γύρω από τον κόσμο που μας περιβάλλει.
0: Και δεν, είναι, και δεν είναι μόνο, θα μου πείτε τώρα, θα μου πείτε για το πολύ σωστά και η γένεση, αλλά εκείνο που μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό όλο αυτό το καιρό ξεκινώντας αυτές τις εκπομπές, δεν είναι η γένεση, αλλά είναι η ψαλμή. Ο 18ος ψαλμός, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα.
1: Το στερέωμα. Βεβαίως, και να προσθέσουμε σε αυτόν και τον ψαλμό 103. Τον πρωινιακό του Εσπερινού, που και αυτός ασχολείται με το θέμα της δημιουργίας και του κόσμου μέσα στον οποίο ζει ο άνθρωπος και πόσο όμορφα τακτοποιημένος είναι. Έχουμε εκτενή κομμάτια στο βιβλίο του Ιώβ, όπου ο Ιώβ εκεί αναρωτιέται για τις δυσκολίες κατά τη γνωστή ιστορία που αντιμετωπίζει στη ζωή του, και η απάντηση που παίρνει από το Θεό είναι ότι εγώ ξέρω τι συμβαίνει με τη ζωή σου και εσύ δεν ξέρεις, γιατί όταν έφτιαχνα τον ουρανό και τη γη, εσύ δεν ήσουν εκεί για να μπορείς να παρακολουθήσεις. Και κάνει μια λεπτομερέστατη περιγραφή πάλι έτσι όλης δημιουργίας ως δημιούργημα του Θεού. Αλλά το πιο εμβληματικό έτσι για την Παλαιά Διαθήκη κείμενο είναι πραγματικά οι πρώτες σελίδες με τις οποίες ξεκινά η Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο της Γενέσεως. Γένεσης θα πει διήγηση και θα πει δημιουργία, το οποίο ξεκινάει ακριβώς με μια διήγηση για τη δημιουργία του κόσμου. Και μετά από την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου συνεχίζει το βιβλίο για να μας μιλήσει και να μας παρουσιάσει τη δημιουργία του λαού του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη που είναι ο λαός του Ισραήλ, με την ιστορία των πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Επομένως αυτές τις πρώτες τρεις, τα πρώτα τρία κεφάλαια που συναντάμε στο βιβλίο της Γενέσεως, έχουμε, θα λέγαμε έτσι, συμπυκνωμένη και ξεκάθαρα διατυπωμένη την αντίληψη που έχει η Παλαιά Διαθήκη, που είχε η Θεία Αποκάλυψη στην Παλαιά Διαθήκη, στην αρχαιότητα, στην ιστορία του Εβραϊκού λαού, σχετικά με τον τρόπο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο.
0: Και μας μιλάει για το φως και το σκοτάδι, έτσι, τη δημιουργία του φωτός, τα άστρα, ναι. Δηλαδή.
1: Υπάρχουν, προτού πάμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, κυρία Καράγιο, θα νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο παρεξηγήσεις ή συγχύσεις, οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες στη σκέψη πολλών ανθρώπων. Οι οποίοι θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη με αυτή την διήγηση για τη δημιουργία, το κείμενο της Γενέσεως, θέλει να μας εξηγήσει και να μας περιγράψει το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Κάτι δηλαδή σαν αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η σύγχρονη επιστήμη, που θέλει με κάθε λεπτομέρεια να μας περιγράψει όλη τη διαδικασία της δημιουργίας. Αυτό είναι λάθος. Και αν το διαβάσουμε έτσι το κείμενο, το παρερμηνεύουμε. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το κείμενο δεν είναι επιστημονικό, έστω με τα μέτρα της επιστήμης της εποχής εκείνης, και δεν έχει αυτή τη στόχευση να μας περιγράψει τη δημιουργία του κόσμου, αλλά είναι θεολογικό κείμενο και θέλει να μας περιγράψει και να μας θέσει μάλλον ενώπιόν μας το ποιος δημιούργησε τον κόσμο. Είναι θεολογικό κείμενο και θέλει να πει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από την συνειδητή και συντονισμένη ενέργεια και δραστηριότητα, δράση του ενός προσωπικού Θεού, στον οποίον πιστεύει η Αγία Γραφή, η βιβλική σκέψη, τον Θεό που δημιούργησε όλο τον κόσμο. Και αυτός είναι ένας και μοναδικός και είναι η μόνη αιτία της ύπαρξης του κόσμου. Αυτός είναι ο στόχος του βιβλικού κειμένου. Για να το δώσει αυτό, για να γίνει κατανοητό και να δώσει έμφαση, βάζει μετά δευτερογενώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιέχει η διήγηση. Αλλά αυτά είναι δευτερογενή, έρχονται σε δεύτερο και τρίτο στάδιο και επίπεδο. Όχι στο πρώτο. Το πρώτο είναι, είπαμε, το ποιος δημιούργησε τον κόσμο. Το θέμα τώρα είναι, και εδώ είναι το εντυπωσιακό, το δεύτερο σημείο, ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία βάζει για να δώσει έμφαση στην προσωπική δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, είναι ότι είναι πολύ εντυπωσιακά ως προς τον τρόπο που δίνονται ακόμα και για την εποχή τους, αλλά το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουν μια κάποιο είδους επίδραση και ενδιαφέρον, προκαλούν το ενδιαφέρον ακόμα και μέχρι τη δική μας εποχή, οπότε και για τα θέματα αυτά έχουμε την επιστήμη, τις φυσικές επιστήμες, την επιστημονική γνώση, η οποία φυσικά με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες μας περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου. Ξέρετε, αυτό το θεωρώ ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό, ιδιάζον χαρακτηριστικό του κειμένου. Υπάρχουν νομπελίστες φυσικοί, από ό,τι άκουσα θα έχετε συζήτηση και με τον νομότιμο καθηγητή, τον κύριο Μουσά, ο οποίος θα συζητήσει με περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίοι έχουν γράψει βιβλία φιλοσοφώντας ή αναλογιζόμενοι τη σχέση της επιστημονικής τους γνώσης πάνω στα φυσικά θέματα με το κείμενο της Αγίας Γραφής. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια ενασχόληση με οποιοδήποτε άλλο κείμενο της αρχαιότητας. Ακόμα και αυτή η λεγόμενη σύγκρουση θρησκείας και επιστήμης που γίνεται με μεγάλη συζήτηση στο δυτικό κόσμο, το κείμενο το οποίο αντιπαρατίθεται, τοποθετείται απέναντι στην επιστήμη, είναι το κείμενο της Αγίας Γραφής. Δεν είναι καμία αρχαία μυθολογία περί δημιουργίας του κόσμου, καμία θεογονία, κανένα έπος, αλλά είναι το κείμενο της Αγίας Γραφής, ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί πριν από 3.000 χρόνια. Αυτό από μόνο του το θεωρώ εντυπωσιακό. Και μόνο που υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που θέλουν να επιστρατεύσουν την επιστημονική γνώση για να αποδείξουν ότι το κείμενο αυτό είναι ανεπαρκές ή είναι παραπλανητικό ή οτιδήποτε, σημαίνει ότι το κείμενο αυτό έχει ακόμα πρέπει να το πω, έχει κότσια, έτσι, και έχει ερίσματα στη λογική και τη σκέψη του ανθρώπου η οποία την προκαλεί και αντιπαρατίθεται με αυτήν τη σύγχρονη λογική και επιστήμη. Αυτό λοιπόν το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό και ιδιάζον χαρακτηριστικό που έχει το βιβλικό κείμενο, ενώ ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει την ιστορία του κόσμου, παρόλο που όπως σας είπα είναι δευτερογενής και επομένως είναι συμπτωματικό και ελάσσονος ενδιαφέροντος, εάν θα βρούμε και θα ανακαλύψουμε με τη σύγχρονη επιστήμη στοιχεία, πληροφορίες και γνώσεις που θα συμφωνούν ή θα διαφωνούν με αυτόν τον τρόπο, εν τούτης όμως και πάλι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μας δίνει κάποια στοιχεία για το πώς κατανοεί τον κόσμο, την ιδέα του κόσμου, το κείμενο που είναι πολύ εντυπωσιακά. Και σαν πρώτο στοιχείο θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη γνωστή σε όλους μας εξαήμερη δημιουργία, το εξαήμερο σχήμα με το οποίο ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα κτλ. Είναι λάθος να ψάξουμε να βρούμε εάν η δημιουργία του κόσμου είναι σε 6 ημέρες και μάλιστα κάποιοι τις προσδιορίζουν σε 24 ώρα, και αν είναι με αυτή τη συγκεκριμένη σειρά που αναφέρεται στο δυτικό κείμενο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του κειμένου. Αλλά ο σκοπός του κειμένου είναι να δείξει, εφόσον είπαμε, θέλει να πει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, όταν αυτή η δημιουργία συντελείται σε μια χρονική διάρκεια 6 ημερών και σε κάποια στάδια τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο, τι μας λέει, τι θέλει να μας τονίσει? Ότι αυτός ο οποίος δημιουργεί τον κόσμο λαμβάνει ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή και φροντίδα για να ολοκληρώσει τη δημιουργία του. Δεν είναι ένα τυχαίο προϊόν ή ένα προϊόν της στιγμής, μια συναρπαγή σημεία αδιαφορίας, αλλά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που καταστρώθηκε από τον δημιουργό του και εκτελέστηκε με απόλυτη ακρίβεια μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Κάνοντας έτσι αυτή τη διήγηση με όλα αυτά τα στοιχεία, έναν επί της ουσίας μεγαλειώδη μονοθεϊστικό ύμνο, έτσι χαρακτηρίζεται το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ένας ύμνος, μια δοξολογία δηλαδή στο μεγαλείο του Δημιουργού, το οποίο μεγαλείο του Δημιουργού προκύπτει από το μεγαλείο του δημιουργήματός του. Ξέρετε, πέραν από τους ιστορικούς της τέχνης, για παράδειγμα, οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις για ένα έργο, και ένας έτσι άσχετος άνθρωπος, αν δει ένα έργο, 2, 3, 4 διαφορετικά ζωγραφικά έργα, για παράδειγμα, θα αντιληφθεί αμέσως κάποια βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των δημιουργών του. Διότι τίποτα το οποίο βλέπουμε αποτυπωμένο επάνω στον καμβά δεν είναι τοποθετημένο ή τυχαία, αλλά είναι στοχευμένο από τον δημιουργό. Γιατί θέλει να μας πει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο και ο βιβλικός συγγραφέας βλέπει τον
2: τον κόσμο, τη δημιουργία, και αναγνωρίζει κάποια στοιχεία του δημιουργού.
0: Όπως, παράδειγμα.
2: Και τα στοιχεία αυτά είναι η φροντίδα και η επιμέλεια, είναι η σοφία, η συστηματικότητα με την οποία δημιουργήθηκε και η άπειρη αγαθότητα και αγάπη, διότι ενώ βλέπει που έχει ο δημιουργός για αυτό που κατασκεύασε, διότι ενώ αποτελείται από πολλά επιμέρους στοιχεία, κι όμως όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους με έναν τέλειο και αρμονικό τρόπο για να φτιάχνουν ένα όμορφο σύνολο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος που έχει και το βασικό ερώτημα και το αναζητά απολαμβάνει τη ζωή. Και εδώ θα πρέπει και ένα επόμενο στοιχείο πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε σε αυτήν το εξαήμερο σχέδιο της δημιουργίας. Παρακολουθώντας τον κόσμο γύρω του και χρησιμοποίησα προηγουμένως το παράδειγμα του ζωγραφικού πίνακα, όταν παρακολουθούμε ζωγραφικό πίνακα, ο βιβλικός συγγραφέας, ενώ θα λέγαμε ότι έχει μπροστά του το ζωγραφικό πίνακα μιας θέας της γης και του ουρανού, δεν εξαντλείται σε μια περιγραφή αυτού που βλέπει, αλλά τι κάνει, αναδομεί όλα αυτά τα οποία βλέπει και τα τοποθετεί σε μια διαφορετική σειρά προτεραιότητας και σχέσεις του ενός με το άλλο, η οποία ταιριάζει ακριβώς με τον τρόπο που προσεγγίζει τα στοιχεία του κόσμου μας ένας επιστήμονας. Ο βιβλικός συγγραφέας δηλαδή μας περιγράφει τον κόσμο που περιβάλλει, όχι με τον τρόπο που το συναντούμε σε άλλες παρόμοιες μυθολογικές αφηγήσεις αρχαιότητας, οπότε και έχουμε τυχαίες περιγραφές εικόνων, τυχαίων εικόνων από περιβάλλοντα χώρο, αλλά παίρνει, θα λέγαμε σαν να αναλύει τα στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσμο και θα τοποθετεί σε μία αξιολογική σειρά και βάζει την εμφάνισή τους να γίνεται σταδιακά σε 6 μέρες με ένα πολύ συγκεκριμένο και συστηματικό τρόπο. Καταρχήν, αυτό το 6 ημέρες αμέσως μας παραπέμπει σε αυτό το οποίο ονομάζει σήμερα η επιστήμη εξελικτική διαδικασία και στάδια δημιουργίας και διαμόρφωσης των διαφόρων στοιχείων του κόσμου. Αυτή λοιπόν την εξέλιξη τη βλέπει από την αρχή ο βιβλικός συγγραφέας να υπάρχει στον κόσμο ως ένας προσεκτικός φυσικός παρατηρητής των στοιχείων που τον απαρτίζουν και βλέπουμε την εξέλιξη αυτή των στοιχείων να αρχίζει από τα πιο απλά, από τα απλούστερα και τα λιγότερο σύνθετα αντικείμενα και σιγά σιγά να οδηγείται στα συνθετότερα και τα τελειότερα αντικείμενα. Και να θυμίσω εδώ ότι σε αυτή την εξαήμερη δημιουργία έχουμε με τη σειρά την αναφορά πρώτα, όπως αναφέρεται προηγουμένως, του φωτός και του σκότους κατά την πρώτη μέρα, κατά τη δεύτερη μέρα τη δημιουργία του στερεώματος, δηλαδή του ουράνιου φόλου, κατά την τρίτη ημέρα τον διαχωρισμό της σειράς από τη θάλασσα και την εμφάνιση της πρώτης φυτικής ζωής, την τέταρτη ημέρα έχουμε το σχηματισμό των ουρανίων σωμάτων ηλίου, σελήνης και αστέρων, την πέμπτη μέρα έχουμε την εμφάνιση των υδροβίων και των πτερωτών ζώων και την έκτη και τελευταία μέρα έχουμε την εμφάνιση των χερσαίων ζώων και τέλος του ανθρώπου. Ξεκινάμε από το φως και καταλήγουμε στον άνθρωπο. Το φως που ορίζεται σήμερα ως φωτόνιο με τη σύγχρονη επιστημονική γλώσσα είναι το απλούστερο φυσικό στοιχείο που υπάρχει υπάρχει στον κόσμο και γίνεται ορατό και αισθητό. Και το φως είναι πολύ θαυμαστό αυτό, είναι το εργαλείο αυτό το οποίο μας έχει ξεκλειδώσει τα μυστήρια του στήματος και μας έχει διδάξει όλη αυτή την επιστημονική γνώση την οποία παρατηρούν οι φυσικοί επιστήμονες αναλύοντας το σύμπαν και τα λοιπά τους αστέρες. Όλα αυτά γίνονται με τη δύναμη του φωτός. Λοιπόν, το φως είναι το πρώτο και το απλούστερο αντικείμενο σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση που έρχεται στον κόσμο και γίνεται αισθητό και εμφανές, και ο άνθρωπος είναι το τελευταίο. Και ρωτώ, είναι ή δεν είναι ο άνθρωπος το συνθετότερο όν, πλάσμα, δημιούργημα, αντικείμενο που υπάρχει μέσα στον κόσμο, που δεν είναι μόνο μια πολυσύνθετη βιολογική λειτουργία, αλλά έχει και αυτό που ονομάζουμε ψυχική διάσταση, είναι μια ψυχοσωματική οντότητα η οποία λειτουργεί με κυριαρχικό ρόλο επάνω σε ολόκληρο το σύμπαν, όχι μόνο στον πλανήτη Γη, αλλά ακόμα και στο ολόκληρο το σύμπαν. Βλέπετε, ο άνθρωπος ή μάλλον η Γη μας δεν χωράει τον άνθρωπο, αλλά προσπαθεί να επεκτείνει τα όρια του και εκτός της Γης άλλος απομακρυσμένος αστέρες και πλανήτη. Λοιπόν, αυτή η εξέλιξη, η έννοια της εξέλιξης, βλέπετε, υπάρχει ευθύς εξ αρχής στην βιβλική διήγηση. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται εδώ είναι αριστοτεχνικά, λογοτεχνικά διαμορφωμένος. Διότι αυτές οι έξι ημέρες χωρίζονται σε δύο τριάδες, περιλαμβάνει κάθε μία από αυτές τις τριάδες τέσσερις δημιουργικές εντολές του Θεού, οι οποίες αντιστοιχούν πλήρως πρώτη δεύτερη ημέρα με την τέταρτη πέμπτη, την τρίτη ημέρα που είναι διπλή, είπαμε, με την διάκριση της ξηράς και θάλασσας και το φυτικό κόσμο, διπλή είναι και την έκτη ημέρα με τα χερσαία ζώα και με τον άνθρωπο. Υπάρχει μία πλήρης αντιστοιχία και έχουμε όντως αυτή την εικόνα του ζωγραφικού πίνακα, όπου τις πρώτες τρεις μέρες δημιουργείται το φόντο, το υπόβαθρο της δημιουργίας, με το φως, το στερέωμα, τη σειρά, τη θάλασσα και τον φυτικό κόσμο, και το δεύτερο τριήμερο της εξαήμερης δημιουργίας έχουμε την τοποθέτηση των συγκεκριμένων αντικειμένων, τα οποία αντικείμενα κοσμούν, ομορφαίνουν αυτό το υπόβαθρο και αυτό τον χώρο που προϋπάρχει, που υφίσταται ο κόσμος. Και από εδώ προέρχεται και η έννοια του κόσμου, η λέξη κόσμος. Ο κόσμος θα πει στολίδι, κόσμο, που δείχνει ακριβώς αυτήν την μεγαλειώδη και δοξολογική προσέγγιση του κόσμου. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό, πως ο βιβλικός συγγραφέας, ενώ προσέξτε, είναι και αυτός ένας συγγραφέας εποχής του, σε όποια εποχή και αν ζει, εδώ η βιβλική επιστήμη έχει διάφορες θεωρίες, δεν γνωρίζουμε ακριβώς με λεπτομέρειες ή αποδεδειγμένα την προέλευση του κειμένου αυτό, αλλά σε όποια εποχή και να ζει, λοιπόν, έχει την εμπειρία, την δυσάρεστη εμπειρία της ζωής του μέσα στον κόσμο. Και τι εννοώ με αυτό? Ξηρασία, παγωνιά, κάψωνα, πλημμύρα, καταιγίδες, σεισμούς και τα λοιπά, που δημιουργούν μια έτσι αφιλόξενη και δυσάρεστη αίσθηση από τον κόσμο. Και όμως τα παραβλέπει όλα αυτά, ή μάλλον τα υπερβαίνει όλα αυτά, και μένει σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα επιμέρους συνδυάζονται για να δημιουργούν ένα τέλειο και αρμονικό όλο που του χαρίζουν μια απέραντη ευχαρίστηση και απόλαυση να ζει μέσα από τον κόσμο.
0: Κύριε καθηγητά, τον τη γέννηση δεν την έχει γράψει ο Μωυσής?
2: Ναι, ασφαλώς. Αυτή είναι η κλασική αντίληψη και άποψη που υπάρχει για την προέλευση του κειμένου αυτού, και πραγματικά το περιεχόμενο του κειμένου αυτού, έτσι όπως μας παραδίδεται και όπως σας το περιέγραψα Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε έτσι να το προσεγγίσει παρά μόνο ο Μωυσής, ο οποίος είχε αυτή το τέτα-τέτ με το Θεό επάνω στο Σινά και εκεί επί 40 μέρες ο Θεός το αποκάλυπτε πράγματα.
0: Άρα είναι διαποκαλύψεως. Είναι διαποκαλύψεως, είναι διαποκαλύψεως οι γνώσεις του πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Η προσέγγιση την οποία μας βάζει το κείμενο και με βάζει την τελευταία παρατήρηση που έκανα δεν μπορεί να μην δεν είναι εξ αποκαλύψεως.
0: Μάλιστα.
2: Διότι υπερβαίνει όλη την ανθρώπινη εμπειρία.
0: Mm-hmm. Και δεν είχε και γνώσεις οποία... σχετικές.
2: Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή έτσι αυτά τα οποία μας τα περιγράφει και τον τρόπο που μας τα περιγράφει και μπορούμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε εμείς σήμερα με τη γνώση που έχουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Το ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε και την εκπομπή «Η δημιουργία του σύμπαντος από την Αγία Γραφή στη σύγχρονη επιστήμη». Ξεκινήσαμε φυσικά από το θεολογικό κομμάτι και την Παλιά Διαθήκη. Μας μίλησε γι' αυτά ο καθηγητής της Παλιάς Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, και θα περάσουμε τώρα στο επιστημονικό κομμάτι για να δούμε τι λέει η σύγχρονη επιστήμη για τη δημιουργία του σύμπαντος. Κοντά μας είναι, μας κάνει την ιδιαίτερη τιμή να είναι ο σεβαστός μας κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος όπως ο ίδιος λέγει, ομότιμος καθηγητής φυσικής διαστήματος στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών Πανεπιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και όχι μόνο, και πάντα δάσκαλός μας σε αυτά. Κύριε Μουσά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
2: Και ιδιαιτέρως στον σταθμό σας και όχι μόνο. Μόνο μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι ομότιμος.
1: Συνταξιούχος.
2: Αλλά εξακολουθώ να είμαι πάντοτε καθηγητής, που έχω πάρει βέβαια σύνταξη, γιατί τώρα είμαι σχεδόν 80 ετών.
1: Είστε δάσκαλός μας.
2: Στα 67, όπως ορίζει ο νόμος.
1: Ωραία, ο δάσκαλος λοιπόν, ναι. Ο αστρονόμος.
2: Οπωσδήποτε, όχι και καθηγητής, δεν υπάρχει θέμα.
1: Λοιπόν,
2: όχι ομότιμος όμως.
1: Ωραία.
2: Το ομότιμος είναι η ειδική,
1: την
2: οποία δεν έλαβα.
1: Ναι, κατάλαβα. Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Όχι.
1: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τι λέει η επιστήμη για την δημιουργία του σύμπαντος. Τι γνωρίζουμε, τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι.
2: Βαθμία όλο και περισσότερα μαθαίνουμε, αλλά θα έλεγα ότι η γενική εικόνα είναι πολύ καλά εδρεωμένη, τουλάχιστον από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, και βαθμιαία θα έλεγα με την έναρξη της νέας της φυσικής, δηλαδή από την εποχή του Κέπλερ και μετά Νεύτωνα, και πολύ περισσότερο βέβαια τον 20ο αιώνα, που μας έδωσε πάρα πολλές λεπτομέρειες που δεν μπορούσαμε να τις φανταστούμε μέχρι τότε. Όλα αυτά βέβαια στηρίζονται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ιδιαιτέρως στους Ίωνες φιλοσόφους, που επεκτάθηκε βέβαια μετά και στην Ιταλία, Σικελία και όλο τον κόσμο ουσιαστικά.
1: Και τι λένε λοιπόν για τη δημιουργία του κόσμου, ποιο είναι το σημερινό, η σημερινή ας πούμε γνώση πάνω σε αυτό, πώς δημιουργήθηκε.
2: Η σημερινή αντίληψη είναι ότι έγινε ξαφνικά μια μεγάλη έκρηξη. Τώρα οι αστρονόμοι, οι ειδικοί μας λένε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια έτη. Αυτό μπορεί να αλλάξει λιγάκι και πολλοί δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουμε βέβαια, γιατί όπως είπαμε προοδεύει συνεχώς η επιστήμη, βρίσκει καινούργια πράγματα και αυτά που γνωρίζουμε τα γνωρίζουμε όλο και καλύτερα. Έχουμε λοιπόν τώρα την πεποίθηση, την αντίληψη ότι πριν από 13,8 δισεκατομμύρια έτη έγινε κάτι που το ονομάζουμε έκρηξη, ξαφνικά δηλαδή δημιουργήθηκε το σύμπαν.
1: Είναι αυτό που λένε το μεγάλο μπαμ.
2: Μάλιστα. Ναι. Αλλά εδώ αξίζει να πούμε ότι όλα αυτά έχουν ρίζες πολύ βαθιές που πάνε πίσω από τότε που ο άνθρωπος πρώτο άνοιξε τα μάτια του στη γη, χωρίς αμφιβολία θα έλεγα, και σιγά σιγά άρχισε να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο να μελετάει καλύτερα το σύμπαν, τη φύση γενικά γύρω του και ειδικότερα οι Έλληνες.

0: Είναι ασφαλώς βασισμένη σε παραδόσεις που προϋπήρχαν, εγώ πιστεύω, χιλιετίες, με την επανάσταση που έγινε στην Ιωνία, επιστημονική επανάσταση, την φιλοσοφία δηλαδή, όπως την αντιλαμβανόμαστε, πήρε άλλη μορφή η επιστημονική έρευνα και σήμερα μπορούμε να λέμε αυτά που λέμε για το σύμπαν ή για οτιδήποτε άλλο. Να φτιάνουμε φάρμακα με μαθηματικά, για παράδειγμα, το οποίο είναι ασύλληπτο. Όλα αυτά τα πέτυχε ο άνθρωπος με την πρόοδο των επιστημών.
1: Αυτό λοιπόν το ΠΑΜ πώς ξεκίνησε και πώς μπορούμε να πούμε εμφανίζεται στην επιστήμη η ύπαρξη του Θεού ή όχι?
0: Η επιστήμη όχι, στους επιστήμονες ασφαλώς. Και οπωσδήποτε υπάρχει αυτομάτως συσχετισμός. Δηλαδή ο Λεμέτρ ήταν αβάς καθολικός, ο οποίος πρακτικά θα έλεγα είναι ο πρώτος που εισάγει αυτή την έννοια της μεγάλης έκρηξης, ακολουθώντας κάποια μαθηματικά που είχε λίγα χρόνια πιο πριν δημιουργήσει, αυτός ήταν Βέλγος παπάς, που είχε δημιουργήσει λίγο νωρίτερα ένας Ρώσος μετεωρολόγος μάλιστα, αλλά πολύ καλός στα μαθηματικά, ο Αλεξέη Φρίντμαν, το όνομά του. Πολύ σημαντικός και από εκεί ξεκίνησε. Βέβαια, αξίζει να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήδη είχαν την έννοια μιας μεγάλης έκρηξης. Την ονόμαζαν μάλιστα εκπήρωση. Και έλεγαν μάλιστα ότι, όπως λέει και σήμερα η επιστήμη, είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν επάλληλα τέτοια γεγονότα επαναλαμβανόμενα. Βέβαια αυτό είναι στον χώρο της φαντασίας, θα έλεγα, και των μαθηματικών, αλλά στο σχολείο μπορεί να θυμάστε μας λέγανε να δέχεστε τις λύσεις που δίνουν τα μαθηματικά, οι οποίες όμως ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα, με αυτά που βλέπουμε δηλαδή στην φύση. Και εγώ αυτό προσπαθώ να το τηρώ, ή τέλος πάντων το δέχομαι τουλάχιστον.
1: Πριν 3,8 δισεκατομμύρια έτη λοιπόν δημιουργείται το σύμπαν.
0: Αυτή είναι η σημερινή αντίληψη, κυρία Καραγιώκα. Αύριο το πρωί μπορεί ένας νέος άνθρωπος
1: να το πάει πιο παλιά.
0: Καλύτερη ή και μικρότερο να το κάνει. Να μας πείσει δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο λάθος και ότι χρειάζεται μια μικρή και μεγάλη διόρθωση. Αυτό γίνεται πάντοτε στην επιστήμη και είναι αυτό που επιθυμούμε, να βρούμε το πιο σωστό.
1: Και γνωρίζουμε ποιο ήταν το πρώτο δημιούργημα, εικάζουν οι επιστήμονες κάτι πάνω σε αυτό? Όταν λέμε δημιουργία του σύμπαντος, τι εννοούμε, κύριε καθηγητά?
0: Με αυτό που ονομάζουμε έκρηξη, που ξαφνικά έχουμε μια τεράστια αρχική θερμοκρασία, ενέργεια καταρχήν, θερμοκρασία από κοντά και πυκνότητα, βαθμία, μόλις περάσει ένα χρονικό διάστημα αρχίζουν και δημιουργούνται και σωματίδια, αυτά που λέμε πρωτόνια για παράδειγμα, και αν έχετε υπόψη το χημικό στοιχείο ήλιο, που είναι 4 φορές περίπου το υδρογόνο, 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια ή και 1 ανάλογα. Αυτά είναι τα πρωταρχικά στοιχεία και κάποια άλλα σε πολύ μικρότερες, σε μικρότερα ποσοστά ωστόσο. Η επιστήμη λοιπόν λέει ότι αυτά είναι τα πρώτα που φτιάχτηκαν και λίγο αργότερα, χωρίς να περάσει πολύς χρόνος, αλλά ούτε και πάρα πολύ μικρός, άρχισαν να δημιουργούνται με τη βαρύτητα αστέρια, δηλαδή συμπυκνώσεις σε διάφορα σημεία που αρχικά ήταν νέφια, ας πούμε, να τα φανταστούμε τεράστια, να είναι, ξέρω εγώ, χίλιες φορές από εδώ μέχρι τον ήλιο ή και πολύ πολύ περισσότερο τα μικρά από αυτά που κάνανε αστέρια σαν τον ήλιο. Άλλα που κάνανε πιο μεγάλα, πολύ πολύ πιο μεγάλα, να τα φανταστούμε. Και το παράδοξο είναι ότι τελευταία βρήκαμε ότι δημιουργούνται αστέρια αλλά και γαλαξίες πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε μέχρι πρότινο.
1: Τι εννοείται με αυτό?
0: Εννοώ το εξής. Ενώ λέγαμε ότι αυτά θα δημιουργηθούν μετά από την πάροδο τόσου χρόνου, τόσων εκατομμυρίων ετών, τα πρώτα αστέρια, η πραγματικότητα δείχνει ότι γίνονται ίσως λίγο νωρίτερα. Αλλά ήδη οι συνάδελφοι εργάζονται πάνω σε αυτό και νομίζω θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί το δουλεύουν με τα κατάλληλα μαθηματικά.
1: Και όταν λέμε...
0: και φυσική πάντοτε.
1: Ναι. Και όταν λέμε αστερία, να εξηγήσουμε στους ακροατές, γιατί εντάξει δεν γνωρίζουν και δεν γνωρίζουμε όλη η φυσική.
0: Βέβαια, πολύ βασικό.
1: Αστέρια δεν είναι αυτά που βλέπουμε στον ουρανό, είναι όλα αστέρια, κύριε καθηγητά, γιατί αστέρια
0: ναι,
1: είναι...
0: όλα όσα βλέπουμε στον ουρανό, με εξαίρεση 2-3 νεφελώματα, αν θέλετε λένε και δύο κουβέντες στη συνέχεια για αυτά, όλα τα σημαδάκια που βλέπουμε στον ουρανό είναι άστρα.
1: Και να αφαιρέσουμε και τη σελήνη που δεν είναι αστέρι, έτσι.
0: Βέβαια, και τους πλανήτες.
1: Και τους πλανήτες του πλανητικού μας συστήματος, ναι, που τους βλέπουμε, που επίσης δεν είναι αστέρια. Τα αστέρια είναι ύλη, να το πούμε έτσι.
0: Πολύ σωστά. Ήδη δηλαδή οι Έλληνες, και είναι παράδοξο αυτό θα έλεγα, ευθύς εξ αρχής λένε οι αστέρες είναι συμπυκνώσεις θερμών αερίων. Μάλιστα, έτσι θυμάμαι, ένας από αυτούς λέει συμπυλήματα αερίων. Συμπυκνώσεις θερμών αερίων. Και όντως είναι. Και δεν έκαναν λάθη σε αυτό, πήγαν κατευθείαν στο σωστό. Το οποίο δείχνει ότι με την διανόηση ο άνθρωπος, όταν καθίσει και αρχίσει να διανοείται σωστά, βεβαίως συζητάει και με άλλους και οδηγούνται σε όλα και πιο σωστά συμπεράσματα. Η εκτίμηση όμως πάνω σε αυτό, να σας πω, είναι η εξής. Δική μου θεωρία αυτή, ότι έτυχε να δουν κομήτες οι οποίοι περνάγαν πολύ κοντά από τη Γη, και έχουμε απεικονίσεις κομητών και σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ ωραίες περιγραφές των κομητών από τους αρχαίους Έλληνες, που μας λένε ακόμη και ότι κάποιοι από αυτούς αποτελούνται από πολλά κομματάκια.
1: Πώς τα έβλεπαν αυτά?
0: Το λένε οι Πυθαγόροι, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και ο Δημόκριτος. Αυτό σημαίνει, κατά τη δική μου γνώμη, ότι παρατήρησαν κομήτες οι οποίοι διαλύθηκαν καθώς περνάγανε κοντά από τη Γη.
1: Και γι' αυτό και είδαν αυτό που περιγράφουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και επειδή σε κάθε περίπτωση οι κομήτες θα έχουμε δει όλες και όλοι και θα έχουμε θαυμάσει, βγάζουν αέρια από το εσωτερικό τους, από κάποιες σχισμές, τρύπες ας τις πούμε, αυτά τα αέρια δίνουν την εντύπωση, χωρίς να είναι σωστό, επειδή είναι φωτεινά, ότι είναι θερμά. Και λέω έτσι θα οδηγήθηκαν σε αυτή την αντίληψη ότι τα άστρα είναι συμπυκνώματα θερμών αερίων, το οποίο είναι σωστό όπως είπαμε.
1: Παρότι επίσης, οι κομήτες δεν είναι άστρα, απλά είναι πολύ κοντά.
0: Δεν είναι, όχι,
1: ναι.
0: Αλλά φυσικά είναι φτιαγμένα από την ίδια ύλη. Οι κομήτες δηλαδή, για να αξίζουν να πούμε τώρα, παρόλο που μπορούμε να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για πλανήτες και κομήτες κάποια στιγμή.
1: Θα έχουμε μια άλλη εκπομπή γι' αυτό, ναι.
0: Βεβαίως. Αποτελούνται από τα ίδια υλικά που είναι το ηλιακό σύστημα, τα ίδια χημικά στοιχεία δηλαδή που μάθαμε στο γυμνάσιο Λύκειο, και περιέχουν σκόνη, πετραδάκια και βραχάκια μεγαλύτερα και μικρότερα, μέχρι και υδρογονάνθρακες περιέχουν, πόσο παράδοξο και αν φαίνεται. Και ο Αριστοτέλης και άλλοι περιγράφουν την πτώση λίθων μετεωρητών, προφανώς, οι οποίοι έπεσαν και έβγαζαν τέτοια αέρια και άλλαζαν πορεία στο δρόμο, το οποίο είναι σωστό, μπορεί να γίνει. Ένας μετεωρίτης καθώς πέφτει και αρχίζει και εκρήγνεται ή καίγεται, ας το πούμε όπως το λέμε κοινά, βγάζει αέρα και συμπεριφέρεται σαν ένας πύραυλος, οπότε αλλάζει και ελαφρά
1: πορεία,
0: κατεύθυνση. Ναι. Και αυτό λοιπόν το περιγράφει και ο Αριστοτέλης, νομίζω και άλλοι, πάρα πολύ ωραία για την αίθεση, και λέει το εξής, ότι ένας τέτοιος δημιούργησε το σεισμό της Αχαΐας, που προφανώς θα έγινε πριν την εποχή του Αριστοτέλη, και ο ίδιος μάλλον έριξε, μάλλον ο ίδιος κομήτης, εγώ εκτιμώ, έριξε κάποιες πολλές πέτρες σίγουρα στη γη, δηλαδή μεγάλους μετεωρίτες και ίσως και πολύ παραπάνω από δεκάδες μέτρα, και δημιούργησε, όπως είπαμε, τον σεισμό της Αχαΐας, που σημειώστε, αυτός μπορεί να έγινε με το κρουστικό κύμα που παράγει ένα σώμα όπως ο κομήτης που πέφτει στη γη με πολύ υπερχητική ταχύτητα. Κρουστικό κύμα σαν και αυτό που ένα πολεμικό αεροπλάνο που περνάει κοντά μας μας κουφαίνει, ας πούμε, και αν είμαστε και μέσα στο σπίτι θα δούμε να τρέμουν τα τζάμια, για παράδειγμα.
1: Δεν έχουμε όμως
0: γιατί
1: τέτοιες...
0: αυτά τα σώματα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έχουν ενέργεια ανακυλώ, ας πούμε, μέχρι 200.000 παραπάνω από ότι ένα κιλό που πέφτει με υπερηχητική ταχύτητα. Αλλά σας διακόπτω.
1: Απλά σκέφτομαι ότι δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στη σύγχρονη ιστορία στην περιοχή μας.
0: Ευτυχώς,
1: έτσι δεν
0: όχι.
1: Είναι.
0: Θα σας πω.
1: Και όταν λέει η Αχαΐα, δεν εννοούμε τον νόμο Αχαΐας, γιατί η Αχαΐα
0: όχι,
1: ήταν...
0: όχι αυτό που λέμε σήμερα, ναι. Ευρύτερη περιοχή σίγουρα.
1: Και ήταν νότια, νομίζω, Αχαΐα, είναι η νότια Πελοπόννησος βασικά, έτσι δεν είναι, γενικά. Στην αρχαιότητα, ή κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω με βεβαιότητα να σας πω, εκτιμώ ότι ήταν περίπου αυτό που λέμε τώρα Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν με κάποια επιφύλαξη.
1: Και δείχνει αυτό το περιστατικό ότι την περίοδο εκείνη είχαμε πτώση στην περιοχή αυτή, εντυπωσιακή.
0: Πρέπει να είχαμε συχνά.
1: Και πρέπει να ήταν συχνά, ακριβώς.
0: Ναι. Στην Θεσσαλία, για παράδειγμα, υπάρχουν οι λίμνες Ζερέλια, κοντά στον Αρμυρό. Είναι 2-3 λιμνούλες, διάμετρο γύρω στα 100 κυκλικές, και σίγουρα προέρχονται από τμήματα, ποιος ξέρει, ενός αστεροειδούς, ενός κομήτη, κάτι που πέσανε και έκαναν έκρηξη, και ίσως αυτό σταμάτησε τον πολιτισμό του Σέσκλου. Είναι μια θεωρία αυτή.
1: Πολύ γνωστός παλαιολιθικός
0: βέβαια, οι οποίοι είχαν επίσης αναπτύξει πολύ πολύ πολύ σημαντική αστρονομία. Αν σας πω τώρα ότι η κατεύθυνση που έχει το κεντρικό κτίριο το 6000 π.Χ. είναι ίδια με την Παναγίτσα που είναι πάνω στο βράχο της Ελευσίνας, τη Μεσοσπορίτισσα, και αρκετές Μεσοσπορίτισσες που βλέπουν Ανατολή Ηλίου 26 Οκτωβρίου, δηλαδή Αγίου Δημητρίου. Άρα έναρξη ή μέσον της σποράς, με συγχωρείτε, όχι έναρξη. Και συνεχίζεται αυτό, άλλα πάλι τα βρίσκουμε να έχουν κατεύθυνση 21 Νοεμβρίου. Πολλά αρχαία κτίρια. Ανάμεσα στα άλλα, η Παπούρα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, ναι, την βρήκαν τελευταία στην Κρήτη. Πολύ σημαντική κατασκευή. Και αυτό δείχνει την εξέλιξη της γνώσης των μαθηματικών και της αστρονομίας. Γεωμετρία, αλλά όχι μόνο, και αστρονομία από κοντά. Αλλά κάπου σας διέκοψα, κυρία Καραγιώτη.
1: Όχι, όχι, ακούγοντάς σας μου έρχονται πολλά στο μυαλό και απορίες, και βλέπουμε ότι στα πολύ αρχαία χρόνια και μάλιστα τα προϊστορικά στην περιοχή μας είχαμε πτώσεις τέτοιες από κομήτες, οι οποίες...
0: Και όλη τη γη πρέπει να είχε.
1: Α, πρέπει εκείνη την περίοδο να είχε όλη τη γη.
0: Και διαχρονικά θα έλεγα. Κοιτάξτε, για παράδειγμα... στη Σιδηρία κάπου υπάρχει ένας κρατήρας από πτώση αστεροειδούς κάπου 200 χιλιόμετρα, αν μπορούμε να φανταστούμε. Ασύλληπτο. Δηλαδή από εδώ μέχρι τον Βόλο. Μπορεί και μέχρι τη Λάρισα ακτίνα. Δεν χρειάζεται διάμετρο. Ένα μικρό τέτοιο σώμα που δημιούργησε απλώς καταστροφές στη γη, έπεσε το 1908 στη Σιβηρία. Μάλιστα νομίζω ήταν 29 Ιουνίου που έπεσε. Και έριξε όλα τα δέντρα σε μία διάμετρο ή ακτίνα, δεν θυμάμαι τι από τα δύο, 60 χιλιόμετρα.
1: Και λες
0: κάποιος...
1: Ναι, κύριε καθηγητά.
0: Κάποιος ο οποίος καθόταν, πρέπει να ήταν απόγευμα και έπινε το τσαγάκι του, έχουμε την περιγραφή από τις εφημερίδες, πολύ μεταγενέστερες περιγραφές ωστόσο, ήταν νομίζω 200 χιλιόμετρα μακριά, κάτι τέτοιο. Τον έριξε κάτω από την καρέκλα. Και η έκρηξη καταγράφηκε στα αυτογραφικά που μετράνε την πίεση, την ατμοσφαιρική, ας πούμε στην Αθήνα και σε ολόκληρη τη γη, από αυτή την έκρηξη, και γύρισε όλη τη γη και ξαναγύρισε πίσω. Ασύλληπτο. Και ξέρουμε ότι αυτός είχε μια πορεία σαν και αυτήν που περιγράφει ο Αριστοτέλης, δηλαδή λίγο πολύ ζιγζάκ, ανώμαλη, ας την πούμε, τι ψευδοτυχαία, να την πούμε πιο επιστημονικά. Τέτοια λοιπόν είδαν οι άνθρωποι, γι' αυτό και φοβούνται τους κομήτες, είναι κάτι που ίσως γράφτηκε στην συλλογική μας μνήμη. Και έτσι και η μάνα μας μας περνάει αυτό τον φόβο για τους κομήτες, και όχι παράλογα όπως φαίνεται.
1: Και ευτυχώς που δεν έχουμε στην περιοχή μας αυτή την περίοδο, και ευτυχώς που έγινε στην περιοχή της Σιβηρίας που είναι αραιοκατοικημένη. Και...
0: Ακριβώς. Είναι η πιο εκτεταμένη περιοχή της γης ουσιαστικά, και έτσι εκεί πέφτουν πολλοί.
1: Κύριε καθηγητά, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Χαρά, κύριε Καραγιώργα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Χαίρομαι που είμαστε μαζί σας και το εκλεκτό ακροατήριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Η τιμή δική μας.
0: Θαυμάσιο σταθμό.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, η δημιουργία του σύμπαντος από την Αγία Γραφή στη σύγχρονη επιστήμη, και έτσι ξεκινήσαμε με την Παλαιά Διαθήκη και τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αθανάσιο Παπαρνάκη στην Παλαιά Διαθήκη, και συνεχίσαμε με τον αστρονόμο καθηγητή Ξενοφόντα Μουσά, καθηγητή φυσικής διαστήματος στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Δημιουργία του Σύμπαντος» από την Αγία Γραφή στη Σύγχρονη Επιστήμη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και το Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
11: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Ηλικίας 25 ετών είναι ο άντρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά στην κρεμαστή Ρόδου. Εξαιρετικά σπάνιο νόμισμα ηλικίας 2.500 ετών από την αρχαία Κύπρο εντοπίστηκε σε παραλία του Ασντοντ στο Ισραήλ. 29 μικρά απορριμματοφόρα στο στόλο του Δήμου Αθηνών. Στη Λιόν έφτασαν οι καπνοί από τον Μπορντό παρά τα 500 χιλιόμετρα απόσταση από τις πυρκαγιές στην Γαλλία. Έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια περικοπών και παγώματος προσλήψεων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλες επιχειρήσεις στον ΗΠΑ αλλάζουν στρατηγική και επαναφέρουν τους εργαζομένους. Ένα μικρό πλήρωμα αποτελούμενο από έναν αστροναύτη της NASA και 2 Ρώσους κοσμοναύτες επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη χθες ξημερώματα έπειτα από 241 ημέρες παραμονής στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, το Ζωικό Βασίλειο, θα ακούσετε την εκπομπή «Επιβεβικός επί Όνου», ο Όνος στις αγροτικές κοινότητες. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. ...210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο καθηγητής της κοινωνικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ο κύριος Βασίλης Νιτσιάκος. Χαίρετε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι ίσως ένα πολύ εξειδικευμένο θέμα αυτό που με τη βοήθειά σας θα δούμε σήμερα, γιατί στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου μας σε αυτό το πολύ υπομονετικό θυλαστικό θα θέλαμε να δούμε και πώς όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις και στις μέρες μας το ταπεινό αυτό γαϊδουράκι βοηθάει την οικογένεια, την κάθε οικογένεια ξεχωριστά, την αγροτική κοινωνία και τους ανθρώπους που ζουν ακόμα με αυτό τον τρόπο ζωής.
1: Χαίρομαι που θα μιλήσουμε για αυτό το ταπεινό ζώο, το οποίο είναι σύντροφος των ανθρώπων στις αγροτικές κοινότητες. Θα ήθελα όμως να θέσουμε το θέμα μας στο πλαίσιο της γενικότερης σχέσης του ανθρώπου στην αγροτική κοινωνία με το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα με το ζωικό βασίλειο, για να επικεντρώσουμε μετά στα 20 ζώα και πιο συγκεκριμένα στον Όνο ή στο γαϊδουράκι, όπως το λέμε. Θα μου επιτρέψετε, επειδή πιστεύω ότι ναι μεν η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, τα οικόσιτα κυρίως, είναι μια σχέση συνεργασίας που αφορά στην παραγωγή, όμως αυτή η σχέση δεν μένει στην παραγωγή, είναι μια σχέση που παίρνει τεράστιες συμβολικές διαστάσεις και έχει ένα μεγάλο συναισθηματικό αντίκρισμα. Για να καταλάβετε αυτό το πράγμα που σας λέω, να αρχίσουμε δηλαδή από το συναισθηματικό μέρος και από το δέσιμο των ανθρώπων με τα οικόσιτα ζώα, θα ήθελα να με επιτρέψετε να διαβάσω ένα κείμενο δικό μου που αφορά στη σχέση μας, της οικογένειάς μου με τα ζώα, επειδή προέρχομαι από κτηνοτροφική οικογένεια, το οποίο έχει δημοσιευτεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που επιμελήθηκε η συνάδελφος καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η κυρία Άννα Λιδάκη, με τίτλο «Ο άνθρωπος και τα άλλα ζώα». Είναι από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Μου επιτρέπετε?
0: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως κύριε καθηγητά.
1: Ο τίτλος του κειμένου είναι μικρό, είναι «Ο Μπάλιος». Μπάλιος είναι το όνομα του αλόγου. Γεννήθηκες στα ριζά του Ολύμπου, ανάμεσα σε μπουρνάρια και ανεμόνες, στα χυμαδιά, λίγο πριν το διάβα για τις κορφές του ουράμου. Σε άλλες εποχές, όχι και τόσο μακρινές, θα θυσιαζόσουν στο όνομα του διάβατος. Πώς θα περπατούσες 20 μερόνυχτα από τη Μελούνα, το Σαρανταπορο, τη Δεσκάτη, τον Τουσκό, τον Μπουρμπιτσκό μέχρι τον Τένισκο, την ορεινή σου πατρίδα. Γλίτωσες χάρη στα πράγματα που άλλαξαν, χάρη στα φορτηγά που κάνουν πια τη μετακίνηση. Νυχτώνεις το μουσαλάρι και ξημερώνεις τον Τένισκο, έλεγε ο παππούς Δημητράκης. Θαύμα και αντίθαυμα. Σε φόρτωσαν μαζί με τα γιδοπρόβατα, δίπλα στη μάνα σου, στην πίσω πόρτα της Δαλίκας. Μικρό και αδύναμο καθώς ήσουνα, πιάστηκε το δεξί σου πόδι στη σχισμή. Πληγώθηκες για να γίνεις διπλάσιμα δεμένο. Γλίτωσες ωστόσο και ανέβηκες εποχούμενος στα βουνά, στην πατρίδα σου, στην πατρίδα της μάνας σου. Ο πατέρας σου προξένησε ερωτηματικά και αμηχανία, άγνωστος, σχεδόν εκ κλεψιγαμίας, Θεσσαλός κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα όχι Πινδαίος. Εξού και τα ψηλά σου πόδια, το κορμί σου που προμηνούσε μεγαλό σου μάτι, τα γαλανά σου μάτια και τα λευκά με το τσίνορα. Η μελαγχολία του κάμπου σε ξεφορτώσαμε στην παλιοκούλα με την πληγή σου στο πόδι. Ένας κουτσός άγγελος, ένα παράπονο προσθέθηκε στα γαλανά σου μάτια. Βίζεξες αγέρα και γάλα βουνίσιο. Τα μάτια σου άρχισαν να ρουφάν τα βουνά, τις κοφές, τις οξιές και τα ρόπολα. Η μελαγχολία του κάμπου έγινε ελπίδα και περηφάνεια των βουνών. Με την πρώτη δημόσια παρουσία στο χωριό δεν γινόταν να περάσεις απαρατήρητος. Μάτια γαλανά, λευκή βούλα στο μέτωπο και στο δεξί σου πίσω πόδι που ήταν και πληγωμένο. Γαλανομάτης και κουτσός. Μαζεύτηκαν τριγύρω σου οι σοφοί γέροντες, το Ισνάφι, και αποφάνθηκαν. Δεν έπρεπε να ζήσεις. Σημαδιακός. Θα έφερνες κακά στο νοικοκυριό. Μπορεί και στο χωριό. Και εκεί που δεν μπορούσαμε, εγώ, η Βούλα και η Βάσο, που σου δώσαμε το όνομα Πετρούλης, να σε χορτάσουμε, το αφεντικό σου, ο πατέρας μου, αποφάνθηκε κι αυτός ανήσυχος. Δεν έπρεπε να ζήσεις. Αντισταθήκαμε οι άλλοι. Είπαμε δεν γίνεται να πεθάνει ένας άγγελος. Σε σώσαμε. Αψηφώντας τις ορμήνιες και τις δυσδαιμονίες που μας ξένησαν, μα και μας τρόμαξαν. Και έζησες. Και μεγάλωσες. Και η πληγή σου έκλεισε. Και έγινες δακτυλοδεικτούμενος και με το αριβάνι που κληρονόμησες από τον πατέρα σου. Σου πήρα σέλα από τον τελευταίο σελά της Πρέβεζας. Γκέμια από τα Γιάννενα. Χαϊμαλιά για το λαιμό από την οδό Αθηνάς. Σε αρμάτωσα. Ξεχυμόνιζες πια στην Κόνιτσα. Στην Κούλια της Χάμκος, της μάνας του Αλή Πασά. Σε βάζαν στα ντοκιμαντέρ τουριστικής προβολής. Ομόρφαινες τον τόπο. Συχνά το έσκαγες να βρεις φοράδες στο Μάζι, στην Κουτσούβιανή, στα Καβάσιλα. Και τρέχαμε να σε φέρουμε πίσω. Και όταν σε αρμάτωνα και διασχίζαμε την κάτω Κόνιτσα να πάμε στη Μονή στο Μίου, έβγαιναν στις ταυλές οι γυναίκες των προσφύγων και σε έφτυναν. Φτού να μην αβασκαθείς. Και τα γαλανά σου μάτια κοιτούσαν με απορία. Εγώ καμάρωνα. Ήρθε η ώρα ο πατέρας να μην μπορεί να σε φροντίζει πιότερο. Είπαμε να σε πάμε στην Κατσικά, σε κάποιο κτηνοτρόφο. Να είσαι και χρήσιμος. Να σε βλέπω κι εγώ συχνά. Σε φορτώσαμε. Κατά την υποδοχή έπεσες πάνω σε παλιό τζαμπάζι. Πώς το βλέπεις, Μπάρμπα? Τι να σου πω, παιδί μου. Αυτό το άλογο αξίζει πολλά. Αλλά εκείνα τα χρόνια δεν θα το έπαιρνε κανείς. Γιατί? Δεν το βλέπεις που είναι σημαδιακό. Γαλανά μάτια. Το είχαν σε κακό. Σε άφησα μαζί με τα γκέμια και τη σέλα. Το έσκασες. Δεν περνούσες καλά. Βρήκες παρέα στους λόφους της Κοσμηράς μια ξεχασμένη αγέλη. Σε σήμασα. Σε εμπιστεύτηκα σε άλλα χέρια. Λίγο μετά, Αλβανοί έκλεψαν το κοπάδι του πατέρα μέρα μεσημέρι κοντά στο σύνορο. Δεν σου το είπα? Το άλογο. Το ίδιο καλοκαίρι στον κάμπο έβαλαν φωτιά στις Καλαμιές, φύσηξε δυνατός αέρας και ο στάβλος μας με όλες τις ζωοτροφές για το χειμώνα έγινε στάχτη. Δεν σου το είπα? Το άλογο. Να δούμε πώς θα τριτώσεις το κακό. Δεν σου το είπα? Το άλογο. Μου το είπαν τα γερόντια. Κάθε 100 χρόνια γεννιέται τέτοιο πράγμα. Σφάξτε το. Ο Μπάλιος ή Πετρούλης έφυγε πριν λίγους μήνες. Πήγε να συναντήσει τον πατέρα. Να του πει πως δεν έφταιγε αυτός.
0: Είναι πολύ όμορφο το κείμενό σας, κύριε Νητσιάκο, κύριε καθηγητά, και πραγματικά απηχεί όλα αυτά τα αισθήματα και το δέσιμο των ανθρώπων με τα ζωντανά τους, με τα οικόσιτα ζώα, όπως είπατε, και το δέσιμο αυτό είναι μεγάλο.
1: Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι τα ζώα μόνο παραγωγικά εργαλεία. Είναι σύντροφοι του ανθρώπου, είναι συνεργάτες και είναι όντα με ψυχή και με λόγο. Ας μην μιλάνε, μιλάνε με τον τρόπο τους, με τα μάτια τους, με το σώμα τους, και όποιος ξέρει μπορεί να τα αφουγκραστεί. Είναι όντα τα οποία έχουν συμβιώσει με τον άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια. Μιλάω τώρα για τα ημερωμένα ζώα, για να έρθουμε μέσα από το άλογα στο γαϊδούρι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει για το γαϊδούρι ανεξάρτητα από τον, αυτό που λέγανε παλιά, αργυλέ, που είναι μια ομάδα ζώων που συμπεριλαμβάνει άλογα, φοράδες, θηλυκά άλογα δηλαδή, μουλάρια, και και απαραίτητα κάθε φορά ένα γάιδαρο, και θα σε εξηγήσω γιατί ο γάιδαρος ήταν απαραίτητο σε κάθε κοπάδι αλόγων, σε κοινωνίες που ήταν κτηνοτροφικές και χρειαζόταν μεταφορικά μέσα, αλλά που έβγαζαν και κυρατζίδες, δηλαδή αγωγιάτες, σαν το ρόβα, οι οποίοι ταξίδευαν μεταφέροντας προϊόντα αλλά και ανθρώπους από ένα μέρος σε ένα άλλο, και χρειαζόταν κυρίως μουλάρια, τα οποία μουλάρια ξέρετε ότι είναι ένα υβρίδιο από τη διασταύρωση γαϊδουριού και θηλυκού αλόγου. Τα γενικά μουλάρια δεν αναπαράγονται. Άρα για να έχεις μουλάρια σε μια κτηνοτροφική κοινωνία ή σε μια κοινωνία που χρειάζεται το μουλάρι, ξέρετε πόσο δυνατό και σκληροτράχυλο ζώο είναι, πρέπει να έχεις έναν γάιδαρο, ειδικό γάιδαρο, ο οποίος να ζευγαρώνει με φοράδες. Δεν το κάνουν όλα τα γαϊδούρια αυτό το πράγμα. Είναι ειδικά γαϊδούρια που τα λέμε φοραδιάρικα. Τα λένε σε όλες τις κοινωνίες φοραδιάρικα. Πηγαίνουν μόνο με φοράδες. Ζευγαρώνουν μόνο με θηλυκά άλογα.
0: Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστική αυτή η σχέση, η οποία, κύριε καθηγητά, κρατάει από παλιά και είναι διαχρονική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όσο μιλάμε για την εξημέρωση των ζώων από τους ανθρώπους, αρχικά, ξέρετε, οι άνθρωποι ακολουθούσαν τα ζώα, οι πρώτοι, ας πούμε, νομάδες, ήταν κάτι σαν κυνηγοί, ακολουθούσαν τα ζώα εκεί που πηγαίνανε. Μετά έγινε το αντίστροφο, οι άνθρωποι οδηγούσαν τα ζώα εκεί που θέλανε εκείνοι, και προκύπτει ο γνωστός νομαδισμός, που τον έχουμε και στην Ελλάδα όχι ως καθαρό νομαδισμό, αλλά ως ημινομαδισμό ή ως μεταβατική κτηνοτροφία. Αυτή η σχέση λοιπόν είναι τόσο παλιά όσο και ο ανθρώπινος πολιτισμός. Μιλάμε, ας πούμε, για την Γεωργική Επανάσταση, που όντως είναι η πρώτη μεγάλη επανάσταση στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Αλλά πριν έρθει η Γεωργική Επανάσταση, οι άνθρωποι ήταν οι κυνηγοί και συλλέκτες, και πριν προκύψει η καλλιέργεια της γης υπήρχε η εκμετάλλευση, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, των ζώων τα οποία ακολουθούσε άνθρωπος προκειμένου να έχει τα προϊόντα που χρειαζόταν από αυτά, που δεν είναι μόνο το κρέας και το γάλα, είναι και άλλα προϊόντα όπως το κέρατο, τα κόκαλα κλπ.
0: Θα έλεγα, αν συμφωνείτε κι εσείς, κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε σε λίγο, παίρνοντας και πάλι τα πράγματα από την αρχή και βλέποντας γιατί ήταν απαραίτητος ο όνος, το γαϊδουράκι, μεταξύ των άλλων ζώων που είχε κάποια οικογένεια.
1: Ωραία, ωραία.

0: Για τον όνο στις αγροτικές κοινότητες, στις αγροτικές κοινωνίες μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή κοινωνικής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Βασίλη Νητσιάκο. Έχουμε λοιπόν σε κάθε οικογένεια, θα ήταν πολύ απόλυτο αν λέγαμε ότι κάθε οικογένεια στα χωριά μας είχε και ένα γαϊδουράκι.
1: Όχι, είναι ακριβές. Είναι ακριβές. Ακόμα και πιο φτωχές οικογένειες, κυρίως στις γεωργοκτηνοτροφικές κοινωνίες, είχαν το γαϊδουράκι το οποίο ήταν του χεριού, δηλαδή ήταν για όλες τις δουλειές. Και επειδή είναι και τα πιο ήμερα, ας πούμε, ζώα, ήταν το χεριό ακόμα και των γυναικών σε κοινωνίες που οι άντρες ταξίδευαν και η γεωργία και η μικρή κτηνοτροφία ήταν στα χέρια των γυναικών. Το ξέρουμε αυτό ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδας ο ανδρικός πληθυσμός, είτε ως έμποροι, είτε ως ταυτικοί, είτε ως μαστόροι, τεχνίτες κλπ, ένα μέρος του χρόνου λείπανε και οι γεωργικές και μικροκτηνοτροφικές εργασίες ήταν στα χέρια των γυναικών. Οπότε ο όνος, καλά το είπατε, γιατί θα σας πω μετά για τις συμβολικές αναπαραστάσεις του γαϊδουριού. Όταν, ας πούμε, στα χωριά ακόμα οι μεγαλύτεροι λένε γαϊδούρι, λένε μετασυγχωρήσεως. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στις συμβολικές αναπαραστάσεις ο ταπεινός γαϊδαρός έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την αχαλήνωτη σεξουαλικότητα. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε και στις απόκριες, στα αποκριάτικα έθιμα, αν θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό, και στα έθιμα της διαπόπευσης, όταν διαπομπεύανε κάποιον, κυρίως γυναίκες, για απρεπή συμπεριφορά, τις βάζανε γυμνές ανάποδα σε ένα γάιδαρο.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να σας μιλήσω για αυτή την, ας πούμε, την αμφισημία του γαϊδάρου. Από τη μία είναι το ταπεινό ζώο το οποίο επέλεξε ο Ιησούς Χριστός συμβολικά να χρησιμοποιήσει για να μπει στην Ιερουσαλήμ για την ταπεινότητά του. Είναι αυτό το ζώο του χεριού μας. Από την άλλη υπάρχει μια αντίφαση ότι θεωρείται πεισματάρικο, ότι θεωρείται ότι δεν αλλάζει γνώμη και βέβαια
0: μάλιστα
1: θεωρείται ξεδιάντροπο. Λέμε, αν θέλουμε να πούμε σε κάποιον ότι είναι ξεδιάντροπο, είσαι γάιδαρος.
0: Μάλιστα.
1: δεν είναι ενδιαφέρον αυτό?
0: Είναι πραγματικά.
1: Αυτή η αφησημία.
0: Για να δούμε όμως, κύριε καθηγητά, ποιος ήταν ο ρόλος στην αγροτική οικογένεια αυτού του ζωντανού?
1: Ωραία, ήταν να μεταφέρει τα πάντα, δηλαδή από τα ξύλα τα οποία χρειαζόταν η οικογένεια όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρικές κουζίνες και φούρνοι κλπ. Ξέρετε ότι και το ψωμί το ζύμωναν στους φούρνους με ξύλα και τα φαγητά τα μαγείρευαν με ξύλα, άρα μεταφέρουμε ξύλα από το λόγκο με το γαϊδουράκι. Είναι το πιο απλό, μπορεί και η γυναίκα να το φορτώσει, ακόμα και ένα παιδί, γιατί είναι χαμηλό, δεν έχει το ύψος του αλόγου του μουλαριού και είναι πιο ήμερο από το άλογο και το μουλάρι. Επίσης θα μπορούσε να κάνει μεταφορές όπως με τα κοφίνια, τα σταφύλια στον τρίγο, τα μαλλιά στον κούρου σε κάποιες κτηνοτροφικές οικογένειες. Επίσης μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του ίδιου του ανθρώπου, για να πάει στο χωράφι ή να πάει στη στάνη, να μεταφέρει το γάλα από τη στάνη στο χωριό ή στον παθαριό που λέγανε, στον γαλατά, ο οποίος θα παρασκεύαζε το τυρί στη συνέχεια κλπ. Θα μπορούσε ακόμα στην ανάγκη να το ζέψουμε για να οργώσουμε. Και αυτό συνέβαινε σε μικρούς γεωργικούς κλήρους που οι οικογένειες δεν μπορούσαν να θρέψουν, ας πούμε, βόδια και μπουλάρια. Μπορούσαν να είχαν ένα γάιδαρο, και όχι ζευγάρι, ένα γάιδαρο για να οργώσουν ένα χωράφι πεντακασίων τετραγωνικών, ας πούμε, και να βάλουν τα ζαβατικά κλπ. Άρα ήταν του χεριού και για όλες τις δουλειές. Γι' αυτό και ήταν και είναι, όπου υπάρχει ακόμα ο γάιδαρος λειτουργικά, το πιο χρήσιμο ζώο, γιατί ζει στο χωριό, δεν είναι σαν τα άλογα που φεύγουν στα βουνά το γαϊδούρι, ζει τριγύρω στο χωριό και μέσα στον οικισμό. Και κάθε λίγο και λιγάκι μπορεί να γυρίζει και στο σπίτι, να θέλει πίτουρο, να θέλει αλάτι ή να θέλει τα ψωμιά που μένουν, τα αποφάγια κλπ. Άρα είναι ουσιαστικά ένα μέλος της οικογένειας. Γι' αυτό λέω ότι είναι το πιο οικόσιτο όλων των ζώων.
0: Και είναι κύριε καθηγητά ένα ζώο που δεν έχει πολλές απαιτήσεις για την φροντίδα του, την διατροφή του και
1: βεβαίως
0: το καθημερινό
1: του. Είναι αυτό
0: το
1: ζώο που ζει στα περιθώρια, τρώει τσουκτίδια, τρώει βάτα που δεν τρώνε ενδεχομένως άλλα ζώα, και ξέρετε ότι στα κοντινά μέρη των χωριών υπάρχουν ζώνες οικολογικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται από αυτά τα γαϊδουράκια σε ένα σύστημα διαχείρισης, αηφορικής διαχείρισης. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να περιγράψω όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως έχετε το χρόνο.
1: Πώς διαχειριζόταν οι παραδοσιακές κοινωνίες αηφορικά το περιβάλλον, ξέροντας τις δυνατότητες των ζωνών, των οικολογικών ζωνών. Κάθε ζώνη την προόριζαν για μια συγκεκριμένη χρήση. Πολλές φορές λοιπόν, όπως είχαν τα βόηδια το βοηδολίβαδο ή οι αγγιλέδες στο δικό του ζώο τον αλογότοπο, μπορεί να είχαν ειδικά στα νησιά ή σε κοινωνίες που χρησιμοποιούσαν πολύ το γάιδαρο και το μέρος όπου που ήταν μουσιάς.
0: Τι σημαίνει
1: μουσιάς
0: αυτό?
1: Που σημαίνει μυσιακό, δηλαδή κοινός τόπος, κοινοτική έκταση. Μπορούσαν να δένουν εκεί τα γαϊδούρια για να μην τους φεύγουν κιόλας, ιδιαίτερα σε φάσεις που ήταν γονιμοποίησης. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με το πόσο ήμερο είναι το γαϊδούρι, εφόσον δεν είναι βρουχισμένα. Τα δένανε σε πολύ συγκεκριμένους τόπους για να τα έχουν έτοιμα για κάθε περίπτωση. Είχαν λοιπόν το δικό τους μερίδιο σε ένα σύστημα αηφορικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και του νερού που θα ποτιστούν τα γαϊδούρια, τα πρόβατα κλπ. Υπήρχε μια τάξη και ένα οικολογικό σε όλα αυτά τα πράγματα και ήταν εθιμικοί κανόνες. Προσέξτε, δεν υπήρχε κάποιος νόμος γραπτός. Ήταν εθιμικοί κανόνες τους οποίους σεβότανε όλοι για το που θα βόσκει το βόηδι, που θα βόσκουν τα γαϊδούρια, τα άλογα, τα γεδοπρόβατα κλπ. Και που θα είναι τα κυπάρια, που θα είναι τα αμπέλια. Όλα αυτά ήταν ρυθμισμένα με έναν πολύ σοφό τρόπο σε αυτές τις κοινωνίες για να μπορούν να επιβιώνουν όλοι και με έναν εξισωτισμό, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές στους κλήρους, μιλάω για τις μικρές γεωργοκτηνοτροφικές κοινότητες, και σε ό,τι αφορά τις βοσκές συνήθως υπήρχαν οι λεγόμενοι μουσιάδες, δηλαδή οι κοινοί βοσκότοποι. Δεν ήταν ατομικές ιδιοκτησίες. Ανήκαν στις κοινότητες ή στο δημόσιο και με εθιμικούς τρόπους διαχειρίζονταν αυτό το πράγμα, που ήταν και δίκαιοι τρόποι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι καθόριζε και τον τρόπο ζωής εκείνης της εποχής. Δηλαδή άγραφοι νόμοι που καθόριζαν τα πράγματα αυτά τα καθημερινά, οι οποίοι ήταν σεβαστοί από τους περισσότερους, και έχουμε και μέσα από αυτό τον τρόπο και τον σεβασμό και τη σχέση με το περιβάλλον μια ισορροπία.
1: Βεβαίως, και επειδή είπατε οι περισσότεροι, όταν είχαμε ας πούμε παράβαση αυτών των εθιμικών κωδίκων, υπήρχαν πάλι ασφαλιστικές δικλίδες. Δηλαδή υπήρχε αυτό που σε πολλές κοινότητες το λέγανε η Σνάφη ή μια επιτροπή σοφών, δηλαδή 4-5 γερόντων αποδεκτών από όλους για την κρίση τους και τη δικαιοσύνη τους, και σε κάθε αντιδικία ή σε κάθε παράβαση του εθιμικού κώδικα βγαίνανε στο Μεσοχώρι, στο Ιστάφι, και εκεί επιλύονταν οι διαφορές και εισακούγονταν η γνώμη των σοφών γερόντων. Δηλαδή ένα είδος λαϊκού δικαστηρίου χωρίς δικαστές, όπου η γνώμη των παλαιών, των σοφών και δίκαιων γερόντων γινόταν πάντα αποδεκτή στο τέλος. Και έτσι λυνόνταν οι όποιες διαφορές ή παραβάσεις των κοινών κωδίκων.
0: Οπότε, ξέρετε, μου έκανε, κύριε Νητσιάκο, πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτό που είπατε πριν, ότι στο συγκεκριμένο χώρο το λιβάδι, ας το πω εγώ, και αν είναι λάθος με διορθώνετε, έδαιναν σε κάποιες συγκεκριμένες εποχές τα γαϊδουράκια, τα ζώα τους, και ήξερε ο καθένας τι του αναλογεί στο συγκεκριμένο τόπο που έδαινε το δικό του ζώο. Ήξερε ότι αυτό του αντιστοιχεί και δεν πήγαινε κάπου αλλού για να εκμεταλλευτεί και άλλο χώρο.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, όταν είναι ένας τόπος κοινός, υπάρχει ένας τρόπος διαχείρισης, κοινά συμπεφωνημένος, έτσι δεν είναι? Και όταν μιλάμε για δέσιμο των ζώων, εκεί πια κάθε φορά κανείς αλλάζει τόπο που το δένει. Και υπάρχει ένας σεβασμός, έχεις μια τριχιά ας πούμε που είναι 5 ή 10 μέτρα, υπάρχει ένας σεβασμός, δεν θα βάλει άλλο στο παλούκι στην ακτήρια των 10 μέτρων που έχεις βάλει εσύ το δικό σου γάιδαρο, καταλαβαίνετε?
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε μια συνεννόηση έτσι ώστε να βολεύονται όλα τα ζώα που πρέπει να είναι δεμένα, γιατί τα χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή.
0: Και είναι ο χώρος αυτός, φανταζόμαστε, προσβάσιμος εύκολα, και μας είπατε προηγουμένως ότι τα γαϊδουράκια ήταν πολύ εύκολα στο να τα πάρουν και οι γυναίκες που ήταν μικρόσωμες και με λιγότερη δύναμη χεριών, αλλά ακόμα και τα παιδιά, και να κάνουν εργασίες που χρειάζονταν η οικογένεια.
1: Μπορούσε να πάρει ένα παιδί το γαϊδουράκι και να πάει να φέρει νερό, ας πούμε, για τα άλλα ζώα, για τα γίδια που έχουν στο σπίτι, σε μέρη που είχαν προβλήματα νερού και υπήρχε μια πηγή κάπου. Μπορεί το παιδάκι επίσης να πάρει το φαγητό για να πάει στον πατέρα του ή στον τζομπάνι, τέλος πάντων, που είναι μια ώρα μακριά από το χωριό. Αυτό το κάνει με το γαϊδουράκι. Είναι του χεριού, είναι ζώα που είναι δίπλα στο σπίτι.
0: Και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η έκφραση που λέτε, και μας άρεσε πάρα πολύ, ότι αυτά τα ζώα, τα γαϊδουράκια, είναι ζώα του χεριού, δηλαδή είναι το δεξί μας χέρι, με λίγα λόγια.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Λύνουν πάρα πολλά προβλήματα. Και βεβαίως εκεί μαθαίνουν και τα παιδιά, επειδή σας είπα ότι κατάγομαι από κτηνοτροφική οικογένεια, πριν ανέβεις σε άλογο, μαθαίνεις το γαϊδούρι να υπέβεις, να καβαλικεύεις.
0: Και αν θέλετε σε λίγο μπορείτε να μας πείτε, αφού ακούσουμε έτσι σε λίγο, θα ακούσουμε λίγη μουσική, την ώρα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Δουράκι στις αγροτικές κοινότητες, μιλάμε αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας ο καθηγητής της κοινωνικής λαογραφίας, ο κύριος Βασίλης Νητσιάκος, που μέχρι στιγμής μας έχει δώσει πολύ ωραία στοιχεία και κάποια από αυτά, κύριε καθηγητά, έτσι είναι πρωτόγνωρα νομίζω. Αλλά το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως εσείς έχετε βιώσει πολλά από αυτά που μας λέτε και τα έχετε μελετήσει και στην επιστήμη σας και, και έχετε κάνει έτσι αρκετές έρευνες γύρω από τα θέματα αυτά. Μας λέτε λοιπόν ότι στην αγροτική κοινωνία το δεξί χέρι του νοικοκύρη και της νοικοκυράς είναι το γαϊδουράκι, το οποίο πολύ νωρίς το μπορούν και τα παιδιά να το συντροφεύσουν ή να το χρησιμοποιήσουν για κάποιες δουλειές και για κάποιες ανάγκες. Και πώς ξεκινούσε αυτή η σχέση?
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που με ρωτάτε, γιατί έχει να κάνει και με τον κόσμο των παιδιών. Και αναφέρομαι στα παιδιά, όχι στους εφηβοί, σε αυτές τις κοινότητες τις αγροτοπιμενικές μπαίνανε ήδη στην παραγωγική διαδικασία. Τα παιδιά που λίγο πολύ τα προσέχανε προκειμένου να μην εκτίθεται σε κινδύνους σε σχέση με τα ζώα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και κίνδυνοι όταν ασχολείσαι με τα ζώα, να σε ακολουθήσει κάποιο ζώο κλπ. Εκεί εμείς μειούμασταν στη σχέση με τα ζώα με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι, επειδή τα γαϊδούρια, σας είπα, ήταν πάντα μέσα ή γύρω από το χωριό, ήταν του χεριού μας, να τα παίρνουμε και κρυφά. Πολλές φορές μάλιστα κλέβαμε γαϊδούρια άλλων, όχι τα δικά μας, επειδή το δικό μας ήταν στην πουλέδα στη δουλειά, παίρνουμε το γαϊδούρι ενός γείτονα. Γιατί τις ιστορίες μας πιάνανε, ας πούμε, κλέφτες γαϊδουριών. Τα κάναμε. Τα παίρναμε και τα ανεβαίναμε ξεσαμάρωτα, χωρίς σαμάρι. Και κάναμε και αγώνες. Αυτό χωρίς να ξέρουν οι γονείς μας. Ήταν δηλαδή μια μίμηση στην ύπευση και σε έναν τρόπο ζωής, γιατί αργότερα θα παίρναμε άλλο γαμουλάρια κλπ. Αυτό το κάναμε μόνοι μας και κρυφά από τους γονείς μας. Δηλαδή ήταν ένας παιδικός κόσμος που είχε τους δικούς του κώδικες μίμησης στην χρήση των ζώων και σε κτηνοτροφικές ή γεροκτηνοτροφικές κοινωνίες. Καταλαβαίνετε ότι το να υπέβεις και να μπορείς και να τρέχεις με τα ζώα είναι πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα. Δεν μπορείς να υπάρξεις εάν δεν μπορείς να ανέβεις ένα άλογο, ένα μουλάρι κλπ. Αλλά αυτό ξεκίναγε με τα γαϊδουράκια, τα οποία ήταν και χαμηλά και εύκολα ανεβαίναμε και χωρίς σαμάρι. Και βέβαια κλέβοντας εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και κάποια φορά μας μαλώνανε κιόλας οι μεγαλύτεροι, μας πιάνονται σε αυτή την άτιμη πράξη που κάναμε.
1: Οπότε
2: τα θυμάμαι και γελάω, γιατί ξέρετε είναι ο παιδικός κόσμος που κάνει οτιδήποτε να μοιηθεί σε πράγματα κόντρα στην

0: στους κανόνες που θέτουν οι μεγάλοι για να μην ειδημεύουμε κλπ.
1: Μιλήσατε όμως για δεξιότητες που αποκτώνται πολύ νωρίς, αν και κρυφά σε αρκετές περιπτώσεις όπως μας διηγηθήκατε πριν. Όμως οι δεξιότητες αυτές χρειάζονται στις συγκεκριμένες κοινωνίες και όσο περνάει ο καιρός αυτές οι δεξιότητες προφανώς πολλαπλασιάζονται για να μπορεί κανείς να κινηθεί και να ζήσει σε τέτοιους χώρους.
0: Και υπάρχει αυτό που σας είπα τώρα, ήταν ας πούμε ο άτυπος, μια παρανομία εισαγωγικά των παιδιών. Υπήρχαν και οι θεσμικοί, οι θεσμοθετημένοι τρόποι μίμησης στην παραγωγική διαδικασία, που ένα μέρος ήταν το πώς ημερεύεις ένα ζώο, πώς μετά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να φορτώσεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα να φορτώσεις, για παράδειγμα, καυσόξυλα σε ένα γαϊδούρι. Χρειάζεται μια ολόκληρη τεχνική. Και αν είσαι μόνος σου, χρειάζεται για να έρθει ισορροπία, ας πούμε, και να μην βάλεις από τη μία μεριά και γύρι, έτσι λέμε, ή βαΐζει είναι ο όρος. Πάει στα ξένα μεριά και πέφτω σαν μάρικο σε μία μεριά. Τι κάναμε, είχαμε τις λεγόμενες φούκες, κάτι διχάλες από ξύλο, τις οποίες βάζαμε στην τριχιά από τη μία μεριά, φορτώναμε, βάζαμε τα ξύλα με τη σειρά και μετά κρατούσε αυτή τη μεριά η φούκα, αυτό το ξύλο, και βάζαμε και από την άλλη μεριά και κάναμε τις φυλιές κατάλληλες, έτσι ώστε να μην βαΐζει, να μην γέρνει το σαμάρι από εδώ και από εκεί, να είναι ισοζυγισμένο για να πάμε τα ξύλα από το δάσος, από το λόγκο, στο χωριό. Αυτά είναι μια ολόκληρη τεχνική και θέλω να σας πω, εγώ όντας φοιτητής, επειδή δούλεψα και στη μεταφορά ξυλίας πολλά καλοκαίρια για να μπορώ να σπουδάζω το χειμώνα, θυμάμαι τις πρώτες φορές που δούλευα έναν ηλικιωμένο με τον οποίο ήμασταν ζευγάρι, ας πούμε, και μας βάζουν ζευγάρια με ηλικιωμένους για να μειούμαστε οι νεότεροι. Θυμάμαι που έβαλα τη φυλιά ανάποδα στο σαμάρι, στο κουτσάκι που το λέμε στα σαμάρι, για να φορτώσω το ξύλο, και μου λέει έτσι πολύ αυστηρά: «Θέλει και γράμματα της ζωής, Βασίλη, όχι μόνο του σχολείου». Και με πείραξε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και δεν το ήξερα αυτά, δεν το έκανα. Ήταν λάθος φυλιά. Δεν είναι το πρόβλημα, αλλά είχαν έναν τρόπο να κάνουν τα πράγματα. Και του λέω: «Γιατί δεν είναι καλά έτσι?» «Όχι», μου λέει, και μου εξήγησε γιατί δεν είναι καλά έτσι. Δεν το ξανακάνα αυτό το λάθος. Θέλει και γράμματα της ζωής. Εννοώντας το ότι αυτό που μας έβαζε στο σχολείο δεν ήταν της ζωής. Και μπορεί να έχει δίκαιο.
1: Θέλει λοιπόν και γράμματα της ζωής, και αυτά τα γράμματα της ζωής πέρασαν μέσα από αυτές τις εργασίες και αυτές τις δεξιότητες, κύριε Νιτσιάκο. Και έτσι σιγά σιγά μας είπατε λοιπόν ότι αυτή η μίμηση έρχεται από τα μικρά χρόνια και μαθαίνει κανείς πώς να συμβιώνει με αυτά τα ζώα.
0: Έτσι, έτσι. Υπάρχει συμβίωση και... όχι μόνο με τον νόνο. Ξέρετε ότι ένα ζώο όταν αρρωστήσει, ένα πρόβατο ή μια κατσίκα όταν αρρωστήσει, το φέρνουν στο σπίτι σαν έναν άνθρωπο άρρωστο. Για να το περιποιηθούν, δεν τα αφήνουν στο βουνό ή στη στάνη. Και το έχουν μαζί του σε ένα καλυβάκι και εκεί του παρέχουν όλη τη φροντίδα, ας πούμε, ώσπου να γίνει καλά. Το άλογο ή το γεδουράκι, αν αρρωστήσει, υπήρχαν ειδικοί άνθρωποι, λαϊκοί κτηνίατροι, να το πω έτσι, ειδικογιατροί, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση ξέραν τι να κάνουν. Έσπαζε το πόδι, είχαμε το ορθοπαιδικό, οι οποίοι είχαν μια τεχνική, με σανίδια δέραν το πόδι, βάζανε μαλλί μαζί με κρόκο και ασπράδι αυγού, σπάζαν αυγά δηλαδή, και σαπούνι, και το δένανε για κάποιο καιρό, αφού το ισιώρανε το πόδι, έμενε το ζώο ένα μήνα, δύο, έτσι δεμένο, όπως κάνουμε εμείς με το γύψο παλιότερα, τώρα το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους οι ορθοπαιδικοί, και γέρευε το πόδι. Δηλαδή τα κάναν μόνοι τους οι άνθρωποι και φροντίζαν τα ζώα σαν τους εαυτούς τους, γιατί εξαρτώταν η ζωή τους από τα ζώα.
1: Υπάρχει αυτή λοιπόν η κατάσταση και το δέσιμο μεταξύ ανθρώπου και ζώων, και ξέρετε, προηγουμένως τηλεφώνησε κάποια ακροάτριά μας η οποία θα ήθελε ξανά, επειδή άκουσε στο κείμενό σας την αναφορά στο πουλάρι, ήθελε λοιπόν να τις θυμίσουμε όταν μιλάμε για πουλάρι, για πιο μικρό ζώο μιλάμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για μουλάρια.
1: Αχα.
0: Λέμε πουλάρι όλα τα μικρά ζώα. Είτε είναι αλογάκι, είτε είναι μουλαράκι, είτε είναι, τα λέμε πουλαράκια. Αλλά μουλάρι, η μούλα, είναι αυτό το υβρίδιο που βγαίνει από, το, από την ένωση ενός αρσενικού όνου και ενός θηλυκού αλόγου, μιας φοράδας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ειδικά, ειδικοί όνοι που κάνουν αυτό το πράγμα. Ζευγαρώνουν με θηλυκά άλογα και έτσι παράγονται τα μπουλάρια, τα οποία δεν αναπαράγονται.
1: Και είναι, είπαμε ότι είναι πολύ πιο δυνατά ζώα, είναι μεγαλόσωμα.
0: Είναι σκληροτάχυρα, είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι αγωγιάτες για τις μεταφορές από εδώ στο Βουκουρέστι, στην Οδυσσό κλπ. Ξέρουμε το Ρόβα, που είναι μυθικό πρόσωπο. Όλοι αυτοί οι αγωγιάτες είχαν ένα άλογο, το οποίο το λέγανε πινέκι για δική τους χρήση, και όλο το άλλο καραβάνι ήταν μουλάρια που φορτώναν τα εμπορεύματα ή οτιδήποτε άλλο. Διότι τα μουλάρια αντέχουν πάρα πολύ σε μεγάλες διαδρομές και αντέχουν να περπατάνε σε σκληρούς δρόμους. Θέλω να σας πω και μια άλλη πληροφορία που είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε, οι μηχανικοί όταν χαράσουν δρόμους, ακόμα και σήμερα, βάζουν ένα μουλάρι να περπατήσει πρώτα, σε ορεινά μέρη μιλάμε,
1: ναι.
0: Και από εκεί που πάει το μουλάρι, από εκεί χαράσουν το δρόμο. Έχει αυτό το ένστικτο να πηγαίνει από τα πιο ασφαλή σημεία.
1: Είναι και αυτό πολύ χαρακτηριστικό που μας λέτε, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι μουλάρι. Εγώ το αντιμετώπισα και με την οικογένειά μου. Εξηγούσα στην κόρη μου μέρες ολόκληρες. Πώς γίνεται αυτά να μην αναπαράγονται? Δεν γίνεται, γιατί είναι υβρίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ χρήσιμα ζώα τα μουλάρια. Και χρησιμοποιούνται βέβαια και σε Αλβανία ακόμα. Εγώ βλέπω, πηγαίνω για έρευνα στο όργωμα των χωραφιών, εκεί που δεν έχουν τρακτέρ σε πολλά χωριά. Δεν έχουν βόδια, έχουν μουλάρια.
1: Γερά λοιπόν ζώα, πολύ πιο μεγαλόσωμα από το γαϊδουράκι, ανθεκτικά σε πολλές δουλειές και στις μεταφορές. Σε λίγο όμως, αφού προηγηθεί ένα μουσικό διάλειμμα, θα ήθελα, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω αν θα θέλατε λίγο να σταθούμε στο θέμα των αγωγιατών, της εργασίας που έκαναν με αυτού του είδους τα ζώα, και να μας πείτε και γι' αυτό το μυθικό πρόσωπο του αγωγιάτη που αναφέρατε προηγουμένως, αν θέλετε.
0: Βέβαια.
1: Λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

0: Για τον όνο στις αγροτικές κοινότητες, στις αγροτικές κοινωνίες μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή της κοινωνικής λογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Βασίλη Νητσιάκο. Είδαμε μέσα από τα λεγόμενά σας, κύριε καθηγητά, και το πώς συμβίωνε η αγροτική οικογένεια με τα γαϊδουράκια και με αυτά τα ζώα, τα πολύτιμα για την καθημερινότητα της οικογένειας. Μας λέγατε όμως προηγουμένως και για τον ρόλο που διαδραμάτιζαν και στις μεταφορές και πώς οι αγωγιάτες σχετίζονταν με αυτά τα ζώα αλλά και με τα άλλα της ίδιας οικογένειας, τα μεγαλύτερα, δηλαδή τα μουλάρια και τα άλογα. Είναι ακόμα έτσι ζωντανές αυτές οι ιστορίες των αγωγιατών?
1: Καταρχάς υπάρχουν ακόμα αγωγιάτες σε μικρή κλίμακα, αλλά οι ιστορίες βεβαίως είναι ζωντανές και τα ξέρετε ότι έχουν αποτυπωθεί στα δημοτικά μας τραγούδια. Για παράδειγμα, ο Ρόβας που ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αγωγιάτης που έκανε κυρίως το δρομολόγιο από την Ήπειρο στο Βουκουρέστι και μετέφερε και προϊόντα, αλλά κυρίως τους ξενιτεμένους. Είναι το γνωστό τραγούδι, ο Ρόβας εξεκίνησε, μπες στη βλαχιά να πάει, βάζει τα πέταλα χρυσά, καρφιά μαλαματένια κλπ. Και βεβαίως θα ξέρετε και το άλλο τραγούδι που είναι και πολυφωνικό και συνηθίζεται στη Βόρειο Ήπειρο, το αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμούμαι και λυπούμε, θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να πηγαίνω, άργησε φούρνε να καεί και εσύ, να καείς και εσύ ψαμί να γένεις, για να περάσει ο κεραζής και ο γιος μου να απομείνει. Ο κεραζής είναι ο αγωγιάτης. Να φύγει και να μην τον πάρει το γιο στην ξενιτιά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κάνανε το εμπόριο, το μεταγωγικό εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, αλλά δεν μεταφέραν μόνο εμπορεύματα, μεταφέραν και τους ξενιτεμένους, οι οποίοι γυρίζαν στην πατρίδα συνήθως για το καλοκαίρι και ξαναφεύγαν το φθινόπωρο για να πάνε στους χώρους, στην Μικρασία, στην Οδυσσό, στο Βουκουρέστι, στην Κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά τα δρομολόγια μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα γινόταν με αυτά τα μεγάλα καραβάνια, τα οποία, όπως σας είπα, συγκροτούνταν κυρίως από μπουλάρια, τα οποία είναι διασταύρωση όνου και αλόγου.
0: Και έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο αριθμό αυτών των ζώων, ιδίως από τους μεγάλους αγωγιάτες που ταξιδεύουν στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη, κύριε καθηγητά, και ήταν πολύ ωραίο και αυτό που μας είπατε για τα δημοτικά τραγούδια που έχουν να κάνουν με τους ξενιτεμένους και με τους αγωγιάτες που τους μετέφεραν στο εξωτερικό. Πώς φροντίζουν τα ζώα τους οι αγωγιάτες, γιατί πραγματικά
1: είναι και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μας πάει και στο πώς κινούνταν αυτά τα ζώα, πόσο μπορούσαν να προχωράνε. Ένα ζώο μπορεί να προχωρήσει φορτωμένο 8 ώρες, όχι παραπάνω. Οπότε κάθε 8 ώρες θα έπρεπε να σταματάει. Εκεί που σταματάνε λοιπόν θα υπήρχαν μικρά χάνια ή σε μεγαλύτερα διαστήματα τα λεγόμενα καραβάν σεράι. Τι ήταν αυτά? Ήταν σαν τα δικά μας τα σημερινά hostels, όπου μπορούσαν να ξεκουραστούν οι κερατζίδες και τα ζώα, μπορούσαν να έχουν υπηρεσίες όπως πετάλωμα αν κάποια χάναν τα πέταλα στον δρόμο, ή αν κάποια σαμάρια ή σέλες ήθελαν επισκευή, εκεί υπήρχε σαμαράς, υπήρχε πεταλωτής και υπήρχε βέβαια δωμάτιο να κοιμηθούν και να φάνε. Άρα υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα οργάνωσης του χώρου που ήταν βασισμένο στις δυνατότητες των ζώων να μεταφέρουν και να κινούνται στο χώρο. Δεν μπορεί λοιπόν να προχωρήσει ένα καραβάνι πάνω από 8 ώρες, άρα στις 8 ώρες πρέπει να υπάρχει μια στάση. Εκεί στη στάση λοιπόν τα ζώα θα έπρεπε να αφαιθούν ελεύθερα αν υπήρχε χώρο να βοσκήσουν και να ταϊστούν συνήθως με κρυθάρι ή καλαμπόκι, με πολύ ειδικούς τουρβάδες, τους οποίους κρεμάγανε από τα αυτιά στο πρόσωπο, για να μην συγκρούονται μεταξύ τους. Ο καθένα έτρωγε το δικό του μερίδιο, στο δικό του τουρβά, αλλά αφήνονταν ή υπερδικλωμένα, όπως λέγανε, τους δέναν τα δύο προς την απόδια για να μην φύγουν, ή δέναν τον αρχηγό που ακολουθούσαν όλα τα ζώα, και αφήναν τα άλλα ελεύθερα για να βόσκουν τη νύχτα που οι κερατζίδες, οι αγωγιάτες ήταν στο χάνι. Έτσι λοιπόν και ξεκουράζονταν και τρέφονταν τα ζώα.
0: Έχουμε λοιπόν ένα ολόκληρο σύστημα υποστήριξης, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, δομές ολόκληρες που είναι τα χάνια και τα καραβάν σεράι, όπου παρέχονται και υπηρεσίες στα καραβάνια, επισκευών, διατροφής και ούτω καθεξής. Και μάλιστα τα χάνια ήταν και μέρη όπου γινόταν πολιτισμικές διασταυρώσεις, και ξέρουμε για παράδειγμα ότι πάρα πολλές από τις παραλογές και τα έπι των Βαλκανίων, τα γνωστά μακρόσιτα τραγούδια κλπ, διαδόθηκαν μέσω αυτών των συνάξεων τα βράδια στα χάνια, όπου συναντιόνταν αγωγιάτες από διάφορα μέρη και διαφορετικών εθνικοτήτων και αντάλλασαν τραγούδια. Γι' αυτό, ας πούμε, το τραγούδι του νεκρού αδελφού το έχουμε σε όλες και τις βαλκανικές γλώσσες ή του γεφυριού της Σάρτας κλπ. Είναι πολύ σημαντικοί θεσμοί τα χάνια, όχι μόνο για τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, αλλά και για τον πολιτισμό, για τις πολιτισμικές ανταλλαγές.
0: Έτσι έχουμε λοιπόν και όλη αυτή την ποικιλία για την οποία μας μιλήσατε. Όμως ξέρετε, θυμόμουν ότι περιγράφοντας την αρχή της εκπομπής, τη σχέση με το δικό σας ζώο, το άλογο της οικογένειάς σας, είπατε πόσο ωραία το φροντίσατε και πόσα στολίδια του πήρατε, εκτός από την ωραία του σέλα, αυτά τα χαϊμαλιά και όλα τα υπόλοιπα, τα γέμια του. Οι άνθρωποι λοιπόν είχαν και αυτή την φροντίδα προς το ζώο, ή ακόμα και στο γαϊδουράκι έπρεπε να του πάρουν ένα κατάλληλο σαμάρι, ας πούμε.
1: Ωραία ερώτηση. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και ζήτημα κοινωνικού γοήτρου. Οι πιο καλοί νοικοκυρέοι έπρεπε να έχουν τα άλογά τους αρματωμένα. Δηλαδή, όχι μόνο χαϊμαλιά και στολίδια, βάζανε και κομμάτι από αγριογούρουνο μπροστά, έτσι, το ομορφαίνει, αλλά και να διώχει και το κακό μάτι, μπλε χάντρες κλπ. Σέλες, ό,τι μπορούσαν για να κάνουν το άλογο να είναι άλογο νοικοκύρι, και έτσι κερδίζαν και σε κοινωνικό γόητρο. Οι μεγάλοι, ας πούμε, τσελικάδες νοικοκυρέοι είχαν τα καλύτερα άλογα και τα πιο ωραία στολισμένα. Εγώ λοιπόν, επειδή κατάγομαι από οικογένεια τσελικάδων, είχα αυτό το μεράκι. Και έτρεξα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στην Αθήνα να βρω τα καλύτερα να βάλω στο άλογό μου, όχι για γόητρο, αλλά πώς θα το πω, από τη σκοπιά της οικογενειακής μου παράδοσης.
0: Από μια αγάπη, από στο να συνεχίσετε δηλαδή.
1: Είναι και θέμα αισθητικό να βλέπεις ένα άλογο όμορφο, όμορφα αρματωμένο.
0: Είπατε όμως ότι φτάσατε μέχρι το κέντρο της Αθήνας και άκουσα που αγοράσατε κάτι από την Οδό Αθηνά.
1: Πήρα τα γέμια, το χαλινάρι.
0: Όπου βρίσκεται και το ραδιόφωνο μας τώρα στην Οδό Αθηνά, να ξέρετε.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Έτσι λοιπόν στολίσατε, αρματώσατε το περήφανο αυτό άτι σας, και καταλαβαίνουμε ότι με τα άλογα συνέβαινε κάτι πολύ μεγαλύτερο και περισσότερο από ότι με τα ταπεινά γαϊδουράκια, τα οποία...
1: Διαφορετικό, θα έλεγα, διαφορετικό, διαφορετική σχέση κάπως.
0: Οπότε αυτό που χρειαζόταν ήταν ένα καλό σαμάρι στα μέτρα του ζώου.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα σαμάρια είναι για τα άλογα τα οποία χρησιμοποιούμε, φορτώνουμε κλπ. Και υπάρχει ο σαμαράς, ο οποίος παίρνει τα μέτρα. Το πας στο άλογο και παίρνει τα μέτρα για το σαμάρι. Αλλά τα άλογα για τα οποία μιλάγαμε πριν, που τα λέμε μπινέκια, τα αυτά που τα έχουμε μόνο για να καβαλικεύουμε, και που είναι και το ζήτημα γοήτρου περισσότερο από όλα τα άλλα, γιατί όλοι κρίνουν παλιά από το πόσο καλά φροντίζουν τα ζώα. Το σαμάρι πόσο καλό είναι, πόσο τα σκεπάσματα πάνω στο σαμάρι που είναι η φαντά από γιδόμαλο, πόσο ωραία είναι, και κάθε οικογένεια είχε άλλα σχέδια για να ξεχωρίζουν, και κάθε χωριό είχε άλλα σχέδια, και ξέραμε παλιά όταν πέρα και ένα καραβάνι από τα μάλινα που είχαν στα σαμάρια, που ανήκει, σε ποιο σόι ή σε ποιο χωριό. Πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά. Στα άλογα αυτά του γοήτρου είχαν σέλες, όχι σαμάρια. Γιατί ήταν μόνο, δεν ήταν για να τα φορτώνουν, ήταν μόνο για να καβαλικεύει, ας πούμε, ο νοικοκύρης.
0: Εμείς πραγματικά χαρήκαμε από όσα ακούσαμε. Έχουμε περίπου 2 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα, ολοκληρώνοντας αυτή την εκπομπή, κύριε Νιτσιάκο, για το γαϊδουράκι στις αγροτικές κοινότητες, να κάνετε τον επίλογο, να μας πείτε ό,τι εσείς νομίζετε, συγκεφαλαιώνοντας όσα είπαμε σήμερα.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι σχέσεις είτε αφορούν τους ανθρώπους είτε αφορούν τα πράγματα γύρω μας, ποτέ δεν μένουν σε ένα υλικό επίπεδο. Πάντα αποκτούν έντονη συμβολική διάσταση, η οποία καμιά φορά μπορεί να γίνεται και πιο σημαντική από την παραγωγική, από την υλική. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί ένα ζώο, για παράδειγμα, να μην είναι ικανό πια να μας δώσει κάποια υπηρεσία, αλλά το κρατάμε επειδή το αγαπάμε.
0: Και είναι, νομίζω, το πολύ ουσιαστικό αυτό που μας είπατε και δείχνει για άλλη μια φορά τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και έτσι ολοκληρώνεται όσα μας είπατε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ανοίξατε αυτή την εκπομπή, με το πολύ ωραίο κείμενο το οποίο γράψατε εμπνεόμενος από το δικό σας ζώο και από τη σχέση τη δική σας και της οικογένειάς σας με αυτό το πολύτιμο ζωντανό.
1: Ακριβώς.
0: Θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νιτσιάκο, για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πολύ για την ωραία συζήτηση και τις κερίες ερωτήσεις που μου κάνατε.
0: Χαρήκαμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Να είστε πάντα καλά όλοι σας. Γεια σας.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Βασίλης Νιτσιάκος, καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο ακούσατε την εκπομπή «Επιβεβικός επί Όνου, ο Όνος στις αγροτικές κοινότητες». Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της σειράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε για προσπέσουμε βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε προσπέσουμε έξω βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριε, Κύριε Θεός μεγαλύν θησπόδρα. Έξω μωρό εις εγγονο πέπαινε δίσον απαραγόμενος φως ημάτιον. Εκείνον τον όνος ιδέων στη γάση τον είδα στε περαδοχθούν. Ότι της νέχεται με βασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Όποια όσαν καιρούς αυτού πνεύματα και του ετογούς του αυτού πυρός φλόταν. Ο θεμελιών και γίνεται να σφάλει να αυτοί σου χρήσετε εις τον αιώνος. Άβησος ημών επερεγόνων αυτού επί των αλλήνων στη σωτήτατα. Από παιδιμίες σε όσους που φέξονται, που φανίζονται ίσως την διάσωση. Αλλά δεν συμβαίνουν και πεθαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσε αυτά. Όρνε Θεού παρελέσονται δε επιστρέψει, καρύβει στην γη. Ο Εστατοσέν πηγάσε φάραξε το μέσο νέο διαλέσου του ύδατα. Ότι ούσοι πάντια του αυγού προσδέξονται αιώνα γαλιζήψαν αυτόν. Επ' αυτά το πνεύμα που τα σκηνώσει εκ μέσου παιδών δώσει φωνή. Ότι σαν όρια των νεκρών αυτών από παντού τον έργο σου χόρτασε η γη. Ο Εστατοσέν ο πόδο τη είναι εξή και χρόνια δια των ανθρώπων που εξαγεινώνται τη γη και ίνωσε θα είναι καρδία ανθρώπων. Το είναι πρόσφυγο ενέα και άρατο καρδία ανθρώπων στηρίζει. Όρετα σου το εξεπαιδείου εγκέντρι βάνω ασεφίτευσας. Εκεί στο θεία ενωσέσου σύ το έργο δική αγίτε αυτών. Όρι τα υψηλά της αλάθης πέτρα κατά τη γη της αγωής. Εθίησε σε σειρήν σχεδούς ο ίδιος ο έμπλης των αυτού. Έθνος πρώτος και γέννητα νύξ, εν αυτή διαρρεύσουν και πάντα θρία του δρυμού. Σκήνει η όλη μου καραπάσε και ζητήσε επα το Θεό πρόσφυγο αυτής. Ανέτειλε ο ίδιος εις νύχτισαν και σας μάδρα σε αυτόν και θα σας οδεύω. Εξαιρέσου και άνθρωπο σου εντέρων αυτού και την εργασία να πλέω σε σφαίρε. Όσοι μεγαλύτερα σου κύριε πάντα, εν σου φύγει επίση, επιρρεώτη η πιστή σε όσο. Άθη θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έπαιρνε και στα αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πρία και πορεύονται, τραγωνού του στον έβρο σε βέζει να φύγει. Πάντα πω έπω ο κόσμο ειδούνε, την τροφή να τον εισέφχερο, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τώρα στα χέρια τα σύμπαντα, μισό Χριστό έτος. Από στα έξω του ζωή στο πρόσωπο να παραχθήσονται. Αντανερεί το πνεύμα αυτών και εκρίσωση και εις το χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστηρεί το πνεύμα σου και καθιστούνται και να κινεί το πρόσωπο τη γη. Είπε εδώ ο κύριο αιώνα, έβαστε κύριο σου τη έργη αυτών. Να επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμουν, ο αυτόμονο να αντικαπνίζονται. Α το κύριο σου είναι σωρό και ο μέρο υπάρχουν. Η ρηθία αυτή για τη γη μου, εγώ δεν θα αφήσω το κυρίω. Εκλείπε να μοδεύω τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ίδιο έβρισε να αυτού έχει σκότω και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύτερο σου κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύματι, και νύν και αή και σώνο στα νεοδομή. Αλληλία, αλληλία, αλληλία, δόξα Θεό. Αλληλία, αλληλία, αλληλία, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η αρχή σημαίνει

0: Πατρός ημών, Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε,
1: ελέησον.
0: Δέρτου ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλο Χριστού ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε,
1: ελέησον.
0: Δέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστεϊκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε,
1: ελέησον.
0: Δέρ ευκασίας αέρα νεφορίας του καρπού της

0: και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παράθαμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα την νίκη προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

Αστρανία Αγία μου, Άγγελος Ιησού Χριστέ, ελεθόμενος εν τελείω δύο συνειδών και σκόπης και λιχών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιος εν πάση και εις ημίς επανεσθησίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς.

0: Είναι καμβρία τη ευρύση, την ιδιαίτερα στη ρήθρο πολυτελών ηθιάφθη. Βυριαμένη αίρια και λίνα επίησαν έφυσαν τη σχέση αυτή. Εγέντο συνάψε πολυτομένη ματώθεν συνάγει άφθη των βίων. Και ανήσατε εκ νεκτών και έδε και βρώματα το οίκον και έργα τι θεραπένε. Θεωρήσα σαν Γεώργιο νεκρίατο, να πω δε καταπών χειρών αυτή κατεβίδευσε κτήμα. Άρα σαμένη ισχυρό ενό φύνα αυτή, ειρήσε του αρχαίου αυτή τη έργων. Εγέψα ότι πρώην εσύ το εργάζεστε και ούτε αποσβαίνεται όλη την ύφα ρίχνος αυτής. Δασκήρως αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα. Τους δε πύχης αυτής ερίδης άπλαχτον. Κύρος δε αυτής δεν είσαι επένειδη, καρπών δε εξέτην επτωχώ. Ισχύν και πρέπει να ρίσατο και εφράθην ημέρες εις χάτας. Σοφία σου νομόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Δίκαιη στον Άννα σώση και κυρία μισού σε αυτόν και ηθοδή σε αυτόν παρά υψίστο. Δια τούτο ρίσονται το βασίλειο τη ευπρεπία του διάβολου κάλου σαν χειρό κυρίου, ο αλεξία αυτού και πάση αυτού στο βραχείο είναι υπερασπή για αυτόν. Ρίσονται πανωπρία το σύνολο αυτού και οπλοποιήσει την δύση νη άμυνα νεφρών. Ελίσσεται θόρα κατά δικαιοσύνη και επέξτε κόρυκα καλή σαν υπόκριτο. Λίσσεται ασφίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξύδε από τον οργήνη νοφέα. Συνεχωρημίσει αυτό ο κόσμο έγινε του παράπονα. Χορεύσονται εύστοχοι γορίδε αστρεπών, και όσο από χικρού τόπου των εφών επισκοπών αλούνται, και ο λόγο θεμού πλήρη δεφίζονται χάραζε. Αγανακτήσει κατά φανίδα χαράσει, ποταμίδε ενίσουν από τόμου. Άδεισεται αυτή πνεύμα δυνάμεω και ω βέλε εκρηκνήσει αυτού, και ρημώσει πάστη για ανομία και καπραγία, καλυτρεύσει χρόνου γενναστών. Ακούσατε όμω βασιλεί και σύνετε μάθη δικαστέ πράγματι τη γη, εναντίσαστε ικανού απίθου και διαγραμμένοι επί των εθνών, ότι δόθη παρακυρωτικά τη σημεί και η δυναστεία παρεξή του. Σοφία σου να μόντω το ανάγκο δίκαιο σε αν φράσει την ευθύ αναπαύσια έστε γύρα γαρτινιών, ούτω πολυφόνιο, ούτε αριθμό είπαμε με τη τέλη. Χωριά δε στη φρόνη τη ανθρώπη, ηλικία γύρω βίω ακυρίδωτο. Εγάλιστο Θεό ικανόμενο η αγαπήθη, και ζώο μεταξύ μα των όνων μετεπέθη, υπάγει μη κακή αράξη τη σύνη εν αυτού, η δόλο σε απαντήσει στην ψυχή εν αυτού. Αλλά στην ίδια καθόλου σαν ορίδα καλά και εμβασμό εκτιμία παρέμεινων άκατων. Περιοχή σαν ορίδα ο οποίο εκτρώνει του μακρού, αρεστή γάρι την κυρία ψυχή αυτού. Δια τούτο έσφεξε εκ μέσου πονηρία, η δέρα ή ειδώντε και μη νοήσαντε, μη δε θέντε σε επιδιαλία του τιούτων. Πατυχάρης και έλεος ως εις αυτόν και επισκοπίας εκ εκ εις αυτού.
1: Υπομερ πάντες εξ όλης της ψυχής

και πάση τη σε Χριστό ημών αδελφότητο. Έτι δόμεθα υπερελαιούς ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής

0: Χριστό των αδελφών ημών, των επεκτεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον ελαιών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οίκαιο ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίσον Κύριες πέρα τα αυθόματες του Αθήνα ημάς, ελεητός ο Κύριος Θεός που πέραν ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά σου, σώνας αμήν. Γέννη το Κύριος ο Θεός που θάπη επίσαν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δόξα των δικαιωματά σου, ελεητός η Θεέ που θα συνεπισώ με δικαιωματά σου, ελεητός η Άγιε που θα πισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το λέω στον αιώνα, δε το χειρό σου μη παρήδες. Συ πεπιένου, συ πεπιένου σου δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιοδογία Πνεύματι. Νύν και αεί και ο αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Αναγία Ειρηνική και Αναμάρτητον, παρά του Κύριου ετήσωμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Άγγελον Ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών,

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράτη περιευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλληλούς και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά τη ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημώνους και ημείς αφήε μην τους οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και μόνο με τον πίστην, να σε βόγει φαγός των χριστιανών, στην Αγία Αυτοεκκλησία, τη Ραμονή Τόφθη και τα Γέννη Παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
0: Υπερογία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Εν τη μειωτάρα των Χερουβήμ και ενδοξωτάρα των συγκρίτων των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων του κούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώντες, πρεσβείς Παναχάτου και Παναμόμαγκες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Εγκουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεστής του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων των Πατέρων Ιωαννίων Κιάννης, της Οσίας Μητρός ημών Ειρήνης, της Καβαδόκου και Θαυματουργού, της εν τιμονή του Χρυσοβολάντας Κισάσης, των Αγίων και Δικαίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Νικάνορος, Τίμονος και Παρμενά, όν και την ημνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και πλάτωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της σειράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Η επιστροφή του στρατιώτη. Έσερνα προς τη Ρεματιά τη βουνίσια μου περπατησιά. Το πράσινο πάχνιζε ανάμεσα στα βουνά σαν να χλώιζε ο ήλιος. Τα μυρμήγκια πηγαίνανε στη δουλειά τους. Οι μέλισσες έσπρωχναν το γαλάζιο με τις κεραίες τους και ολοκατέβαινα στον κόσμο απ' τα βουνά, βαστώντας γιωμάτο ήλιο του μαγιού το δίκοχο στο στήθος μου. Είχα ακόμη στα χείλη μου το αντίδωρο που με φίλεψαν σε ένα σπίτι του Ζαγοριού και το ριάκι κατέβαινε πλάι μου κι αυτό και ελαρίζοντας όπως ο Άγιος Μόχθος σε μια φλέβα ψωμιού.

Αν σου λείψω μια νύχτα. Αν σου λείψω μια νύχτα, μην ανησυχήσεις ως το άλλο πρωί, ως το άλλο βράδυ, ως την Κυριακή. Εδώ κάπου θα βρίσκομαι, σε έναν άρρωστο δίπλα, με ένα πικρό ραβδί, θα ψάχνω να βρω μια πηγή. Πόρτα σε πόρτα θα γυρνώ, με ένα ψωμί στη μασχάλη. Έχει αναμένει τη φωτιά πάντοτε, γιατί πάντοτε θα σου γυρίζω μουσκεμένος. Έχει ζεσταμένο στα γόνατά σου ένα πουκάμισο, και έχει το νου σου στην πόρτα και στη δημοσιά. Μην ακουστώ, γιατί δίχως λυψώ από φέγγαρο και άστρη, κάθε φορά από την άκρη θα έρχομαι του κόσμου.

υποθήκε είσαι αυτόν. Μια και ο καιρός τελειώνει κάπου, άκουσε ψυχή μου. Λιγόστεψε τις μάταιες ώρες, κέρδισε τα όλα. Άφησε αυτούς που δεν έχουν αστέρι στο βάθος, τις φωταψίες, τα τύμπανα, την τύρβη των πραγμάτων, τα πρόσωπά τους από σκέτο χώμα θα αφανιστούν σαν μούμιες όταν πάρει ο ήλιος. Βάδιζε λοιπόν, ψηλώνοντας το μέτωπό σου. Ξεστράτησε από τη μεριά των πεθαμένων και κύλα με τα ζωντανά νερά, με την κορφή σου σταθερά προσανατολισμένη στον ήλιο που δεσπόζει των καιρών, στον ήλιο που δεσπόζει σε όλα όσα παρασέρνουν τα δίκαια ποτάμια, τους μικρούς φρύνους και τις μάταιες πράξεις. Οι αιώνες είναι παιδιά που σαρώνονται, μην το ξεχνάς. Εσύ είσαι άντρας.

χρός του κορυδαλού. Μου βάσταξε στις καλωσιές του ήλιου, ώσπου αναλήφθηκα. Είδα τον κόσμο από το ύψος του τελευταίου φωτός. Είσαι εσύ που με βοήθησες να ανακαλύψω, λοιπόν, πως ο κόσμος γυρίζει έξω από τη νύχτα, πως ο άνθρωπος είναι ένα σύστημα ήλιου, πως όλα τα κύτταρά μου είναι λίμνες που αναδίνουν φως. Κι είσαι εσύ που με βοήθησες να ανακαλύψω πως τα αστέρια είναι πεντάγραμμα, πως τα αυτιά δεν ακούν, πως δεν νιώθουν τα δάχτυλα τη μόβ απόχρωση της πέτρας όταν δει ο ήλιος, και πως ο ήλιος αυτός είναι ο μέγας εξουσιοδοτημένος του στερεώματος, να είναι ο πανταχού παρών σ' όλα τα βάθη του, να βρίσκει χιλιάδες φλεβίτσες και να διακλαδίζεται μες στο γρανίτι, να φορεί στέφανο χρυσό στο κεφαλάκι του βρέφους που περιμένει το πληρωμά του στο σκοτάδι της μήτρας, να αναβλύζει από τα βάθη των θαλασσών, να κυκλοφορεί μες στα χρώματα των ζωγράφων και μες στους τοίχους των ποιητών και μες στα πόδια που χορεύουν και μες στους ήχους του Αλληλούια.

Η σιωπηλή παρουσία σου με έμαθε πως σιωπή δεν υπάρχει. Άκουσα να θροίζει η ψυχή σου όπως ένας πευκόνας το καλοκαίρι. Τα δάχτυλά σου μ' αγγίξαν σαν ένας μήνος πουλιών. Κι όταν χαμογελάς ακούω μια άρπα. Κι όταν σκέφτεσαι ακούω που σκέφτεσαι. Κι όταν αγαπάς τα παιδιά που ευλόγησεν ο Ιησούς, πάλι ακούω. Κι ακούω το ρόδινο σύννεφο όταν ακουμπάει στο βουνό. Κι ακούω το στάχι όταν πίνει μια σταγόνα νερού. Κι όταν τη νύχτα κοιτάζεις τον ουρανό, ακούω τα αστέρι που πλέει μες στο βλέμμα σου.

Κι είναι αυτό που ακούω πολύ δυνατότερο από αυτό που σου γράφω και από αυτό που μπορώ να σου υπώ. Όλα είναι γραμμένα, αρκεί να μπορεί να διαβάζει η καρδιά τα ψηφία της κτήσεως. Η στίχη είναι αντίλαλη. Απόψε τελειώσανε όλες οι λέξεις μου. Ακούω το ποτάμι, ζητώντας να ξεκλέψω τα λόγια του. Αφουγκράζομαι στο άπειρο το χέρι των κόσμων που παραπλέουν ο ένας τον άλλο, χαιρετιώνται και αποχωρίζονται. Αλλά η γλώσσα του σύμπαντος έχει μια μόνο λέξη. Όλα λένε αγάπη. Και όταν γράφω αγάπη, δεν έχω πια άλλο. Αλλά εγώ σ' αγαπώ, και γι' αυτό κομματιάζω τη λέξη αγάπη σε χιλιάδες ρινίσματα και ζυμώνω τα χρώματα. Όχι σαν να είναι να υπώ ή να γράψω, αλλά σαν να είμαι ο παντοκράτορας ενός μεγάλου περιβολιού και να θέλουν τα χέρια μου να υφάνουνε κρίνα.

Είσαι εσύ που με φύσηξες σαν ένας αγέρας απ' τα νυχτά του Θεού. Το νερό σου περίσεψε κάτω στις ρίζες μου και έκαμε να ανοίξει η ψυχή μου σαν μια φωτεινή φιλοσιά. Κι είμαι εγώ που σου ετοίμασα στέγη. Το Μάρτι σε στεφάνωσα με χελιδόνια και έκαμε να φυτρώσουνε κάτω στο γύρο του φουστανιού σου αγριολούλουδα που κυνηγούνται σαν φώτα πολύχρωμα όταν χορεύεις ή όταν ονειρεύεσαι πως χορεύεις και τεινάζεσαι ανάλαφρα σαν να ζητάς να πιαστείς από το υπέρτατο φως.

0: Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να σου γράψω, τι να σου υπώ. Πρέπει να είναι μεγάλος ο κήπος που θα σε περπατήσω. Και ευτυχώς που είναι ο κόσμος απέραντος και τον έχουμε όλοι μαζί και μπορεί να διαλέξει κανείς ό,τι θέλει. Θα τυλίξω στα δάχτυλά μου τα νήματα του νερού. Θα ξεδιαλέξω το μετάξι του ήλιου, απλώνοντάς τον πάνω σε άνθια χλαδιάς. Θα βγάλω τον Πρισίμι από το ζέφυρο να σου φτιάξω ένα ένδυμα γάμου. Απόψε σε παντρεύω με την αιωνιότητα. Περνώ το χρυσό δαχτυλίδι της ποιησής μου στο δάχτυλό σου. Περνώ στα μαλλιά σου ένα στέφανο λεμονιάς που στάζει χαραυγή και δροσιά, που στάζει αγάπη. Το έχω κομμένο απ' την παιδική αστροφενιά της καρδιάς μου. Ο ουρανός μοναχά το έχει αγγίξει στο πρόσφερα σήμερα.
1: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή με τις τελικές ομιλίες των εισηγητών η συζήτηση επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Τηλέαρο θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το απόγευμα και το αγαθονίσει την Τετάρτη το πρωί. Φωτιά τώρα σε εξέλιξη στον Σταυρό Ευβίας. Στην περαιτέρω θωράκιση της επιστημονικής παρακολούθησης του ηφαιστείου της Νησίρου προχώρησε ο Δήμος σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την εγκατάσταση νέου μόνιμου σεισμολογικού σταθμού στον Εμποριό. Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη διαδρομή από Μύρτο προς Φυσκάρδο στην Κεφαλονιά, νεκρός οδηγός. Ανακαστική προσγείωση αεροπλάνου που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Πάρος. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις. Το Τσάντ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επικαλούμενο την περιορισμένη και μεταβλητή αποτελεσματικότητά του, κρίνοντας ότι μεροληπτεί σε βάρος των αφρικανικών χωρών. Γενικά έθριος ο καιρός, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή με τον Κώστα Παπά. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί σας στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Η έννοια λοιπόν της νομίμου αθλήσεως, της άσκησης, είναι το επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής. Πριν όμως από αυτό, να πούμε δύο λόγια για την δεύτερη αυτή επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Η δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή έχει προσωπικότερο χαρακτήρα από την πρώτη προς Τιμόθεον και την προς Τίτον. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή, γνωρίζει ότι πλησιάζει το τέλος του και γι' αυτό κάνει ένα σύντομο απολογισμό του έργου του. Επίσης, ζητά από τον Τιμόθεο να έρθει να τον συναντήσει μαζί με τον Μάρκο. Πρέπει λοιπόν η επιστολή να γράφτηκε από τη Ρώμη λίγο πριν από το μαρτυρικό τέλος του Αποστόλου. Χαρακτηρίζεται συνήθως ως το κύκνιο νάσμα του Παύλου, το τελευταίο δηλαδή έργο του. Στην δεύτερη προς Τιμόθεον, αντιμετωπίζοντας ο Παύλος με θάρρος το γεγονός του επικείμενου μαρτυρίου του, προτρέπει τον Τιμόθεο να συγκακοπαθήσει και αυτός ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού, αγωνιζόμενος για τη διατήρηση της πίστεως και την καταπολέμηση των αιρετικών. Την κακία και έκκληση των ηθών που εμφανίζονται στις έσχατες ημέρες μπορεί να αντιμετωπίσει ο Τιμόθεος ενθυμούμενος το παράδειγμα του δασκάλου του, του Παύλου, και την από παιδικής ηλικίας βιβλική αγωγή του και ασκώντας αδιάκοπα το έργο του Ευαγγελιστή. Τέλος, ο Παύλος, καθώς βρίσκεται στο τέλος του βίου του και της ιεραποστολικής του δράσης, προβαίνει στον απολογισμό του έργου του. Καλεί τον Τιμόθεο να έρθει να τον συναντήσει, φέρνοντας μαζί του και το Μάρκο και στέλνει χαιρετισμούς. Για την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή λοιπόν και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την έννοια της νομίμου αθλήσεως, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κουκίδη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με τον όρο ποιμαντικές επιστολές. Ποιες είναι οι ποιμαντικές επιστολές και για ποιο λόγο έχουν ονομαστεί έτσι?
1: Μάλιστα. Δύο λόγια πριν φτάσουμε στις ποιμαντικές. Να θυμηθούμε γενικά για τη διάκριση των επιστολών στην Γενή Διαθήκη του Παύλου. Θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε ανάλογα με τους παραλήπτες σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι επιστολές που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη εκκλησία, λόγου χάρη η ΑΒ Θεσσαλονικής. Είναι πάλι επιστολές οι οποίες αναφέρονται σε μια ομάδα εκκλησιών και είναι χαρακτηριστική η ονομασία, ονομάζονται εγκύκλιες επιστολές, όπως είναι οι προς Εφεσίους. Και μια άλλη ομάδα είναι η ομάδα, μια άλλη κατηγορία που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως είναι η πρώτη και η δεύτερη προς Τιμόθεο, η Τίτο και η Φιλήμωνα. Τώρα βέβαια μερικές από τις επιστολές, ήδη έγινε λόγος και σε άλλες εκπομπές του σταθμού της Εκκλησίας, που γράφτηκαν τον καιρό που ο Παύλος ήταν φυλακισμένος, ονομάστηκαν επιστολές των δεσμών ή της εχμαλωσίας. Και τέλος, οι τρεις επιστολές που αναφέρονται, η πρώτη, η δεύτερη προς Τιμόθεο και η προς Τίτον, που αναφέρονται σε επιμένες των εκκλησιών, ονομάστηκαν ποιμαντικές. Βέβαια, γι' αυτό τον όρο μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία μέσα στην Καινή Διαθήκη, ούτε κανένας τίτλος που να τις ονομάζει έτσι. Ονομάστηκαν στα μέσα του 18ου αιώνα από τους ερμηνευτές και κυρίως ονομάστηκαν έτσι γιατί απευθύνονται σε ηγέτες, σε επιμένες της Εκκλησίας. Βεβαίως αυτός ο όρος επικράτησε και μέχρι σήμερα στην έρευνα και γι' αυτό και άλλωστε μέχρι τώρα είναι γνωστές ως ποιμαντικές επιστολές. Βεβαίως κάποιοι εξαιτίας του χαρακτήρα τους, δηλαδή ότι περιέχουν πολλές οδηγίες για την άσκηση του ποιμαντικού έργου, χαρακτήρισαν και τις επιστολές αυτές ως το κανονικό δίκαιο του Παύλου. Ναι, βέβαια όμως θα μπορούσε κανείς να πει ότι κανονικό δίκαιο σε μια πρώτη μορφή και όχι με τη μορφή την οποία γνωρίζουμε στα μεταγενέστερα χρόνια, μιας και δεν καλύπτονται σε αυτές τις επιστολές όλες οι πλευρές της εκκλησιαστικής τάξης και ζωής.
0: Μπορούμε να δώσουμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία και το περιεχόμενο των επιστολών αυτών?
1: Ναι, βεβαίως. Αρχικά θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο Τιμόθεος που είναι παραλήπτης των επιστολών, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς και τις οδηγίες που δίνει στη συνέχεια η επιστολή, η Β' συγκεκριμένα προς Τιμόθεο. Πληροφορίες τώρα για το πρόσωπο του Τιμοθέου θα μπορούσαμε να βρούμε από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αλλά και από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Αν θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε μια αδρή προσωπογραφία του Τιμόθεου, θα μπορούσαμε να συνάξουμε τα εξής στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, το στοιχείο του τόπου καταγωγής. Κατάγεται από τα Λύστρα της Λυκαωνίας. Βέβαια, ο τόπος Λύστρα για τον Παύλο έχει να κάνει με μια πραγματικά έτσι θλιβερή εμπειρία που είχε κατά το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι, όταν μαζί με τον Βαρνάβα, αφού θεράπευσε έναν εκγενετή σχολό, οι άνθρωποι εκεί θέλησαν να, να τους προσφέρουν θυσία σαν σε θεούς, και μάλιστα θεωρούσαν ότι ο Βαρνάβας είναι ο Δίας και ο Ερμής ήταν ο Παύλος εξαιτίας του ότι μιλούσε περισσότερο. Όταν όμως στη συνέχεια τους είπαν ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι σαν και εσάς, τότε βεβαίως και με την παρουσία των άλλων που είχαν έρθει από το εικόνιο των Ιουδαίων που αντιδρούσαν στο κήρυγμα του Παύλου, τότε βεβαίως ξεσηκώθηκαν, λιθοβόλησαν τον Παύλο και μάλιστα όπως αναφέρει ο Λουκάς στις πράξεις, κινδύνευσε και η ζωή του Παύλου. Από αυτόν λοιπόν τον τόπο που θα έλεγε κανείς είναι ένας τόπος μαρτυρίου στην πρώτη ιεραποστολική περιοδία, κατάγεται ο Τιμόθεος που είναι ένας από τους καλύτερους συνεργάτες του Παύλου. Άλλα στοιχεία που μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Ο πατέρας του είναι εθνικός. Η μητέρα του ονομάζεται Ευνίκη, είναι Ιουδαία, που κάποια στιγμή σαφώς έγινε χριστιανή. Άλλα στοιχεία βέβαια για τον Τιμόθεο, γνωρίζουμε ότι από την παιδική του ηλικία γνώριζε τα Ιερά Γράμματα. Βέβαια με τον όρο Ιερά Γράμματα θεωρείται ο νόμος, θεωρείται η Παλιά Διαθήκη, ας το πω έτσι πολύ απλά, και μάλιστα καθοδηγητής σε αυτό το στοιχείο της μόρφωσης ήταν η ίδια η μητέρα του, αλλά και η μάμη του, η γιαγιά του, η Λοΐδα, όπως αν πληροφορίες αν δούμε από τη Β' προς Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος είναι διάκονος του Παύλου στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και κατέχει ιδιαίτερη θέση στο έργο, αλλά συγχρόνως όμως και στην καρδιά του Παύλου, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το χαρακτήρα έτσι αυτής της συνεργασίας του Παύλου με τους συνεργάτες του. Χαρακτηρίζεται ως ισόψυχος συνεργάτης του. Αλλού ο ίδιος τον ονομάζει ως πατρί τέκνων συνεμίε δούλευση στο Ευαγγέλιο, το λέει στους Φιλιππησίους. Αλλού ονομάζεται αδελφός και συνεργός του Θεού εν το Ευαγγελίο του Χριστού. Συνοδεύει τον Παύλο στη δεύτερη και στην τρίτη περιοδία. Είναι αυτός που με τον Παύλο μαζί μεταφέρουν τη λογία για τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Η λογία, ο κύριος Ατματζίδης είχε κάνει σε μια εκπομπή πάρα πολύ ωραία πράγματα, είχε πει για το θέμα της λογίας, την οικονομική ενίσχυση για τους εμπερίστατους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Αναφέρεται και ως συναποστολέας του Παύλου στην 1η-2η Θεσσαλονική, στη Β' Κορινθίους, Φιλιππησίους, Κολοσσαΐς και Φιλίμωνα. Βεβαίως τοποθετήθηκε ως ηγέτης της Εκκλησίας, ως επίσκοπος όπως χαρακτηριστικά συνήθως τον ονομάζουμε, της Εφέσου, μιας μεγάλης εκκλησίας, μιας μεγάλης πόλεως της Μικράς Ασίας, μετά την πρώτη αποφυλάκηση του Παύλου από τη Ρώμη και κατά την τέταρτη περιοδία του. Τέλος είναι αυτό που και εσείς είπατε προηγουμένως, ότι προσκαλείται από τον Παύλο να τον συναντήσει λίγο πριν κλείσει ο βίος του Παύλου και βεβαίως και η δράση του, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού με το μαρτύριό του. Αυτά γενικά έτσι για τον Τιμόθεο.
0: Μάλιστα. Για το χρόνο και τον τόπο συγγραφής της επιστολής αυτής.
1: Μάλιστα. Χωρίς να θέλω αρχικά να αναφερθώ σε πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με το εάν είναι Παύλη η επιστολή ή όχι, θα μπορούσα μόνο 2-3 πράγματα έτσι να πω και να θυμίσω το εξής, αυτό που πάντοτε μας τόνιζαν και οι καθηγητές μας, και νομίζω αυτό πρέπει να είναι κοινός τόπος, ότι δεν έχει σημασία πολλές φορές εάν να ακούσουμε και κάτι το οποίο είναι επιστημονικά αποδεκτό, δηλαδή αν ένα κείμενο είναι του Παύλου ή δεν είναι του Παύλου. Σημασία έχει ότι πίσω από κάθε κείμενο κρύβεται το πνεύμα του Θεού, αυτό το οποίο βεβαίως καθοδηγεί και το νου και το χέρι του Παύλου και των συνεργατών του. Είναι άλλωστε το πνεύμα του Θεού που συνέχει την Εκκλησία. Αυτά τα λέω εκ προημίου για να σας πω ότι στην παράδοση την εκκλησιαστική των ερμηνευτών πατέρων αλλά και των αποστολικών πατέρων, η επιστολή αυτή καθαρά θεωρείται ότι είναι έργο του Παύλου. Βεβαίως όμως, περνώντας τα χρόνια από τον 19ο αιώνα και μετά, άρχισε να υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση για το εάν τελικά είναι του Παύλου. Εκφράστηκαν κάποιες απόψεις. Μία ότι η άποψη, πολύ απλά να το πω, ότι κάποιος άλλος μαθητής του Παύλου μετά και όλα στο μαρτυρικό του τέλος έγραψε στο τέλη του πρώτου αιώνα, αρχές του δεύτερου αιώνα την επιστολή αυτή. Μια άλλη άποψη είναι η λεγόμενη θεωρία των Παύλιων αποσπασμάτων, δηλαδή ότι υπήρχαν κάποια μικρά κομματάκια, ας το πω έτσι, τα οποία κάποιος εξέλιξε στη συνέχεια μεταγενέστερα. Η ευρύτατα αποδεκτή άποψη σήμερα είναι ότι οι επιστολές ως προς το περιεχόμενο είναι Παύλιες, αλλά πολύ περισσότερο βέβαια αφήνονται στη γλωσσική διατύπωση και στη γραφίδα κάποιου άλλου μαθητή, έγκυρου προσώπου της Εκκλησίας. Τώρα βέβαια πίσω από αυτό το πρόσωπο, άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι ο Λουκάς, άλλοι ο Τυχικός ή κάποιος άλλος. Δεν έχει πάντως σημασία ίσως τόσο πολύ, διότι αυτά είναι στοιχεία της έρευνας και βεβαίως πάντα η έρευνα θα ψάχνει. Και αυτό είναι και η γοητεία άλλωστε των κειμένων, να ψάχνει κάποιος πάντα και να μην τα θεωρεί δεδομένα. Αυτή ίσως είναι και η κυριότερη άποψη. Όσο δε για το χρόνο συγγραφής, αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως και νομίζω ότι τοποθετείτε στα τέλη του 66-67 στη Ρώμη και μάλιστα, όπως πολύ σωστά είπατε, χαρακτηρίζεται και κύκνιο άσμα του Αποστόλου Παύλου, μιας και θεωρείται ότι είναι και η τελευταία επιστολή που έγραψε. Πολύ περισσότερο βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε με μια μόνο φράση ότι είναι πολύ δύσκολος ο ακριβής προσδιορισμός και του χρόνου της επιστολής όπως και του συγγραφέα της επιστολής.
0: Να περάσουμε αν θέλετε και στη σημασία αυτών των ποιμαντικών επιστολών όπως τις ονομάσαμε.
1: Μάλιστα. Η σημασία βέβαια είναι εξαιρετική για την Εκκλησία διότι αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι κατέχουν θέσεις κλειδιά, ηγετικές θέσεις μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως ο Παύλος όπως και σε άλλες επιστολές είχε τονίσει ότι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας έχουν ένα βαρύτατο έργο. Και το ποιμένην και το διδάσκεν. Είναι αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν, φροντίζουν για την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Είναι οι ίδιοι υποδείγματα και πολύ περισσότερο βέβαια αυτοί οι οποίοι φροντίζουν για την ανώθευτη μετάδοση του Ευαγγελικού Λόγου την κοινότητα μέσω των μυστηρίων, μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό το οποίο καλείται τελικά να κάνει και κάθε ηγετικός τέλεχος είναι αυτό που αναφέρεται εδώ στην προστιμόθεων επιστολή, ότι τελικά ο καθένας καλείται να είναι στρατιώτης του Χριστού, να αθλήσει νόμιμα για να μπορέσει στο τέλος να στεφανωθεί με το στεφάνι της δόξης, όπως λέει ο ίδιος ο Παύλος για τον εαυτό του.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε για να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα για την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως», όπως φαίνεται από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Ιωάννης Κουκίδης, υποψήφιος διδάκτρος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και θα ήθελα, κύριε Κουκίδη, να περάσουμε σιγά σιγά προς το υποεξέταση θέμα της σημερινής εκπομπής. Με ποιους τρόπους λοιπόν ο Παύλος αναφέρεται στην νόμιμη άθληση?
1: Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε ακριβώς στο συγκεκριμένο χωρίο για την νόμιμη άθληση, ίσως θα ήταν καλό να δούμε ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις του Παύλου γενικά από τον αθλητικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο να δούμε τι συνέβαινε την εποχή του. Διότι η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος εντάσσεται μέσα στην εποχή του, γνωρίζει πρόσωπο, καταστάσεις, γεγονότα και βεβαίως κάνει αναφορές σε εκείνους τόπους που μπορούν να κατανοήσουν και οι παραλήπτες και οι άνθρωποι που τον ακούν. Να θυμηθούμε γενικά ότι αρχικά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο ο αθλητισμός έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη αξία. Με τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των διαδόχων του, αλλά και στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας, είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε ελληνική πόλη υπήρχαν συνήθως 4 απαραίτητοι χώροι για τις ανάγκες των ανθρώπων. Υπήρχε η αγορά, σαφώς για τις προμήθειες των ειδών και τις καθημερινές ανάγκες. Υπήρχε ο ναός για τις λατρευτικές συνάξεις, το στάδιο για τους αθλητικούς αγώνες και το θέατρο βέβαια για τη διδασκαλία. Οι τραγωδίες, όπως ξέρετε και από την αρχαιότητα, το θέατρο θεωρούνταν ουσιαστικά όχι μόνο ψυχαγωγικό αλλά παιδευτικό μέσο. Στα χρόνια βέβαια του Παύλου αυτό είχε γενικευτεί, δηλαδή υπήρχαν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις σχεδόν σε κάθε πόλη και κάθε πόλη, θα έλεγε κανείς, προσπαθούσε να μιμηθεί τις πόλεις που είχαν μια ιδιαίτερη έδρα στο παρελθόν. Τώρα από τη χρήση των αθλητικών όρων που χρησιμοποιεί ο Παύλος, διότι δεν είναι το μόνο σημείο που κάνει λόγο για άθληση ο Παύλος στην προς Τιμόθεο, να το δεχτούμε έτσι, αλλά σε πάρα πολλές επιστολές. Τώρα βεβαίως δεν γνωρίζω προσωπικά αν ο Παύλος ήταν φίλαθλος, πάντως δεν κράτησε αρνητική στάση απέναντι στον αθλητισμό. Και το σημαντικότερο είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλές αθλητικές παραστάσεις. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τους όρους άθληση, χρησιμοποιεί τη λέξη πάλι, γυμνασία, θηριωμαχώ, πικτεύω, υποπιάζω, στάδιο, νίκη, βραβείο, στέφανος, δρόμος, κόπος, αγών, στοιχεία δηλαδή τα οποία προέρχονται άμεσα από το χώρο των αθλητικών κυρίως έτσι γεγονότων και δραστηριοτήτων. Βεβαίως ο Παύλος προφανώς και σίγουρα θα ίσως επισκέφθηκε και κάποια στάδια. Άλλωστε και στην περιοχή που ζούσε, στην Ταρσό και στις γειτονικές περιοχές, στη Δαμασκό, στην Αντιόχεια, υπήρχαν και εκεί αντίστοιχα στάδια. Καθώς επίσης και αγώνες που γινόταν προς τιμήν κάποιων θεοτήτων, αλλά και στις περιοχές που είχε επισκεφτεί ο Παύλος κατά τα ιεραποστολικά του ταξίδια, δηλαδή και στους Φιλίππους και στην Αμφίπολη, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, βεβαίως υπήρχαν και εκεί στάδια. Ιδιαίτερα για την Κόρινθο που έμεινε ο Παύλος επί 3 εξάμηνα, εκεί γινόταν και κάποιοι συγκεκριμένοι αγώνες, οι οποίοι δεν είχαν μόνο τοπική εμβέλεια εξαιτίας της θέσης της Κορίνθου. Είχαν σαφέστατα γίνει και πανελλήνιοι αγώνες και μάλιστα αυτοί γινόταν κάθε 2 ή 3 χρόνια στον Ισθμό. Γνώριζε δηλαδή γενικά ο Παύλος και τις ονομασίες των αγώνων, γνώριζε ίσως και τους κανόνες των αγώνων, γι' αυτό το λόγο μιλά παρακάτω όπως θα δούμε για νόμιμη άθληση. Το ότι βέβαια καταργήθηκαν τον 4ο αιώνα, αυτό ίσως από τους χριστιανούς, αυτό έχει μια άλλη άποψη, διότι ουσιαστικά είχαν εκπέσει και από στεφανίτες που είχαν ουσιαστικά ήταν τα έπαθλα των αγώνων, να πάρουν δηλαδή ένα στεφάνι Δάφνης, Πεύκου ή Σέλινο, είχαν ουσιαστικά προστεθεί τα χρηματικά έπαθλα και πολύ περισσότερο, όπως ξέρει κανείς, όταν είναι θέμα χρημάτων, υπήρχαν και πολλά στοιχεία τα οποία βέβαια δεν οδηγούσαν στη σωστή, ας το πω, απονομή των βραβείων. Τώρα, ο Παύλος χρησιμοποιεί κυρίως την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τις περισσότερες αθλητικές παραστάσεις και η ορολογία βέβαια αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, άλλοτε είναι κυριολεκτική και άλλοτε είναι μεταφορική. Και άλλωστε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι για κάτι το οποίο γνωρίζει κάποιος σε κυριολεξία μπορεί να το κατανοήσει και με μεταφορική σημασία. Για παράδειγμα, λέει λοιπόν ο Παύλος, ουκ είδατε ότι εν το σταδίο τρέχοντες πάντες μεν τρέχουσι, εις δε λαμβάνει το βραβείο. Βεβαίως εδώ θα πει κανείς ότι ο Παύλος κάνει και ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι μπορεί μεν στους αγώνες ένας να παίρνει το βραβείο. Ο Παύλος αφήνει να εννοηθεί εδώ τώρα στον πνευματικό αγώνα όσοι τρέξουν θα το κερδίσουν όλοι το βραβείο. Αυτό σχολιάζει και ο Θεοδόρητος, ο ερμηνευτής του Παύλου στο συγκεκριμένο. Χρησιμοποιεί δηλαδή στοιχεία από το άθλημα του δρόμου. Χρησιμοποιεί πάλι από τα στοιχεία της πάλης. Να θυμηθούμε από την Εφεσίους, το κεφάλαιο 6, λέει ούκαι στην ημινή πλάνη ή πάλι συγγνώμη προς θέμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνους τούτου, που δείχνει αμέσως ότι χρησιμοποιεί το αγώνισμα της πάλης για να δείξει αντίστοιχα τον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα των χριστιανών. Για το στοιχείο της θηριωμαχίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται σε πραγματικό ή σε μεταφορικό γεγονός, η θηριωμαχία ήταν ένας όρος αθλητικός που είχε εισαχθεί κυρίως στα χρόνια των Ρωμαίων να μάχεται κάποιος με ένα θηρίο. Είναι ρωμαϊκή επίδραση, δεν υπήρχε σαφώς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Στις μόνες επιστολές να πούμε που δεν συναντούμε αθλητικούς όρους είναι η δεύτερη προς Κορινθίους, η προς Τίτων και η προς Φιλήμωνα. Τώρα να πάμε άμεσα, αν δεν έχετε αντίρρηση κύριε Παπά, να δούμε ακριβώς τι αναφέρεται παρακάτω στις προς Τιμόθεων επιστολές, αρχικά στην πρώτη και στη συνέχεια στη δεύτερη επιστολή.
0: Βεβαίως.
1: Στην πρώτη επιστολή κάνει λόγο και λέει συγκεκριμένα ότι η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγων εστίν ωφέλιμος, η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστί, επαγγελεί ενέχουσα ζωής, της νυν και της μελούσης. Εδώ με τον όρο γυμνασία σαφώς κάνει λόγο για την προπόνηση, το προγύμνασμα θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα βρίσκει και τη διαφορά θα έλεγε κανείς ο κάθε αναγνώστης ότι αυτή η γυμνασία μεν, αυτό το προγύμνασμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους σωματικούς αγώνες, αλλά βέβαια η ευσέβεια είναι πολύ περισσότερη γιατί δίνει και μια επαγγελία, μια υπόσχεση για τη μέλουσα ζωή και όχι ένα κανό μόνο για τούτη τη ζωή. Και πάμε αμέσως παρακάτω τώρα στο χωρίο, εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Βέβαια εδώ το βάρος βρίσκεται στη λέξη νομίμως και όχι βεβαίως οποιαδήποτε άλλη λέξη. Θα έλεγε κανείς ότι ο καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε έναν αγώνα, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο σεβασμός των νόμων και των κανόνων, διότι αλλιώς δεν θα θεωρείται ότι μπορεί να φτάσει τελικά στο έπαθλο. Όταν κάνει εδώ λόγο για νόμιμη άθληση, προφανώς φαίνεται ότι ο συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα αθλητικά θέματα και βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς ότι γνωρίζει και τις λεπτομέρειες γύρω από τα αθλητικά θέματα. Να σκεφτούμε ότι ο Τιμόθεος βρίσκεται στην Έφεσο. Στην Έφεσο ο Παύλος είχε μείνει 3 χρόνια, ήταν η πόλη που είχε φυλακιστεί, από εκεί είχε γράψει τις επιστολές της Αιχμαλωσίας. Και στην πόλη εκείνη υπήρχε έντονη αθλητική δραστηριότητα και μάλιστα εκεί τελούνταν και 2 αγώνες. Ήταν τα Εφέσια ή Πανιόνια όπως ονομάζονταν και τα Αρτεμίσια. Τα οποία βέβαια δεν συμμετείχαν μόνο οι κάτοικοι της Εφέσου, αλλά ολόκληρης της περιοχής. Ήταν δηλαδή ένα γεγονός σημαντικό. Τώρα, το παράδειγμα της νόμιμης άθλησης δεν μένει μόνο του στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη συνάφεια, αλλά σχετίζεται με άλλα 2 στοιχεία. Το ένα είναι η συγκακοπάθηση του καλού στρατιώτη, που έχει και ένα δεύτερο σκέλος, το ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται της του βίου πραγματής ή να το στρατολογείς αν διαρέσει, καθώς επίσης και την κατακλίδα που αναφέρεται στον κοπιόντα Γεωργό δι πρώτων των καρπών μεταλαμβάνει. Θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα 3 παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Παύλος, δηλαδή την αθλητική, τη στρατιωτική και την αγροτική περιοχή, χρησιμοποιούνται για να γίνει ιδιαίτερα κατανοητή η προτροπή στον Τιμόθεο για να διδάσκει στους άλλους και να παίρνει δύναμη από τη χάρη του Χριστού. Εάν τώρα θα θέλαμε να δούμε έτσι πολύ σύντομα την άποψη, την ερμηνευτική άποψη του Χρυσοστόμου για το τι σημαίνει νομίμως, λέει το εξής. Τι εστί αν μη νομίμως, ουκ εάν στον αγώνα εισέλθει αρκεί τούτο, ουδέ εάν αλείψετε, ουδέ εάν συμπλακεί, αλλά αν μη πάντα τον της αθλήσεως νόμων φυλάτη και των επισιτίων και των επισοφροσύνης και σεμνότητος και των εμπαλέστρα. Και πάντα απλώς διέλθει τα τις αθλητές προσήκοντα. Ουδέποτε στεφανούτε. Και ώρα του Παύλου της Σοφίαν, αθλήσεως και στρατιωτών εμνίστη το μεν, ώστε έτοιμον είναι προσφαγάς και φόνους και αίματα, το δε καρτερικόν. Ή να πάντα γενναίος φέρει ή να διαπαντός ενασκήσει. Με 2 λόγια θα πει κανείς, παραφράζοντας τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι δεν αρκεί κάποιος να μπει στον αγώνα, αλλά να εφαρμόσει μέχρι το τέλος καρτερικά όλους τους νόμους της αθλήσεως. Στην ίδια γραμμή βέβαια βρίσκεται και η ερμηνεία του Θεόδωρου Μομψοϊστίας και του Θεοφυλάκτου, που βεβαίως ερμηνεύει και την ερμηνεία του Χρυσοστόμου, ας το πω έτσι απλά.
0: Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το θέμα της σημερινής εκπομπής, η έννοια της νομίμου αθλήσεως, πριν από λίγο μας μετέφερε ο κύριος Κουκίδης και τα λόγια του Ιωάννη του Χρυσοστόμου για την έννοια της νομίμου αθλήσεως. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να δούμε ποια είναι η σχέση της νόμιμης άθλησης, της νομίμου αθλήσεως και της Εκκλησίας. Μέχρι τότε όμως μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Κύριε Κουκίδη, πριν από λίγο επίσης αναφερθήκατε πέρα από τα λόγια, αναφέρατε πέρα από τα λόγια του Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την έννοια της λέξης νομίμου που χαρακτηρίζει την άθληση. Είπατε κάποια πράγματα πιο πριν και για τους αθλητικούς όρους που περιλαμβάνονται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει κάτι που θέλετε να συμπληρώσετε σε όλα αυτά μέχρι να περάσουμε στο επόμενο ζητούμενο της συζήτησης?
1: Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και αν χρειαστεί κάτι θα επανέλθουμε.
0: Πολύ ωραία. Νόμιμη άθληση λοιπόν και η Εκκλησία. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Μάλιστα. Θα έλεγε κανείς ότι

Ευαγγελιστή Ματθαίου έχει να κάνει κυρίως με τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπιζε η διάδοση του Ευαγγελίου. Και πράγματι αυτή είναι η αλήθεια την οποία συνεχίζει και παρακάτω λέγοντας: παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσους είναι αυτούς και έσυστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Με άλλα λόγια θα έλεγε κανείς ότι το μαρτύριο είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αφού και ο ίδιος ο Χριστός ήρθε για να μαρτυρήσει. Βέβαια η λέξη μαρτύριο και μαρτυρία συνδέονται άμεσα. Άλλωστε η λέξη μαρτύριο που σήμερα σημαίνει το μαρτυρικό θάνατο όπως έχουμε συνηθίσει είναι το αποτέλεσμα της μαρτυρίας, δηλαδή της ομολογίας πίστεως. Θα έλεγε κανείς διδάσκει το Ευαγγέλιο να οδηγούνται οι άνθρωποι στο θάνατο μαρτυρικά? Όχι. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το λέει στο μαρτύριο όπως διασώζεται ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης. Λέει λοιπόν ότι για τους ανθρώπους της εποχής του δεν διδάσκει το Ευαγγέλιο κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα ήταν κάποιοι αιρετικοί κύκλοι οι οποίοι οδηγούσαν, όπως θα δούμε και παρακάτω, τους οπαδούς τους στο μαρτύριο. Βέβαια ο Τερτυλιανός θεωρεί ότι το μαρτύριο είναι το κλειδί του παραδείσου, είναι το βάπτισμα του αίματος όπως αλλιώς ονομάζεται. Και στην Εκκλησία βέβαια πράγματι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι έχουμε πλειάδα μαρτύρων που σαφέστατα κοσμούν το στερέωμα της Εκκλησίας. Η επιζήτηση τώρα του μαρτυρίου ήταν κυρίως εντολή των μοντανιστών και άλλων αιρετικών στους οπαδούς τους. Όλα βέβαια αυτά ξεκινούν από τη διδασκαλία. Γι' αυτό και ο Παύλος σε όλες τις επιστολές αυτό που τονίζει είναι πρώτα απ' όλα η ορθότητα της διδασκαλίας, διότι η ορθότητα της διδασκαλίας εξασφαλίζει και την ορθότητα του βίου. Στις αιρετικές διδασκαλίες βλέπει κανείς την παρεκτροπή από τον ορθό, από το δόγμα, και γι' αυτό βλέπει και την εκτροπή στο ήθος. Οι μοντανιστές λόγου χάρη περίμεναν με τη νέα προφητεία να έρθει η Βασιλεία του Θεού στην περιοχή της Φρυγίας και μάλιστα έχοντας ενθουσιαστικές τάσεις προσπαθούσαν να οδηγούνται στο μαρτύριο. Κάτι τέτοιο όμως η Εκκλησία δεν το έκανε ποτέ δεκτό. Ακόμη δε και στους διωγμούς, για να μιλήσουμε για το ζήτημα της νόμιμης άθλησης, όπου εκεί πραγματικά φαίνεται το θέμα και της υπομονής, της καρτερίας αλλά και του θανάτου, η Εκκλησία θα έλεγε κανείς αντίστοιχα, για να χρησιμοποιήσω πάλι όρο του Παύλου, το στοιχείο της γυμνασίας, θα έλεγε ότι απαιτούσε κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν πήγαινε ο καθένας σε ένα στάδιο αυτόβουλα μόνος του να πέσει στο στόμα των λιονταριών ή να καεί, να θυσιαστεί, να σφαγιαστεί. Όχι. Συνήθως πάντοτε προηγούνταν η σύλληψη, η ομολογία, η μαρτυρία, και το αποτέλεσμα της μαρτυρίας συνήθως ήταν το μαρτύριο, δηλαδή ο μαρτυρικός θάνατος. Βέβαια μέσα στην Εκκλησία θα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι ακολούθησαν το δρόμο της μαρτυρίας, της ομολογίας, αλλά δεν έφτασαν στο μαρτύριο. Και αυτοί ήταν οι ομολογητές, οι οποίοι βέβαια πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη Εκκλησία είχαν ιδιαίτερη, και στην Αποστολική και Μεταποστολική κυρίως περίοδο, στα χρόνια των διωγμών, είχαν ιδιαίτερη αξία και βεβαίως είχε βαρύνουσα σημασία και η άποψή τους για διάφορα ζητήματα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Θα έλεγε κανείς, υπήρχαν εκτροπές στο μαρτύριο? Και βέβαια υπήρχαν. Μια πρώτη εκτροπή ήταν η εισπίδηση. Βέβαια σήμερα τον όρο εισπίδηση το θεωρούμε συνήθως σε διοικητικά θέματα για τέλεση ιεροπραξιών από κάποιο επίσκοπο ή ιερέα σε περιοχή διαφορετική. Ο όρος εισπίδηση την εποχή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για να δείξει ότι κάποιος πηδούσε μέσα στο χώρο του μαρτυρίου, έμπαινε μέσα δηλαδή στο στάδιο, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί η ομολογία της πίστεως. Η Εκκλησία δεν έκανε δεκτούς ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν και θυσιάζονταν ακόμη, θυσίαζαν τη ζωή τους, δεν τους έκανε δεκτούς τα μαρτυρολόγια της, διότι δεν είχαν ομολογήσει πίστη στο Χριστό. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο της άθλησης, και βλέπετε και πάλι ότι δεν είναι τυχαίο ότι και για τη θυσία των μαρτύρων ονομάζεται άθληση. Δεν βλέπετε και διαβάζουμε και στα συναξάρια άθληση των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, άθληση του Αγίου Τάδε, τάδε του Μηνός κλπ. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο αθλητικός χώρος έδωσε κυρίως μια τεχνικούς όρους πλέον για το θέμα του μαρτυρίου στη ζωή της Εκκλησίας. Για να συνεχίσω και να τελειώσω το θέμα της εισπίδησης, ήταν στοιχείο το οποίο καλλιεργούσαν και πάλι οι αιρετικές διδασκαλίες, διότι είχαν ως κύριο στόχο την καταστροφή του σώματος. Κανένας όμως μάρτυρας δεν οδηγείται στο θάνατο για να καταστρέψει το σώμα, και αυτό ακριβώς το βλέπουμε και στη συνέχεια στη ζωή της Εκκλησίας. Όταν λόγου χάρη ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έχει οδηγηθεί στο μαρτύριό του στη Ρώμη, οι χριστιανοί παίρνουν οτιδήποτε έχει απομείνει από τα λείψανά του και τα μεταφέρουν και πάλι πίσω στον τόπο που ήταν επίσκοπος.

0: δείχνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη τιμή όχι μόνο στο σώμα αλλά και στα υπολείμματα του σώματος από το μαρτύριο. Και η τιμή σήμερα μέχρι σήμερα που έχουμε των Ιερών Λειψάνων δείχνει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Όχι ουσιαστικά αποδόμηση του ανθρώπου, της ύλης, του πνεύματος κλπ. Αλλά την ενότητα και την προσμονή ότι δι' αυτών των στοιχείων των ορατών ενεργεί η χάρη του Θεού. Σε αντίθεση βέβαια με τους αιρετικούς που κυρίως για τους μετέπειτα αιώνες ο γνωστικισμός ήταν αυτός με τις δύο μορφές του, είτε με τον αντινομισμό είτε με τον εγκρατητισμό, τις εγκρατητικές τάσεις, είχε στόχο την κατάργηση και την καταστροφή του σώματος.
1: Κύριε Κουκίδη, να κάνουμε μια ακόμη διακοπή, μουσική και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» από την δεύτερη προς τιμών Θεών επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Καλεσμένος μας σήμερα ο υποψήφιος διδάκτορος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννης Κουκίδης. Κύριε Κουκίδη, πού αλλού φαίνεται, πέρα από το μαρτύριο, η νόμιμη άθληση μέσα στην Εκκλησία?
1: Μάλιστα. Η νόμιμη άθληση σαφώς ανέδειξε το νέφος των μαρτύρων, που έχει και ιδιαίτερη θέση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και ίσως μόνον αυτό να μνηστώ για να προχωρήσω αμέσως παρακάτω, ότι αυτή η ιδιαίτερη θέση στη ζωή της Εκκλησίας φαίνεται ακόμη και στο μαρτυρολόγιο και στην τιμή των μαρτύρων ακόμη και μέχρι σήμερα. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα είναι η 4η Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Οι περισσότεροι όμως γνωρίζουν τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας επειδή είναι μεγαλομάρτης, και όχι τόσο βέβαια του θεωρητικού κατά της οικονομαχίας Ιωάννη Δαμασκηνού, που σημαίνει δηλαδή ότι οι αθλητές είχαν και έχουν και θα έχουν πάντοτε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μια ιδιαίτερη τιμή. Μετά το τέλος τώρα των διωγμών, όπου θα μπορούσε να πει κανείς τελείωσε η άθληση, δεν θα χρειαστεί να αθληθεί, δεν αθλείται ο χριστιανός. Αλίμονο, ίσα-ίσα η νόμιμη άθληση συνεχίζεται τώρα πλέον και οι μοναχικοί αγώνες χαρακτηρίζονται πλέον άθληση. Και εδώ όμως πάλι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται πάντοτε να είναι νόμιμη αυτή η άθληση, διότι υπήρχαν και πάρα πολλές υπερβολές μέσα στο χώρο του μοναχισμού. Υπερβολές βέβαια που δεν θα μπορούσαν να γενικευτούν, και γι' αυτό φαίνεται ότι στη ζωή της Εκκλησίας, της ασκητικής ζωής της Εκκλησίας μας, δεν προχώρησαν περισσότερο και μάλλον κανόνες εκεί όρισαν τον τρόπο της άσκησης των μοναχών. Δηλαδή είχαμε κάποιες υπερβολές με τους τηλίτες, τους δεντρίτες, τους εγκρατίτες, τους ευχαΐτες και οτιδήποτε άλλο θα έδειχνε υπερβολή, υπερτονισμό κάποιων στοιχείων. Στοιχεία όμως που δεν μπορούσαν να είναι για όλους. Γι' αυτό το λόγο και η Εκκλησία όρισε με τους μοναχικούς κανόνες, είδε και βέβαια και ο Μέγας Βασίλειος με τους όρους κατ' επιτομήν και όρους κατά πλάτος, έθεσε κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας των μοναστηριών και γενικότερα για την πνευματική ζωή. Βεβαίως για την εποχή εκείνη υπήρχε και μια συνήθεια για να ασκούνται οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Είχαν παρθένους συνεισάκτους, δηλαδή έμεναν με κάποιες γυναίκες στο σπίτι χωρίς όμως να έχουν σχέση. Πράγμα το οποίο βέβαια η Εκκλησία δεν το έκανε δεκτό. Και παρόλο που δεν ήταν δεκτό ήδη από τους πρώτους χρόνους, διήρκησε μέχρι και τα χρόνια του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, δηλαδή 4ο-5ο αιώνας. Αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία έχει να κάνει με το εξής, ότι οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο καθένας, να αθλείται, να ασκείται, αλλά το στοιχείο της νομιμότητας είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει η Εκκλησία. Και η νόμιμη άθληση, ας το χρησιμοποιήσω ως τεχνικό όρο, είναι το μέτρο τελικά στο οποίο ο καθένας μετριέται, ζυγίζεται και βεβαίως κρίνεται και πολύ περισσότερο φτάνει στο τέλος, στο σκοπό για τον οποίο έχει ξεκινήσει. Πάντως το ζήτημα της νόμιμης άθλησης και στο μοναχισμό αλλά και σε άλλες εκφάσεις της καθημερινής ζωής των ανθρώπων ήταν στοιχείο που απασχόλησε βαθμιαία και στη συνέχεια τη ζωή της Εκκλησίας. Λόγου χάρη ένα παράδειγμα η νηστεία. Και για το ζήτημα της νηστείας η Εκκλησία έλαβε άποψη, και μάλιστα αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι η Εκκλησία όρισε συγκεκριμένες μέρες και όχι αυθαιρέτως όποτε και όπως θέλει ο καθένας να νηστεύει. Νόμιμη λοιπόν άθληση και για το θέμα της νηστείας. Ακόμη δε, για να υπάρχει παντού νομιμότητα στις σχέσεις, ας το πω έτσι, της εσωτερικής ανάγκης του ανθρώπου να εντάσσεται μέσα σε ένα σώμα, σε ένα ζωντανό σώμα που είναι η Εκκλησία, ακόμη η Εκκλησία όρισε και το χρόνο εορτασμού του Πάσχα, όρισε τον εορτασμό των μεγάλων γιορτών για να υπάρχει μια τάξη. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, αν το γενικεύσουμε από την εποχή του και στη συνέχεια στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο, δηλαδή να υπάρχει πάντα μια τάξη και μια ευσχημοσύνη στα όσα γίνονται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Βέβαια το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να πει κανείς της υποτίμησης του σώματος υπήρχε εξαιτίας πλατωνικών ή οπλατωνικών επιδράσεων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πράγμα όμως η Εκκλησία το οποίο δεν το έκανε αποδεκτό. Να σκεφτεί κανείς λόγου χάρη ότι ο Κέλσος, σύγχρονος του Οριγέννη, κατηγορεί τους χριστιανούς και τους ονομάζει γένος φιλοσώματων, δηλαδή ότι αγαπούν το σώμα. Άρα το στοιχείο της υπερβολής δεν έχει σε καμιά περίπτωση θέση μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Αυτό το οποίο μιμείται είτε ο μάρτυρας είτε σήμερα ο χριστιανός είναι ουσιαστικά ακολουθεί τα παθήματα του Χριστού, ακολουθεί το πάθος του Χριστού, το μαρτύριο του Χριστού. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο ακολουθεί, το μαρτύριο του αίματος και το μαρτύριο της συνειδήσεως. Και βέβαια γενικά αυτό το οποίο θα έλεγε κανείς και για το μοναχισμό, αλλά και γενικότερα και σήμερα, είναι αυτή η φράση του Αββά Ποιμένα, ότι εμείς από την παράδοση, λέει ο Αββάς Ποιμήν, ούκε διδάχθημεν σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Δηλαδή, η νόμιμη άθληση σήμερα και σε κάθε εποχή είναι ουσιαστικά η άθληση κατά των παθών και όχι κατά του σώματος, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, υποψήφιο διδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όμως για την νόμιμη άθληση σήμερα.
1: Μάλιστα. Για την νόμιμη άθληση σήμερα. Σήμερα η Εκκλησία, ευτυχώς τουλάχιστον, ζούμε στην εποχή όπου έχει τους ιερούς κανόνες, θα έλεγε κανείς είναι το ο καταστατικός χάρτης, το σύνταγμα με το οποίο βεβαίως καλούμαστε να πορευόμαστε. Και μάλιστα δεν δικαιολογείται και σήμερα κάθε υπερβολή, γι' αυτό και το στοιχείο και της πνευματικής πατρότητας είναι που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αθλείται και ασκείται, και άλλωστε αυτό εξασφάλισε και ο μοναχισμός από την γενικότερη αναχωρητική μορφή στη συνέχεια στο κοινόβιο μοναστήρι, και αυτό καθορίζεται και με το μυστήριο της εξομολόγησης σήμερα, όπως άλλωστε και από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας, όπου τελικά κατά περίπτωση ουσιαστικά η άθληση εξειδικεύεται, διότι τελικά η Εκκλησία έχει μεν κανόνες, αλλά οι κανόνες έχουν αξία όταν υπηρετούν τον άνθρωπο για τη σωτηρία του και όχι βέβαια ως νεκρό γράμμα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει το στοιχείο της περιπτωτικότητας και της περιπτωσιολογίας, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κρίνεται κατά περίπτωση ο άνθρωπος ανάλογα με την κατάσταση και την πνευματική ωριμότητα που έχει, και βεβαίως η νόμιμη άθληση ακριβώς αυτό το χαρακτήρα έχει, να προάγει τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία, να προάγει τον χριστιανό. Είναι αυτό που τονίζει ο Παύλος, ότι πάντες είμαστε σώμα του, είμαστε μέλη του σώματος του ζώντος Χριστού, και καλούμαστε πάντες ουσιαστικά να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του Χριστού. Να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι ο στόχος, είναι η σωτηρία που έφερε ο Χριστός, να ακολουθήσουμε δηλαδή το παράδειγμα εκείνου.
0: Κύριε Κουκίδη, φτάνοντας προς το τέλος αυτής της συνομιλίας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ίσως κάτι άλλο ακόμα.
1: Μάλιστα. Αν δεν είναι δηλαδή εκτός χρόνου, θα ήθελα να διαβάσω από την δεύτερη προς Τιμόθεον ουσιαστικά τις υποθήκες του Παύλου, που θα έλεγε κανείς διαβάζοντας, θα έλεγε ότι μοιάζουν πάρα πολύ με τη σημερινή εποχή. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι μοιάζουν, γιατί τα χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανείς, των περιπτώσεων που αναφέρει και ο Παύλος είναι τα ίδια με τη σημερινή εποχή. Αναφερόμενος λοιπόν εδώ λέει το εξής: τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανείς για τη δυσκολία. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαστοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυτάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό, θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Και αν λοιπόν το πρώτο μέρος είναι ίδια εποχή του Τιμόθεου και ίδια η δική μας, νομίζω και το δεύτερο μέρος, το οποίο δίνει την ελπίδα και το κουράγιο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο νομίμως μπορεί κανείς να αθλήσει και σήμερα. Εσύ όμως να μένεις αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και να μην λησμονείς, ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό, οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια θα έλεγε κανείς, η νόμιμη άθληση βρίσκεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Η νόμιμη άθληση είναι αυτό το οποίο μάθαμε και μέσα στο οποίο ζήσαμε, και αυτό που καλούμαστε σε κάθε εποχή να κάνουμε πράξη.
0: Κύριε Κουκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Παπά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.

Είναι η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» από την δεύτερη προς τιμών Θεών επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σημερινός μας καλεσμένος ήταν ο κύριος Ιωάννης Κουκίδης, υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συζητήσαμε μαζί του για τον λόγο για τον οποίο ονομάστηκαν ποιμαντικές αυτές οι επιστολές, η πρώτη και η δεύτερη προς τιμών Θεών. Μας έδωσε κάποια εισαγωγικά στοιχεία και το περιεχόμενο των επιστολών αυτών, καθώς και τον χρόνο αλλά και τον τόπο συγγραφής τους και την σημασία τους για την Εκκλησία. Επίσης, στη συνέχεια ο κύριος Κουκίδης αναφέρθηκε στους αθλητικούς όρους τους οποίους χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του και στην σχέση της νομίμου αθλήσεως και της μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και η νόμιμη αυτή άθληση, μας είπε, αναφέρεται στο μαρτύριο, στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας, στον μοναχισμό, και πώς επίσης τον ρωτήσαμε φαίνεται σήμερα στο σύγχρονο κόσμο. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, επιλέξαμε να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα του Αποστόλου Παύλου από την επιστολή του προς Τιμόθεον Β, και έχουν να κάνουν με το σημερινό μας θέμα, την νόμιμη άθληση. Αναφέρει λοιπόν προς τον Τίτο: «Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν, προτρέπει τον Τιμόθεο, σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ στο σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Ήταν η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησία να έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ιτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισυπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμνε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδου τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου ο συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σιβοώντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
5: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερε αυτόν το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

σιγά σιγά αρχίζουμε έτσι να διακρίνουμε, να αισθανόμαστε ότι τέτοιος λογισμός, τέτοια κίνηση της ψυχής δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τον εχθρό. Αυτό δεν γίνεται με στοχασμό, αλλά με αίσθηση, με άμεση διέστηση, εξαιρετικά λεπτή και δυσδιάκριτη, που είναι πάντοτε αποτέλεσμα μακροχρόνιας ασκήσεως. Κατά τον Άγιο Ισαάκ και τον πατέρα μας Ιλουανό, η διάκριση εξαρτάται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην καρδιά, από την πείρα της χάριτος και των δαιμονικών επιθέσεων που έχουμε. Η ελάττωση ή η απώλεια της χάριτος είναι σημείο ότι ο λογισμός προέρχεται από τον εχθρό. Αντιθέτως, ο λογισμός έρχεται από τον Θεό, από τον Άγγελο ή από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, όταν μας γεμίζει χαρά και μας παρέχει ιδιαίτερη ειρήνη. Το καλύτερο είναι να μην δίνουμε προσοχή στους λογισμούς, αλλά να βυθιζόμαστε στην προσευχή, να συνομιλούμε με το Θεό δια της προσευχής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδρούμε στους κακούς λογισμούς, να ελευθερώνουμε το πνεύμα μας από κάθε εμπαθή ή βλάσφημο λογισμό. Ο πρώτος που συνιστούν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η μετάνοια. Ο δεύτερος είναι να στρέφουμε την προσοχή και το είναι μας σε κάτι άλλο. Όταν το ενδιαφέρον μας για αυτό το άλλο εντείνεται, ο εχθρός πάβει να ενδιαφέρεται και μας εγκαταλείπει. Αν τα πάθη είναι δυνατά και αν κάποιος φοβερός, άγριος, αμαρτωλός λογισμός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, δεν μας απομένει παρά να παλέψουμε με το κλάμα όσον καιρό το κακό αυτό πνεύμα επιμένει. Ο νους μας βρίσκεται σε διαρκή πάλι με το νου του εχθρού. Για να οικοδομήσουμε τη ζωή μας, είναι απαραίτητη η στάση αυτή του συνεχούς αγώνα. Γιατί αν κοιμόμαστε, αφήνουμε τον εχθρό, που δεν κοιμάται ποτέ, να κάνει τη δουλειά του και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία μας. Η νύψη, η δούμε τι πρέπει να αρχίσουμε, ώστε τίποτα, αν είναι δυνατό, να μην γίνεται χωρίς τον Θεό. Ο κόσμος που μας περιβάλλει ζει σήμερα περισσότερο δυναμικά παρά άλλοτε. Αλλά όσο πιο πολύ κίνηση υπάρχει στον κόσμο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να φυλάξουμε χριστιανική συνείδηση. Προσβαλόμαστε από παντού, από όλα τα είδη των αντιλήψεων που ταράσουν την επιφάνεια της ζωής μας. Στις θύελες της εποχής μας αρμόζει πάντοτε να γρηγορούμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σας ζητώ. Ακούτε το λόγο του Ευαγγελίου. Γρηγορείτε και πάψτε να είστε παιδιά. Ας φυλάξουμε την προσοχή αυτή που διατηρεί το σώμα μας σε συνεχή ένταση. Χάρη στην ένταση αυτή, ακόμη και στον ύπνο, μπορούμε να έχουμε στο νου το σκοπό της ζωής μας. Η προσευχή μπορεί να εισδύσει ως εκείνο που ονομάζουν οι ψυχολόγοι υποσυνείδητο. Ένας αληθινός ασκητής ελέγχει πάντοτε τον εαυτό του, ακόμη και στον ύπνο. Αν αναδυθούν κακοί λογισμοί, εγείρεται και προσεύχεται. Έτσι σιγά σιγά η συνείδηση θα φωτίσει όλα όσα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή.

Μην αφήνετε τα πράγματα του κόσμου να σκορπίζουν το νου σας. Συγκεντρώστε όλη την προσοχή σας, αφιερώστε όλη την ενέργειά σας σε μια ζωή που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Ας ελέγχουμε το νου μας έναντι των περισπασμών του εξωτερικού κόσμου. Ποτέ ο νους δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερά στο Θεό χωρίς ασκητική προσπάθεια. Ήδη από τη ζωή αυτή οφείλουμε να μάθουμε να παραμένουμε στο Θεό, όπως ακριβώς θα συμβεί με το πνεύμα μας μετά το θάνατο. Όταν μιλούμε για την παρουσία του Θεού στο πνεύμα μας, δεν σημαίνει ότι βλέπουμε τον Θεό, αλλά ότι ο Θεός μας βλέπει. Ιδού η ορθή στάση. Ενεργούμε ενώπιον του Θεού που είναι παρόν και μας κοιτάζει. Στο θέμα των ονείρων δεν μπορώ να πω περισσότερα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας η καλύτερη στάση είναι να μην τα πιστεύουμε. Για να μας πείσει να πιστέψουμε στα οράματά μας, μπορεί ο εχθρός πράγματι να υποκινήσει όνειρα που πραγματοποιούνται ακολούθως στην καθημερινή ζωή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ φρόνιμοι. Αρκεί μια φορά να μας συμβεί και να η πλάνη με όλους τους κινδύνους της. Εμείς έχουμε το λόγο του Χριστού και των Αποστόλων. Μας αρκεί. Είναι πολύ σημαντικό να μην επιδιώκουμε ποτέ να αποκτήσουμε έκδηλα σημεία της ευδοκίας του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη το χάρισμα της θαυματουργίας. Να ζούμε τον Χριστό μόνοι και για τον εαυτό μας σε διάσταση από τους άλλους σημαίνει να ζούμε την ανεπάρκεια του ανθρωπίνου όντος και τη χριστιανική ζωή. Αντιθέτως, όταν 2, 3, 4 ή περισσότεροι συναθρίζονται για τον ίδιο σκοπό, η δύναμη του καθενός πολλαπλασιάζεται στο άπειρο. Λέει η Γραφή «Ουέ το ενή». Απέναντίας, οι δύο μπορούν ήδη να είναι ακλόνητοι. Το σημαντικό σε μια αδελφότητα είναι να έχουμε όλη την ίδια θεώρηση των πραγμάτων, για να οικοδομήσουμε με σύμπνοια την προσωπική μας σωτηρία, τη σωτηρία των γύρων μας και όλων εκείνων που έρχονται κοντά μας. Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν αρκεί για τη σωτηρία. Διαβάζεται κυρίως τους ασκητικούς πατέρες. Εκεί θα μάθετε την αληθινή θεολογία, τη στάση του νου και της καρδιάς απέναντι στο Θεό. Η καθαρή προσευχή δεν δίνεται σε όσους μελετούν πολύ. Υπό την έννοια αυτή, η οδός της θεολογικής επιστήμης δεν είναι καθόλου αποτελεσματική και σπάνια οδηγεί στην καθαρή προσευχή. Η θεολογία είναι η κατάσταση του πνεύματος που ενεργείται από τη χάρη του Θεού. Εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στη θεολογία και στη φιλοσοφία, ανάμεσα στην αληθινή θεολογία και τη θεολογία των διανοουμένων. Αν μια τέτοια έμπνευση αγγίξει την καρδιά σας, δεν θα έχει πια τέλος πάνω στη γη. Είναι ανεξάντλητη, γιατί μέσα της βρίσκεται η αρχή της αιώνιας ζωής. Κι αν ακόμη η σωματική σας σύσταση διαλυθεί, η έμπνευση αυτή θα ζει μέσα σας με δύναμη. Ο Θεός μπορεί να εγγύσει το πνεύμα του ανθρώπου και να του δώσει με άμεσο τρόπο την αυτογνωσία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνώση αυτή και σε εκείνη που αποκτάται στις θεολογικές σχολές. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού. Κινδυνεύουμε πράγματι να σπουδάζουμε τη θεολογία
στις αποφατικές μορφές της σαν φιλοσοφία και ποίηση. Κινδυνεύουμε να υιοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανώτερο και αυτό αρκεί για να χαθούμε. Μια άλλου είδους έμπνευση οφείλουμε να αναζητήσουμε στην εν Χριστώ ζωή.

Η θεολογική επιστήμη που διδάσκεται στα σχολεία και που έγινε επιστημονική ειδικότητα ανοιχτή σε όλους, δεν παρέχει τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού πηγάζει από την ενθεώ ζωή που γεννιέται στα μύχια της καρδιάς. Είναι δυνατόν να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη μάλλον παρά η αγιότητα της ζωής? Μπορεί κάποιος να είναι πολυμαθέστατος, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να παραμένει εντελώς αδαής της οδού της σωτηρίας. Όταν κάποιος έχει άγια και αναμάρτητη ζωή, η διανοητική γνώση μπορεί να παράγει θαυμάσιους καρπούς. Αντιθέτως, μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Χωρίς το πνεύμα της μετανοίας, χωρίς την εμπειρία της αληθινής υπακοής, δεν μπορεί κανείς να γίνει αληθινός θεολόγος ή ιερέας, δηλαδή πρόσωπο ικανό να διδάξει στους άλλους την αληθινή χριστιανική οδό. Για να μάθουμε την επιστήμη της εν Χριστώ ζωής, δεν είναι αναγκαίο να διαβάσουμε δεκάδες ή εκατοντάδες βιβλία. Ο πνευματικός μου πατέρας μου συνέστησε να διαβάζω μερικές μόνο σελίδες την ημέρα. Ένα τέταρτο της ώρας, μισή ώρα, αλλά να φροντίζω να εφαρμόζω στη ζωή μου αυτό που διάβασα. Ο Απόστολος Πέτρος λέγει για το βασίλειον ιεράτευμα ότι μπορεί να εκπληρωθεί με τη συμμετοχή μας στη λειτουργία. Να φοβάστε αλήθεια να πηγαίνετε από συνήθεια στη λειτουργία. Προσπαθήστε να ζείτε κάθε φορά πιο βαθιά αυτό που ζούσε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο, όταν εγκαθίδρυσε το μεγάλο αυτό μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Τότε η λειτουργία θα αποβεί σωτήρια όχι μόνο για σας, αλλά και για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτήν. Δεν ανήκει μόνο στους ιερείς να ζουν στην καρδιά τους τα παθήματα του Χριστού για τον κόσμο που είναι λία της αμαρτίας και του θανάτου. Κάθε τι που υπάρχει, υπάρχει γιατί ο Θεός το σκέπτεται. Ο Θεός σκέπτεται τον κόσμο και ο κόσμος υπάρχει. Αν ζητείτε το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να μεταβάλει οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμη και την πιο αρνητική. Συνεπώς, αν υπακούετε στον πνευματικό σας πατέρα, αν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν, μη φοβάστε ότι θα οδηγηθείτε λαθασμένα. Ο Θεός θα βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να σας αποκαλύπτει την αλήθεια. Βαδίζοντας με υπακοή, κάνετε την καρδιά σας πιο ευαίσθητη σε κάθε πνευματική κίνηση στη ζωή σας. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν η θεωρία του πνευματικού μας πατέρα είναι ατελής. Ο Θεός θα διορθώσει τις πράξεις μας κατά το μέτρο που τελούνται στην υπακοή και την πίστη στο Χριστό. Αυτό που φαινόταν λαθασμένο θα γίνει σωστό. Αντιθέτως, αυτό που φαινόταν τέλειο στη λογική μας πολλές φορές δεν είναι παρά η αντανάκλαση της αμαρτωλής θελήσεώς μας. Και ο Θεός δεν θα είναι μαζί μας. Η πιο απλή οδός είναι να υπακούουμε και να μην επιβάλλουμε το θέλημά μας. Αυτός είναι ο ισχυρότερος πόλεμος εναντίον των παθών. Για να εννοήσουμε το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας, οφείλουμε να περάσουμε από την οδό της υπακοής και να το κάνουμε αυτό με πολύ προσοχή. Στο μέτρο που η θεωρία του είναι σωστή, ο άνθρωπος μπορεί να έχει υψηλότατη έμπνευση κάνοντας την πιο απλούστατη εργασία, όπως για παράδειγμα τη μαγειρική. Απέναντίας, χωρίς υπακοή, έστω και αν είναι κάποιος πατριάρχης, επίσκοπος ή ιερέας, μπορεί να χαθεί. Μέσα μας φέρουμε το προπατορικό αμάρτημα, το δηλητήριο αυτού του πρώτου πειρασμού του Αδάμ στον Παράδεισο. Έσεστε ως θεοί, αλλά η υπακοή μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτό. Το παν
εξαρτάται από τη σχέση μας με το Θεό. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του, θα βρούμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε το λόγο του πνευματικού μας Πατέρα. Η λογική που χαρακτηρίζει την καθημερινή ζωή και τα διανοήματά μας δεν επαρκούν. Ο Θεός εγκαταλείπει αυτόν που έχει υπερβολική εμπιστοσύνη στη σύνεσή Του. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν κάποιος λόγος είναι εναντίον μας ή κάποια συμβουλή φαίνεται παράλογη για την κοινή λογική. Αν είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε αυτόν τον λόγο, αυτήν τη συμβουλή, αν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον λόγο, σε αυτή τη συμβουλή, ο Θεός τελικά θα τακτοποιήσει τα πράγματα ώστε η έκβαση να είναι θετική. Το μυστήριο της υπακοής είναι μια από τις πιο σοβαρές πραγματικότητες στην οδό της σωτηρίας.

ήθε ο Κύριος να σας φυλάει και εσείς κρατείτε τη σωστή στάση. Από έξω τίποτε δεν φαίνεται. Είναι μια ζωή για την οποία δεν μπορούμε να πούμε τίποτε το ιδιαίτερο. Αλλά εσωτερικά, χάρη στην υπακοή, βρισκόμαστε σε κατάσταση συνεχούς εντάσεως. Τέτοιος οφείλει να είναι ο χριστιανός. Ένα καλώδιο υψηλής τάσεως, πάνω στο οποίο μπορεί να καθίσει ένα πουλάκι χωρίς να πάθει την παραμικρή ζημιά, αλλά μέσα από το οποίο περνά ενέργεια ικανή να κάνει ολόκληρο τον κόσμο να εκραγεί. Ιδού με ποιον τρόπο εγγίζουμε την αιώνια βασιλεία του Χριστού. Με τη μικρή άσκηση της υπακοής, ο άνθρωπος εισέρχεται στο άναρχο είναι του Θεού. Η υπακοή είναι απαραίτητη για την αιώνια σωτηρία. Προετοιμάστε την καρδιά και το νου σας. Κρατήστε θετική εσωτερική στάση. Να είμαστε κατ' εικόνα του Θεού. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό παρά μόνο με η υπακοή όμοια με την υπακοή του Χριστού, της Παναγίας και όλων όσοι ακολούθησαν τα ίχνη τους. Όταν συναγόμαστε επί το αυτό, οφείλουμε να είμαστε σαν ένας άνθρωπος κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού που είναι ένας μόνο Θεός. Δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε αυτό παρά μόνο αν έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και όχι την εσωτερική ακαταστασία των κακών λογισμών μας. Πώς να αποκτήσουμε τη χάρη αυτή? Πώς να πολιτευτούμε ώστε ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα Του να ενοικήσουν μέσα μας? Πρέπει να υπακούουμε. Μόνο με τη διαρκή προσοχή στον αδελφό μας κατορθώνουμε να δημιουργήσουμε μέσα μας ένα είδος ραντάρ για να αισθανόμαστε αυτό που οι άλλοι σκέπτονται, τη θέληση και την πνευματική τους κατάσταση. Αντιθέτως, χωρίς υπακοή και αν γυρεύουμε πρώτα την άνεσή μας, θα είμαστε χωρισμένοι από τους άλλους και θα έχουμε πόλεμο. Η πνευματική υπακοή είναι απαραίτητη στην καθημερινή ζωή. Να προτιμάτε το θέλημα του άλλου παρά το δικό σας. Να δέχεστε με θετική στάση κάθε αίτημα του πνευματικού σας, ενός αδελφού ή μιας αδελφής. Έτσι θα δημιουργηθεί σιγά σιγά μέσα σας και γύρω σας μια ατμόσφαιρα όπου η καρδιά θα γίνει πολύ απαλή, πολύ ευαίσθητη σε κάθε εσωτερική κίνηση, σε όλες τις πνευματικές εναλλαγές. Όταν συγκεντρωνόμαστε, ας παρακαλεί ο καθένας τον Θεό να μας δίνει το πνεύμα της υπακοής στο θέλημά Του και να μας ευλογεί όλους. Είτε ο νεότερος, είτε ο πιο ηλικιωμένος, να ακούτε τον άλλο με την καρδιά για να αντιληφθείτε πότε το πνεύμα του Θεού μιλάει μέσω αυτού. Ένας διάκονος 20 χρονών, ο Μέγας Αθανάσιος, και όχι οι πατριάρχες, οι επίσκοποι ή οι άλλοι μάρτυρες, ήταν εκείνος που εισηγήθηκε τη λέξη «ομοούσιος» κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν, για να προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό και στην Αγία Τριάδα. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό πρέπει να κοπιάσουμε. Θα το κατορθώσουμε μόνο με την υπακοή.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σταυρό Ευβίας, η ύφεση φωτιά στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Ενώ επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Ξεκινά από σήμερα, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι Τετάρτη, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν αύριο. Πολλές πυρκαγιές κεντρικά και νότια της Πορτογαλίας, πάνω από 1.000 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο μέχρι 6 Αυγούστου. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την Οχρά Κοιλίδα, χαρίζοντας ξανά την όραση σε μια ασθενή που ήταν τυφλή επί 5 χρόνια. Γενικά, ο καιρός, 37 βαθμοί Κελσίου αύριο στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε προσεγγίσει το θέμα της πορείας του πιστού προς τη σωτηρία. Σήμερα θα εξετάσουμε στοιχεία αυτής της πορείας που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αποκτήσουμε πραγματική και όχι φανταστική εμπειρία της σωτηρίας. Το πρώτο στοιχείο της πορείας αυτής είναι πως πρέπει να είναι σταδιακή. Όταν σας μίλησα για αυτό που ονομάζουμε πτώση του ανθρώπου, σας ανέφερα ήδη πως αιτία της μεγάλης αποτυχίας ήταν η βιασύνη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι το ξύλο της γνώσεως ήταν καλό. Άλλοι πατέρες θα μας αποκαλύψουν ότι το ξύλο της γνώσεως ήταν ο Λόγος, ο Υιός του Πατρός. Έτσι το λάθος δεν ήταν σε αυτή καθεαυτή τη γεύση του καρπού, αφού σκοπός του ανθρώπου ήταν κάποτε να φτάσει να ενωθεί με τον Λόγο. Αλλά το λάθος του ανθρώπου ήταν η βιασύνη του, το ότι η γεύση του ξύλου έγινε άκερα, βιαστικά, πριν της ώρας του. Το ξύλο ήταν καλό και αγαθό, η γεύση του όμως άκερη και βιαστική. Χρειάζεται λοιπόν μια σταδιακή πορεία. Σταδιακή πορεία σημαίνει καταρχήν άκρα ταπείνωση. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Σταδιακή πορεία σημαίνει ότι τα παραδίδεις όλα. Δεν έχεις καμία αντίσταση. Διώχνεις όλες σου τις αντιστάσεις. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει σταδιακή πορεία. Θυμηθείτε ότι όταν ο Παύλος μιλάει για την αγάπη, την βλέπει ως αποτέλεσμα της πίστεως και της ελπίδας. Δεν μπορείς να ζήσεις την κατάσταση της αγάπης εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη και ελπίδα. Τα έχεις παραδώσει όλα. Αυτή είναι η ταπείνωση του ανθρώπου. Και έτσι αρχίζει σιγά σιγά να σου ανοίγεται ο ερχόμενος. Τη σταδιακή πορεία πρέπει να τη συνδέσουμε απαραίτητος με την άσκηση. Σταδιακή πορεία είναι η ασκητική πορεία, η άσκηση. Κάθε τι μέσα στην παράδοση σωτηρίας είναι άσκηση. Ασκούμεθα εναντίον του ιδίου θελήματος, του δικού μας δηλαδή, του ξεχωριστού θελήματός μας. Το ίδιο θέλημα καταστρέφει τον άνθρωπο. Τον κατέστρεψε στην πρώτη κατάσταση και συνεχώς τον καταστρέφει. Γιατί το ίδιο θέλημα είναι το φυσικό θέλημα, είναι το θέλημα του εγώ. Πώς μπορώ να φτάσω να ποιώ, να φτάσω να πράττω το θέλημα που πηγάζει από την κοινωνία των προσώπων, το θέλημα της αγάπης, το αγαπητικό θέλημα, το θέλημα της σχέσεως? Στους πατέρες διακρίνεται το θέλημα σε φυσικό και σε γνωμικό. Υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Το καταθέτει και ο Άγιος Μάξιμος και το συνεχίζει αργότερα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πρέπει να πω ότι δεν είναι τόσο σαφή τα όρια μεταξύ φυσικού και γνωμικού θελήματος. Όμως, όσες φορές εμφανίζεται το γνωμικό θέλημα στα κείμενα των Αγίων, έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ μπαίνει μια νέα κατάσταση πλέον. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας πρέπει να προσέχουμε να μην χωρίζουμε τον καταλήθιαν άνθρωπο σε σώμα και σε ψυχή, αλλά να τον αντιλαμβανόμαστε πάντοτε ως σώμα και ψυχή αδιαίρετα. Και προσθέτουν και μία ακόμη διάσταση. Ο άνθρωπος είναι ψυχή, σώμα και πνεύμα. Το πνεύμα εμφυσάται στον άνθρωπο υπό του Θεού και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και όταν λέει η γραφή πνεύμα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Εννοεί την παρουσία ενεργειών ενός θείου προσώπου μέσα μας. Λοιπόν,
Άνθρωπος είναι αυτός που αποτελείται από ψυχή, σώμα και Άγιο Πνεύμα. Εάν ένα από τα τρία λείπει, δεν υπάρχει ο σώος άνθρωπος. Υπάρχει ένα έμβιο «ον», αν θέλετε μπορείτε να το ονομάσετε άνθρωπο. Το «ον» αυτό τάχατες γεννιέται και τάχατες πεθαίνει, διότι προέρχεται από κάτι συγκεκριμένο και επιστρέφει σε αυτό το συγκεκριμένο. Κι έτσι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος επαναλήψεων των εμβίων όντων. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για άσκηση χωρίς να μιλήσουμε για την παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Μια άσκηση έξω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι ένας φαύλος κύκλος. Οδηγεί τον άνθρωπο ξανά σε μια αρχή θανάτου. Η άσκηση λοιπόν νοείται εν Αγίω Πνεύματι. Όμως για να επιτευχθεί αυτή η άσκηση χρειάζεται μια διαρκής προαίρεση. Πρέπει να θέλω διαρκώς. Το να θέλω διαρκώς η Εκκλησία το ονομάζει με μια άλλη λέξη, τη λέξη μετάνοια. Το διαρκώς θέλω είναι μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι μόνο μια στιγμιαία πράξη, ούτε είναι μια μαγική πράξη, ούτε μια πράξη συναλλαγής με τον ιερέα. Η μετάνοια είναι μια διαρκής στάση. Διαρκώς ίσταμε μετανοών.

Σας μίλησα λοιπόν για την ταπείνωση, για την άσκηση και για τη μετάνοια. Ας δούμε όλα αυτά σε σχέση με ένα παράδειγμα από τη διάταξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αρχίζει με το λεγόμενο Τριώδιο. Το Τριώδιο είναι η εισαγωγική περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια περίοδος παιδαγωγικός ασκητική. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε μια παιδαγωγία. Κάποιος πρέπει να μας παιδαγωγεί συνεχώς. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει καθιερώσει τη Μεγάλη Σαρακοστή ως μια περίοδο παιδαγωγικός ασκητική για να ζήσουμε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, που είναι η ημέρα της Αναστάσεως Του. Όλη αυτή η πορεία είναι μια βιωματική σμικρογραφία της ιστορίας από τη σάρκωση του Λόγου μέχρι τη δόξα Του κοντά στον Πατέρα. Η περίοδος του Τριωδίου αρχίζει με μια προπαρασκευή, μια κατάθεση τριών συγκλονιστικών σημείων αφετηρίας. Το πρώτο είναι η ταπείνωση, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Το δεύτερο είναι η μετάνοια, Κυριακή του Ασώτου. Το τρίτο είναι η αγάπη, Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως. Και προσέξτε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως η αγάπη είναι μια κατάσταση, δεν είναι ένα ζητούμενο. Αυτοί που αγαπούν δεν το ξέρουν ότι αγαπούν. Και αυτοί που δεν αγαπούν δεν το ξέρουν ότι δεν αγαπούν. Βρίσκονται ή μεν στην κατάσταση της αγάπης ή δε στην κατάσταση της μη αγάπης. Αυτοί που αγαπούν ζουν μαζί με τον Κύριό τους, αλλά όταν τους λέει ότι ζουν μαζί Του, αυτοί δείχνουν να ψάχνονται και να αναρωτιούνται: πότε σε είδαμε πεινώντα ή γυμνών ή ξένων ή εμφυλακή? Και αυτοί που δεν αγαπούν πάλι δεν το ξέρουν. Μιλάμε λοιπόν για κατάσταση. Ταπείνωση, μετάνοια, αγάπη. Δεν μπορείς να φτάσεις στην αγάπη εάν δεν μετανοήσεις, εάν δεν ζεις εν μετανοία. Και δεν μπορείς να βρεθείς σε πορεία μετανοίας εάν δεν ταπεινωθείς, εάν δεν βρίσκεσαι εν ταπεινώση. Αυτή η κατάσταση αγιότητας έχει να κάνει με τη Θεία Χάρη. Τη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο την ονομάζουμε Θεία Χάρη. Καταρχάς η Θεία Χάρη δεν είναι μια δύναμη, αλλά είναι το σύνολο των θείων ενεργειών. Είναι η ίδια η παρουσία του Θεού, η οποία δεν ζητάει αντάλλαγμα. Ό,τι παρίσταται χωρίς αντάλλαγμα, οι άνθρωποι συνηθίζουμε να το ονομάζουμε δωρεά, χάρισμα. Η παρουσία λοιπόν του Θεού ονομάζεται Θεία Δωρεά, Θείο Χάρισμα, Θεία Χάρη. Σε αυτή την πορεία της σωτηρίας που ο άνθρωπος ταπεινώνεται, μετανοεί, αγαπά και εν τέλει γίνεται άνθρωπος, σώος άνθρωπος, εκεί βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν υπάρχει για να ανταμείψει τον άνθρωπο για όσα έκανε. Γι' αυτό άλλωστε είναι δωρεά, είναι χάρη. Ο Θεός δεν έρχεται να ζήσει μαζί σου, να κάνει σκηνή μαζί σου, όπως λένε τα τροπάρια μας, επειδή εσύ τον αγαπάς, επειδή έκανες όλα όσα έπρεπε. Δεν ανταποδίδει τίποτα ο Θεός αυτά που έκανες. Ο Θεός υπάρχει για αυτό που είσαι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος, ένα δημιουργημά Του. Είσαι ένα όν που αγαπάει και ένα όν που αγαπιέται. Ο Θεός υπάρχει εκεί που είσαι. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά βρίσκεται αυτή η αντίληψη σωτηρίας από την αντίληψη της λεγόμενης μισθαποδοσίας, η οποία κυριάρχησε στη δυτική εκδοχή του χριστιανισμού και δυστυχώς σχεδόν κυριαρχεί και σε μας σήμερα. Δεν γίνομαι καλός άνθρωπος για να κερδίσω τον παράδεισο. Δεν αγαπώ για να κερδίσω τον παράδεισο. Δεν κάνω τις καλές πράξεις για να κερδίσω τον παράδεισο. Αυτό ενέχει ιδιοτέλεια, αλλά η ιδιοτέλεια είναι μακράν της αγάπης. Η αγάπη δεν μπορεί να έχει ιδιοτέλεια. Συχνά δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τη διάκριση μεταξύ ιδιοτελούς και ανιδιοτελούς αγάπης. Μόνο η ταπείνωση μπορεί να μας φωτίσει ώστε να αντιληφθούμε τη διαφορά. Παραμένουμε σε μια πορεία που την ενεργούμε με ταπείνωση.
Ο άνθρωπος που πορεύεται εν ταπεινώση δεν έχει απορίες. Είναι σκάνδαλο αυτό που λέω, γιατί στη σημερινή μας κοινωνία πρέπει να στοχαζόμαστε και στοχαζόμαστε πάντα με ερωτήσεις, με απορίες, με διάλογο με τον άλλον. Διάλογο επί των σκέψεών μας, επί των απόψεών μας. Γι' αυτό όταν μίλησα για ταπείνωση, μίλησα για παράδοση του ανθρώπου. Παράδοση πού? Όχι σε μια ιδεολογία, σε κάποιες παραδεδομένες πεποιθήσεις, αλλά σε μια πράξη, σε κάτι το πραγματικό. Στη δική μας παράδοση παραδιδόμαστε στο γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, που σημαίνει Θεία Κοινωνία. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε στη Θεία Ευχαριστία παρά μόνο να παραδοθούμε. Στη Θεία Ευχαριστία προσφέρουμε το κτιστόν, τον εαυτό μας ως κτιστόν, τη γη ως κτιστόν, την κτήση ως κτιστόν, τα προσφέρουμε όλα. Τα προσφέρουμε σε έναν από εμάς, δεν μπορούμε να τα προσφέρουμε στον Θεό. Στον Θεό τι να προσφέρουμε? Σε έναν από εμάς τα προσφέρουμε, αλλά τα προσφέρουμε σε αυτόν που μπορεί να τα αποδεχθεί και να τα πάει στον Θεό. Και ο μόνος που μπορεί να πάρει αυτά που του προσφέρουμε και να τα πάει να τα προσφέρει στον Θεό είναι ο σαρκωμένος λόγος, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Υιός του Πατρός που έγινε άνθρωπος. Στον Ιησού Χριστό λοιπόν, σε αυτόν τα προσφέρουμε, και αυτός παίρνει τον κόσμο, παίρνει την κτήση που του προσφέρεται και την επανασυνδέει με τον Πατέρα.

Όταν στη δική μας παράδοση μιλάμε για αλήθεια και αρετή, χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτές με άλλη δυναμική και με άλλη σημαντική. Όταν οι πατέρες μιλούν για την αλήθεια, εννοούν πάντα αλήθεια υποστατική, αλήθεια που έχει πρόσωπο. Η αλήθεια στην παράδοσή μας έχει πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Τα άλλα πράγματα που ονομάζουμε αλήθειες άλλοτε είναι ψηλαφίσεις, πολλές φορές πολύ ενδιαφέρουσες, άλλοτε είναι ψευδεστήσεις. Έτσι κι αλλιώς οι αλήθειες του κτιστού δεν είναι ποτέ αυτονομημένες. Μέσα στο χώρο του κτιστού το αντίθετο μιας αλήθειας μπορεί να είναι μια άλλη αλήθεια και όχι κατά ανάγκη το ψεύδος. Αλλά η αλήθεια όπως την καταλαβαίνουμε από τη σκοπιά της λεγόμενης οντολογίας, όπως την καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Επομένως δεν μπορεί ποτέ η αλήθεια να υπηρετεί την αρετή, ίσως ούτε και να υπηρετείται από την αρετή. Η αρετή υπάρχει δια την αλήθεια, ή για να το πούμε με τα λόγια του Αγίου Μαξίμου, η αρετή είναι για την αλήθεια, όχι η αλήθεια για την αρετή. Όποιος πράττει την αρετή για να φτάσει στην αλήθεια, δεν παγιδεύεται στην καινοδοξία. Ενώ όποιος ενασχολείται με την αλήθεια για να είναι ενάρετος, πάσχει από την ίηση της καινοδοξίας. Έτσι λοιπόν η αρετή αρχίζει να έχει εντελώς άλλο περιεχόμενο. Πάβει να είναι κατάκτηση, πάβει να είναι κατάσταση και γίνεται δυναμική πορεία. Εάν λοιπόν συνδέσουμε την αρετή με την ταπείνωση, την άσκηση με τη μετάνοια, τότε η αρετή είναι ένα διαρκές οδεύειν προς τον νηφίο. Η αναγνώριση της οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την ερμηνεία περί του Θεού, του κόσμου και του ανθρώπου. Η ερμηνεία αυτή δημιουργεί συγκεκριμένη στάση ζωής. Από την ερμηνεία που θα δώσουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, αποκτούμε μια στάση ζωής, μια νοοτροπία. Αυτή η στάση ζωής γεννάει τον τρόπο ζωής μας και αυτός ο τρόπος ζωής φανερώνεται ως κατάσταση. Αλλά μπορούμε να το πάρουμε και εκ του αντιθέτου. Μια κατάσταση εξαρτάται από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ένας τρόπος ζωής πηγάζει από μια στάση ζωής και μια στάση ζωής πηγάζει από την ερμηνεία που θα δώσουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Κάνω αυτόν τον συλλογισμό για να συνδεθώ με την αρχική μου πρόταση. Οι αγώνες περί του δόγματος, περί της διδασκαλίας της Εκκλησίας, δηλαδή περί της ερμηνείας που έχουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, δεν είναι αγώνες θεωρητικοί. Είναι αγώνες για να διασωθεί το πραγματικόν. Όλοι οι αγώνες εναντίον των αιρέσεων γίνονται για το πραγματικόν και όχι για τις ιδέες ή για τα νοήματα. Υπενθυμίζω εδώ τη φράση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την οποία δανείζεται από τον Μέγα Βασίλειο, αλλά την τροποποιεί κάπως. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας για τη διαμάχη που είχε με τον αιρετικό Βαρλαάμ, ότι ο αγώνας μας δεν είναι περί των λέξεων. Δεν με ενδιαφέρουν οι λέξεις, εάν ομονοούμε στα πράγματα. Ο αγώνας μας είναι περί των πραγμάτων και όχι περί των λέξεων. Τα πράγματα, αν θες, ονόμασα τα και αλλιώς, αρκεί να είναι τα ίδια πράγματα, η ίδια εμπειρία. Δεν είναι λοιπόν οι ιδέες ή τα νοήματα που κάνουν την αλήθεια, αλλά η εμπειρία της παρουσίας του πραγματικού.

0: Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται κανείς πορευόμενος προς σωτηρία, και αυτή την κατάσταση την περιγράψαμε ως κατάσταση της ταπεινώσεως, της μετανοίας και της αγάπης. Μιλάμε επομένως για μία οδό, οδό σωτηρίας. Ή μάλλον, για να είμαι ακριβέστερος, στην παράδοσή μας μιλάμε για τρεις οδούς σωτηρίας. Οι τρεις αυτές οδοί συνάπτονται μεταξύ τους και δημιουργούν τρία κλιμακωτά στάδια. Είναι η θεολογική οδός, η ασκητική οδός και η νηπτική οδός. Σε προηγούμενες εκπομπές είδαμε πώς ο άνθρωπος οδηγείται μέσω της εκκλησιαστικής πράξης στο να συνειδητοποιήσει ποιος είναι. Ουσιαστικά είναι μια έρευνα περί του όντος και περί της φύσεως του ανθρώπου. Και προσπαθήσαμε, διερχόμενοι δια του ναού, να σχολιάσουμε μερικές όψεις αυτού του ερωτήματος, στηριζόμενοι σε μια παιδεία. Η παιδεία μας κρατάει σε μια παράδοση. Η παιδεία είναι αυτή που μας κρατάει σε μια ερμηνεία, σε μια στάση και σε έναν τρόπο ζωής. Αυτή η παιδεία στη δική μας παράδοση είναι θεολογική, ασκητική και νηπτική. Τις τρεις αυτές πλευρές της παιδείας μας τις ονομάσαμε πριν από λίγο οδούς, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια παιδεία. Όταν μιλάμε για θεολογία, τι εννοούμε? Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε τελευταία ανάλυση θεολογία είναι η επίγνωση της ελευθερίας. Αλλά η επίγνωση αυτή προϋποθέτει τη γνώση της φύσεως των όντων ή, αν θέλετε, των πραγμάτων. Τελικά, η θεολογία είναι μια σπουδή της ελευθερίας του προσώπου. Το πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να είναι ελεύθερο και όχι η φύση. Έτσι, αν θεολογία είναι η επίγνωση της ελευθερίας δια της γνώσεως της φύσεως των όντων, άσκηση είναι ο έλεγχος του φυσικού θελήματος, ο συνεχής έλεγχος του φυσικού θελήματος. Και νύψη είναι η επίτευξη μιας εσωτερικής ησυχίας. Νύψη σημαίνει ησυχία. Ιδιαίτερα σημαίνει ησυχία της ψυχής, δηλαδή μια απραγμοσύνη του ανθρώπου, μια παράδοση του ανθρώπου σε αυτό που γίνεται ο ίδιος. Δεν λέω σε αυτό που είναι, αλλά σε αυτό που γίνεται. Γιατί μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας ο άνθρωπος συνεχώς γίνεται. Γίνεται κατ' εικόνα του Θεού και τελικά γίνεται ως ο Χριστός. Ας έρθουμε όμως ξανά στην αρχή. Είπα ότι είναι κλιμακωτή αυτή η οδός. Πρώτα είναι η θεολογία, μετά η άσκηση και μετά η νύψη. Πραγματικά, η θεολογία είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Χωρίς θεολογία δεν μπορείς να επιτύχεις στην άσκηση και χωρίς την άσκηση δεν μπορείς να επιτύχεις στην ύψη. Θα πρέπει όμως να σας κάνω μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για θεολογία, μην πάει ο νους μας σε ακαδημαϊκές σπουδές και σε ειδικές γνώσεις. Θεολογία είναι η σπουδή του Λόγου του Θεού, ο περί Θεού Λόγος. Και επειδή ο Λόγος του Θεού φανερώνεται μέσα στην ιστορία ως πρόσωπο, ως υπόσταση, η θεολογία καταλήγει να είναι η σπουδή του προσώπου του Χριστού. Αυτή η σπουδή μπορεί καταρχάς να γίνει με πραγματική μελέτη, όπως συνήθως εννοούμε τη μελέτη, διαβάζοντας βιβλία ή ακουγώντας λόγια. Υπογραμμίζω την ανάγκη αυτής της σπουδής για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επιζητούμενη επίγνωση. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως στην Καινή Διαθήκη, καλούνται οι άνθρωποι σε γνώση. Σε μια γνώση που θα τους δώσει την ελευθερία. «Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ακόμη περισσότερο, οι πολίτες της νέας πατρίδας, της νέας πραγματικότητας, οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού καλούνται συνεχώς να σπουδάζουν, να μελετούν. Η σπουδή είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε. Σε αυτήν την πορεία σπουδής, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος. Πρώτα απ' όλα του οικογενειακού περιβάλλοντος και μετά του ευρύτερου περιβάλλοντος της πόλεως ή της ενορίας. Του περιβάλλοντος δηλαδή που βρίσκεται μέσα σε κάποια όρια, εν της ορίης. Το περιβάλλον αυτό το ποδηγετούν διδάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι αυτοί είναι άνθρωποι που βγαίνουν μέσα από μια προηγούμενη παράδοση και οι ίδιοι είναι παραδομένοι στην παράδοσή τους. Μπορεί επομένως να είναι ένας παππούς ή μια γιαγιά. Μπορεί να είναι ένας ιερέας ή ένας καλόγερος. Μπορεί να είναι και ένας διδάσκαλος, ο διδάχος, κατά τον λόγο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Κατ' ουσίαν αυτός που ελέγχει αυτή τη διδασκαλία είναι ο ίδιος ο Χριστός, δια του επισκόπου του. Ο επίσκοπος είναι ο πατήρ μιας κοινότητας. Η κοινότητα είναι το περιβάλλον για το οποίο σας μίλησα. Ο πατήρ αυτής της κοινότητας, αυτός δηλαδή που ορίζει και το περιβάλλον της σπουδής, είναι ο επίσκοπος. Μέσα στα χρόνια και τους αιώνες που κύλησα, διαφοροποιήθηκε η σχέση του επισκόπου με τα πνευματικά του παιδιά. Μετατοπίστηκε η ευθύνη της διδασκαλίας σε άλλους φορείς, σε άλλους δασκάλους, σε άλλους πατέρες, αλλά αυτό έγινε πάντα σε σχέση με τον επίσκοπο. Τονίζω αυτή τη διαρκή σχέση με τον επίσκοπο, γιατί θέλω να έχουμε πάντα κατά νου πως το τελικό περιβάλλον ενός ανθρώπου που περπατάει στα γράμματα του Θεού είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό τονίζω την παρουσία του επισκόπου ως προεστώτος της Θείας Ευχαριστίας.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το περιβάλλον λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο της θεολογικής σπουδής. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της σπουδής είναι η έφεση προς τη γνώση, αλλά και η απερίεργη στάση του ανθρώπου απέναντι σε αυτή τη γνώση. Εδώ αγγίζουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο της εκκλησιαστικής παιδείας, θα έλεγα όλης της παιδείας. Υπάρχει μια γνώση που μπορεί να αυτονομηθεί, να είναι μια γνώση για τη γνώση, και υπάρχει μια γνώση που μπορεί να υπηρετήσει. Σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή της γνώσης ανοίγονται πολλά παρακλάδια. Μια γνώση που υπηρετεί, αλλά τι? Στο ερώτημα αυτό μπορούμε να δώσουμε πολλές απαντήσεις. Υπηρετεί ανάγκες της φύσεως, ανάγκες του ανθρώπου, ανάγκες της ψυχής, ανάγκες του προσώπου. Υπηρετεί ανάγκες του φυσικού ανθρώπου ή υπηρετεί ανάγκες του πνευματικού ανθρώπου? Είναι πάρα πολλά τα παρακλάδια που μας ανοίγονται. Πάντως, από την πείρα της Εκκλησίας μας, όπως την καταγράφουν οι πατέρες και τα εκκλησιαστικά μας κείμενα, γνωρίζουμε ότι σε αυτή την

τον άνθρωπο ώστε να διαχειριστεί τη δημιουργία που του χαρίστηκε, αυτήν που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει λογική δύναμη. Ήδη έχω χρησιμοποιήσει δύο λέξεις που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν αντιφατικές: έφεση και απερίεργο. Πώς είναι δυνατόν να έχω έφεση, να ωρέγομαι του ιδένε, να έχω μια φοβερή όρεξη να γνωρίσω και συγχρόνως να προσπαθώ να γνωρίσω απεριέργως? Το απεριέργως έχει να κάνει με την αντιδιαστολή ανάμεσα στο πραγματικό και στο φαντασιώδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα και η ψυχολογία καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά το έχουν δει οι πατέρες πολύ πριν, που εάν θέλεις να γνωρίσεις τα πράγματα, πρέπει να αποκτήσεις σχέσεις με τα πράγματα. Επομένως δεν περιεργάζεσαι τα πράγματα, αλλά παραδίδεσαι στα πράγματα. Η γνώση σε αυτή την περίπτωση καταλήγει να είναι σχέση. Και μιλάω για πράγματα, για κτιστά πράγματα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν θέλω να γνωρίσω τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, και πολύ περισσότερο όταν θέλω να γνωρίσω τον ίδιο τον άνθρωπο. Εκεί μόνο δια της παραδόσεως μπορώ και όχι δια της περιέργειας. Η λέξη περιέργεια, περί το έργον, φανερώνει μια τάση του ανθρώπου να επεξεργαστεί τη γνώση με υποκείμενο τον ίδιο και αντικείμενο αυτό που θέλει να γνωρίσει. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που θέλει να γνωρίσει βρίσκεται απέναντί του. Πού οδηγεί αυτό? Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί μιλάω. Εάν δούμε στο χώρο της θεολογίας, αυτή η περιέργεια οδήγησε το δυτικό τμήμα της χριστιανοσύνης στον λεγόμενο σχολαστικισμό. Ο σχολαστικισμός είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, μια προσπάθεια που πηγάζει από την ίδια τη φύση του, να περιεργαστεί τον Θεό. Στην προσπάθειά του αυτή ο άνθρωπος κατέληξε σε συμπεράσματα τραγικά για την ιστορία του. Έφτιαξε είδωλα περί του Θεού. Και έτσι φτάνουμε στο φαντασιώδες. Η περιέργεια μπορεί να σε οδηγήσει στο φαντασιώδες. Να σε οδηγήσει σε εικόνες που εσύ φτιάχνεις περί αληθείας και που κατά τραγικό τρόπο τις θεωρείς πραγματικότητες. Θα βγαίναμε έξω από τα όρια αυτής της εκπομπής αν σας έλεγα σε τι διαστρεβλώσεις περί Θεού και άρα περί κόσμου και άρα περί ανθρώπου έφτασε και σε ποιες άλλες μπορεί ακόμα να φτάσει η λεγόμενη σχολαστική ενασχόληση με τη γνώση, την οποία μάλιστα τη λέμε σχολαστική επειδή αυτός ο τρόπος γνώσεως και έρευνας αναπτύχθηκε στις λεγόμενες σχολές του μεσαίωνα.

Το δεύτερο σκαλοπάτι σε αυτή την κλιμακωτή διαβάθμιση των τριών οδών της παραδόσεώς μας είναι η άσκηση. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την άσκηση είναι η συνεχής και η διαρκής μετάνοια. Η μετάνοια όχι με την ηθική της διάσταση, αλλά ως τάση του ανθρώπου να αλλάξει τον τρόπο του νοήν. Θα λέγαμε σήμερα να αλλάξει νοοτροπία. Μια τέτοια συνεχής μετάνοια προϋποθέτει και μια συνεχή εγρήγορση του ανθρώπου, μια συνεχή προσοχή του, ώστε να βρίσκεται πάντα στον δρόμο προς τη γνώση σχέση. Τελικά η μετάνοια, η διαρκής μετάνοια, είναι μια προσοχή, διαρκής προσοχή του ανθρώπου να μην ξεφύγει από αυτό που θα ονομάζαμε σπουδαίο. Να μην αφαιθεί στο μη σπουδαίο, να μην αφαιθεί στην ενασχόληση με τα μη σπουδαία της ζωής. Και το τρίτο στοιχείο σε αυτή τη συνεχή μετάνοια είναι η διαρκής φυλακή των αισθήσεων. Όταν λέμε φυλακή των αισθήσεων, αναφερόμαστε κατ' ουσίαν στα θελήματα της φύσεως.

Η φύση του ανθρώπου, κοινή σε όλους μας, έχει θελήματα, έχει ανάγκες. Αυτά τα θελήματα της φύσεως έρχονται και επανέρχονται συνεχώς. Και εμείς μπορούμε να υποταγούμε σε αυτά τα θελήματα, δίνοντάς τους ακόμα και πνευματικές ονομασίες. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι πρέπει να καταργήσω τις αισθήσεις μου ή τα θελήματα της φύσεώς μου. Το πρόβλημα είναι να μπορέσω να προσδιορίσω εγώ τα θελήματα της φύσεως, εισάγοντας ένα άλλο θέλημα. Πού θα το βρω αυτό το άλλο θέλημα? Θεωρητικά μπορώ να σας απαντήσω εύκολα στο ερώτημα αυτό. Είναι το θέλημα του προσώπου. Αλλά αυτό μοιάζει λίγο σαν μαγική κουβέντα, εάν δεν πάμε στο τρίτο στάδιο, στο στάδιο της νύψεως. Πριν όμως πάω στο στάδιο της νύψεως, θέλω να εξηγήσω ότι μιλάμε για πάθη της φύσεως αδιάβλητα και πάθη της φύσεως διαβλητά. Αδιάβλητα πάθη της φύσεως είναι η δίψα, η πείνα, ο πόνος, το κλάμα. Από αυτά τα πάθη δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είναι σαν να αυτοκτονούμε, σαν να καταργούμε τη φύση. Ενώ όπως είπα και πριν, το πρόβλημα δεν είναι να καταργήσουμε τη φύση, αλλά να ελέγξουμε τη φύση. Και υπάρχουν και τα διαβλητά πάθη, αυτό που θα το λέγαμε αμαρτία δια των αισθήσεων. Διαβλητό πάθος είναι ο εγωισμός του ανθρώπου ή το μίσος. Το μίσος, παραδείγματος χάρη, είναι θέλημα της φύσεως, αλλά είναι διαβλητό πάθος, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε μια αναίρεση της σχέσης. Βέβαια, στη ζωή των ασκητών, στη ζωή των πατέρων, βλέπουμε ότι τελικά όλα τα πάθη έχουν έναν χαρακτήρα διαβλητότητας, με την έννοια ότι όλα τα πάθη μπορούν να σε οδηγήσουν στην αναίρεση της σχέσης. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, ορισμένοι πατέρες φτάνουν σε ακρότατα σημεία, όπως το να μπορέσουν να μην φάνε ή να μην πιούν νερό. Ξαναλέω ότι μιλάμε για κάποια ακρότατα σημεία της ασκήσεως. Και στους βίους των Αγίων βλέπουμε πολλές φορές ότι μνημονεύεται η αγιότητα ενός ανθρώπου, γιατί έμεινε σε όλη τη ζωή του τρώγοντας δυο παξιμάδια και πίνοντας ελάχιστο νερό. Ή μνημονεύεται η νίκη του επί του ύπνου. Ο ύπνος είναι καταρχήν ένα αδιάβλητο πάθος της φύσης, καταντάει όμως και διαβλητό πάθος. Λέω λοιπόν ότι οι ασκητές φτάνουν ορισμένες φορές σε κάποια ακρότατα όρια ασκήσεως, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν ακόμα και τα αδιάβλητα πάθη της φύσεως. Και εδώ θα πρέπει για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι κανείς δεν μπορεί να καταργήσει τα αδιάβλητα πάθη της φύσεως. Ένας τέτοιος στόχος είναι ανέφικτος. Όμως οι ασκητές καταβάλουν την προσπάθεια αυτή ελέγχου της φύσεώς τους ως άσκηση, για να μπορέσουν να φτάσουν σε μια τέτοια στάση ζωής ώστε να αποδεχθούν τη δωρεά που θα τους έρθει. Κάποτε θα τους έρθει η δωρεά της νίκης κατά των φυσικών παθών, και η τελική δωρεά κατά του φυσικού θελήματος είναι αυτό που μνημονεύουμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, η ελπίδα μας στην Κοινή Ανάσταση. Η Κοινή Ανάσταση δεν είναι ένα θαύμα που θα γίνει κατά ένα μαγικό τρόπο. Η Κοινή Ανάσταση είναι μια δωρεά που μας δίδεται για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτό που είμαστε, αλλά χωρίς πλέον το φυσικό μας θέλημα να μας ελέγχει. Γι' αυτό μερικά αρχαία κείμενα μας λένε ότι στην Κοινή Ανάσταση, στη Βασιλεία του Θεού, οι άνθρωποι δεν τρώνε, δεν πίνουν, δεν πονούν, δεν κλαίνε, δεν κοιμούνται. Όχι γιατί έχουν κατανικήσει αυτά τα στοιχεία, αλλά γιατί βρίσκονται πέραν του φυσικού θελήματος. Έχει πλέον αναδειχθεί αυτή η σχέση κτιστού και ακτίστου, και αυτή κυριαρχεί.

0: Ας δούμε λίγο λεπτομερέστερα αυτό το τρίτο στάδιο για το οποίο μίλησα, το στάδιο της νύψεως. Αφού γνωρίσουμε δια της θεολογίας και αφού ασκηθούμε δια της ασκήσεως, το επόμενο στάδιο είναι να φτάσουμε σε μια κατάσταση νύψεως, σε μια κατάσταση ησυχίας. Θα έχετε ακούσει για την νυπτική θεολογία και για τους νυπτικούς πατέρες. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι αυτή η παράδοση περί νύψεως, θα πρέπει να σας μιλήσω για τρία πράγματα στα οποία έχω αναφερθεί και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές. Το ένα είναι περί της καρδίας και του νοός, το δεύτερο είναι περί της νοεράς προσευχής και το τρίτο είναι περί της θεωρίας του ακτίστου ή περί της θεωρίας του ακτίστου φωτός. Ήδη κατά την πρώτη εμφάνιση της Εκκλησίας στους Αποστολικούς χρόνους, κυρίως όμως από το δεύτερο αιώνα και μετά, αρχίζουν μερικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας να ασχολούνται με τον τρόπο που νοεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα περί νοήσεως δεν είναι μόνο χριστιανικό, ούτε μόνο ιουδαϊκό, αλλά είναι παγκόσμιο ερώτημα. Σε όλες τις παραδόσεις, μεγάλες ή μικρές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές, το ερώτημα ήταν πώς θα ελεγχθεί ο τρόπος της νοήσεως. Σας θυμίζω τη θεολογία των προσοκρατικών φιλοσόφων, με κυρίαρχη τη σχολή του Πυθαγόρα, αλλά και τη θεολογία των κλασικών φιλοσόφων, που κατ' ουσίαν θέτουν το ερώτημα περί του τρόπου νοήσεως, περί του τρόπου δηλαδή με τον οποίο ο νους θα αντιληφθεί τα πράγματα, θα μπορέσει να σπουδάσει τη φύση των πραγμάτων. Ή τις αποανατολικές διδασκαλίες και εμπειρίες, όπου εκεί κατ' ουσίαν όλη η θεολογία τους είναι μια προσπάθεια ελέγχου του τρόπου της νοήσεως ή ευρέσεως δρόμων νοήσεως, είτε δια της απαθίας είτε δια της ασκήσεως. Την Εκκλησία την απασχόλησε από πολύ νωρίς το θέμα πώς θα νοεί ο άνθρωπος. Στους τρεις πρώτους αιώνες τα πράγματα ήταν συγκεχημένα, κυρίως λόγω της επιρροής και της παρουσίας των γνωστικών που είχαν διεισδύσει μέσα στην Εκκλησία και οι οποίοι κατάφεραν πολλές φορές να ανακατέψουν τη θεολογία και τη φιλοσοφία τους με τη θεολογία της Εκκλησίας. Υπήρξαν διάφορες επικίνδυνες θεολογικές αναπτύξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Οριγένη και κυρίως των οπαδών του, που προσπάθησαν να βρουν αρχές νοήσεως κάνοντας και μεγάλα λάθη. Με μια λαϊκότροπη έκφραση θα έλεγα ότι προσπάθησαν να βρουν κάποιες συνταγές νοήσεως. Κάνοντας ένα μικρό άλμα, περνάμε μετά στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος χωρίς να είναι ο πρώτος, είναι μάλλον ο σημαντικότερος από αυτούς που μας δίνουν μια περιγραφή του τρόπου που νοεί ο άνθρωπος. Τα συμπεράσματα του Μακαρίου του Αιγυπτίου θα τα επεξεργαστούν αργότερα οι μεγάλοι πατέρες, κυρίως ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και πολύ αργότερα βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το κοινό συμπέρασμα που διατρέχει όλα αυτά τα συγγράμματα των πατέρων είναι ότι η φύση νοεί το κτιστόν. Δεν μπορεί να νοήσει το μη κτιστόν. Υπάρχει όμως στον άνθρωπο ένας τρόπος που του επιτρέπει να νοεί το άκτιστον. Και αυτός ο τρόπος πηγάζει από αυτό που ονομάζεται καρδιά. Ήδη από την Αποστολική εποχή επισημαίνεται η σπουδαιότητα της καρδιάς ως κεντρικού μέρους της υπάρξεως και διακρίνεται από το νου. Σύμφωνα με τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, σε αυτό το κέντρο της υπάρξεως, στην καρδιά, όπως το ονομάζει, εντοπίζεται η παρουσία των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Αν οι ενέργειές μας επιτρέψουν μια τέτοια παρουσία βέβαια. Το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο κατέληξαν είναι ότι με το νου, τον κτιστό νου, νοούμε τα κτιστά, τα του κόσμου τούτου, ενώ με την καρδιά νοούμε τα ακτιστά, τα του Θεού. Μάλιστα η εικόνα που μας έδωσαν είναι ότι στην καρδιά λειτουργούν οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή μέσω της καρδιάς έχουμε σχέση με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τούτο. ο νους είναι χρήσιμος νοώντας τακτιστά ή πρέπει να υποταχτούμε τελείως στη νόηση της καρδιάς καταργώντας εντελώς τη λειτουργία του νόος? Ιστορικά το ερώτημα απασχόλησε την Εκκλησία και υπήρξαν ομάδες που υποστήριξαν την αδιαφορία για τη λειτουργία του νόος, γεγονός που ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Εκκλησία και στους πρώτους αιώνες και αργότερα μετά τον 10ο αιώνα. Όμως ο νους, που είναι ένα όργανο του οποίου η λειτουργία αφορά τα κτιστά, δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά σε σχέση με την καρδιά. Οι πατέρες μας επιμένουν ότι ο κτιστός νους πρέπει απαραίτητος να λειτουργήσει για να γνωρίσει τα κτιστά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει γνώση του ακτίστου. Για τη γνώση του ακτίστου χρειάζεται να ενεργήσει ο νους της καρδιάς. Κατά τούτο, ο επιστήμονας γνωρίζει τον κόσμο του κτιστού εκ του νοός, ενώ ο θεόπτης γνωρίζει τον κόσμο του ακτίστου εκ της καρδίας. Εάν θες να μάθεις για τον κόσμο, θα ρωτήσεις τον επιστήμονα. Δεν θα ρωτήσεις τον θεόπτη. Εάν θες να μάθεις περί του Θεού, θα ρωτήσεις τον θεόπτη. Δεν θα ρωτήσεις τον επιστήμονα. Εάν σε ένα και το αυτό πρόσωπο μπορούν να συνδυαστούν ο επιστήμονας και ο θεόπτης, αυτό το πρόσωπο ξέρει να ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Μιλάει εκ της επιστημονικής του γνώσεως περί του κτιστού και εκ της θεοπτίας του περί του ακτίστου. Κατά τούτο, ένας θεόπτης μπορεί να είναι κατά κόσμον αγράμματος και κατά Θεόν εγγράμματος. Ένας επιστήμονας μπορεί να είναι κατά κόσμον εγγράμματος και κατά Θεόν αγράμματος. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, γιατί η μεγάλη τραγωδία του πολιτισμού μας, κυρίως μετά τον 10ο αιώνα, είναι ότι λησμονήσαμε αυτές τις διακρίσεις. Αυτές οι συγχύσεις καταστρέφουν πολιτισμούς, φτιάχνουν ανάπηρους πολιτισμούς. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να κρατήσουμε αυτές τις διακρίσεις που επισημαίνει η νηπτική μας παράδοση. Εάν ο νους νοείται του κόσμου και η καρδία νοείται του Θεού, ο νηπτικός, ο ασκητής, προσπαθεί να φωτίζει το νου του από την καρδιά του και όχι να ελέγχει την καρδιά του από το νου του. Και εδώ φτάνουμε στη λεγόμενη νηπτική άσκηση. Η άσκηση του νηπτικού πατέρα, του ασκητή, ή κάθε χριστιανού που θέλει να κάνει αυτή την άσκηση, είναι να μπορέσει να βουτάει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το μυαλό του μέσα στην καρδιά του, χωρίς το μυαλό του να πάβει να είναι το μυαλό του, χωρίς δηλαδή το μυαλό του να πάβει να λειτουργεί ως μυαλό ανθρώπινο. Στην παράδοσή μας εμφανίστηκε από πολύ νωρίς, ήδη από την Καινή Διαθήκη, το θέμα της προσευχής, και μάλιστα μιας προσευχής που την ονομάζουμε νοερά προσευχή. Δεν πρόκειται για μυστική προσευχή, ούτε πρόκειται για μυστικιστική προσευχή. Ονομάζεται νοερά η προσευχή γιατί εδράζεται πάνω στο νου, ο οποίος έχει σχέση και γεννιέται από την καρδιά του ανθρώπου. Στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, το ήδη το ανέφερα, στην καρδιά είναι, στην καρδιά υπάρχει η έδρα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και υπογραμμίζει ότι όταν χρειάζεται ο πιστός να πει το αμήν, αυτό το αμήν θα το αντλήσει από την καρδιά του, δηλαδή από την λειτουργία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αυτήν. Μια τέτοια λοιπόν προσευχή, που κατ' ουσίαν πηγάζει από την καρδιά αλλά εκφράζεται δια του νοός, γιατί θα διατυπωθούν λογικές προτάσεις, μια τέτοια προσευχή την ονομάζουμε νοερή προσευχή. Η νοερή προσευχή είναι και ασκητική προσευχή. Αναφέρεται σε μια συνεχή και διαρκή άσκηση. Θα έχετε ακούσει ότι στην παράδοσή μας, από τον 7ο περίπου αιώνα και μετά, διατυπώθηκε μία πρόταση που την ονομάζουμε νοερά προσευχή ή προσευχή της καρδίας επίσης, ή μονολόγιστη ευχή επίσης, και είναι η φράση «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» ή «ελέησόν με τον αμαρτωλό». Όχι ότι δεν υπήρχε μια τέτοια νοερά προσευχή και πριν από τον 7ο αιώνα, ασφαλώς υπήρχε. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η φράση έγινε η συμπερίληψη όλων των φράσεων που είχαν διατυπωθεί προηγουμένως και που αναφερόντουσαν σε αυτήν την άσκηση της νοεράς προσευχής. Γιατί αυτή η φράση επεκράτησε και όλες οι άλλες σιγά σιγά, παραδείγματος χάρη η φράση «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν», που είναι επίσης μια φράση νοεράς προσευχής, δεν λειτουργούνε. Γιατί σε αυτή τη φράση υπάρχει όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας. Αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο και μνημονεύουμε ένα όνομα. Η μνήμη του ονόματος είναι μια δυναμική. Δεν είναι μόνο μια δυναμική στη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, με το Θεό γενικότερα. Είναι μια δυναμική σε όλες μας τις σχέσεις. Η παρουσία του ονόματος του άλλου. Και όταν αυτός ο άλλος είναι με κεφαλαίο Α, δηλαδή είναι το πρόσωπο του Υιού που σαρκώθηκε και δικαίωσε την ανθρώπινη, την ανθρώπινη φύση, τη δημιουργία του ανθρώπου, τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο δυνατή αυτή είναι η προσέγγιση της σχέσης με το Θεό δια της μνήμης του ονόματός του. Αυτή την προσευχή ως άσκηση την ενεργούνε κατά την παράδοση και από ό,τι φαίνεται την ενεργούνε οι ασκητές και οι μοναχοί. Δεν συνέβαινε πάντα αυτό και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αυτή η μονολόγιστος ευχή, η νοερά προσευχή, είναι η προσευχή του πιστού, του κάθε πιστού. Ο πιστός συγκεφαλαιώνει μέσα σε αυτή την προσευχή όλο το είναι του, όλη τη σχέση του με τη ζωή της Εκκλησίας, όλη τη σχέση του με αυτό που ονομάζουμε εκκλησιαστικός βίος. Όσοι είμαστε κάποιας ηλικίας θα θυμόμαστε ίσως γέροντες του περιβάλλοντος μας που είχαν σχέση με αυτή την προσευχή, θα τολμούσα να πω είχαν μια εμπειρία της παρουσίας αυτής της προσευχής, την οποία ασκούσανε σε όλη τη διάρκεια του καθημερινού τους βίου, σε όλες τις στιγμές του καθημερινού τους βίου. Αυτή η προσευχή δημιουργεί μία ηρεμία. Σας θυμίζω ότι πώς εμφανίστηκε αυτή η διαμάχη γύρω στο 14ο αιώνα με τον Βαρλά, ο οποίος δεν μπορούσε ως δυτικός και λογικός άνθρωπος να εννοήσει αυτό το μυστικό βίωμα των ασκητών. Αυτός ήθελε διανοητική προσέγγιση στη γνώση του Θεού. Δεν μπορούσε να κατανοήσει μία μυστική προσέγγιση. Δεν μπορούσε να κατανοήσει τη γνώση ως σχέση. Γι' αυτό και παρεξήγησε αυτήν την άσκηση της νοεράς προσευχής. Έφτασε μάλιστα μέχρι του σημείου να ονομάζει τους ασκητές που ασκούσαν αυτή την νοερά προσευχή ομφαλοσκόπους, επειδή δεν καταλάβαινε γιατί όταν προσεύχονται είχαν σκυμμένο το κεφάλι τους προς το κέντρο του σώματός τους. Δεν καταλάβαινε ότι οι ασκητές κάνανε σπουδή καρδίας. Φεύγανε από την προσοχή του κόσμου, από τα εξωτερικά στοιχεία του κόσμου, και όλη τους η προσοχή δινότανε στη μνήμη ενός ονόματος, του ονόματος Ιησούς Χριστός. Αυτή λοιπόν η προσευχή έχει αποτελέσματα, φέρνει αποτελέσματα, και τα αποτελέσματα αυτά τα ονομάζουμε χαρά, ησυχία, ηρεμία. Μάλιστα έχουμε περιγραφές στα αγιολογικά μας κείμενα που μας λένε ότι αρκετές φορές ως συνέπεια μιας τέτοιας ασκήσεως έχουμε τη θεωρία ενός φωτός. Βλέπουν, νιώθουν αν θέλετε, βλέπουν πάντως με τα σωματικά τους μάτια ένα φως. Το φως αυτό δεν μοιάζει καθόλου με ένα κτιστό φως. Δεν είναι το φως του ήλιου, δεν είναι το φως της λάμπας μου, είναι το φως της καρδίας, επειδή μέσα στην καρδία πλέον υπάρχει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι το φως της παρουσίας των ενεργειών του Θεού. Γίνεται μάρτυρας ο ησυχαστής, ο έμπειρος ασκητής, γίνεται μάρτυρας της παρουσίας του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Αυτό το άκτιστο φως αναπτύχθηκε μέσα στην παράδοσή μας ως φως της χάριτος του Θεού, και ένα τέτοιο φως ως προϊόν της χάριτος του Θεού και των ενεργειών του Θεού είναι απλωμένο μέσα στη δημιουργία. Το φως υπάρχει επειδή ο Θεός είναι παρόν. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσω στη χάρη να έχω εμπειρία αυτού του φωτός. Για να φτάσω σε αυτή τη χάρη χρειάζονται όλη αυτή η πορεία που είπα και προηγουμένως, η διαρκής άσκηση, ταπείνωση, μετάνοια και αγάπη. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Πραγματικά ένιωθε μεγάλη θλίψη, τέτοια που σπάνια είχε αισθανθεί έως τώρα. Ανακατεύτηκε και έκανε μια γκάφα. Και σε τι υπόθεση, σε ερωτική? Μα τι καταλαβαίνω εγώ από αυτά? Τι μπορώ να ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα? Έλεγε μέσα του για εκατοστή φορά και κοκκίνιζε. Ωχ, αν ήταν μονάχα η ντροπή, δεν θα ήταν τίποτα. Η ντροπή είναι μια τιμωρία που μου αξίζει. Μα το κακό είναι που τώρα, το δίχως άλλο, εξαιτίας μου θα γίνουν κι άλλες δυστυχίες. Και ο Στάρετς που με έστειλε για να τους συμφιλιώσω και να τους καθησυχάσω. Έτσι συμφιλιώνουν. Θυμήθηκε ξαφνικά πως είχε ενώσει τα χέρια τους και ξανάνιωσε μεγάλη ντροπή. Αν και όλα αυτά τα έκανα με ειλικρίνεια, όμως από εδώ και μπρος πρέπει να είμαι πιο έξυπνος. Έβγαλε ξαφνικά το συμπέρασμα και ούτε καν χαμογέλασε με την απόφασή του. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα τον είχε στείλει στην οδό ο Ζερνάγια και ο αδερφός του Δημήτρη κάθονταν εκεί κοντά σε ένα στενό. Ο Αλιώσα αποφάσισε να περάσει πρώτα από το σπίτι του, αν και προαισθάνονταν πως δεν θα τον πετύχαινε. Υποπτεύονταν πως ίσως ο αδερφός του τον απέφευγε επίτηδες, όμως έπρεπε το δίχως άλλο να τον βρει. Και η ώρα περνούσε. Η σκέψη για τον ετοιμοθάνατο Στάρετς δεν τον άφηνε ούτε στιγμή από την ώρα που βγήκε από το μοναστήρι. Η παράκληση της Κατερίνας Ιβάνοβνα είχε και κάτι που τον έκανε να ενδιαφερθεί πολύ. Όταν του έλεγε για εκείνο το παιδάκι, τον μαθητή που έτρεχε δίπλα στον πατέρα του το λοχαγό και έκλαιγε γοερά, ο Αλιώσα και εκείνη ακόμα τη στιγμή σκέφτηκε ξαφνικά πως ίσως αυτό το παιδί να ήταν εκείνο το ίδιο που του δάγκωσε το δάχτυλο όταν αυτός το ρωτούσε τι του είχε κάνει. Τώρα ήταν σχεδόν βέβαιος γι' αυτό, χωρίς και ο ίδιος να ξέρει γιατί. Τούτες οι σκέψεις τον απορροφήσανε και αποφάσισε να μη σκέφτεται πια για το κακό που είχε κάνει. Να μην βασανίζεται, να μην κουράσει τον εαυτό του με τύψεις, μα να ενεργήσει και ό,τι γίνει ας γίνει. Με αυτή τη σκέψη πήρε θάρρος. Στρίβοντας το στενό όπου κάθονταν ο Δημήτρη, έβγαλε από την τσέπη του το φρατζολάκι που είχε πάρει από τον πατέρα του και το έφαγε περπατώντας. Αυτό του έδωσε δυνάμεις. Ο Δημήτρη δεν ήταν σπίτι. Οι νοικοκυρέοι, ένας γέρος μαραγκός, ο γιος του και η γριά γυναίκα του, τον κοιτάξανε μάλιστα κάπως ύποπτα. «Τρίτη μέρα είναι που δεν κοιμάται πια εδώ. Ίσως και να φύγε», απάντησε ο γέρος στις επίμονες ερωτήσεις του Αλιώσα. Ο Αλιώσα κατάλαβε πως λέει αυτό που τον διατάξανε να πει. Μετά ρώτησε «Μήπως είναι στο σπίτι της Γκρουσεκνά? Μήπως κρύβεται πάλι στο Θωμά?» Ο Αλιώσα επίτηδες έβαλε μπροστά τούτες τις ειλικρίνειες. Όλοι οι νοικοκυρέοι τον κοίταξαν κάπως τρομαγμένα. «Πα να πει πως τον αγαπάνε και είναι με το μέρος του», σκέφτηκε ο Αλιώσα. «Αυτό είναι καλό». Τέλος βρήκε στην οδό ο Ζερνάγια το σπίτι της Καλμίκοβα. Ένα μικρό σαραβαλιασμένο σπιτάκι που είχε λες τραβώσει, με τρία παράθυρα όλα και όλα στο δρόμο, με βρώμικη αυλή που στη μέση στέκονταν μία μοναχική αγελάδα. Η είσοδος ήταν από την αυλή. Μπήκε στο διάδρομο. Αριστερά έμενε η γριά νοικοκυρά με τη γερασμένη κόρη της, που φαίνεται να ήταν και οι δυο τους κουφές. Ρώτησε αρκετές φορές για το λοχαγό και τέλος η μία από τις γυναίκες κατάλαβε πως ζητάνε τους νικάριδες και του δείξε με το δάχτυλο στην άλλη μεριά του διαδρόμου μία πόρτα που οδηγούσε στο δωμάτιο του λοχαγού.
Η κατοικία του Λοχαγού αποδείχτηκε πως ήταν ένα σκέτο δωμάτιο. Ο Αλιώσα έβαλε κιόλα το χέρι του στο σιδερένιο πόμολο για να ανοίξει την πόρτα. Όταν ξαφνικά η παράξενη σιωπή που βασίλευε πίσω από την πόρτα του έκανε εντύπωση. Γιατί ήξερε από τη διήγηση της Κατερίνας Ιβάνοφνα πως ο Λοχαγός είχε οικογένεια. Ή θα κοιμούνται όλοι τους, ή μπορεί να άκουσαν πως ήρθα και περιμένουνε να ανοίξω. Καλύτερα να χτυπήσω πρώτα. Και χτύπησε. Η απάντηση ακούστηκε, μα όχι αμέσως. Ίσως να πέρασαν και 10 δευτερόλεπτα. «Ποιος είναι εκεί?» φώναξε κάποιος με φωνή δυνατή και αγριεμένη. Ο Αλιώσα άνοιξε τότε την πόρτα και πέρασε το κατόφλι. Βρέθηκε σε ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο, παραγεμισμένο όμως με ανθρώπους και διάφορα τσουμπλέκια. Αριστερά ήταν μια μεγάλη ρούσικη θερμάστρα. Από τη θερμάστρα έως το αριστερό παράθυρο είχαν τεντώσει ένα σκοινί όπου κρέμονταν διάφορα κουρέλια. Αριστερά και δεξιά, κοντά στους τοίχους, βρίσκονταν 2 κρεβάτια, σκεπασμένα με πλεκτές κουβέρτες. Πάνω στο αριστερό υπήρχε ένα σωρός από 4 μαξιλάρια που τα είχαν βάλει το ένα πάνω στ' άλλο, έτσι που το μεγαλύτερο να είναι από κάτω και το μικρότερο από πάνω. Μα στο άλλο κρεβάτι, στα δεξιά, ξεχώριζες 1 μονάχα μικρό μαξιλάρι. Στην μπροστινή γωνιά ήταν τεντωμένο ένα σκοινί και πάνω του είχαν ρίξει ένα σεντόνι που χρησίμευε για παραβάν. Πίσω από τούτο το παραβάν διακρίνονταν ένα κρεβάτι που το είχαν φτιάξει από έναν πάγκο και μια καρέκλα. Ένα φτηνό τετράγωνο τραπέζι κοντά σε ένα μεσιανό παράθυρο. Και τα 3 παράθυρα που είχαν το καθένα 4 τζάμια, πρασινισμένα από τη μούχλα, ήταν πολύ θαμπά και ερμητικά κλεισμένα, έτσι που το δωμάτιο ήταν μισοσκότεινο και ο αέρας βαρύς. Πάνω στο τραπέζι βρίσκονταν ένα τηγάνι με τα υπολείμματα από μάτια αυγά, ένα δαγκωμένο κομμάτι ψωμί και ένα μικρό μπουκάλι όπου είχε μείνει μόνο λίγο ρακί. Κοντά στο αριστερό κρεβάτι καθότανε σε μία καρέκλα μια γυναίκα που φαίνονταν σαν κυρία. Φορούσε τσίτινο φουστάνι. Το πρόσωπό της ήταν πολύ αδύνατο, κίτρινο. Τα βαθουλωμένα της μάγουλα έδειχναν αμέσως πως ήταν άρρωστη. Μα περισσότερο από όλα έκανε εντύπωση στον Αλιώσα το βλέμμα της κυρίας. Ένα βλέμμα εξαιρετικά ερωτηματικό και ταυτόχρονα τρομερά αλαζονικό. Και ως τη στιγμή που μίλησε η ίδια, όλη την ώρα που ο Αλιώσα συζητούσε με τον νοικοκύρη, αυτή εξακολουθούσε να κοιτάζει το ίδιο αλαζονικά και απορριμμένα με τα μεγάλα της καστανά μάτια, πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Δίπλα σε αυτή την κυρία, κοντά στο αριστερό παράθυρο, στέκονταν μια νεαρή κοπέλα με αρκετά άσχημο πρόσωπο, με κοκκινοπά και αραιά μαλλιά, ντυμένη φτωχικά, μα πολύ καθαρά. Αυτή περιεργάστηκε με σιχασιά τον Αλιώσα. Δεξιά, κοντά στο κρεβάτι, κάθονταν ακόμα ένα γυναικείο πλάσμα. Ήταν πολύ αξιολύπητο κορίτσι, κάπου 20 χρονών, με καμπούρα και με παράλυτα πόδια. Αυτό ο Αλιώσα το μάθε αργότερα. Τα δεκανίκια της βρίσκονταν στη γωνία, ανάμεσα στο κρεβάτι και στον τοίχο. Τα υπέροχα και αγαθά μάτια της φτωχής αυτής κοπέλας κοιτάζανε ήρεμα και υποτακτικά τον Αλιώσα. Στο τραπέζι κάθονταν ένας κύριος, κάπου 45 χρονών, και αποτελείωνε το φαΐ του. Μάλλον κοντός, ξερακιανός, με αδυνατισμένο πρόσωπο.
κοκκινομάλης με κόκκινο αραιό γενάκι που έμοιαζε καταπληκτικά με ξέφτη. Αυτή η σύγκριση και ιδιαίτερα η λέξη ξέφτη πέρασαν την πρώτη κιόλα στιγμή από το μυαλό του Αλιώσα. Αυτό το θυμήθηκε αργότερα. Ήταν φανερό πως αυτός ήταν που είχε φωνάξει «Ποιος είναι εκεί?», γιατί άλλος άντρας δεν υπήρχε στο δωμάτιο. Μα όταν ο Αλιώσα μπήκε, λες και πετάχτηκε από το σκαμνίο που κάθονταν και σκουπίζοντας βιαστικά το στόμα του με μια τρύπια πετσέτα, έτρεξε προς το μέρος του Αλιώσα. «Είναι καλόγερος που ήρθε να ζητήσει βοήθεια για το μοναστήρι. Βρήκε σε ποιον να έρθει», είπε στο μεταξύ δυνατά η κοπέλα που στεκότανε στην αριστερή γωνία. Μα ο Κύριος που είχε πλησιάσει τον Αλιώσα γύρισε ευθύς πάνω στα τακούνια του προς το μέρος της. Απάντησε τότε με τρομαγμένη και ασθματική φωνή. «Όχι δα, Βαρβάρα Νικολάγευνα, δεν είναι αυτό. Δεν μαντέψατε καλά. Επιτρέψτε να σας ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου», είπε και ξαναγύρισε ξαφνικά στον Αλιώσα. «Τι σας έκανε να επισκεφτείτε αυτό το ταπεινόν ενδιέτημα?»

αλλιώσα, τον κοίταζε προσεκτικά. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε αυτόν τον άνθρωπο. Είχε κάτι το αγωνιώδες, το βιαστικό, το εκνευριστικό. Αν και θα είχε μόλις τώρα κατεβάσει κανένα ποτήρι, δεν ήταν μεθυσμένος. Το πρόσωπό του έδειχνε μεγάλο θράσος και ταυτόχρονα αυτό ήταν παράξενο, μια φανερή δειλία. Φαίνονταν να είναι άνθρωπος που είχε υποταχθεί για πολύ καιρό και που είχε υποφέρει πολλά, μα που ήταν ικανός να πεταχτεί ξαφνικά και να δείξει τι είναι άξιος να κάνει. Ή ακόμα καλύτερα, έμοιαζε με άνθρωπο που πολύ θα το ήθελε να σας χτυπήσει, μα που φοβάται τρομερά πως θα το χτυπήσετε κι εσείς. Στα λόγια και στον τόνο της φωνής του, που ήταν αρκετά διαπεραστική, διακρίνονταν κάποιο σακάτικο χιούμορ, άλλο μοχθηρό και άλλο δηλιασμένο, που δεν κατάφερνε να διατηρήσει τον τόνο του και κάθε τόσο κοβόταν. Την ερώτηση για το ταπεινόν ενδιέτημα την έκανε τρέμοντας ολόκληρος. Τα μάτια του βγήκαν από τις κόγχες τους και πλησίασε τόσο τον Αλιώσα που εκείνος έκανε μηχανικά ένα βήμα πίσω. Τούτος ο κύριος φορούσε ένα σκούρο, πολύ τριμμένο παλτό, μπαλωμένο και λιγδιασμένο. Το παντελόνι του είχε χρώμα υπερβολικά ανοιχτό, τέτοιο που κανείς πια δεν το φοράει, από κάποιο πολύ λεπτό ύφασμα, καρό. Τα μπατζάκια είχαν τσαλακωθεί τόσο που το παντελόνι φαίνονταν κοντό, έτσι που τον έδειχνε σαν παιδί που μεγάλωσε και τα ρούχα του το έρχονται μικρά. «Εγώ είμαι ο Αλεξέη Καραμαζόφ», πρόφερε ο Αλιώσα. «Σας αντιλαμβανόμεθα, σας αντιλαμβανόμεθα», τον έκοψε αμέσως ο άλλος, δίνοντάς του να καταλάβει πως και χωρίς την εξήγηση ξέρει ποιος είναι. «Κι εγώ, ευπιθέστατος λοχαγός Σνεγκυριόφ. Ωστόσο, θα επιθυμούσα να γνωρίσω τι επακριβώς σας παρακίνησε. Μα απλώς περνούσα. Για να πω την αλήθεια, ήθελα κάτι να σας πω, αν βέβαια μου το επιτρέψετε». «Αφού είναι έτσι, ορίστε μια καρέκλα. Ευαρεστηθείτε να καθίσετε». Αυτό το έλεγαν στις παλιές κωμωδίες. «Ευαρεστηθείτε να καθίσετε». Και ο λοχαγός με μια γρήγορη κίνηση άρπαξε μια καρέκλα, μια φτηνή ξύλινη καρέκλα, και την έβαλε στη μέση σχεδόν του δωματίου. Ύστερα άρπαξε μια άλλη παρόμοια για τον εαυτό του και κάθισε απέναντι στον Αλιώσα, πολύ κοντά του, τόσο που τα γόνατά τους σχεδόν ακουμπούσανε. «Νικολάη Ήλιτς Σνεγκυριόφ, πρώην λοχαγός του ρωσικού πεζικού, ταπεινωθείς μεν λόγω των ελαττωμάτων του, αλλά πάντως λοχαγός. Καλύτερα θα ήταν, άλεγα, λοχαγός ευπιθέστατος και όχι Σνεγκυριόφ, γιατί μόνον από του δεύτερου ημίσεως της ζωής μου άρχισα να κολλάω αυτό το ευπιθέστατος στην κάθε φράση. Αυτό το ευπιθέστατος αποκτάται εν ταπεινότητη». «Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο», είπε και χαμογέλασε ο Αλιώσα. «Μονάχα θα ήθελα να ξέρω αν αποκτάται αυτόματα ή επίτηδες. Μάρτης μου ο Θεός, αυτομάτως. Ποτέ δεν ομιλούσα έτσι. Μια ολόκληρη ζωή δεν το έλεγα. Και ξαφνικά ένα πρωί σηκώθηκα με τούτο το ευπιθέστατος. Λες και μου το επέβαλε κάποια ανωτέρα δύναμης. Βλέπω πως σας ενδιαφέρουν τα σύγχρονα προβλήματα. Όμως και πάλι σας ρωτώ, πως έτσι και σας κίνησα την περιέργεια. Βλέπετε πως ζω υπό συνθήκες που αποκλείουν τη φιλοξενία».
Ήρθα για εκείνην ακριβώς την υπόθεση. Για εκείνην ακριβώς την υπόθεση, τον έκοψε ανυπόμονα ο λοχαγός. Για εκείνη την συνάντησή σας με τον αδερφό μου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, απάντησε κομπιάζοντας ο Αλιώσα. Μα ποια συνάντηση λέτε? Μην είναι εκείνη η ίδια? Για το ξεύτη δηλαδή? Για το ξεύτη? Είπε και έριξε άξαφνα τόσο μπροστά το κορμί του που τούτη τη φορά τα γόνατά του χτύπησαν πραγματικά τα γόνατα του Αλιώσα. Τα χείλια του σφίχτηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τόσο που γίνανε λεπτά σαν μία κλωστή. «Τι ξεύτη είναι αυτό?» μουρμούρισε ο Αλιώσα. «Ήρθε να σου κάνει παράπονα για μένα, μπαμπά?» ακούστηκε μία φωνή από το παραβάν της γωνίας. Μία φωνή που ο Αλιώσα τη γνώρισε αμέσως. «Εγώ?» «Του δάγκωσα πριν, το πρωί δηλαδή, του δάγκωσα το δάχτυλο!» Η κουρτίνα παραμέρισε και ο Αλιώσα είδε τον εχθρό του εκεί στη γωνία, κάτω από τα εικονίσματα, πάνω στον πάγκο, όπου είχαν βάλει κοντά μια καρέκλα και έγινε έτσι ένα κρεβατάκι. Το παιδί ήταν ξαπλωμένο και το σκέπαζε το παλτουδάκι του και ένα παλιό παπλωματάκι. Φαίνονταν να είναι άρρωστο. Τα μάτια του καίγανε. Σίγουρα θα είχε πυρετό. Τώρα κοίταζε άφοβα τον Αλιώσα. «Είμαι σπίτι μου», σαν να του έλεγε. «Τώρα τίποτα δεν μπορείς να μου κάνεις». «Ποιο δάχτυλο δάγκωσες?» είπε ο λοχαγός και σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Το δικό σας δάχτυλο δάγκωσε?» «Ναι, μάλιστα, το δικό μου. Το πρωί έριχνε πέτρες στα παιδιά και του ρίχνανε κι αυτά. Αυτοί ήταν έξι και αυτός μοναχός του. Τον πλησίασα και αυτός μου έριξε και μένα μια πέτρα και ύστερα μια άλλη στο κεφάλι. Τον ρώτησα «Γιατί? Τι σου έκανα?» Τότε αυτός όρμησε ξαφνικά πάνω μου και μου δάγκωσε το δάχτυλο. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω γιατί. Τώρα αμέσως θα τον μαστιγώσω. Αυτή την ίδια τη στιγμή. Μα εγώ καθόλου δεν παραπονιέμαι. Σας το λέω μοναχά. Δεν το θέλω καθόλου να τον μαστιγώσετε. Νομίζω μάλιστα πως είναι και λίγο άρρωστος. Και νομίζετε πως στα αλήθεια θα τον μαστίγωνα? Πως θα πιάσω τώρα αμέσως ευπιθέστατα τον Ηλιούσετσκα και θα τον μαστιγώσω ενώπιόν σας προς πλήρη σας ικανοποίηση? Και μήπως θα θέλετε να γίνει αμέσως αυτό?» πρόφερε ο λοχαγός και γύρισε ξαφνικά στον Αλιώσα με μια τέτοια κίνηση λες και ήθελε να ορμήσει πάνω του. «Λυπάμαι, κύριέ μου, για το δαχτυλάκι σας. Μα μήπως θα θέλατε πριν μαστιγώσω τον Ηλιούσεσκα να κόψω τα τέσσερα δάχτυλά μου τώρα ενώπιόν σας προς πλήρη ικανοποίησή σας? Να, με τούτο το μαχαίρι θα τα κόψω. Και νομίζω πως τέσσερα δάχτυλα θα ήταν αρκετά δια να κορέσουν τη δίψα της εκδικήσεώς σας. Δεν θα έχετε βέβαια την απέτηση να κόψω και το πέμπτο?» Σταμάτησε ξαφνικά, σαν να πνίγονταν. Ο κάθε μυς του προσώπου του πάλλονταν τεντωμένος. Κοίταζε ωστόσο πολύ προκλητικά. «Μου φαίνεται πως τώρα τα κατάλαβα όλα», απάντησε ήσυχα και θλιμμένα ο Αλιώσα, που εξακολουθούσε να κάθεται. «Βλέπω πως το παιδί σας είναι καλό παιδί. Αγαπάει τον πατέρα του και όρμησε πάνω μου γιατί ήμουν ο αδερφός εκείνου που σας πρόσβαλε. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα», ξαναείπε συλλογισμένος. «Μα ο αδερφός μου μετανιώνει τώρα για αυτό που έκανε. Το ξέρω αυτό.
και αν μπορέσει να έρθει στο σπίτι σας ή ακόμα καλύτερα να συναντηθεί μαζί σας στο ίδιο εκείνο μέρος, τότε θα σας ζητήσει μπροστά σε όλους συγγνώμη, αν το θελήσετε φυσικά. Δηλαδή, μου ξερίζωσε το γεννάκι και τώρα ζητάει συγγνώμη. Όλα καλά και άγια. Μου έδωσε πλήρη ικανοποίηση, έτσι δεν είναι? Όχι, απεναντίας. Θα κάνει ό,τι θελήσετε και όπως το θελήσετε εσείς. Δηλαδή, αν παρακαλούσα ευπιθέστατα την εκλαμπρότητά του να γονατίσει μέσα σε εκείνη την ίδια την ταβέρνα, πρωτεύουσα είναι το όνομά της, ή στην πλατεία, θα γονάτιζε? Ναι, θα γονάτιζε. Τώρα μου διαπεράσατε την καρδιά. Με συγκινήσατε μέχρι δακρύων και μου διαπεράσατε την καρδιά και νιώθω βαθύτατα τη μεγάλη γενναιοψυχία του αδερφούλη σας. Επιτρέψτε μου όμως να σας συστηθώ ευπιθέστατα πλήρως. Η οικογένειά μου, οι δυο μου κόρες, ο γιος μου, σαν πεθάνω ποιος θα μείνει να τους αγαπάει? Και όσο ζω, ποιος άλλος θα μ' αγαπήσει εμένα τον ανάξιο εκτός από αυτούς? Εν σοφία επίησεν ο Κύριος τον κόσμο, ακόμα και για κάτι ανθρώπους σαν και μένα. Γιατί πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να μπορεί να αγαπήσει κάτι τέτοιους ανθρώπους σαν και μένα. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, αναφώνησε ο Αλιώσα. Μα πάψτε επιτέλους τα καραγκιοζηλίκια. Ήρθε εκεί πέρα ένας βλάκας και εσείς πάτε να γίνετε ρεζίλοι, ξεφώνησε αναπάντεχα η κοπέλα που βρίσκονταν κοντά στο παράθυρο, γυρίζοντας τον πατέρα της το αηδιασμένο και γεμάτο περιφρόνηση μούτρο της. Περιμένετε λιγάκι, Βαρβάρα Νικολάγευνα, επιτρέψτε μου να τελειώσω την κουβέντα, της φώναξε με επιτακτικό τόνο, μα κοιτώντας την επιδοκιμαστικά. Είναι, βλέπετε, ο χαρακτήρας της τέτοιος, γύρισε και είπε στον Αλιώσα. Και τίποτα σ' όλην τη φύση να ευλογήσει αυτός δεν ήθελε. Θα πρέπει δηλαδή να ήταν στο θηλυκό. Να ευλογήσει αυτή δεν ήθελε. Μα τώρα επιτρέψτε μου να σας συστήσω ευπιθέστατα και τη σύζυγό μου. Ιδού η Αρίνα Πετρόβνα, κυρία παράλυτη 43 ετών. Μπορεί να περπατήσει, μα πολύ λίγο. Δεν είναι απόντζάκι. Αρίνα Πετρόβνα, μη διάστε. Ιδού ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Σηκωθείτε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Τον πήρα από το χέρι και με μια δύναμη που δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει από αυτόν, τον τράβηξε προς τα πάνω. Κάνετε τη γνωριμία σας με μία κυρία. Πρέπει να σηκωθείτε. Δεν είναι εκείνος ο Καραμαζόφ, μητερούλα, που... και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα ο αδερφός του, διαπρέπον εις αρετάς ταπεινοφροσύνης. Επιτρέψτε, Αρίνα Πετρόβνα. Επιτρέψτε, μητερούλα. Επιτρέψτε να σας φιλήσω το χέρι. Και φίλησε το χέρι της γυναίκας του με σεβασμό και μάλιστα με τρυφερότητα. Η κοπέλα που ήταν κοντά στο παράθυρο γύρισε αγανακτισμένη την πλάτη σε αυτή τη σκηνή. Το αλαζονικά απορριμμένο πρόσωπο της συζύγου πήρε ξαφνικά μια ασυνήθιστα στοργική έκφραση. «Χαίρετε. Καθίστε, κύριε... κύριε... Τσερνομαζόφ», είπε αυτή. «Καραμαζόφ, μητερούλα, Καραμαζόφ. Δεν είμαστε δά από τζάκι», ψιθύρισε και πάλι. «Ας είναι.
Καραμαζόφ ή όπως αλλιώς θέλετε. Εγώ πάντα τους έλεγα Τσερνομάζοφ. Μα καθίστε λοιπόν, γιατί σας σήκωσε αυτός? Είμαι, λέει, κυρία παράλυτη. Έχω πόδια, μα πριστήκανε και γίνανε σαν ασκιά, και εγώ αδυνάτησα τόσο πολύ. Πρώτα ήμουν τόσο παχιά, μα τώρα λες και έγινα στέκα. Δεν είμαστε δά από τζάκι. Δεν είμαστε δά και από τζάκι, εξήγησε ακόμα μια φορά ο λοχαγός. Μπαμπά, μπαμπά, πρόφερε ξαφνικά το κορίτσι με την καμπούρα, που ως τώρα καθότανε στην καρέκλα της και δεν έβγαζε άχνα. Έσκυψε το πρόσωπό της στο μαντίλι.

«Παλιάτσε!» σφεντώνησε η κοπέλα που ήταν κοντά στο παράθυρο. «Τις βλέπετε εκεί?» Άνοιξε τα χέρια της η μητερούλα, δείχνοντας τις κόρες. «Λες και περνάνε σύννεφα. Σαν περάσουν τα σύννεφα, ξανά το ίδιο βιολί. Πρώτα, όταν ήμασταν στρατιωτικοί, μας έρχονταν πολλοί τέτοιοι μουσαφύριδες. Εγώ, καλέ μου κύριε, δεν δίνω πεντάρα για όλα αυτά. Όποιος αγαπάει κάποιον, ας τον αγαπάει, χαλάλι του. Έρχεται τότε η παπαδιά και μου λέει: «Ο Αλέξανδρος Αλεξάνδροβιτς έχει υπέροχη ψυχή, μα η Νατάσια, λέει, Πετρόβνα, είναι απόβρασμα της κόλασης». Της λέω κι εγώ, «αυτό πια είναι όπως το πάρεις. Όμως εσύ είσαι βρωμιάρα. Και σένα», μου λέει, «θα έπρεπε να σε κάνουνε δούλα». «Αχ βρε μαύρη», της λέω, «εσύ ποιον ήρθες εδώ χάμου να δασκαλέψεις». «Εγώ», μου λέει, «αφήνω να μπει στο δωμάτιο καθαρός αέρας και εσύ αφήνεις να μπει βρώμικος». «Ρώτα», της λέω, «όλους τους κυρίους αξιωματικούς αν έχω ή δεν έχω καθαρόν αέρα». Όμως τούτη η κουβέντα τόσο πολύ μου καρφώθηκε στο κεφάλι που τις προάλλες, καθώς καθόμουν εδώ πέρα, όπως και τώρα, βλέπω να μπαίνει ο στρατηγός που ήρθε εδώ πέρα το Πάσχα. «Τι λέτε», του είπα, «εξοχότατε, επιτρέπετε τάχα σε μια καθώς πρέπει κυρία να αφήνει να μπει στο δωμάτιο αέρας του δρόμου?» «Ναι», μου απαντάει, «θα έπρεπε να ανοίξετε το παράθυρο ή την πόρτα, και τούτο μόνο και μόνο γιατί ο αέρας εδώ μέσα δεν είναι φρέσκος». Έτσι λένε όλοι τους. Όμως τι τους έφτεξε, μωρέ, ο αέρας μου? Οι πεθαμένοι βρωμάνε ακόμα χειρότερα. Εγώ τους λέω, «δεν βρωμίζω τον αέρα σας, μα θα βάλω το καπέλο μου και θα φύγω». «Πατερούλη, περιστεράκια μου, μη τη μαλώνετε τη μάνα σας. Νικολάη, πατερούλη μου, μήπως τάχα σε λύπησα? Μα έναν μονάχα έχω κι εγώ, τον Ηλιούσετσκα, που έρχεται από το σχολείο και μ' αγαπάει. Εχθές μου φέρε και ένα μήλο. Συγχωρέστε με, πατερούλιδες, συγχωρέστε με, περιστεράκια μου, εμένα την καρδιακιά σας μάνα. Συγχωρέστε με, και είμαι ολομόναχη, που συχαθήκατε τον αέρα μου, γι' αυτό μ' αφήσατε μονάχη». Και η φτωχή τρελή μάνα ξαφνικά ξέσπασε σε λυγμούς. Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι. Ο λοχαγός τότε έτρεξε κοντά της. «Μητερούλα, μητερούλα, καλή μου, φτάνει, φτάνει πια. Δεν είσαι μονάχη, όλοι σε αγαπάνε, όλοι σε λατρεύουν». Και άρχισε πάλι να φυλάει και τα δυο της.

0: χέρια και να τη χαϊδεύει απαλά στο πρόσωπο. Άρπαξε ύστερα την πετσέτα και άρχισε να τη σκουπίζει τα δάκρυα. Του αλλιώσα. Του φάνηκε μάλιστα πως και αυτός ο ίδιος είχε δακρύσει. «Λοιπόν, τα είδατε? Τα ακούσατε?» Γύρισε κάπως ερεθισμένος προς το μέρος του αλλιώσα και έδειχνε με το χέρι τη φτωχή τρελή. «Βλέπω και ακούω», μουρμούρισε ο αλλιώσα.
1: «Μπαμπά, μπαμπά, δεν πιστεύω να...»
0: «Παράτα το μπαμπά», φώναξε ξαφνικά το αγοράκι και ανασηκώθηκε. Κοίταξε με φλογερό βλέμμα τον πατέρα του. «Φτάνουν επιτέλους τα καραγκιοζηλίκια. Φτάνουν τα ανόητα καμώματά σας που δεν καταλήγουν ποτέ σε τίποτα», φώναξε από τη γωνιά της η Βαρβάρα Νικολάγευνα, που είχε θυμώσει πια, είχε θυμώσει εντελώς και χτυπούσε μάλιστα το πόδι της στο πάτωμα. «Τούτη τη φορά παραφέρεστε με όλο σας το δίκαιο, Βαρβάρα Νικολάγευνα, και θα σας ικανοποιήσω εν το άμα. Λοιπόν, ευπιθέστατα σας παρακαλώ, βάλτε το καπελάκι σας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και εγώ θα πάρω το κασκέτο μου και πάμε. Πρέπει να σας πω κάτι σπουδαίο, μα έξω από αυτούς τους τοίχους. Αυτή εδώ η κοπέλα που κάθεται εκεί είναι η κόρη μου, η Νίνα Νικολάγευνα. Ξέχασα να σας τη συστήσω προηγουμένως. Άγγελος ενσαρκωμένος που κατέβηκε στους θνητούς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Κοίτα τον πως τρέμει, λες και έχει σπασμούς», εξακολουθούσε να λέει αγανακτισμένη η Βαρβάρα Νικολάγευνα. «Και αυτή εδώ που τώρα μόλις μου χτυπάει το πόδι της με αποκάλεσε παλιάτσο, είναι και αυτή άγγελος ενσαρκωμένος και με το δίκιο της με είπε όπως με είπε. Όμως πάμε τώρα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, πρέπει να τελειώνουμε». Και αρπάζοντας τον αλλιώσα από το χέρι, τον έβγαλε από το δωμάτιο. «Εδώ ο αέρας είναι καθαρός, μα στο μέγαρό μου στα αλήθεια είναι πνικτικά, από κάθε άποψη μάλιστα. Ας προχωρήσουμε σιγά. Καλέ μου κύριε, προχωρήστε. Πολύ θα το ήθελα να σας κάνω να ενδιαφερθείτε για το άτομό μου. Μα ήρθα σπίτι σας ακριβώς γιατί έπρεπε να σας μιλήσω για μια σημαντική υπόθεση», παρατήρησε ο αλλιώσα. «Δεν ξέρω μονάχα πώς πρέπει να αρχίσω». Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή, πως κάτι έχετε να μου πείτε. Αν δεν ήταν αυτό, ποτέ δεν θα ερχόσασταν να με δείτε. Ή μήπως ήρθατε τάχα μόνο και μόνο να παραπονεθείτε για το παιδί? Όμως αυτό είναι απίθανο. Και μια και το έφερε η κουβέντα, θα σας εξηγήσω για το παιδί. Εκεί μέσα δεν μπορούσα να σας τα εξηγήσω όλα. Μα τώρα εδώ πέρα θα σας περιγράψω όλη εκείνη τη σκηνή. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε πως το ξεύτι ήταν πολύ πιο πυκνό. Μόλις εδώ και μια εβδομάδα. Εννοώ το γενάκι μου. Το γενάκι μου. Αυτό είπαν ξεύτη. Τα μαθητούδια το σκαρφίστηκαν πρώτα. Λοιπόν, με τραβάει τότε ο αδερφούλης σας, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, από το γενάκι μου. Έτσι, στα καλά καθούμενα, δημιούργησε σκάνδαλο και εγώ βρέθηκα μπροστά του. Με έβγαλε από την ταβέρνα, με πήγε στην πλατεία και εκείνη ακριβώς την ώρα σχολούσαν τα παιδιά και μαζί τους ήταν και ο Ηλιούσα. Μόλις με είδε εις αυτήν την κατάσταση, όρμησε πάνω μου. «Μπαμπά», φώναξε, «μπαμπά». Με αρπάζει από τα ρούχα, με αγκαλιάζει, θέλει να με γλιτώσει, φωνάζει στον υβριστή μου. «Αφήστε τον, αφήστε τον, είναι ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου, συγχωρέστε τον». Έτσι ακριβώς το φώναξε. «Συγχωρέστε τον». Τον άρπαξε από εκείνον με τα χεράκια του και φιλούσε το χέρι του, το χέρι εκείνου. Θυμάμαι το προσωπάκι του εκείνη τη στιγμή. Δεν το ξέχασα και ούτε θα το ξεχάσω ποτέ σε όλη μου τη ζωή. «Σας ορκίζομαι», αναφώνησε ο Αλιώσα, «πως ο αδερφός μου θα σας εκφράσει με τον πιο ειλικρινή τρόπο τη μεταμέλειά του, έστω κι αν θα πρέπει να γονατίσει μπροστά σας σε εκείνη την ίδια την πλατεία. Θα τον αναγκάσω, αλλιώς δεν θα είναι πια αδερφός μου».

Θα πει λοιπόν πως όλα αυτά βρίσκονται ακόμα εν σχεδίο. Δεν είναι δική του υπόσχεση, μα προέρχεται από τη δική σας γενναιοφρόνα και φλογερή καρδιά. Από εκεί έπρεπε να είχατε αρχίσει. Εν τί αυτή περιπτώσει, ευσεβάστος, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω τα όσα περί υποτικής αρετής και ευγενούς μεγαλοψυχίας του αδερφού σας έχω αναφέρει. Όταν έπαψε να με τραβάει από τα γένια, με άφησε ελεύθερο και μου είπε: «Είσαι», μου λέει, «αξιωματικός και εγώ είμαι αξιωματικός. Αν μπορείς να βρεις έναν ευυπόληπτο άνθρωπο για μάρτυρα, να μου τον στείλεις. Θα σου δώσω ικανοποίηση κι ας είσαι ένας αχρίος». Να τι μου είπε. Πραγματικά υποτική συμπεριφορά. Φύγαμε τότε με τον Ηλιούσα. Μα στην ψυχή του παιδιού έμεινε για πάντα χαραγμένος αυτός ο οικογενειακός πίναξ. Όχι, δεν μπορούμε πια να κάνουμε τους ευγενείς. Κρίνατε και μόνος. Τώρα μόλις είχατε την καλοσύνη να επισκεφτείτε το μεγαρό μου. Και τι είδατε, ε? Τι είδατε? Τρεις κυρίες να κάθονται η μία χωρίς πόδια και μεσαλεμένο το λογικό, η άλλη δεν μπορεί να περπατήσει και είναι και καμπούρα, η τρίτη έχει τα πόδια της μα παρά είναι έξυπνη, φοιτήτρια, δεν βλέπει την ώρα να ξαναπάει στην Πετρούπολη για να αναζητήσει τα δικαιώματα της γυναίκας εις τα σόχθας του Νέβα. Για τον Ηλιούσα δεν λέω τίποτα, είναι μόλις 9 χρονών. Λοιπόν, όταν πεθάνω εγώ, τι θα απογίνει όλο αυτό το τσούρμο? Αυτό μονάχα σας ρωτάω. Και αφού είναι έτσι, αν τον καλέσω σε μονομαχία και αν με σκοτώσει, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνουν όλοι τους τότε? Ακόμα χειρότερα, αν δεν με σκοτώσει μα με σακατέψει μονάχα, δεν θα μπορώ να δουλέψω. Το στόμα όμως θα μείνει. Ποιος θα με ταΐσει λοιπόν? Ποιος? Και ποιος θα ταΐσει τότε όλους τους άλλους πίσω μου? Ή μην τάχα θα στείλω τον Ηλιούσα να ζητιανεύει κάθε μέρα αντί να πηγαίνει στο σχολείο? Να τι σημαίνει λοιπόν για μένα να τον καλέσω σε μονομαχία? Μία ανόητος λέξη και τίποτε άλλο. Θα σας ζητήσει συγγνώμη. Θα πέσει στα πόδια σας στη μέση της πλατείας, είπε πάλι ο Αλιώσα και τα μάτια του φλογίστηκαν. Ήθελα να του κάνω μήνυση, εξακολούθησε ο λοχαγός. Μα σας παρακαλώ, ευσεβάστος, ανοίξτε τον κώδικά μας. Μήπως θα έχω να περιμένω μεγαλύτερη ικανοποίηση για την προσωπική μου ταπείνωση από τον υβριστή? Και τότε ξαφνικά με φωνάζει η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα και μου λέει: «Ούτε καν να το σκέφτεσαι. Αν τον πας στο δικαστήριο θα τα αποκαλύψω όλα και όλος ο κόσμος θα μάθει πως σε χτύπησε για τις παλιανθρωπιές σου και τότε εσένα, εσένα είναι που θα δικάσουν». Όμως ο Θεός ξέρει τι παλιανθρωπιά ήταν αυτή και με τις διαταγές τίνος ενεργούσε εγώ σαν απλό πιόνι σε όλη την υπόθεση. Μήπως τάχα δεν έδινε αυτή η ίδια και ο Φίοντορ Παύλοβιτς τις διαταγές? «Μα εκτός από αυτό», μου λέει, «θα σε διώξω για πάντα και δεν θα βγάλεις πεντάρα από μένα από εδώ και μπρος. Θα το πω και στον εμπορά μου». Έτσι τον λέει το γέρο, ο εμποράς μου, και θα σε διώξει κι εκείνος. Λοιπόν, σκέφτομαι κι εγώ, αν με διώξει και ο έμπορας, τι θα απογίνω τότε? Πού θα δύναμαι να εξοικονομώ χρήματα πλέον? Γιατί μονάχα αυτοί οι δύο μου απέμειναν, μια και
Ο πατερούλης σας, ο Φιόντορ Παύλοβιτς, όχι μόνο έπαψε να μου έχει εμπιστοσύνη εξαιτίας κάποιας άλλης υποθέσεως, μα θέλει και ο ίδιος, έχων εξασφαλίσει ορισμένες αποδείξεις μου, να με τραβήξει στα δικαστήρια. Ύστερα από όλα αυτά, κάθισα κι εγώ στα αυγά μου. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω. Σας δάγκωσε άσχημα το χέρι ο Ηλιούσα? Στο σπίτι δεν τολμούσα να σας κάνω λόγο μπροστά του. Ναι, πολύ. Με δάγκωσε άσχημα και πόνεσα πολύ. Ήταν πολύ ερεθισμένος. Εκδικήθηκε πάνω μου γιατί ήμουν Καραμαζόφ. Τώρα είναι ολοφάνερο. Όμως να βλέπατε πώς πετροβολούσε τους συμμαθητές του και πώς του ρίχνανε και εκείνοι. Ήταν απίστευτο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορούν να τον σκοτώσουν. Είναι παιδιά ανόητα. Ρίχνουν την πέτρα και μπορεί να τους σπάσουν και το κεφάλι ακόμα. Ναι, και τον πέτυχαν ήδη. Όχι στο κεφάλι, μα στο στήθος. Λίγο πιο πάνω από την καρδιά. Μελάνιασε ο γλυκός μου σε εκείνο το μέρος. Ήρθε και έκλαιγε. Αναστέναζε και να, τώρα αρρώστησε. Ξέρετε όμως, αυτός πρώτος ρίχνεται σε όλους τους άλλους. Είναι θυμωμένος για αυτό που έγινε. Θύμωσε και με σας. Λένε πως ένα παιδί, τον Κρασότκιν, τον χτύπησε, πώς να σας το πω, τον χτύπησε με σουγιά στο πλευρό. Ναι, το άκουσα κι εγώ αυτό. Αλήθεια, είναι επικίνδυνο. Ο Κρασότκιν είναι σπουδαίος υπάλληλος. Εδώ πέρα μπορούμε να έχουμε και τίποτα φασαρίες. Θα σας συμβούλευα λοιπόν, εξακολουθούσε με ζέση ο Αλιώσα, να μην τον στείλετε καθόλου στο σχολείο για κάμποσο καιρό, ώσπου τουλάχιστον να ησυχάσει και να του περάσει αυτή η οργή, αυτός ο θυμός. Οργή. Θυμός. Ακριβώς αυτό είναι. Και οργή και θυμός. Τούτο το μικρό πλασματάκι κλείνει μέσα του μεγάλο θυμό. Εσείς δεν τα ξέρετε όλα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω ευσεβάστως μερικά πράγματα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Η ώρα είναι 12.

5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Τίποτε άλλο δεν σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία. Και τίποτα δεν φωτίζει το νου, όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής, όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή, όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων. Ούτε σε αφανή απώλεια, όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου, όσο ο γογγισμός. Ούτε την ευκολία στην αμαρτία, όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου. Ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών. Ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία ακούσια όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς το Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο, εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνεργός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό.

Επιστολή 18η Μεγάλου Βασιλείου. Μακαρίο και Ιωάννη. Δεν ξαφνιάζουν οι γεωργικοί κόποι τους γεωργούς, ούτε είναι απροσδόκητη θαλασσινή φουρτούνα για τους ναύτες, όπως και ο υδρότας δεν παραξενεύει τους εργάτες κατά το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι εκτός προγράμματος και η θλίψη της παρούσας ζωής για εκείνους που διάλεξαν τη ζωή της ευσεβίας. Αλλά στο καθένα επάγγελμα από αυτά που αναφέρθηκαν έχει συντεριαχθεί ανάλογος σκόπος που μας είναι γνωστός. Αυτοί δε που μετέχουν στο επάγγελμα τον αναδέχονται τον πόνο αυτό. Όχι βέβαια γιατί τους αρέσει να κοπιάζουν, αλλά διότι περιμένουν να απολαύσουν τα αγαθά που εκείνα τα επαγγέλματα αποδίδουν. Διότι οι ελπίδες που συγκρατούν και συναρμόζουν ολόκληρο το βίο των ανθρώπων γλυκαίνουν και παρηγορούν τη δυσκολία που έχει το καθένα επάγγελμα. Κι άλλοι μεν από αυτούς που κοπιάζουν για τους καρπούς της γης ή για άλλα γήινα αγαθά έχασαν παντελώς τις ελπίδες τους και απόλαυσαν τα αγαθά που περίμεναν μονάχα με τη φαντασία τους, αλλά και άλλοι εις τους οποίους συνέβη να αποβούν τα αποτελέσματα κατά την επιθυμία τους, αναγκάστηκαν και αυτοί να ελπίσουν και μια δεύτερη φορά, αφού η πρώτη τους ελπίδα γρήγορα έφυγε και μαράθηκε. Μονάχα σε αυτούς που καταπονούνται χάριν της ευσεβίας δεν εξαφάνισε τις ελπίδες το ψεύδος, ούτε το αποτέλεσμα κατάστρεψε τους αγώνες και τα βραβεία τους, εφόσον αυτούς τους παραλαμβάνει μόνιμη και ασφαλής η βασιλεία των ουρανών. Να μην σας ταράζει λοιπόν καμία συκοφαντία, μήτε φοβέρα των κρατούντων να σας τρομάζει, ούτε να σας λυπεί η ηρωνία και ύβρις των γνωστών σας ανθρώπων, ούτε κρίση δυσμενής από εκείνους που προσποιούνται ότι σας νοιάζονται, κρύβοντας τις δόλιες προθέσεις, τις δόλιες προθέσεις τους κάτω από συμβουλές. Τίποτε να μην σας τρομάζει, εφόσον μαζί σας συναγωνίζεται ο λόγος, το δόγμα της αληθείας. Αντιμέτωπος όλων αυτών, ας μάχεται ο ορθός λογισμός και ας προκαλεί να του γίνει σύμμαχος ο διδάσκαλος της ευσεβίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, χάριν του οποίου είναι γλυκή πράγμα να πάσχει κανείς και το να πεθάνει είναι κέρδος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές, γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές Του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτε από Αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς, Δωρόθεος.

Είναι τελείως αδύνατο η θάλασσα να μένει επί πολύ χρονικό διάστημα ίδια. Διότι αυτή που τώρα είναι ομαλή, ακίμαντη και ακίνητη, ύστερα από λίγο θα τη δεις ανώμαλη και ορμητική εξαιτίας των βίαιων ανέμων. Αλλά και αυτήν που είναι άγρια και αναβράζει από τη θαλασσοταραχή, γρήγορα θα τη δεις να τη σκεπάζει και να τη στρώνει βαθιά γαλήνη. Έτσι ακριβώς και οι καταστάσεις της ζωής μας μεταβάλλονται εύκολα και προς το ήρεμο και προς το άγριο. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας καλός κυβερνήτης, ώστε και στις γαλήνιες και ήρεμες περιστάσεις της ζωής, και όταν όλα τα θέματα της ζωής κυλούν ήρεμα και κανονικά, να περιμένει τις μεταβολές προς τα δυσάρεστα και δύσκολα και να μην επαναπάβεται με τα ήρεμα παρόντα σαν να είναι αιώνια και αθάνατα. Αλλά και στην πιο θλιβερή κατάσταση της ζωής του να μην απελπίζεται, ούτε να κυριεύεται από πολύ μεγάλη λύπη και βυθιστεί τελικά στο πέλαγος της απελπισίας. Αυτός λοιπόν είναι ο συνετός και έξυπνος καπετάνιος και κυβερνήτης του εαυτού του. Αυτός ο οποίος ούτε υπερηφανεύεται και καυχάται στις ευχάριστες περιστάσεις, ούτε καταπίπτει και μελαγχολεί στις ώρες των συμφορών και δοκιμασιών.

Διατήρησε αγνή την ψυχή σου σαν το πολυτιμότερο κεφάλαιο στη ζωή σου. Οι μέλισσες ούτε σε όλα τα άνθη πλησιάζουν, ούτε προσπαθούν να τα σηκώσουν ολόκληρα, αλλά παίρνουν ό,τι τους είναι χρήσιμο και φεύγουν. Η ψυχή μας εξομοιώνεται με όσα σπουδάζει και πράττει και με όσα αισθάνεται, σύμφωνα με την κατεύθυνση που της δώσαμε. Η κακία μοιάζει πολύ με την ατμόσφαιρα που μολύνει όταν έχει δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις. Η πραγματική χαρά συμβαδίζει ουσιαστικά με τη λύπη και τα δάκρυα. Ο Θεός δεν έχει πάντοτε ανάγκη υπενθυμίσεως για τις ανάγκες μας, αλλά τις ειλικρινούς διαθέσεώς μας. Οι ημέρες της ζωής μας βιάζονται και δεν περιμένουν τον οκνηρό να διορθωθεί. Το κακό και η αμαρτία ξεκινούν από τη δική μας προαίρεση. Όταν ικανοποιείται η ανάγκη του φαγητού, δεν πρέπει να λησμονείται η ευεργεσία του Θεού. Όπως οι βαφείς βάφουν με χρώματα ανεξίτηλα, έτσι ανεξίτηλο πρέπει να μείνει μέσα μας το καλό. Μην αφήσεις να διαμορφώνονται πονηρές ιδέες στο μυαλό σου τις ώρες της αναπαύσεως. Τίποτε από τα γύρω μας δεν μένει αμετάβλητο, ούτε και εμείς οι ίδιοι. Τα πράγματα του βίου αλλάζουν εύκολα, δεσπότη. Η αρετή μόνο είναι αναφέρετο κτήμα.

Όταν βλέπεις κάποιον να κλαίει για τα αμαρτήματά του, συμπάθησέ τον και μιμήσου τον. Να αποφεύγουμε την αμαρτία, καθώς και τα άλογα ζώα, τη δηλητηριώδη τροφή. Να αποφεύγεις την αμαρτία, όπως το ελάφι το σχοινί και το πτηνό την παγίδα. Από όποιο πράγμα αμαρτάνουμε ευκολότερα, πρέπει να προφυλασσόμαστε περισσότερο. Προσπάθησε να περισυλλέγεις τους ναυαγούς της αμαρτίας, δείχνοντάς τους τη σανίδα σωτηρίας, την ελπίδα του Θεού. Όταν μας περιτριγυρίζει η φωτιά του κακού ή τα λιοντάρια της αμαρτίας, να ελπίζουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Να μην υπερπαχύνεις το σώμα σου, γιατί εξασθενείς την ψυχή σου. Να μοιράζεις τα εφόδια προς το σώμα και την ψυχή ανάλογα με την ανάγκη του καθενός. Παράβλεπε τη σάρκα που είναι φθαρτή και επιμελού της ψυχής που είναι αθάνατη. Ο Θεός μας σώζει από τους κινδύνους και όταν ακόμη χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η θλίψη είναι φυσικό φαινόμενο και η μετάνοια θαυμάσια πράξη. Όπως οι ιατρικές συμβουλές αποδεικνύονται ωφέλιμες όταν τηρούνται το ίδιο και οι πνευματικές. Από το πλήθος των ανομιών μας και η φύση ακόμα στενάζει και έφυγαν από τα φυσικά τους όρια οι περιοχές του χρόνου. Φύλαξε την πίστη σου προς τον Κύριο, όπως το κοχύλι το σώμα του από τον κίνδυνο. Όπως τα αρπακτικά πουλιά έγιναν τροφοδότες και φύλακες του ηλίου, έτσι και οι ασθένειές μας τροφοδοτούν την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Τίποτε από τα γύρω μας δεν μένει αμετάβλητο, ούτε κι εμείς οι ίδιοι. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε τη θεραπεία του κακού με το κακό. Όταν ικανοποιείται η ανάγκη του φαγητού, δεν πρέπει να λησμονείται η ευεργεσία του Θεού. Οι ημέρες της ζωής μας βιάζονται και δεν περιμένουν τον οκνηρό να διορθωθεί. Το κακό και η αμαρτία ξεκινούν από τη δική μας προαίρεση. Μέγας Βασίλειος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος είναι ναόν που πεινάει. Πεινάει όμως για το Θεό. Πίσω από όλες τις πείνες της ζωής μας βρίσκεται ο Θεός. Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος για εκείνον. Βέβαια δεν είναι μονάχα ο άνθρωπος εναόν που πεινάει. Όλα όσα υπάρχουν ζούνε τρώγοντας. Η δημιουργία ολόκληρη εξαρτάται από την τροφή. Η μοναδική όμως θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν βρίσκεται στο ότι μονάχα αυτός ευλογάει το Θεό για την τροφή και για τη ζωή που λαμβάνει από εκείνον. Μονάχα αυτός αποκρίνεται στην ευλογία του Θεού με τη δική του ευλογία. Το σημαντικό γεγονός γύρω από τη ζωή στον Παράδεισο είναι πως ο άνθρωπος ονομάζει τα πράγματα. Μόλις δημιουργηθήκανε τα ζώα, για να μην μείνει ο Αδάμ ασυντρόφευτος, ο Θεός θα πηγαίνει στον Αδάμ για να τα ονοματίσει. «Και παν ο εκάλεσεν αυτό Αδάμ, ψυχήν ζώσαν, τούτο όνομα αυτό». Στη βίβλο, ένα όνομα είναι κάτι αμέτρητα περισσότερο από ένα μέσο για να διακρίνουμε ένα πράγμα από ένα άλλο πράγμα. Στη βίβλο, ένα όνομα φανερώνει την ίδια την ουσία ενός πράγματος ή καλύτερα την ουσία του ως δώρο του Θεού. Το όνομα φανερώνει το νόημα και την αξία που του έδωσε ο Θεός, τη γνώση ότι προέρχεται από το Θεό και τη γνώση της θέσης του και της λειτουργίας του μέσα στον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός.

ή μια τελετουργική πράξη, αλλά ο ίδιος ο τρόπος της ζωής. Ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο, ευλόγησε τον άνθρωπο, ευλόγησε την έβδομη μέρα, και αυτό σημαίνει πως όλα όσα υπάρχουν ο Θεός τα γέμισε με την αγάπη Του και την αγαθότητα. Όλα αυτά τα έκανε καλά λίαν, ώστε η μόνη φυσική και όχι υπερφυσική αντίδραση του ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός έδωσε αυτόν τον ευλογημένο και αγιασμένο κόσμο, είναι να ευλογάει με τη σειρά του το Θεό, να τον ευχαριστάει, να βλέπει τον κόσμο όπως ο Θεός τον βλέπει, και στην πράξη αυτή της ευγνωμοσύνης και της λατρείας να γνωρίζει, να ονομάζει και να κατέχει τον κόσμο. Όλες οι λογικές, οι πνευματικές και οι υπόλοιπες ιδιότητες του ανθρώπου που τον ξεχωρίζουν από τα άλλα πλάσματα έχουν την αιστεία τους και βρίσκουν την τελική πλήρωσή τους στην ικανότητα αυτή του ανθρώπου να ευλογάει το Θεό, να γνωρίζει, ας το πούμε έτσι, το νόημα της δίψας και της πείνας που αποτελούν τη ζωή του. Homo sapiens, ναι, αλλά πριν απ' όλα Homo adorans. Ο πρώτος, ο βασικός ορισμός του ανθρώπου είναι πως ο άνθρωπος είναι ο ιερέας. Στέκεται στο κέντρο του κόσμου και τον ενοποιεί με την πράξη του αυτή, δηλαδή ευλογώντας το Θεό, δεχόμενος συνάμα τον κόσμο από το Θεό και προσφέροντάς τον πίσω στο Θεό, και γεμίζοντας με τούτη την ευχαριστία τον κόσμο, ο άνθρωπος μεταμορφώνει τη ζωή του που δέχεται από τον κόσμο σε ζωή του Θεού, σε κοινωνία.

Ο κόσμος δημιουργήθηκε ως ύλη, ως υλικό μιας ευχαριστίας που τα περιέχει όλα. Και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ο ιερέας του κοσμικού αυτού μυστηρίου. Οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν όλα αυτά, αν όχι με τη λογική, τουλάχιστον με το ένστικτό τους. Αιώνες κοσμικότητας δεν μπορέσανε να μετασχηματίσουν το φαγητό σε κάτι αυστηρά χρησιμοθυρικό. Το φαγητό εξακολουθούμε να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ένα γεύμα εξακολουθεί να είναι μια τελετή, το στερνό φυσικό μυστήριο της οικογένειας και της φιλίας, της ζωής που είναι κάτι παραπάνω από φαγητό και πιωτό. Το φαγητό εξακολουθεί να είναι κάτι παραπάνω από μια διατήρηση των σωματικών λειτουργιών μας. Μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω. Έχει όμως ωστόσο την επιθυμία να το τελεί. Ο κόσμος εξακολουθεί να πεινάει και να διψάει για μυστηριακή ζωή.

Δεν είναι λοιπόν συμπτωματικό πως η βιβλική ιστορία της πτώσης έχει και αυτή επίκεντρο την τροφή. Ο άνθρωπος έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό. Ο καρπός του, ο καρπός του ενός αυτού δέντρου, οποιαδήποτε άλλη σημασία κι αν έχει, δεν έμοιαζε με κανέναν από τους καρπούς του παραδείσου. Δεν είχε προσφερθεί ως δώρο στον άνθρωπο. Δεν τον είχε δώσει, δεν τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Μια τροφή που η βρώση της έμεινε καταδικασμένη να είναι κοινωνία μόνο με τον εαυτό της και όχι με το Θεό. Είναι η εικόνα της αγάπης του κόσμου μόνο για τον κόσμο. Και η βρώση από τον καρπό αυτό είναι η εικόνα της ζωής όταν την νοήσουμε ως αυτό σκοπό. Η αγάπη δεν είναι εύκολο πράγμα και η ανθρωπότητα προτίμησε να μην ανταποδώσει την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αγάπησε τον κόσμο, αλλά τον κόσμο ως αυτό σκοπό και όχι ως αντικατοπτρισμό του Θεού. Ο άνθρωπος το έκανε αυτό τόσο συστηματικά ώστε τώρα αυτό πέρασε μέσα στην ατμόσφαιρα, καθώς λένε. Το βρίσκει φυσικό να νιώθει τον κόσμο θολωμένο, όχι διαπερασμένο από τη μια άκρη ως την άλλη από την παρουσία του Θεού. Το βρίσκει φυσικό να μην ζει μια ζωή ευχαριστίας απέναντι στο Θεό που του χάρισε τον κόσμο. Το βρίσκει φυσικό να μην είναι ευχαριστιακός. Ο κόσμος είναι ένας πεσμένος κόσμος επειδή ξέπεσε μακριά από την επίγνωση πως ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Το προπατορικό αμάρτημα που μαραζώνει τον κόσμο είναι η συσσόρευση αυτού του παραμελήματος του Θεού από μέρους μας. Και ακόμα και η θρησκεία του πεσμένου αυτού κόσμου δεν μπορεί να τον γιάνει ή να τον λυτρώσει, γιατί η θρησκεία αυτή δέχθηκε να περιορίσει το Θεό σε μια περιοχή λεγόμενη ιερή, πνευματική, υπερφυσική. Περιοχή αντίθετη από τον βέβυλο κόσμο. Παραδέχθηκε την κοσμικότητα που όλα θέλει να τα περιλάβει και που δοκιμάζει να κλέψει με τρόπο τον κόσμο από το Θεό.

φυσική εξάρτηση του ανθρώπου από τον κόσμο ήταν προορισμένη να μεταμορφώνεται ολοένα σε κοινωνία με το Θεό, στον οποίο βρίσκεται κάθε ζωή. Ο άνθρωπος ήταν προορισμένος να είναι ο ιερέας μιας ευχαριστίας, μιας προσφοράς του κόσμου στο Θεό, και στην προσφορά αυτή να λαβαίνει το δώρο της ζωής. Μα στον πεσμένο κόσμο ο άνθρωπος δεν έχει την ιερατική δύναμη να πράξει το όμοιο. Η εξάρτησή του από τον κόσμο τον βραχυκυκλώνει. Η αγάπη του ξεστρατίζει από τον προσανατολισμό της. Εξακολουθεί να αγαπάει, εξακολουθεί να πεινάει. Γνωρίζει πως εξαρτάται από εκείνο που βρίσκεται πέρα από αυτόν. Η αγάπη του όμως και η εξάρτησή του πηγαίνουν μονάχα στον κόσμο καθ' αυτόν. Δεν γνωρίζει πως η ανάσα του μπορεί να γίνει κοινωνία με το Θεό. Δεν καταλαβαίνει πως με το φαγητό του μπορεί να λάβει από το Θεό μια ζωή που προχωράει πέρα από τη φυσική σημασία της. Λησμονάει πως ο κόσμος, ο αέρας του ή οι τροφές του δεν μπορούν από μόνα τους να γεννήσουν ζωή, παρά μονάχα όταν τα λαβαίνουμε και τα δεχόμαστε για χάρη του Θεού μέσα στο Θεό, ως πράγματα που μεταφέρουν το θεϊκό δώρο της ζωής. Από μόνα τους μπορούν να γεννήσουν μονάχα μία φαινομενική ζωή. Όταν βλέπουμε τον κόσμο ως αυτό σκοπό, το κάθε πράγμα γίνεται αυτοαξία, χάνει επομένως κάθε αξία. Ο λόγος είναι πως μονάχα στο Θεό βρίσκεται το νόημα του κάθε πράγματος, και ο κόσμος γεμίζει νόημα μονάχα όταν γίνεται το μυστήριο της παρουσίας του Θεού.

πράγματα θεωρημένα απλά και μόνο ως πράγματα καθ' αυτά αυτοκαταστρέφονται επειδή μονάχα μέσα στο Θεό αποκτάνε την οποιαδήποτε ζωή τους. Ο φυσικός κόσμος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής, είναι ένας κόσμος που πεθαίνει. Όποιος νομίζει πως η τροφή καθ' αυτή αποτελεί την πηγή της ζωής, τρώγοντας κοινωνάει με τον κόσμο αυτόν που πεθαίνει. Κοινωνάει με το θάνατο. Η ίδια η τροφή είναι νεκρή. Είναι ζωή απονεκρωμένη που πρέπει να διατηρηθεί σε ψυγεία σαν το πτώμα. Τα γάρο ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Η ζωή που ο άνθρωπος διάλεξε ήταν μόνο μία φαινομενική ζωή. Ο Θεός του έδειξε πως μοναχός το αποφάσισε ο άνθρωπος να φάει το ψωμί του με τρόπο που θα τον έκανε απλά και μόνο να διαβεί πίσω στη γη, όθεν και αυτός ο ίδιος το ψωμί παρθήκανε. Ο άνθρωπος έχασε την ευχαριστιακή ζωή. Έχασε τη ζωή της ζωής. Έχασε τη δύναμη να μετασχηματίζει τη ζωή σε ζωή. Έπαψε να είναι ο ιερέας του κόσμου και έγινε ο σκλάβος του κόσμου. Στην αφήγηση του παραδείσου αυτό γίνηκε το δειλινό, δηλαδή τη νύχτα. Και ο Αδάμ, όταν άφησε τον παράδεισο, όπου η ζωή έμελε να είναι ευχαριστία, μια ευχαριστιακή προσφορά του κόσμου στο Θεό, οδήγησε τον κόσμο ολόκληρο, σαν να λέγαμε, στη σκοτεινιά. Σε ένα από τα ωραία κομμάτια της Βυζαντινής Υμνολογίας, ο Αδάμ παρασταίνεται καθισμένος έξω, αντικρίζοντας τον παράδεισο κλαίγοντας. Εκάθισε ένα δάμα απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση θρηνών οδύρετο. Είναι η εικόνα του ανθρώπου.

Το φως που έστειλε ο Θεός ήταν ο Υιός του. Το ίδιο φως που πάντα έλαμπε ανέσπερο μέσα στα σκοτάδια του κόσμου, ειδωμένο τώρα ολόλαμπρο. Προτού έρθει ο Χριστός, ο Θεός τον είχε επαγγελθεί στον άνθρωπο. Το έκανε αυτό μεγαλότροπα, μιλώντας διάμεσα από τους προφήτες του Ισραήλ, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους με τους οποίους εκείνος επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Εμείς πιστεύουμε ως χριστιανοί πως ο Χριστός, που είναι η αλήθεια σχετικά με το Θεό και με τον άνθρωπο, δίνει μια πρόγευση της σάρκωσής του σε όλες τις αποσπασματικές αλήθειες. Πιστεύουμε ακόμα εμείς πως ο Χριστός είναι παρόν μέσα σε κάθε συζήτηση της αλήθειας. Πολλές αλήθειες για το Θεό αποκαλυφθήκανε ακόμα μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της θρησκείας και τούτο μπορεί να αποδειχθεί για το χριστιανό αν κανένας αναφερθεί στον αληθινό κανόνα του Χριστού. Στις μεγάλες θρησκείες που χαρίσανε μορφή στις ανθρώπινες επιδιώξεις, ο Θεός παίζει με μια ορχήστρα που απέχει πολύ από το σωστό τόνο, αλλά που συχνά μας έδωσε θαυμαστή και πλούσια μουσική.

Η εκκλησία ήταν η νέα και ουράνια Ιερουσαλήμ. Η εκκλησία στην Ιερουσαλήμ ήταν αντίθετα δίχως σημασία. Το γεγονός πως ο Χριστός έρχεται και είναι παρόν είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα μέρη όπου εκείνος βρέθηκε. Η ιστορική πραγματικότητα του Χριστού, φυσικά, στάθηκε το αδιαφιλονίκητο έδαφος της πίστης των πρώτων χριστιανών. Δεν θυμόντουσαν όμως τόσο εκείνον, όσο προπάντων ξέρανε πως εκείνος βρισκότανε μαζί τους. Και σε εκείνον βρισκότανε το τέλος της θρησκείας, επειδή εκείνος ο ίδιος ήτανε η απόκριση σε όλες τις θρησκείες, σε όλη την ανθρώπινη πείνα για Θεό, επειδή σε εκείνον η ζωή που είχε χαθεί για τον άνθρωπο και που η θρησκεία μπορούσε μονάχα να τη συμβολήσει, να τη σημάνει, να την αναζητήσει, η ζωή αυτή είχε σε εκείνον αποκατασταθεί για τον άνθρωπο. Πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki.yahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από μας στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέσουμε στο Θεό, είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό βοηθάει πολύ. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλο που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Το έθνος το δικό μας είναι σήμερα πολύ αμαρτωλό, γιατί ξεφεύγει από το δρόμο το νήσιο του Ευαγγελίου και γίνεται κοσμικό και αμαρτωλό. Ο Θεός όμως ξέρει τρόπους και εκ των δεξιών και εκ των αριστερών να μας φέρει στο λογαριασμό. Όσο περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς θέλει ο Θεός, που φεύγουν από τον κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί, όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με μέριμνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγγηκε η Βασιλεία των Ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Παλαιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα επειδή η επιστήμη προχώρησε, το Θεό το βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, αλλά χωρίς Θεό τι να κάνει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές, διότι δεν ξέρουν. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών Του. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντα, τι περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο, και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό? Η εργασία που γίνεται γρήγορα, με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Αν μία είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μία, ένας όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτός θα είναι αναπολόγητος την ημέρα της κρίσεως. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται κανείς το Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις ένα κανόνα από το Θεό το Κάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός στον άνθρωπο. Και ο Θεός πάβει να είναι άνθρωπος, θεώνεται. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική, η κρίση μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ», τότε ο Θεός θα τον φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Λίγο, αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά. Κρίνουν τον Θεό και ούτε τους πειράζει ο λογισμός ότι είναι βλασφημία. Το γιατί είναι κρίση, είναι υπερηφάνεια, είναι εγωισμός. Δεν θα αφήσει ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως, και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός.

αν νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Όπου και να γυρίσεις, θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει και δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, αλλά η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Σπάνια σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες κλπ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή όλοι, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκριφο και αφανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και ακατανόητο. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους με ακατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά όσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω και αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά. Κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η μεν κακία είναι κάτι το οποίο επιδιώκει κανείς εύκολα και βρίσκεται παντού. Και ότι τίποτε δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να γίνουμε κακοί, έστω και αν δεν υπάρχει κανείς να μας οδηγήσει προς την κακία. Η απόκτηση όμως του αγαθού είναι κάτι το σπάνιο και πολύ δύσκολο, έστω και αν υπάρχει σπουδαίο κίνητρο που να μας καλεί προς το αγαθό. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλεθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία, και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Μην κατηγορείς την ιεροσύνη αν δεις ιερέα ανάξιο. Δεν πρέπει να κατηγορείς το πράγμα, αλλά αυτόν που χρησιμοποιεί το καλό με κακό τρόπο. Γιατί και ο Ιούδας έγινε προδότης, αλλά δεν κατηγορήθηκε γι' αυτό η αποστολή των μαθητών του Χριστού, αλλά η δική του απόφαση. Το έγκλημα δεν οφείλεται στην ιεροσύνη, αλλά στην κακή σκέψη και διάθεση. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πως είναι ασθενική η ψυχή μου και δεν έχει δυνάμεις για να ανεβώ στον Κύριο και να σταθώ μπροστά του με ταπείνωση, να κλαίω μέρα και νύχτα. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, το Δημιουργό και ουράνιο Πατέρα της, δεν βρίσκει ανάπαυση στη γη και συλλογίζεται η ψυχή. Όταν θα εμφανιστώ στον Κύριο, θα οικετεύσω το ελαιός του για όλο το γένος των χριστιανών. Και ταυτοχρόνως σκέφτεται, όταν δω το αγαθό του πρόσωπο, τότε δεν θα μπορέσω από τη χαρά μου να αρθρώσω λέξη. Γιατί ο άνθρωπος από την πολλή αγάπη δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέφτεται, θα προσεύχομαι για όλο το ανθρώπινο γένος, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά Του. Γιατί η αγάπη του Θεού πάντας θέλει σωθήνε. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Γέρον Πορφύριος.

Επειδή είμαι ένοχος για πολλά κακά και πολλές αμαρτίες, με κυριεύει ο φόβος της απολίας. Αλλά τι λοιπόν, να απελπιστώ για τη σωτηρία μου? Ποτέ κάτι τέτοιο. Διότι αυτή είναι η φροντίδα του διαβόλου, που όταν οδηγήσει κάποιον σε απελπισία, τότε τον κατακριμνίζει στα βάθη της κόλασης. Εγώ όμως δεν απελπίζομαι, διότι έχω εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού, που δέχεται τη μετάνοια και την εξομολόγησή μου. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Όπως το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους, αλλά να είναι ενωμένοι, γιατί τότε είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για να αποκτήσουμε τις ευαγγελικές αρετές, χρειαζόμαστε και άσκηση και χρόνο και τη θέλησή μας. Αλλά προπάντων χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Γιατί εάν δεν στηρίξει ο Κύριος την προσπάθειά μας, ματαιοπονούμε, όπως ο Γεωργός που καλλιέργησε και έσπηρε το χωράφι του, εάν δεν βρέξει ο Θεός στο σπόρο του. Αβάς Ζωσιμάς.

όπως αυτός που βρίσκεται έξω από το σπίτι και δεν βλέπει τους μέσα κλεισμένους, έτσι ούτω εσταυρωμένος για τον κόσμο της αμαρτίας, δηλαδή ο νεκρωμένος, δεν διαθέτει καμία αίσθηση για τα αμαρτωλά πράγματα του κόσμου. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Με τις θαλασσοκαλλιέργειες θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Ένας πολύ σημαντικός κλάδος της αλληλείας είναι αυτός των θαλασσοκαλλιεργειών, οι οποίες υπάρχουν πολλές σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας κατέχει ηγετική θέση στη Μεσόγειο, στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου, και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 2008 η Ελλάδα με παραγωγή 450 εκατομμύρια ιχθυδίων απέσπασε το 41% της συνολικής παραγωγής γόνου, και με παραγωγή 120.000 τόνους τσιπούρας και λαβρακιού το 50% περίπου της παραγωγής αυτών των ειδών ψαριού. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός, με το 75% περίπου να προωθείται σε αγορές του εξωτερικού, συμβάλλοντας σημαντικά στο ισοζύγιο και στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δεδομένου τόσο του όγκου των εξαγωγών όσο και της εισροής σημαντικών κεφαλαίων στη χώρα μας. Οι ελληνικές εξαγωγές επεκτείνονται διαρκώς και σε αγορές εκτός της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, και στις αναδυόμενες αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά, όπου ήδη αναπτύσσονται δίκτυα διανομής του προϊόντος. Σταδιακά και σταθερά τα ελληνικά ψάρια με υψηλή διατροφική αξία, ποιότητα και υγιεινή έχουν κατακτήσει κυρίαρχη θέση στο πιάτο του Ευρωπαίου καταναλωτή, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην στροφή του προς τη μεσογειακή διατροφή. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Κλαδά. Ο κύριος Κλαδάς είναι καθηγητής στα ΤΕΗ Μεσολογγίου. Χαίρετε, κύριε Κλαδά.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ακούσατε την εισαγωγή, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα είναι ένα μέγεθος στην ιχθυοκαλλιέργεια και μιλάμε για θαλασσινά τα οποία παράγουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και αποτελούν και την μισή παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι, και κυρίως εξάγουμε, γιατί από τους 120.000 τόνους, οι 100.000 τόνοι περίπου είναι αντιστοιχούν στις εξαγωγές. Είναι ένα σημαντικό μέγεθος. Είναι το 23% της συνολικής αξίας σε είδη διατροφής. Κάτι που καθιστά τον κλάδο το δεύτερο σε σημασία εξαγωγικό κλάδο μετά τα φάρμακα. Και στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών έχουν μεγάλο μερίδιο εκθεκολέγγυση, γιατί καταγράφουν το 2,3% τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός και ενθαρρυντικός, θα λέγαμε, κύριε Κλαδά, να εξάγουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό, 123.000 τόνους το 2010. Είναι περίπου ανάλογη του ψαρέματος των άγριων ψαριών και οστράκων.
1: Ναι, σε αυτή την ποσότητα εκτιμάς, βάσει των δηλώσεων βέβαια, η παραγωγή μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερη, το ψάρεμα, το οποίο όμως καταγράφει πτωτικές τάσεις τα τελευταία χρόνια, γιατί ξέρουμε πόσο οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οι κλιματικές επιπτώσεις έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τα φυσικά συστήματα.
0: Είναι πολύ σημαντική η ιχθυοκαλλιέργεια και η ανάπτυξή της, και κυρίως οι θαλασσοκαλλιέργειες, κύριε Κλαδά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των θαλασσοκαλλιεργειών στη χώρα μας.
1: Ναι, ναι. Πέρασε άλλη μια δεκαετία 85-95, που κατά βάση αντιστοιχούσε σε μια πιλωτική ανάπτυξη του κλάδου, γιατί η Ελλάδα βιάστηκε και μπορώ να πω καλά έκανε στο να κάνει εταιρείες και να κάνει επενδύσεις πάνω στον κλάδο, έστω και αν η τεχνογνωσία δεν ήταν επαρκής για εκείνη την εποχή. Υπήρχε μεγάλη έτσι, παραγωγή γνώσης στη Γαλλία και την Ιταλία και στην Ιαπωνία για την παραγωγή, για την αναπαραγωγή θαλασσινών ψαριών. Αλλά ήταν πολύ ρίσκο εκείνη την εποχή να επενδύσουμε στην πάχυση αυτών των ψαριών. Η Ελλάδα τόλμησε, πέτυχε σε ένα ευνοϊκό κλίμα, έμπαινε στην Ευρώπη, είχαμε επιχορήγηση των καινοτομιών και με κάποιο τρόπο αυτή η προσπάθεια ανταποδόθηκε, ας πούμε, και σε αυτή τη δεκαετία βλέπουμε το πόσο σημαντική είναι η παραγωγή της Ελλάδας σε σχέση με τη μεσογειακή παραγωγή.
0: Συγκεκριμένα το 2008 η αξία των εξαγωγών προσέγγισε τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα οι ιχθυοκαλλιέργειες να αποτελούν τον κορυφαίο εξαγωγικό κλάδο της χώρας στα τρόφιμα και τα ποτά.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω και στοιχεία του 2009, είναι 726 εκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει μια φοβερή αύξηση της τάξης του 7,5-8% το χρόνο. Κάτι που λίγοι κλάδοι έχουν την δυνατότητα να επιδείξουν.
0: Πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στις θαλασσοκαλλιέργειες? Αλλά να διαχωρίσουμε ότι θαλασσοκαλλιέργειες και ιχθυοκαλλιέργειες, κύριε Κλαδά.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε για θαλασσοκαλλιέργειες γιατί ήταν ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης των θαλασσοκαλλιέργειων. Βέβαια υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός κλάδος καλλιεργειών πέστροφας, οι οποίες εξάγονται επίσης, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη και σε μικρότερο βαθμό το χέλι. Αλλά οι άδειες παραγωγής, οι μονάδες, είναι γύρω στις 330 στην Ελλάδα. Αυτές κατέχονται από 117 εταιρείες, οι πιο εύρωστες που τέλος πάντων μπόρεσαν και αγόρασαν ορισμένες μικρότερες εταιρείες. Οι εταιρείες προστροφοκαλλιέργειας είναι μικρότερες μονάδες που εκμεταλλεύονται μικρά τμήματα των ποταμών, εκτρέποντας ένα μέρος των αερών τους, και νομίζω είναι γύρω στις 50 εταιρείες, πολλές από τις οποίες δίνουν μια πρόσθετη αξία στο προϊόν, γιατί έχουν και καπνιστήριο, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μεγαλύτερα αβαντάζ στην αγορά γενικότερα. Εξάγουμε δηλαδή και φρέσκο προϊόν και καπνισμένο.
0: Ποια ψάρια καλλιεργούνται στις, να τα διαχωρίσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ποια ψάρια καλλιεργούνται, είπατε, στις θαλασσοκαλλιέργειες και ποια στις ιχθυοκαλλιέργειες? Στις
1: ιχθυοκαλλιέργειες του γλυκού νερού.
0: Ναι. Του γλυκού νερού, αυτό θέλω να πω. Του γλυκού νερού, αυτό είναι το.
1: Στις ιχθυοκαλλιέργειες της θάλασσας, αυτές που είναι η τσιπούρα και το λαβράκι κατά βάση, είναι τα πιο μελετημένα είδη και σε πολύ μικρότερα ποσοστά η χιόνα, ένα είδος αργού, και σε μικρότερα επίσης ποσοστά το φαγκρί και άλλα είδη, πολύ διαφορετικά είδη, το μιλοκόπι, ο κρανιός τώρα τελευταία, ένα ψάρι που μεγαλώνει πάρα πολύ εντατικά, αλλά κυρίως το πολύ μεγάλο ποσοστό, είπαμε πάνω από 95% αντιστοιχεί στο λαβράκι και στη τσιπούρα.
0: Σε αυτά τα δύο είδη ψαριών
1: είναι τα πιο μελετημένα, είναι τα πιο αυτά που έχουν επιδείξει μεγαλύτερη απόδοση στην εκτροφή τους, είναι πιο γνωστά στην αγορά και είναι γνωστά και στο εξωτερικό. Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα αρχικά χρόνια, με τα πρώτα χρόνια της εκτροφής ψαριών στην Ελλάδα. Είναι ότι το λαβράκι ήταν κατά κύριο λόγο στην αρχή το κύριο εξαγωγικό προϊόν, με 80% περίπου στη συνολική αντιπρόσθεση, έπαιρνε το 80% των εξαγωγών. Από εκεί πέρα η εκτροφή της τσιπούρας είχε μεγάλη επιτυχία, η τιμή της έπεσε και σιγά σιγά τη γνώρισαν λόγω της τιμής της και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Έτσι, ενώ ξεκινήσαμε με εξαγωγές κατά βάση στην Ιταλία, που ακόμη έχει το 46 περίπου τοις εκατό των εξαγωγών. Στην Ισπανία κατά δευτερολόγο, στη Γαλλία και σιγά σιγά σε 22 ακόμη πόλεις. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε σε 22 χώρες, αυτή τη στιγμή εξάγουμε σε 41 χώρες στον κόσμο. Έχει να κάνει αυτό και με τον τρόπο διαχείρισης του αλεύματος της χρεοκαλλιέργειας. Είναι ένα ψάρι που μπορεί να διακινείται φρέσκος για πάρα πολλές μέρες. Γιατί λόγω του ότι οι διαδικασίες θανάτωσης και εμπορίας εξασφαλίζουν την ποιότητα της άρκας. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τα ψάρια του ελευθέρου ψαρέματος.
0: Πώς γίνεται η εκτροφή τους? Θα θέλατε να μας μιλήσετε για την εκτροφή, για τις εγκαταστάσεις? Μας περιγράψετε.
1: Η εκτροφή αυτών, για να επιβιώσουν αυτά τα ψάρια σε μεγάλες ποσότητες, χρειάζονται νερό και τροφή. Εντάξει, στην τροφή είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, γιατί πολλές φορές ακούμε, ας πούμε, τι τρέφονται αυτά τα ψάρια. Είναι ψάρια που χρειάζονται θαλασσινής προέλευσης τροφής. Ουσιαστικά ο κύριος όγκος των πρωτεϊνών έρχεται με ιχθυάλευρα και ο κύριος όγκος των ελαίων, των λοιπών, είναι με ιχθυέλαια, που είναι πολύ σημαντικά για την ανθρώπινη υγεία. Και σε αυτό οφείλεται βέβαια η πολύ μεγάλη θρεπτική αξία. Τα ψάρια του γλυκού νερού επίσης τρέφονται με ιχθυάλευρα, αλλά αυτά έχουν και τη δυνατότητα να φτιάχνουν από μόνο τους αυτά τα ευεργετικά συστατικά για τον άνθρωπο. Το θέμα της ανανέωσης του περιβάλλοντος στις δεξαμενές, όπως ξέρουμε, εξασφαλίζεται με είσοδο άφθονων ποσοτήτων νερού. Στη θάλασσα δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε αυτό τη στιγμή που υπάρχουν τα ρεύματα, οπότε τα καλλιεργούμε σε εκτοκλωβούς, σε διάσπαρτους, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, κατά βάση προστατευμένα. Και αυτό ήταν και το συγκριτικό πλεονέκτημα, αν θέλετε, της Ελλάδος, ότι είχε πολλούς προστατευμένους κόλπους, κολπίψους αρκετά βαθείς, έτσι ώστε και ανανέωση του νερού να υπάρχει και οι καταστροφικές συνέπειες των καταιγίδων, ας πούμε, να μην έχουν επιπτώσεις, ας πούμε. Με άλλα λόγια, δεν θα δούμε κλωβούς, ας πούμε, σε εκτεθειμένα μέρη, δεν θα δούμε στο Πλαταμόνα, δεν θα δούμε στην Κυλλήνη, δεν θα δούμε στις δυτικές ακτές του Ιωνίου ή τις νότιες ακτές της Κρήτης. Θα δούμε σε μέρη τα οποία προστατεύονται από ξηρά, όπως ο Ευωϊκός, ο Παρσοαργολικός, ο Κορινθιακός, το σύμπλεγμα των νησιών στον Αστακό με την Κεφαλονιά και το Στανάκερ και τα Σαγιάδας, σε τέτοια μέρη και σε πολλά τέτοια μέρη στην περιοχή του Αιγαίου ανάμεσα στα νησάκια.
0: Και σε σημεία τα οποία εκβάλλουν ποταμοί, δηλαδή κοντά στις εκβολές των ποταμών.
1: Όχι, δεν είναι ένα ένας θετικός παράγοντας για την εκτροφή, γιατί τα ψάρια, όντως εγκλωβισμένα, δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν περιβάλλον όταν το περιβάλλον δεν τους ευνοεί, όταν δηλαδή γίνεται πάρα πολύ γλυκό νερό ή όταν γίνεται πολύ, υπάρχει μεγάλη θολωρότητα, ας πούμε. Εντάξει, αυτά τα περιβάλλοντα, τα ποταμοί, οι μεγάλες παραλίες και τέτοια, είναι πολύ καλά σαν βρεφοκομεία, θα λέγαμε, για τα μικρά ψάρια της φύσης, έτσι. Εκεί θα βρουν προστασία, εκεί θα βρουν τροφή, αλλά αν οι συνθήκες δεν είναι καλές, οι καιρικές, οι συνθήκες λάθος και τέτοια, μπορούν εύκολα να μετακινηθούν και να πάνε σε βαθύτερα μέρη, πράγμα το οποίο τα ψάρια των κλειβιών δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, κύριε Κλαδά, γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα οφείλει την πρωτοπορία της στις θαλασσοκαλλιέργειες στην μορφολογία.
1: Ναι, αυτό είναι σαφές. Έχουμε μια μορφολογία που δεν έχουν άλλες χώρες. Η Τουρκία έχει μια παρόμοια μορφολογία και γι' αυτό είναι και η δεύτερη χώρα στην παραγωγό στην Ευρώπη, αλλά είναι περίπου οι εξαγωγές της είναι στο 1/5 περίπου των εξαγωγών των δικών μου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι η κύρια ανταγωνίστρια χώρα, προσθέτονται συνεχώς χώρες, και η Αλβανία και το Μαρόκο και η Τινησία, αλλά κυρίως η Τουρκία έχει πολλές φυσικές περιοχές στις οποίες μπορεί να γίνει πάχυση σε ιχθυοκλούβους.
0: Λόγω της φυσικής προστασίας των κολπίσκων, οφείλεται το γεγονός αυτό. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, κύριε Κλαδά, στη συζήτησή μας.

0: Κύριε Κλαδά, για το λόγο αυτό δεν συναντάμε θαλασσοκαλλιέργειες στην περιοχή της Κρήτης και της Κυλλήνης? Νομίζω την περιοχή της Κυλλήνης την αναφέρατε.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι εκτεθειμένες, είναι εκτεθειμένες στους καιρούς, έτσι. Δεν έχουν προστασία από ορεινούς όγκους, από νησιά. Υπάρχουν βέβαια σε όλες αυτές τις περιοχές μικρές μονάδες χερσαίων εκτροφών θαλασσινών ψαριών. Σκέφτομαι, υπάρχουν στην περιοχή της Καβάλας, στην περιοχή της Πειραιάς. Δηλαδή διαμόρφωση χερσαίων χώρων, χωμάτινο δεξαμενό, στις οποίες φέρνουμε νερό από το απέξω για να τα εκτρέψουμε. Είναι τέτοιο τύπου καλλιέργειες έχουμε και στις Ατλαντικές ακτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αλλά, η δυνατότητα εκτροφής των ψαριών σε ιχθυοκλόβους στη θάλασσα προσφέρει ένα τεράστιο αβαντάζ που λέγεται λειτουργικό κόστος και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οπότε όταν λέμε για θαλασσοκαλλιέργειες εννοούμε κυρίως καλλιέργειες σε πλωτούς ιχθυοκλόβους.
0: Σε κλουβιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου εκεί συνοστίζεται ένας μεγάλος αριθμός ψαριών.
1: Σχετικά μεγάλος αριθμός ψαριών, ναι. Δηλαδή στην τελική, στη φάση της εξαλείευσης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πυκνότητες 8 με 10 κιλά το κυβικό μέτρο. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ψάρια του μισού κιλού, εντάξει, μιλάμε για 16 με 20 ψάρια, ίσως και παραπάνω, ένα κυβικό μέτρο. Σημαντικό για τα ψάρια, για την ποιότητα του νερού, δεν είναι τόσο πολύ ο συναστασμός των ψαριών, είναι το εάν θα περνάει αρκετό νερό ή όχι, έτσι ώστε να φέρει το οξυγόνο που χρειάζονται για να αναπνεύσουν και για να διώξει τα καταβολικά προϊόντα, και έτσι ώστε να το περιβάλλον της εκτροφής να είναι καθαρό, το μέσο της εκτροφής.
0: Και όταν λέτε προϊόντα, τι εννοείτε, καταβολικά προϊόντα?
1: Τα καταβολικά προϊόντα είναι κυρίως τα απόβλητα των ψαριών, κόπρανα, ούρα, ουρίες, αμμονία, αρκετή αμμονία από τα βράχια, και οι ακατανάλωτες τροφές, κάποια ποσοστό σε σκόνη που υπάρχει στην ιχθυοτροφή, ή ακόμα και τροφές που δεν καταναλώνονται λόγω βιαστικού ταΐσματος. Τα ψάρια έχουν μια τάση να πηγαίνουν συνέχεια στην καινούργια ρηξιά τροφής και να αγνοούν την τροφή που έχει ήδη πέσει. Ναι.
0: Με αποτέλεσμα έτσι να δημιουργείται...
1: Αποτέλεσμα αυτά τα πράγματα να πηγαίνουν στο περιβάλλον. Ναι.
0: Μια ρήπανση. Είναι στρεσαρισμένα τα ψάρια μέσα στο κλουβί?
1: Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Μεγάλη συζήτηση. Για τα περισσότερα είδη ψαριών.
0: Αγχωμένα, να το πούμε έτσι, να καταλάβουν και οι ακροατές μας ακόμη καλύτερα.
1: Οι εκτροφές πάντα είναι ένα θέμα. Η επιτυχία των εκτροφών είναι πάντα ένα θέμα διαχείρισης του στρες των οργανισμών. Και το στρες δεν το θέλει κανένας. Δηλαδή, γιατί επηρεάζει και την υγεία των ψαριών και την ανάπτυξη και την όρεξη και την απόδοση γενικά της εκτροφής. Άρα λοιπόν, οι καλλιεργητές πρώτοι δεν θέλουν τα ψάρια στρεσαρισμένα. Από εκεί πέρα, το αν τα πολλά ψάρια προκαλούν στρες ή τα πιο αραιά ψάρια αντιστοιχούν σε λιγότερο στρες, αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν ξέρω, εσείς σε μια πόλη αισθάνεστε πιο ασφαλείς από ότι να ζείτε κάπου έξω στην εξοχή? Είναι ίσως καλύτερα στην εξοχή, είναι πιο ευχάριστα, αλλά ίσως ίσως το στρες ενδεχομένων επιθέσεων από κακοποιητικά στοιχεία είναι πιο μεγάλο. Έτσι είναι και στα κλουβιά. Δηλαδή έχουμε παρατηρήσει ότι στα περισσότερα είδη, στις αραιές εκτροφές, υπάρχουν ψάρια τα οποία τρώνε κατά προτεραιότητα, πολλές φορές προκαλούν και έτσι τρομοκρατούν τα άλλα, μερικές φορές χωρίς λόγο. Και έχουμε δει ότι για πολλά ψάρια...
0: Γίνεται αντιληπτό, δηλαδή, ναι, το γεγονός αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: του στεσαρίσματος.
1: Ναι, ναι. Και για πολλά ψάρια, και για πολλά ψάρια που στη φύση ζουν κατά μόνας, όπως το θηρευτές, όπως είναι το χέλι, όπως είναι το λαβράκι, έχουμε δει ότι οι αποδόσεις εκτροφές είναι πάρα πολύ καλύτερες και τα ψάρια είναι λιγότερο στρεσαρισμένα και με φυσιολογικές μελέτες που έχουν γίνει όταν είναι σε μεγάλους αριθμούς παρά όταν είναι σε αραιούς αριθμούς. Αυτό εντάξει, υπάρχουν και με κάποια ψάρια που δεν δείχνουν αυτή την τάση, αλλά για τα πιο επιθετικά ψάρια είναι σαφές ότι εκτρέφονται καλύτερα όταν εκτρέφονται πιο πυκνά.
0: Όταν εκτρέφονται πιο πυκνά.
1: Πιο πυκνά, ναι. Από εκεί πέρα, μια και θέσατε αυτό το θέμα, πολλές φορές κουβεντιάζουμε με κόσμο που δεν είναι μακριά από το περιβάλλον των εκτροφών και έχω διαπιστώσει ότι χρειάζεται να συζητάμε τέτοια πράγματα. Εκείνο που πειράζει τον κόσμο όσον αφορά τις εκτροφές του σε κλουβιά δεν είναι ζητήματα που θα έπρεπε να τον πειράζουν. Αντίθετα, γνωρίζει ζητήματα που θα έπρεπε να προσέξει. Εντάξει.
0: Όπως.
1: Παραδείγματος χάρη, εκτός από την ιχθυοπυκνότητα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο ενοχλεί είναι η ομοιομορφία των μεγεθών. Σου λέει κάτι τρώνε αυτά τα ψάρια. Δεν γίνεται να είναι όλα τα ίδια. Εντάξει. Όμως είναι εύκολο να εξηγηθεί γιατί τα ψάρια αυτά στις ιχθυοκλουβιές υφίστανται συνεχώς διαλογές μεγεθών. Είναι πιο εύκολο και να τα πουλήσουμε όταν μπορούμε να προβλέψουμε το μέγεθος και να διαχειριστούμε τη διατροφή και να μειώσουμε και την επιθετικότητα, το στρες μέσα στα κλουβιά. Ψάρια ίδιου μεγέθους δεν στρεσάρονται όσο ψάρια που έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα ψάρια δίπλα τους. Αυτό είναι για όλα τα ψάρια.
0: Και με ποιο τρόπο το κάνετε αυτό, να μειώσετε το στρες των ψαριών στους κλουβούς?
1: Ψαρεύουμε τα ψάρια με ειδικές συσκευές, αντλίες ή με την απόχη. Τα περνάμε από ένα σύστημα διαλογής, λίγο πολύ όπως τα συστήματα διαλογής που έχουν στα φρούτα, και μέσα σε μερικά λεπτά το ψάρι φεύγει από ένα κλουβί με ανώμια μεγέθη και πάει σε ένα κλουβί όπου οι συντροφοί του έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με αυτόν. Τέτοια μηχανήματα έχουμε και αργότερα στην εξαλίευση, έτσι ώστε τα πακέτα του ψαριών που στέλνουμε στην αγορά να είναι από ψάρια ομοιόμορφα.
0: Και ποιο είναι το επιτρεπτό μήκος ενός ψαριού προκειμένου να αλλοιευθεί?
1: Στα ψάρια της ιχθυοκαλλέγγυας δεν υπάρχει επιτρεπτό μήκος. Υπάρχει ένα βάρος που
0: αντιστοιχεί
1: στις καλύτερες επιδόσεις εκτροφής. Έτσι. Τα μεγάλα ψάρια, ας πούμε, πιάνουν μεγαλύτερες τιμές, αλλά πιάνουν πολύ χώρο και πολύ χώρο. Χρόνο και πολύ χώρο στις εκτροφές. Υπάρχουν και άλλες συνθήκες της αγοράς που οδηγούν στην επιλογή του εμπορεύσιμου μεγέθους. Παραδείγματος χάρη, η τσιπούρα έχει μια μεγάλη αγορά στην κατηγορία 350 με μισό κιλό, 350 γραμμάρια με μισό κιλό. Αντιστοιχεί στο ψάρι μερίδας. Το λαβράκι που μπορεί να μεγεθείτε με πολλούς τρόπους, μπορεί να πουλεύει σε πολλά μεγέθη και όσο μεγαλύτερο ψάρι βγάζουμε τόσο καλύτερα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε πώς λειτουργεί η μονάδα. Δηλαδή είναι μια επιλογή που θέλουμε να κάνουμε. Θα έχουμε μεγάλα ψάρια και θα κρατάμε τα κλουβιά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανανέωση των πληθυσμών και θα μας στοιχίζουν περισσότερο, αλλά θα πουλάμε ακριβότερα ή θα βγάζουμε μικρά ψάρια σε πολύ περισσότερες παρτίδες το ίδιο χρονικό διάστημα. Κάθε ψάρι έχει τα δικά του.
0: Ποια είναι τα κριτήρια ενός ψαριού για να το χαρακτηρίσουμε ποιοτικό όσον αφορά στις θαλασσοκαλλιέργειες? Τι είναι αυτό που του δίνει
1: το ποσοστό λίπους,
0: την ποιότητα?
1: Το ποσοστό λίπους.
0: Είναι λιπαρά συνήθως τα ψάρια?
1: Όλα τα ζώα εκτροφής, όλα. Απλά υπάρχουν ζώα στα οποία το λίπος επηρεάζει τη γεύση, δηλαδή μέχρι ενός σημείου είναι επιθυμητό. Η πολύ λιπαρή τσιπούρα, ας πούμε, δεν είναι τόσο ευχάριστη γεύση. Αντίθετα, το πολύ λιπαρό λαβράκι, εντάξει, είναι ένα λίπος που ενσωματώνεται λίγο στο ψάρι, όπως είναι το λίπος της πάπιας, ας πούμε, μπορεί να το βοηθεί στη σούπα. Και κυρίως είναι ένα λίπος, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι το χρειάζεται ο ανθρώπινος, του λείπει από τον ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή είναι πολύ ακόρεστα λιπαρά οξέα.
0: Δεν είναι, είναι κακό λίπος αυτό.
1: Δεν πρόβλημα. Είναι κακό λίπος, όχι.
0: Να βάλουμε μια άνω και κάτω.
1: Το περισσότερο λίπος από αυτά, το επιπλέον λίπος, το λίπος εμφανίζεται σαν λάδι στο κρέας και το παραπάνω λίπος σαν μεσεντερικό λίπος που φεύγει με το καθάρισμα. Οπότε το ίδιο το ψάρι ρυθμίζει το ποσοστό λίπους που θα μας προσφέρει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Να ακούσουμε την ώρα και να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Άρα, κύριε Κλαθά, το λίπος του ψαριού στις θαλασσοκαλλιέργειες θα λέγαμε ότι δεν είναι βλαβερό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Δεν είναι βλαβερό,
0: αλλά απαραίτητο.
1: Είναι απαραίτητο, είναι βλαβερό για την αποδοτικότητα της εκτροφής, γιατί το λίπος αντιστοιχεί σε μια ενέργεια, σε μια σπατάλη τροφής, έτσι. Δηλαδή είναι μια συμπυκνωμένη ενέργεια. Και με την βελτίωση των τεχνικών εκτροφής είναι σίγουρο ότι τα τελευταία χρόνια τα ψάρια μας είναι πολύ λιγότερο λιπαρά, έτσι ώστε να αντιστοιχούν και σε άλλα στάνταρ, ας πούμε, ποιοτικά, έτσι. Ποσοστό σάρκας που ζητάνε οι διεθνείς αγορές. Από εκεί πέρα, τα προηγούμενα χρόνια ένα μέρος της παραγωγής είχε να κάνει με την εμφάνιση στην αγορά ψαριών με σκελετικές ανομαλίες που δεν οφείλονται πάντα σε παθολογικούς λόγους αλλά εντελώς στις τεχνικές καλλιέργειες κατά τα πρώιμα στάδια. Τελευταία όμως η ζωοτεχνία έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αυτά τα ψάρια να μην παράγονται πλέον και να μπορούν, και αν παράγονται, να μπορούν να απομακρύνονται στα πολύ μικρά στάδια.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των ψαριών στις θαλασσοκαλλιέργειες?
1: Εγώ θα λέγω καιρός. Ο καιρός. Υπάρχουν...
0: Πώς μπορεί να τα επηρεάσει?
1: Συνήθως επηρεάζοντας τις εγκαταστάσεις τις ίδιες και στρεσάροντας τα ποικίλο τρόπος, δηλαδή είτε καταστρέφοντας κλουβιά είτε έμεσα, δηλαδή παραδείγματος χάρη τα λαβράκια είναι πολύ επιρρυπείς στις αστραπές. Τα λαβράκια προσπαθούν να ξεφύγουν χώνοντας τη μουσούδα τους στο δίχτυ. Αυτό τα κάνει να τραυματίζονται και να έχεις εκτεταμένες θνησιμότητες από δευτερογενείς παθολογίες που αναπτύσσονται πάνω στα τραύματά τους. Γι' αυτό λοιπόν σε περιοχές θαλασσοκαλλιεργειών θα έχετε δει ότι μια τεχνική με την οποία να μειώνουμε, εξαλείφουμε αυτό το φαινόμενο είναι να φωτίσουμε, να έχουμε μια φωτεινή πηγή κοντά στην θαλασσοκαλλιέργεια, έτσι ώστε τα ψάρια να είναι να ξαφνιάζονται λιγότερο από ένα πρόσθετο φως που είναι η αστραπή, ας πούμε. Κυρίως όμως είναι οι καιρικές συνθήκες. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, και αυτό είναι καλό να το πούμε τώρα, μια αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με το ίδιο το ψάρι. Εάν η ποιότητα του νερού που κάνουμε το ψάρι χειροτερέψει λόγω των εκτροφών ή λόγω άλλων συνθήκων, ο πρώτος που θα την πληρώσει είναι ο εκτροφέας, ο οποίος έχει ψάρια εγκλωβισμένα σε πολύ μεγάλες ποσότητες πάνω από την παράγοντα ρύπανσης. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά που βάζουμε τέτοιες μονάδες, σε περιοχές που έχουν καλά ρεύματα, σε περιοχές που δεν είναι εκτεθειμένες, έτσι είπαμε, στον καιρό, και χρησιμοποιώντας και άλλα κριτήρια ασφάλειας, όχι τόσο για τα ψάρια όσο για ορισμένα οικοσυστήματα που είναι κάτω στο βυθό. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να βάλουμε μονάδες πάνω από λιβάδια αυτού του φυτού που λέμε Ποσειδόνια, που οι περισσότεροι το ξέρουν σαν φύκος, αλλά δεν είναι φύκος, είναι ένα φανερόγαμο, που που δίνει αυτό το μαύρο χρώμα όταν βλέπουμε τη θάλασσα από ψηλά, έτσι. Εκεί δεν απαγορεύεται να βάλουμε κλουβιά από πάνω, γιατί ζουνε, το χρησιμοποιούν σε κατεφύγιο πάρα πολλοί οργανισμοί, και αν με τη θολερότητα του νερού μειώσουμε το φως, τότε αυτά τα λιβάδια δεν αναπτύσσονται. Θέλουν πάρα πολλά χρόνια για να επιδιορθωθούν, και γενικά είναι ένα κριτήριο αρνητικό στο να τοποθετήσουμε σε αυτό το μέρος κλουβούς.
0: Η ζέστη επηρεάζει τα ψάρια?
1: Ναι. Τα επηρεάζει με ένα θετικό τρόπο και με έναν αρνητικό. Ο θετικός τρόπος είναι ότι στα πιο ζεστά νερά τα ψάρια τρώνε περισσότερο, κολυμπάνε καλύτερα επίσης, τους έρχεται πιο αραιόλυγο το... Έχουν πιο έντονο μεταβολισμό. Στα αρνητικά είναι ότι τα ψάρια παγιδεύονται μεγάλη κατανάλωση τροφής σημαίνει μεγάλη κατανάλωση οξυγόνου, και τα ζεστά νερά δεν είναι τόσο πλούσια σε οξυγόνο σαν τα πιο κρύα νερά. Οπότε ο ίδιος ο καλλιεργητής, όταν δει ότι οι ζέστες είναι υπερβολικές ή κυρίως όταν η ατμοσφαιρική πίεση είναι πολύ χαμηλή, να περιορίζει από μόνος του την τροφή των ψαριών. Αυτό είναι πιο σημαντικό, βέβαια, στις χερσαίες εγκαταστάσεις, όπου εκεί το οξυγόνο είναι πραγματικά πολύτιμο, δηλαδή είναι δυσέβρετο. Δεν έχεις τα συνεχή ρεύματα των κλουβιών, ας πούμε, έχεις νερό που φέρνεις και βάζεις σε ποσότητες ρυθμιζόμενες μέσα στις δεξαμενές, το πληρώνεις κιόλας, ας πούμε. Εκεί είναι απαραίτητο, αν είναι δυνατόν, όταν πλακώσουμε πολύ ζέστες, αν είναι δυνατόν να σταματάει και η διατροφή των ψαριών. Άλλωστε, σε αυτά τα μέρη και η θερμοκρασία του νερού εξαρτάται πιο πολύ από την ατμόσφαιρα παρά, εξαρτάται πολύ περισσότερο από την ατμόσφαιρα παρά

0: Και έτσι μπορεί και το λαυράκι που ζουν σε λιμνοθάλασσες. Και ζουν σε λιμνοθάλασσες επειδή αντέχουν πολύ μεγάλες αλλαγές της θερμοκρασίας και της αλατότητας. Άρα λοιπόν είναι ευρύθερμα ψάρια. Και δεν έχουν δύο φορές πρόβλημα. Κάτι ανάλογο και για τις, και τα άλλα θαλασσινά ψάρια, το φαγκρί, το σαργό. Στη θάλασσα καλλιεργούνται. Η θάλασσα δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και δεν πέφτει σχεδόν ποτέ κάτω από τους 12 βαθμούς εδώ στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και οι λιμνοθάλασσες λέγονται και βρεφοκομεία, κύριε Κλαδά, στην καλλιέργεια των ψαριών.
0: Ο άλλος ρόλος, ναι, υπάρχει, αυτός είναι, είναι κύριος ρόλος των λιμνοθάλασσών, όλων αυτών των αβάθων συστημάτων που είναι κοντά σε υφάλμηρα νερά και τα οποία παρέχουν πολύ, πολύ τροφή και προστασία, γιατί στα ρηχά νερά φοβούνται τα μεγάλα ψάρια να κολυμπήσουν, έτσι, φοβούνται το να ξενερώσουν, που λέμε, στις περιοχές αυτές. Σε αυτά τα ρηχά περιβάλλοντα πολλά είδη ψαριών, όχι όλα τα ψάρια, υπάρχουν, πάνε και τα λέμε nurseries, τα λέμε βρεφοκομεία για πολλά είδη ψαριών. Αλλά υπάρχουν και άλλα οικοσυστήματα που δουλεύουν σαν άρσες για άλλα είδη ψαριών, όπως τα λιβάδια Ποσειδόνιας, όπως βραχώδεις περιοχές, τραγάνες. Αλλά για αυτά τα ψάρια που τις ικτιοκαλλιέργεια, τσιπούρα, λαβράκι, κέφαλο, σχέλι, όλα αυτά τα ψάρια, τα περιοχές που συχνάζουν έτσι σε νεαρά στάδια είναι αυτές οι ρηχές περιοχές κοντά σε εκβολές ποταμών. Εκεί δηλαδή που δημιουργούνται οι λιμνοθάλασσες. Γιατί οι λιμνοθάλασσες δημιουργούνται από το συνδυασμό των δράσεων του ποταμού και του κύματος, ας πούμε. Δηλαδή διευθετούνται τα φερτά υλικά του ποταμού, όπως τα κατεβάζει σε λωρίδες, αυτές οι λωρίδες κλείνουν σιγά σιγά και δημιουργούνται αποκλεισμένες περιοχές. Τώρα ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται το ότι αυτά τα ψάρια μπαίνουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, τα κλείνει με καλαμωτές έτσι ώστε να μεγαλώσουν, να μην μπορούν να βγουν πάλι στη θάλασσα, αλλά να πέσουν στις παγίδες. Και αυτό είναι μια πολύ αρχαία μορφή εκτροφής, πολύ γνωστή και από τους ρωμαϊκούς χρόνους, που εφαρμόζεται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και αφορά αυτά τα ευρύαυλα ψάρια. Αυτά τα ψάρια όταν μεγαλώσουν και θέλουν να πάνε στη θάλασσα για να γεννήσουν σε πιο σταθερές συνθήκες ή ακόμα και όταν πέσει κρύο στη λιμνοθάλασσα, γιατί πέφτουν στις παγίδες και ο άνθρωπος τα πιάνει.

0: Κύριε Κλαδά, μέχρι να μπουν στα κλουβιά τα ψάρια, ποιο είναι το μέγεθος που πρέπει να έχουν?
1: Σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με το και με τις επιθυμίες του πελάτη και με τις δυνατότητες του ηχθειογεννητικού σταθμού, από ένα γραμμάριο μέχρι 10 γραμμάρια συνήθως, σπάνια 10, μέχρι 5 γραμμάρια θα λέγαμε ότι είναι τα περισσότερα από τα ψάρια που μπαίνουν για πάχυνση.
0: Και πριν μπουν στα κλουβιά, τι γίνεται? Δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα που προηγείται.
1: Ναι, αυτό είναι ένα... Είναι η φωτεινή πλευρά του επαγγέλματος. Είναι ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη διαδικασία που κρατάει ανάλογα με τις θερμοκρασίες έτσι, της προπάχησής τους, από 3 μέχρι 5 μήνες. Δηλαδή να σκεφτείτε ότι ένα λαβράκι, μια τσιπούρα ξεκινάει από ένα αυγό που έχει διάμετρο μόλις ένα χιλιοστό και ξεκινάει και δίνει νυφικά στάδια. Δεν βγαίνει ψάρι, βγαίνουν όπως οι κάποιες, όπως, εντάξει, με χαρακτηριστικά που μοιάζουν με το ψάρι, αλλά δεν είναι ένας οργανισμός που είναι ψάρι. Δεν έχει τα πτερύγια, δεν έχει ορισμένα γνωστά το χρωματισμό και όλα αυτά, δεν έχει ορισμένα γνωστά συστατικά του ψαριού. Αυτό σημαίνει ότι τον πρώτο μήνα, τις πρώτες 45 μέρες, είναι απαραίτητος αυτός ο οργανισμός να τρώει ζωντανά θυράματα. Ουσιαστικά δηλαδή, καλλιεργώντας το ψάρι, έχουμε πολλές παράλληλες καλλιέργειες. Εκτός από τις εκτροφές των γεννητόρων, έχουμε τις εκτροφές, τις καλλιέργειες, τις νυμφικές καλλιέργειες που λέμε, που είναι πολύ δύσκολα στάδια. Έχουμε και ακόμα τις καλλιέργειες των θυραμάτων τους. Και έχουμε δύο ειδών θυράματα. Ένα τροχόζο στην αρχή, μικρού μεγέθους, γύρω στο 1/10 του χιλιοστού, και αργότερα πάμε σε μία μικρή γαρίδα των αλικών, την Αρτέμια, που είναι γνωστή και στους ανθρώπους που κάνουν ενηδρία, που κάνουν ψάρια σε ενηδρία, μία γαρίδα η οποία φτάνει σε ένα μέγεθος γύρω στο μισό χιλιοστό. Λοιπόν, για να κρατήσεις, και αυτά τρώνε, και τα τροχόζωα τρώνε φυτοπλακτό. Και το φυτοπλακτό επίσης χρησιμοποιείται για να εξηγειάνει τις δεξαμενές τις οποίες κρατάμε τις νύμφες, όπου δεν έχουμε τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουμε πολύ νερό, γιατί αυτά τα στάδια είναι πάρα πολύ εύθραστα. Οπότε έχουμε, να σκεφτείτε, 2-3 είδη φυτοπλακτού σε παράλληλη καλλιέργεια, με τροχόζωα, με αρτέμια, με νυφικές καλλιέργειες και φυσικά τη φροντίδα των γεννητόρων. Είναι ένας πολύ δύσκολος κύκλος, ο οποίος θέλει προετοιμασία από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή θέλει ένα προγραμματισμό στις παράβες πολύ, πολύ έτσι σφιχτό, αλλά και που κοστίζει και ακριβά, έτσι. Αλλά αυτά τα χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε αυγά, και αυτό είναι ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναφερθεί, μια τεχνολογική έτσι πρόοδος. Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε αυγά για όλο το χρόνο. Ξέρετε, το κάθε είδος στη φύση γεννάει για 2, 3, 4 μήνες το πολύ αυγά. Στο εκολαπτήριο μπορούμε να έχουμε ομάδες γεννητόρων σε αίθουσες τις οποίες έχουμε έναν ελεγχόμενο φωτισμό, και αλλάζοντας το φωτοπερίοδο μπορούμε να έχουμε ψάρια τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές εποχές, έτσι ώστε να έχουμε αυγά για κάθε αίθουσα διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό κάνει το όλο εγχείρημα αποδοτικό όσον αφορά το οικονομικό του, το οικονομοτεχνικό του σκέλος, ας πούμε. Αν βασιζόμαστε δηλαδή στην παραγωγή τσιπούρας μόνο 3 μήνες το χρόνο, η λαβρά και το ίδιο, θα είχαμε πολύ περιορισμένη δραστηριότητα σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα.
0: Οι πρώτες 45 ημέρες, κύριε Κλαδά, θεωρούνται καθοριστικές για την περαιτέρω πορεία των ψαριών?
1: Κάθε ηλικία έχει το... κάθε ηλικία είναι καθοριστική, και ιδιαίτερα οι πολύ πρώτες ηλικίες. Εγώ θα έλεγα οι 10 πρώτες. Μετά, όσο μεγαλώνει το ψάρι, οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι πιο εύκολες, πιο βατές. Το ψάρι δυναμώνει, είναι ένα υλικό πιο εύκολο να χειριστείς, και είναι πιο εύκολο και να το, και να διαλέξεις εσύ τις συνθήκες στις οποίες θα το καλλιεργήσεις. Είναι πιο δεκτικό, με άλλα λόγια. Όταν λέω ότι μιλάμε για μικροσκοπικούς οργανισμούς, έτσι, να έχει γεωστό που όταν σκάει δίνει μια νύφη με μέγεθος 3,5-4 χιλιοστά το πολύ, και στην τσιπούρα το λαβράκι είναι λίγο πιο μεγάλο, και πλάτος τίποτα, έτσι, δεν το βλέπεις δηλαδή εύκολα με γυμνό μάτι, έστω και επάνω τις εξαμένες.
0: Πιο ανθεκτικό ποιο είναι, το αυγό της τσιπούρας?
1: Αυτά αλλάζουν συνέχεια.
0: Όσον αφορά την ανθεκτικότητά τους, έτσι, τις πρώτες ημέρες, η τσιπούρα, το λαβράκι.
1: Παλιά θεωρούνταν πιο ανθεκτικό το αυγό της τσιπούρας, μετά η νύφη του λαβράκιου. Είχε να κάνει με ιδιότητες που σχετιζόταν με το μέγεθος. Από εκεί πέρα, γνωρίζοντας καλύτερα τα ψάρια, είδαμε ότι και τα δύο μπορούν να καλλιεργηθούν το ίδιο, με την ίδια ασφάλεια, και ότι πολύ σημαντικό για την ποιότητα του αυγού, και αυτό θα το περιμέναμε άλλωστε, είναι η διατροφή των γεννητώρων. Δηλαδή, αν ένα αυγό έχει πλούσια στοιχεία μέσα του, είναι και πιο ανθεκτικό και οδηγεί σε πιο βιώσιμα πιο βιώσιμες νύφες, και γενικά η πορεία της καλλιέργειας ξεκινάει με πολύ καλές συνθήκες στην αρχή. Άρα λοιπόν είναι θέμα σε ποιο επίπεδο είναι η τεχνολογία της εκτροφής του κάθε στιγμή. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε την ίδια εμπιστοσύνη και για τα δύο είδη και για πολλά άλλα είδη που θεωρούνταν παλιότερα πάρα πολύ δύσκολα να εκτραφούν.
0: Η χιόνα είναι δύσκολη?
1: Όχι, αλλά παρουσιάζει άλλα προβλήματα. Το κάθε είδος προσφέρει τα δικά του προβλήματα. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Είναι ένα ψάρι που βοηθάει και πολύ στον καθαρισμό των κλουβιών, γιατί είναι λίγο παμφάγο και όλοι οι οργανισμοί που φυτρώνουν ζωική κατά βάση, αλλά και φυτικοί, οι εδραίοι οργανισμοί που κολλάνε στα δίκτυα, τρώγονται από τη χιόνα. Από εκεί πέρα όμως εμφανίζει μερικά προβλήματα βακτεριδίων στο έντερο. Είναι λίγο δύσκολο είδος, ας πούμε, για να, όταν σε χτυπήσει αρρώστια, για να προβλέψεις την πορεία της, ας πούμε.
0: Όλα έχουν ένα βαθμό θνησιμότητας.
1: Ναι.
0: Δεν θα λέγαμε
1: Σαφώς.
0: Ότι κάποιο είναι περισσότερο, κάποιο λιγότερο, κάποιο...
1: Όχι, άλλωστε και στη φύση. Καλά, προφανώς επιβιώνουν πολύ περισσότερα από όσα θα επιβιώνουν στη φύση, έτσι. Στη φύση ένα ψάρι γεννάει το ένα κιλό, ανάλογα με τσιπούρα, λαβράκι, από 200 μέχρι 800.000 αυγά, αλλά επιβιώνει ένα στο τέλος. Εντάξει, στην ίδια ηλικία με τον γεννήτωρα. Έτσι είναι η ισορροπία στη φύση. Στην εκτροφή επιβιώνουν πολύ περισσότερο, δηλαδή μπορεί να επιβιώσει και εύκολα και το 10% και το 15% από το αυγό.
0: Υπάρχουν κάποια άλλα είδη που θα λέγαμε ότι είναι δύσκολα, εκτός από την τσιπούρα, το λαβράκι και το φαγκρί, τη χιόνα, αυτό το είδος?
1: Έχει το κάθε είδος έχει το βαθμό δυσκολίας του. Εκείνο που είναι άξιο να παρατηρήσουμε είναι ότι γνωρίζουμε πολλά για είδη τα οποία είναι συγγενή με την τσιπούρα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, υπάρχει μια ανάγκη διαφοροποίησης της αγοράς, να μπουν και άλλα είδη φθοκαλλιέργειες. Αλλά τα είδη που ξέρουμε καλύτερα είναι σαργή, λαθρίνια. Λαθρίνια βγαίνει πάρα πολύ ωραίο ψάρι, το λαθρίνι της φθοκαλλιέργειας. Δυστυχώς δεν είναι πολύ γνωστό. Ψάρια δηλαδή τα οποία είναι στην οικογένεια της τσιπούρας. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών κανιβαλίζει την αγορά της τσιπούρας. Δηλαδή και δεν τον ενδιαφέρει πολύ τον παραγωγό να στη θέση της τσιπούρας να βάζει είδη που κρατάνε περισσότερο χρόνο μέσα στα κλουβιά. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον, το επενδυτικό είναι για είδη που είναι εντελώς διαφορετικά. Ροφή, μυλοκόπια, λαπόρδα, το κυνηγός που λέμε. Υπάρχουν ανά τον κόσμο, υπάρχουν πολύ επιτυχημένες παραγωγές αυτών των ειδών, αλλά λίγο συντονισμός των παραγωγών που έχουν δει τα πάντα, ας πούμε, προσπαθώντας να κάνουν επιχείρηση στην Ελλάδα, έτσι, και λίγο η φοβία για ενδεχόμενες διαμεταφορές, αρρώστιες και λίγο διαφορετικές τεχνικές που πρέπει να εισάγουν μέσα στον κύκλο παραγωγής τους, τους φοβήσουν και δεν... και η διάθεση της παραγωγής επίσης, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να βγάλεις στην αγορά 20 τόνους ελευθερίνη, ας πούμε. Πρέπει να έχεις και τον αντίστοιχο... πρέπει να μπορείς να βγάζεις ποσότητες όλο το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις γεννητρές λαθρίνη να παράγουν όλο το χρόνο. Σημαίνει ότι θα πιάσει χώρο και στους οκτωγεννητικούς σταθμούς και στις μονώδεις πάξεις και θα πρέπει να έχεις και ένα καλό σύστημα διανομής. Υπάρχουν διάφοροι δηλαδή παράγοντες που καινοτομικά προϊόντα δεν μπορούν εύκολα να περάσουν, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, ας πούμε.
0: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη κατανάλωση σε ψάρια προερχόμενα από ιχθυοκαλλιέργειες και θαλασσοκαλλιέργειες?
1: Γιατί έχουμε όλο και λιγότερο ψάρεμα. Το ψάρεμα μετά την έκρηξη που είχε τις δεκαετίες 50, 60, 70 που τέλος πάντων μπήκαν πολλά τεχνολογικά μέσα στην υπηρεσία του ψαρέματος. Εκείνες τις εποχές νομίζαμε ότι η θάλασσα έχει απεριόριστες ποσότητες ψαριών. Έχει σταθεροποιηθεί στους 90 με 100 χιλιάδες τόνους και η ιχθυοκαλλιέργεια εκεί που ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Τώρα από πέρσι νομίζω έχει φτάσει στους 90 εκατομμύρια τόνους σε παγκόσμια κλίμακα, συγγνώμη, όχι 90 χιλιάδες. Λοιπόν, η ιχθυοκαλλιέργεια έχει ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια τόνους με τα όστρακα μέσα συμπεριλαμβανόμενα. Άρα λοιπόν θέλει να καλύψει μια αύξηση της κατανάλωσης του κόσμου, που μια κατανάλωση που έρχεται από την αύξηση του πληθυσμού, από την αύξηση του βιωτικού επίπεδου σε πολύ μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Βλέπετε την Κίνα, βλέπε Κίνα, βλέπε Ινδία, βλέπε Βραζιλία, βλέπε... και από την κατανόηση ότι πρόκειται για μια πολύ υγιεινή διατροφή, πλούσια σε πολλά κόστα και πολύ πλούσια σε προϊόντες. Ξέρετε, το ψάρι είναι ένα είδος που λέμε είναι ελαφρύ, δεν φουσκώνει εύκολα. Ναι, αλλά χορταίνει εύκολα.
0: Χορταίνει, γιατί... αλλά μετά από λίγη ώρα πεινάς πάλι.
1: Εξαρτάται πώς θέλεις να διαχειριστείς το στομάχι σου. Στην ουσία, ένα φαγητό πλούσιο σε πρωτεΐνες μπορεί να σε κρατήσει για πάρα πολλή ώρα.
0: Επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά, θα ήθελα να σας κάνω μία ακόμη ερώτηση. Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στις θαλασσοκαλλιέργειες που βλάπτουν το περιβάλλον. Κέριο, πιστεύω, ερώτημα.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό ερώτημα.
0: Υπάρχουν πολλοί που διαμαρτύρονται όσον αφορά στις ιχθυοκαλλιέργειες και τον τρόπο με τον οποίο...
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μια ανθρωπογενή δραστηριότητα εντατική που ρυπαίνει το περιβάλλον. Σαφώς. Που παράγει ρήπους. Η διαφορά είναι ότι αυτή η ρήπη σε σχέση με άλλες δραστηριότητες είναι απόλυτα αφομοιώσιμη από το περιβάλλον. Μπαίνουν εύκολα στους κύκλους που υπάρχουν στη φύση για να επεξεργαστούν και να ενσωματωθούν στην παραγωγή, στην τροφική αλυσίδα. Οπότε από αυτή την άποψη δεν είναι επιθετική ρήπη για το περιβάλλον. Τώρα, αν ρυπαίνουν ή όχι μια περιοχή εξαρτάται από το τι χαρακτηριστικά έχει η περιοχή και η μονάδα. Δηλαδή, αν η παραγωγή ρήπων είναι μεγαλύτερη από το ρυθμό αυτοκαθαρισμού και το ρυθμό διάλυσής του στο ευρύτερο περιβάλλον, ρυπαίνει. Αν η περιοχή της ιχθυοκαλλιέργειας έχει επιλεγεί με τέτοια κριτήρια, έτσι ώστε να μην γίνεται μεγάλη συγκέντρωση ρυπαντών και έτσι ώστε να έχει το χρόνο ο ρυπαντής να απομονωθεί από το περιβάλλον, σε αυτές τις περιπτώσεις, και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα, τα ιχθυοκαλλιέργεια δεν επηρεάζει καθόλου μα καθόλου το περιβάλλον. Και αυτό το είχαμε δει από πολύ παλιά, ας πούμε, συγκρίνοντας περιοχές που έχουν πολύ καλή κυκλοφορία του νερού, όπως το Σούνιο, με περιοχές που είναι πιο κλειστές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Γι' αυτό λέμε ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ πολύ διαφορετικά ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης και την ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος.
0: Κύριε Κλαδά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Χαίρετε. Γεια σας.
0: και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε!